Επανήλθαμε, είμαστε κοντά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Πάμε να δούμε κάτι πιο αισιόδοξο για όσους έχουν κάνει παιδιά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Ελστάτ ανακοίνωσε, η Ελληνική Στατιστική Αρχή δηλαδή της Ελλάδος, ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουμε οριακή αύξηση στις γεννήσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου καταγράφηκαν 15.946 γεννήσεις παιδιών, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2025 καταγράφηκαν 15.889 γεννήσεις. Να ξεκαθαρίσω ότι πρόκειται για παιδιά που γεννήθηκαν και έζησαν, γιατί δυστυχώς κάποια γεννήθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Τώρα να σας πω όμως, για να δείτε λίγο και πώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία. Όταν η Ελστάτ μιλά για οριακή αύξηση, μιλά για αύξηση ουσιαστικά 57 γεννήσεων. 57 παιδιά δηλαδή γεννήθηκαν περισσότερα φέτος από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Μαρτίου σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, καλά κάνει και μιλάει για οριακή αύξηση, γιατί είναι όντως μικρό το ποσοστό. Όπως και να έχει, αυτή είναι η δουλειά της, να βγάζει τα στατιστικά στοιχεία. Παράλληλα, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ δίνουν μικρή υποχώρηση, και αυτό καλή είδηση, στις γεννήσεις των παιδιών που δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Όλα τα μετρά η Εθνική Στατιστική Αρχή. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 26 καταγράφηκαν 96 γεννήσεις νεκρών παιδιών έναντι 99 το 2025. Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε 90 και 50, 140, πείτε 150 παιδιά γεννήθηκαν. Από αυτά κάποια, και συγκεκριμένα 96, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Εντάξει, αυτό είναι το άσχημο, ότι έχουμε μόνο 57 παιδιά που γεννήθηκαν και αύξησαν το ποσοστό των γεννήσεων.

0: Πάμε λίγο και εκτός Ελλάδας, γιατί βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ ότι συνεχίζεται το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Εντάξει, αυτό το βλέπουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, που ουσιαστικά τα απόνερα δεχόμαστε και ξέρουμε ότι αν κρατήσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση και πρέπει όλα αυτά τα τάνκερ να κάνουν το γύρο εκεί της περιοχής για να έρχονται, τους κοστίζει πολύ ακριβά και σε καύσιμα και σε υπηρεσίες, οπότε όλη αυτή η αύξηση θα μετακινηθεί, έχει ήδη μετακινηθεί και στα καύσιμα στην Ελλάδα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης. Εγώ βλέπω να συνεχίζεται επί μακρόν αυτή η κατάσταση και γι' αυτό στο οικονομικό επιτελείο προσπαθούν να δουν πώς θα το διαχειριστούν και να έχουν τη βοήθεια προς τους πολίτες, δηλαδή αυτά τα 10 λεπτά της μείωσης να τα διατηρήσουν περισσότερους μήνες. Αναρωτιούνται λοιπόν οι ειδικοί αν οι αγορές έμαθαν το μάθημά τους και αν αποφύγαμε τα χειρότερα. Δεν ξέρω εγώ αν αποφύγαμε τα χειρότερα. Υπάρχει μια οικονομική ανάλυση από οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που υποστηρίζει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της ενέργειας παραμένει μέχρι στιγμής διαχειρίσιμη και εξηγεί τις αιτίες που δικαιολογούν αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο όμως, ένας ενεργειακός αναλυτής που μιλά στο Reuters προειδοποιεί ότι η Ευρώπη, και καλά το κάνει, έχει ένα μακρύ και δύσκολο χειμώνα μπροστά της και κρύο, λέει εδώ, εστιάζοντας και στα ενεργειακά αποθέματα που μειώνονται επικίνδυνα, αλλά και στις αυξήσεις των τιμών, θα πω εγώ, γιατί αν το πετρέλαιο φτάσει στα ύψη, πολλοί δεν θα επιλέξουν να ζεσταθούν με αυτή τη μορφή ενέργειας. Και να μου πεις τώρα, αφού και το ρεύμα έχει φτάσει στα ύψη, πώς θα ζεσταθούμε? Το μαγκάλι πάντως δεν είναι πολύ καλή λύση, να ξέρετε. Αλλάζουμε όμως τελείως θέμα και κλίμα και θα σας πάω στο μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος, που κάνει πρεμιέρα στο Αρκαλοχώρι στις 31 Ιουλίου και μπορείτε να το απολαύσετε μέχρι και την 1η Αυγούστου. Είναι ένα νέο μουσικό φεστιβάλ που γεννιέται στην Κρήτη, φιλοδοξώντας να ενισχυθεί σε θεσμό που θα αναδεικνύει την παράδοση, τον πολιτισμό και τη δύναμη της μουσικής. Το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει τον ντεμπούτο του την Παρασκευή 31 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 1η Αυγούστου και θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, δημιουργία και πολιτισμό, με κεντρικό μήνυμα τη συνάντηση ανθρώπων μέσα από τη μουσική. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, αντάξια της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης, δημιουργώντας ένα θεσμό που θα αποτελεί σημείο αναφοράς κάθε καλοκαίρι. Αυτός είναι ο στόχος των διοργανωτών και με αυτήν την αφορμή έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Τερζάκη, είναι ο διοργανωτής του νέου αυτού φεστιβάλ. Καλώς ορίσατε, κύριε Τερζάκη, είμαστε όλοι αυτιά να ακούσουμε για τη νέα αυτή προσπάθεια που αξίζει και στην περιοχή και πρέπει να έχουμε πράγματα να κάνουμε το καλοκαίρι και φυσικά να τιμούμε την παράδοσή μας, τον πολιτισμό και τη δύναμη της μουσικής.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στο συνεργάτη σας τον Βαγγέλη, τον αθέατο πρωταγωνιστή σε κάθε σταθμό.
0: Σας χαιρετά.
1: Να είναι καλά. Έχω μια συμπάθεια πάντα για αυτούς τους αθέατους πρωταγωνιστές. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνατε και το ότι μας υποστηρίξατε εξ αρχής για να προβάλλετε για το φεστιβάλ μας. Είμαι ένας εκ των διοργανωτών. Είναι ένας εκ των τριών μιας παρέας ανθρώπων που μέσα της ορίμανσε η ιδέα και ο πόθος που τόσα χρόνια ήταν μέσα στον καθένα να δημιουργήσουν κάτι έτσι όπως θα το ήθελαν, έτσι όπως είναι η προσέγγισή τους στον πολιτισμό, στην αισθητική γενικά. Είναι η πρώτη προσπάθεια. Έχουμε, η αλήθεια είναι, μεγάλο άγχος. Βέβαια και στην τέταρτη, πέμπτη, αν πάνε όλα καλά, και τότε θα έχουμε άγχος, αλλά είναι αυτά τα γεννητούρια, είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι λογικό, κύριε Τερζάκη, κάθε επαγγελματίας που σέβεται την προσπάθειά του και τον κόπο του έχει πάντα άγχος για το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Ναι, και όταν αυτό θέλεις να το εκθέσεις προς τα έξω, αυτό που είναι η ψυχή σου, αυτό που είναι το πιστεύω σου, και να το συνδέσεις με πολλά πράγματα, με τους ανθρώπους γύρω σου, με τον τόπο, όλα αυτά έχουν
0: ένα πολύπαθο τόπο.
1: Ορίστε.
0: Ένα πολύπαθο τόπο που καλά κάνετε και τον στηρίζετε.
1: Δεν το συζητώ. Το ζήσαμε στο πετσί μας όλοι, είτε ήμασταν εκεί, είτε και άνθρωποι που είναι μακριά.
0: Προσωπικά ήμουν εκεί από τις πρώτες στιγμές και γι' αυτό σας το λέω ότι είναι
1: ευχής... με βοηθάει.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι ευχής έργων που το κάνεις αυτό το φεστιβάλ και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι που συνεργάζεστε.
1: Γίνονται αρκετά μετά το σεισμό. Νομίζω ότι ταρακούνησε γενικά όχι μόνο τα υλικά, αλλά και τις ιδέες και τις ψυχές και τις καρδιές αρκετών. Ήταν σαν να επαναπροσδιορίστηκε ο τόπος, και σας το λέω με ξέροντας τι λέω. Έχουν ξεπεταχτεί πάρα πολύ ωραία μυαλά και ελπιδοφόρα για τη συνέχεια, και θα προσπαθούμε πάντα αυτά να είναι κοντά μας, να τα βοηθούμε εμείς σαν μεγαλύτεροι, γιατί η νέα γενιά που μεγαλώνει και μεγάλωσε κάτω από αυτές τις συνθήκες, εκεί κάπου στην εφηβεία δηλαδή τα παιδιά, και με τον COVID που ήταν πριν, πιστέψαμε ότι τα παιδιά του Αργαλοχωρή έχουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση πλέον στα θέματα, γενικά στις καταστάσεις. Και αυτό είναι διαπιστωμένο και σας διαβεβαίω ότι συμβαίνει.
0: Μέσα από τις δυσκολίες επαναπροσδιόρισαν αρκετά πράγματα για τη ζωή, ναι, προφανώς.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι αρνητικό και να μην υπάρξει στην αντίπερα όχθη κάτι θετικό. Έτσι κινείται η φύση. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή ήταν ευχή και κατάρα.
0: Αυτό το πράγμα που συνέβη.
1: Αυτό, ναι. Σε πολλά επίπεδα, για να δοθεί και η πρέπουσα σημασία σε ένα τοπίο. Βέβαια χρειάστηκε ένα σεισμός. Δόθηκε η πρέπουσα σημασία. Το σημαντικό είναι ότι κατάλαβαν σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι ότι πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
0: Και γεννήθηκαν και νέες ιδέες, όπως η δικιά σας. Ερώτηση όμως τώρα, για όσους μας ακούν. Γιατί αποφασίσατε να το ονομάσετε Άρκαλο? Γιατί για όσους δεν ξέρουν, είναι η κρητική ονομασία για τον Ασβό.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο Ασβός πάντα ήταν ένα παρεξηγημένο ζώο, νομίζω, αλλά καθορίζει και την περιοχή. Και αν θέλετε να σας πω και μία μικρή ιστορία.
0: Παρακαλώ.
1: Για το πώς έγινε, όταν είχαμε βρεθεί οι τρεις μας μαζί με τον Βαγγέλη και τον Γιάννη, τα άλλα παιδιά από την ομάδα, για να σκεφτούμε ονόματα, σκεφτόμασταν διάφορα. Είχε περάσει και η ώρα και φεύγοντας από το σπίτι του ενός για να πάω στο δικό μου, στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, περνώντας από το Αρκαλοχώρι απ' έξω, γιατί όχι Αρκαλός? Ωραίος είναι ο Αρκαλός. Ταιριάζει και με το τιμά και το τόπο. Σε μισό λεπτό είχε περάσει από μπροστά μου ένας Άρκαλος και διέσχισε τον δρόμο. Οπότε,
0: σημαδιακό, ε!
1: Λέγοντας και αυτή την ιστορία στα παιδιά, δεν υπήρχε μετά καμία. Μας είχε περάσει λίγο από το μυαλό, τότε πλέον έγινε αυτό που έπρεπε.
0: Οπότε γενικά, λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι θα γεννηθεί ένας μικρός Άρκαλος, όπως αναφέρεται, έτσι, όλοι οι διοργανωτές, και εκφράζεται το όραμά σας για το φεστιβάλ.
1: Ναι, νομίζω ότι δείγμα μικρό ή μεγάλο φαίνεται το πώς προσεγγίζουμε όλο αυτό το φεστιβάλ και τι θέλουμε να γίνει, πώς να μεγαλώσουμε αυτό το μικρό Άρκαλο που γεννιέται. Και δεν σας κρύβω ότι όλοι μας λαμβάνουμε μηνύματα συμπαράστασης τουλάχιστον, που φτάνουν μέχρι και ενθουσιώδεις συμπεριφορές. για αυτό που δημιουργείται.
0: Γιατί... Άρα λοιπόν έχετε στο πλευρό σας και εθελοντές, έτσι.
1: Πιστέψτε με ότι θέλουν πάρα πολύ να είναι. Πάρα πολύ να είναι.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό. Για...
1: Ναι, ναι. Είναι το ένα που μας λένε είναι θα έρθουμε. Το δεύτερο είναι πείτε μας τι θέλετε να σας κάνουμε, να σας βοηθήσουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε φτιάξει την ομάδα που θα βοηθήσει και θα στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια και καλύτερα έχουμε να έρθουν οι άνθρωποι να χαρούν μαζί, να χαρούμε όλοι μαζί, να απολαύσουμε, να γίνουμε μια τεράστια παρέα και να ασχοληθούν μόνο αυτό. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά τα που μας λένε και για τη διάθεση ψυχής που μας δείχνουν. Είναι σαν να έχουν έρθει να μας βοηθήσουν. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό.
0: Να πάμε λίγο στο χώρο, Γιάννη.
1: Πάμε.
0: Θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Χωράει αρκετό κόσμο. Ναι, μην ανησυχούν.
1: Μια Παρασκευή και Σάββατο πρώτη. Ναι, νομίζω οι περισσότερες γνωρίζουν πλέον το χώρο, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με τέτοιου είδους εκδηλώσεις και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι τέτοιος χώρος στην περιφέρεια είναι δύσκολο να... τέτοιο χώρο είναι δύσκολο να βρεις. Είναι ένα κόσμημα για το Αρκαλοχώρι και την περιοχή γενικά, όλο το Δήμο Μνηματεριάδας, αλλά και όλο το νομό, γιατί είναι επιβλητικό από μόνο του σαν χώρος και είναι κάτι το οποίο δώσαμε και θέλαμε να δώσουμε σημασία. Δεν είναι ότι θα έρθείτε και θα δείτε φώτα από παντού να γίνεται. Όχι. Υπήρξε άνθρωπος που ασχολήθηκε σκηνογραφικά, φωτιστικά, πώς θα γίνει αυτό έτσι ώστε να δέσει, να γίνει όλο μια σκηνογραφία, γιατί αυτό θέλουμε. Στο βαθμό που θα θέλαμε δεν θα τα καταφέρουμε φέτος, γιατί δεν θέλαμε να βάλουμε πολλά στο κεφάλι μας, αλλά θα καταλάβουν οι άνθρωποι που θα έρθουν το πώς το προσεγγίζουμε όλο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι θέλαμε ό,τι καλύτερο σε ήχο. Εκεί ναι, δεν διαπραγματευόμαστε καθόλου. Έχουμε από τους καλύτερους συνεργάτες στο κομμάτι του ήχου. Θέλουμε να είναι εμπειρία και να ξέρουν πλέον για τη συνέχεια όποιοι άνθρωποι θα θέλουν να έρθουν στον Άρκαλο ότι...
0: θα είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Έχουμε,
0: έτσι,
1: εμπιστοσύνη, ναι. Έχουμε εμπιστοσύνη, δηλαδή... Η εμπιστοσύνη πλέον όταν κερδιθεί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σπουδαιότερο. Αλλά απαιτεί και συνέπεια. Γι' αυτό σας λέω το άγχος μας. Το πρώτο θα είναι σίγουρα ευκολότερο από το δεύτερο. Γιατί το δεύτερο είναι το
0: διαβάζω τρίτο. Εδώ στην ανακοίνωσή σας ότι είναι και ένα πρόγραμμα που συνδυάζει παραδοσιακούς ήχους με σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις. Πείτε μας λίγο και για τους καλλιτέχνες.
1: Βέβαια, η προσέγγιση μας για φέτος ήταν αυτή. Θέλαμε, ξεκινώντας από τη ρίζα, από την αρχή της μουσικής, και δεν είναι τυχαίο ότι και την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, ξεκινάει η Venus Volcanism, που είναι μια καλλιτέχνης που πλησιάζει το ριζίτικο μέσα από ηλεκτρονικούς ήχους, είναι ατμοσφαιρικό όλο αυτό, γιατί και το φωνητικό, το τραγούδι, από μόνο του ήταν η πρώτη μορφή μουσικής, θεωρούμε. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει η Venus Volcanism όλη αυτή την προσπάθεια και είναι εκεί. Ακολουθούν οι Μπαπέλ, που εκεί μιλάμε για κρέταλ, όπως το ονομάζουν, δηλαδή ηλεκτρικό, έντονο, ροκ, δυνατές καταστάσεις, για να το πω έτσι απλά. Social Ways τους ξέρουν οι περισσότεροι και οι περισσότερες, ένα group από εδώ, από την Κρήτη κυρίως, που αναμειγνύει rap, hip hop με ένα στίχο που από μόνος του είναι ποίηση, όχι ότι υστερούν οι υπόλοιποι, αλλά ενώ ότι είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι το hip hop, το rap για εμάς, προσεγγίζοντας την παράδοση, καθώς έχουν μέσα αρχαία όργανα, παραδοσιακά όργανα και όλα αυτά με τον τρόπο που ξέρουν να τα συνδυάζουν οι ίδιοι. Και στο τέλος της πρώτης ημέρας ο Κωνσταντής ο Πιστιώλης επίσης πασίγνωστος, αγαπημένος καλλιτέχνης, με μια εξαιρετική μπάντα που θα δημιουργήσει αυτό που θέλουμε για κλείσιμο πρώτη ημέρα, στην απογείωση δηλαδή.
0: Αυτά λοιπόν για την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Πάμε τώρα στο Σάββατο 1η Αυγούστου.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου, Acid Roots, Σαντούρι, Μπάσο, Drums, σε ένα συνδυασμό ψυχεδελικής προσέγγισης της παράδοσης. Τα Καντινέλια, τα οποία τα γνωρίζουν οι περισσότεροι, πολύ θετική ενέργεια. Άλλη μια εξαιρετική προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής, εξαιρετικοί καλλιτέχνες και οι τρεις. Οι Χαΐνιδες, τι να πούμε τώρα για τους Χαΐνιδες, δεν θα μπορούσαν να λήξουν από μια τέτοια προσέγγιση ενός φεστιβάλ, καθώς θεωρούμε ότι είναι η μπάντα που βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη στροφή των ανθρώπων όσον αφορά την έντεχνη παραδοσιακή. Το έντεχνη δεν πολύ αρέσει, αλλά με τον τρόπο που μπήκαν στο έντεχνο έφεραν πάρα πολύ κόσμο να ακούσει παραδοσιακή μουσική και κριτική, και με ένα στίχο που είναι ποίηση από μόνος του τις περισσότερες φορές. Δηλαδή εννοώ ότι υπάρχουν και κάποια κομμάτια τα οποία ο Δημήτρης ο Αποστολάκης τα προσεγγίζει πιο χιουμοριστικά, αλλά τα περισσότερα είναι και αυτά μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
0: Κύριε Τερζάκη, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ο χώρος είναι προσβάσιμος, όπως βλέπω εδώ στην ενημέρωσή σας, σε άτομα με αναπηρία, διαθέτει τουαλέτες αμαία, καθώς και ξεχωριστή είσοδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Να το τονίσουμε, γιατί δεν είναι δεδομένο. Είμαστε στο 2026, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι δυστυχώς δεδομένα στις μέρες μας.
1: Μαρία, είναι πολλά χρόνια αυτά στο Αρκαλοχώρι. Δηλαδή το θέατρο εξ αρχής φτιάχτηκε με αυτές τις προδιαγραφές. Είναι εξαιρετικός χώρος και όχι μόνο.
0: Μπράβο, πολλά μπράβο.
1: Και για προσέγγιση, για το πάρκινγκ, δηλαδή θα παρκάρεις, θα σε κατευθύνουν άνθρωποι να παρκάρεις, θα κατέβεις, θα πας στο θέατρο, θα μπεις μέσα σε ένα χώρο.
0: Άρα λοιπόν, για όσους μας ακούν και θέλουν να έρθουν. Ναι, φυσικά. Απλά αυτό για το πάρκινγκ θέλω να τονίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για κάποιους που θα έρθουν από το Ηράκλειο και δεν ξέρουν την περιοχή.
1: Ναι. Αν και νομίζω οι περισσότεροι την ξέρουν, παρόλα αυτά να το επισημάνουμε ότι ο χώρος πάρκινγκ υπάρχει άπλετος.
0: Πολύ ωραία. Ένα ακόμη συν.
1: Να βοηθήσουν και να ακολουθήσουν τους ανθρώπους που θα τους κατευθύνουν.
0: Ωραία. Χάσαμε τον κύριο Τερζάκη. Θα προσπαθήσουμε να τον ξανακαλέσουμε. Κάνε μια προσπάθεια, Βαγγέλη, να μην τον αφήσουμε έτσι τον άνθρωπο. Ωστόσο, εγώ θα συμπληρώσω ότι ο κύριος Τερζάκης και οι υπόλοιποι διοργανωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της διοργάνωσης, με στόχο να προσφέρουν μια υψηλού επίπεδου, όπως μας είπε, οπτικοακουστική εμπειρία, ένα φιλικό, ένα άνατο περιβάλλον. Έχει θέσεις πάρκινγκ, έχει όλες τις δυνατότητες για να προσεγγίσουν και να το απολαύσουν και τα αμαία. Επανήλθε η γραμμή μας με τον κύριο Τερζάκη. Συμβαίνουν αυτά. Αντιληφθήκαμε ότι κάποιος τον καλούσε και έτσι διεκόπη η γραμμή. Κύριε Τερζάκη, θα μείνουμε εκεί που το είχαμε αφήσει. Παρακαλώ.
1: Μάλλον είχα μιλήσει πολύ και έπεσε κόφτης.
0: Όχι, προς Θεού, ακούσαμε την δεύτερη γραμμή που προφανώς δημιούργησε πρόβλημα στο κινητό σας τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε ακόμη λίγο χρόνο να προσθέσετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ναι, σας ακούσαμε μέχρι και το πάρκινγκ, ότι είναι free και πολύ εύκολο να παρκάρει κάποιος.
1: Okay. Έλεγα λοιπόν, για να κλείσουμε με τις πάντες, ότι το φεστιβάλ θα κλείσει με τους Γκιντίκι. Η Γκιντίκι είναι μια μπάντα που προσεγγίζει, όπως και όλες οι υπόλοιπες, την παραδοσιακή μουσική με τον τρόπο της, ξεσηκώνει τον κόσμο, έχει διασκευάσει από τα ομορφότερα παραδοσιακά τραγούδια με τον δικό της τρόπο, ένα γλέντι κλεισίματος έτσι όπως θα το θέλαμε. Βέβαια, εδώ να πω ότι ευτυχώς υπάρχουν ανά την Ελλάδα πάρα πολλοί καλλιτέχνες που πλέον είναι σε αυτή την κατάσταση χαιρόμαστε που έχουμε μερικούς από τους καλύτερους να είναι μαζί μας και χαιρόμαστε επίσης που δέχτηκαν άμεσα. Ήταν εντυπωσιακό το πόσο πόσο μας βοήθησαν και οι ίδιοι, δηλαδή ότι δεν δυσκολευτήκαμε να πείσουμε κανέναν. Αντιθέτως, λυπούμαστε που δεν καταφέραμε ανθρώπους που πιστεύουμε επίσης να τους
0: φιλοξενήσουμε,
1: αλλά του χρόνου, του παραχρόνου.
0: Ακριβώς. Θεωρούμε και εμείς από τα λίγα που μας είπατε ότι πραγματικά θα γίνει θεσμός και θα το αγαπήσει ο κόσμος και θα το τιμά χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο. Δυστυχώς τώρα όμως πρέπει να πέσει ο κόφτης, πρέπει να περάσουμε σε διακοπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλά. Εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Πολύ.
0: Το προβάλλουμε ήδη από όλα τα μέσα του σταθμού. Και για περισσότερες πληροφορίες, όπως βλέπω και εδώ, μπορούν να μπουν όσοι επιθυμούν να μάθουν ακόμη περισσότερα πράγματα στην ιστοσελίδα σας, γιατί έχετε και επίσημη ιστοσελίδα, το Arkalos.
1: arkalospavlafest.gr.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν και πάλι. Ή στο επανειδήν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και χαρά.
0: Με χαρά. Θα περάσουμε λοιπόν σε μια σύντομη διακοπή αυτή τη στιγμή και επανερχόμαστε.

Και πάλι κοντά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολιτικά 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Λίτινας. Επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε πάρα πολλούς αγρότες απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης, να σας μεταφέρω μια είδηση για τους νέους κανόνες για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων προς τις λαϊκές αγορές και τα ελαιοτριβεία. Γιατί τη δημοσίευσε η ΑΔΕ, προσδιορίζοντας ποιος εκδίδει το παραστατικό και πότε μπορεί να παραμείνει χειρόγραφο, αλλά και πώς καλύπτεται η επιστροφή των απόλυτων προϊόντων. Ένα ακόμη πονοκέφαλο, αλλά αν θέλετε να είστε νομοταγείς, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να το ακολουθήσετε. Οι διευκρινήσεις της ΑΔΕ αφορούν στους παραγωγούς που μετακινούν τα προϊόντα τους για να τα πουλήσουν στις λαϊκές, αλλά και για τους ελαιοπαραγωγούς, όταν είναι η περίοδος συγκομιδής του ελαιοκάρπου και πηγαίνουμε όλοι στα ελαιοτριβεία τις ελιές για να τις αλέσουν. Ενεργοποιείται στις 12 Οκτωβρίου, είναι νέα ρύθμιση και είναι υποχρεωτική, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπούμε στη δεύτερη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων σύμφωνα με την ΑΔΕ. Τώρα, τι γίνεται με τις λαϊκές αγορές? Άλλο δελτίο λέει θα θέλετε εκεί για τη διαδρομή και άλλο για την επιστροφή. Ο παραγωγός που μεταφέρει τα προϊόντα από την έδρα του ή την αγροτική του εκμετάλλευση προς τη λαϊκή πρέπει να εκδίδει ένα συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής. Μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου του 2026 το συγκεκριμένο παραστατικό επιτρέπεται να εκδίδεται χειρόγραφα. Το ξέρω τώρα ότι αντιδράτε ότι όσοι μας ακούτε, αλλά δυστυχώς όλα ψηφιοποιούνται και πρέπει να μπούμε σε αυτό το ρυθμό. Και από τις 12, προσοχή, από τις 12 Οκτωβρίου η έκδοση πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακή. Για όσους τώρα δεν είστε πολύ καλά με όλο αυτό, ζητήστε βοήθεια από συγγενικά πρόσωπα, ζητήστε βοήθεια από τους λογιστές, γιατί διαφορετικά θα βρεθείτε σε πολύ δύσκολη κατάσταση με τσουχτερά πρόστιμα, γιατί η ΑΔΕ διευκρινίζει παράλληλα ότι όταν ένα μέρος των προϊόντων δεν πωληθεί στην λαϊκή, πρέπει και πάλι να γίνεται ένα συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής με το οποίο θα φαίνεται τι πηγαίνατε στις λαϊκές και τι επιστρέφετε. Αντιλαμβάνομαι και πάλι ότι θα αποτελέσει πονοκέφαλο, ξεκινάτε σιγά σιγά να το συνηθίζετε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.

Και αποχαιρετώντας σας σιγά σιγά, πάμε να διαβάσουμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το politica.gr, γιατί εχθές είχε καλεσμένο στην εκπομπή του διευθυντή του σταθμού μας, ο Κώστας Σιλιγάρδος, τον κύριο Δεβέ, στην ραδιοφωνική του Πηξίδα, και μαζί κουβέντιασαν για τα πολλά κόκκινα δάνεια που υπάρχουν σε όλη τη χώρα και που δεν θα υπήρχαν, σύμφωνα με τον κύριο Τεβέο, αν συμβουλεύονταν όλοι αυτοί έναν σύμβουλο πριν συνάψουν οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση. Να σας πω ότι στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν κουβεντιάζοντας ο Κώστας Σιλιγάρδος με τον κύριο Ντεβέ. Αξίζει να μπείτε στο politica.gr και να διαβάσετε το δημοσίευμα και να ακούσετε και αναλυτικά την μεταξύ τους συνομιλία, τη συνέντευξη δηλαδή που πήρε ο Κώστας ο Σιλιγάρδος από τον κύριο Ντεβέ, γιατί θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κακοτοπιές. Μεταξύ άλλων αναφέρει το άρθρο ότι μόλις το 21% των ενηλίκων μπήκε στη διαδικασία να συγκρίνει χρηματοοικονομικά προϊόντα από διάφορους παρόχους πριν να αποφασίσει, και ότι το ποσοστό ήταν 38%, δηλαδή στους 18 έως 29 ετών μόλις το 9% ήταν στους άνω των 60, δηλαδή πολύ λίγοι από αυτούς μπήκαν στη διαδικασία ουσιαστικά να κοιτάξουν τα ψηλά γράμματα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ανέφερε ο κύριος Ντεβέστο Κώστα Σιλιγάρδο. Παραλαμβάνω, politica.gr, για να διαβάσετε και το ρεπορτάζ και να ακούσετε και τη συνομιλία μεταξύ τους. Πρώτο θέμα στο politica.gr, εξακολουθεί να είναι η νέα εγκληματική οργάνωση που ξύλωσε το ελληνικό FBI. Φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου για πολλά χρόνια, για τουλάχιστον μία δεκαετία στην Κρήτη, και μεταξύ της δράσης ήταν ζωοκλοπές, εκβιασμοί, όπλα, απειλές, παράνομες επιδοτήσεις, γενικά ένα δίκτυο που σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε με χαρακτηριστικά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Και μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε ή δεν έχετε ακούσει ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στην Κρήτη, γιατί επαναλαμβάνω και δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε κοινό μυστικό και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί τόσα χρόνια δεν έκανε κανείς κάτι. Γιατί. Ήρθε η ώρα λοιπόν και αυτοί οι συλληφθέντες είναι στον εισαγγελέα, στο επίκεντρο της έρευνας σας είπα τι βρέθηκε: ζωοκλοπές, επαναλαμβάνω, απάτες σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκβιασμοί, τέτα τέτ με εισαγγελέα για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις, να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στον εισαγγελέα. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι 8 άνδρες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, γενικά στα Αστερούσια, και σύμφωνα με την αστυνομία πάντα πρόκειται για την 5η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που οδηγείται στη δικαιοσύνη το τελευταίο διάστημα. Να σας πω ότι τα είχαν δει όλα οι κάτοικοι των περιοχών και κάποια στιγμή έσπασαν αυτή την άτυπη ομερτά, άνοιξαν το στόμα τους, πήγαν, κατήγγυλαν, είδαν ότι δεν γίνεται αλλιώς, και κάπως έτσι ξετυλίχθηκε αυτό το κουβάρι, για να μην γελιόμαστε, γιατί αν δεν μιλούσε κάποιος δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω που βρήκε το ψυχικό σθένος αυτός ή αυτή που πήγε και το κατάγγειλε. Καλά έκανε πάντως, γιατί τελικά το να φοβόμαστε όλους αυτούς τους ψευτονταΐδες που εκβιάζουν ψυχολογικά, εκβιάζουν ότι θα κάνουν κακό στους ίδιους και στις οικογένειές τους, γενικά εκβιάζουν, γενικά χτυπούν, γενικά μιλούν άσχημα, γενικά μας θεωρούν βλάκες, γενικά μας υποτιμούν. Ήρθε η ώρα του σιγά σιγά, και επαναλαμβάνω, στόχος της αστυνομίας είναι πρώτον να τους σπάσει τον τζαμπουκά. Αντιλαμβάνονται όσοι μας ακούν τι εννοώ, το βλέπουν και στους ελέγχους που γίνεται, και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε αντιληφθεί. Και δεύτερος και κύριος στόχος είναι αυτοί
να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Να έρθει δηλαδή αυτή η στιγμή που θα βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για να δούμε εκεί πόσο μάγκες είναι.

Και να σας συνεχίσω την είδηση που σας είπα νωρίτερα για το σεισμό 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, για την προειδοποίηση του τσουνάμι ενός μέτρου. Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη, να σας πω, νεκροί ή σοβαρά τραυματίες. Ωστόσο, είναι εύλογη ανησυχία, γιατί πριν από 10 χρόνια ακριβώς, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τους συναδέλφους στην Ιαπωνία, στη συγκεκριμένη περιοχή πάλι που σήμερα έγινε ο σεισμός, τότε είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 50 άνθρωποι και 1.800 είχαν τραυματιστεί. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, παρότι τα Ρίχτερ ήταν ισχυρά, 7,1, και είχαν και μετασεισμούς, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές και τραυματισμοί, και σημειώθηκε, όχι ότι ξέρω που είναι, θα σας το πω όμως, στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Έτσι, 7,1, μακάρι να πάνε όλα καλά και εκεί, γιατί πραγματικά αυτές οι μέρες οι ειδήσεις δεν είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε Ισπανία, Γαλλία, καταστροφικές πυρκαγιές, σεισμό στην Ιαπωνία, έχουμε και τους δύο πολέμους. Μακάρι τις επόμενες ημέρες να έχουμε, να σας πούμε, καλύτερες ειδήσεις. Κάπου εδώ σας αφήνουμε για σήμερα, ραντεβού αύριο στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης και ο Βαγγέλης Λίτινας. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί ο Κώστας Ηλιγάρδος με τη ραδιοφωνική του Πηξίδα και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι έχουμε και τον ανταποκριτή μας στην Ολλανδία, τον Μανώλη το Σαρί. 2 παρά 10, συντονιστείτε για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στο στρατόπεδο του Όφη.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που

νησιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Είμαστε εδώ με μια ομάδα ετοιμοπόλεμη, παρά το γεγονός ότι είναι μια περίοδος ραστόνης για τους περισσότερους, περίοδος που ξεκινούν κάποιοι τις άδειες τους, κάποιοι επέστρεψαν, κάποιοι κάνουν όνειρα, σχέδια. Ελπίζω το σύμπαν να συνωμοτήσει ο Θεός σε ό,τι πιστεύουν εν πάση περιπτώσει και να το κάνουν πράξη. Είμαστε στην ζωντανή μετάδοση. Μας ακούτε και σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Συνεπώς, κάθε χαιρετισμός και κάθε έτσι αναφορά, χρονική αναφορά, θα πρέπει να έχει την κατανόησή σας, γιατί αν μας ακούτε πολύ πρωί, καλημέρα, καλή δύναμη. Αν είστε στην βραδινή μετάδοση του 8-9, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Προσφέρεται η περίοδος αυτή για να είναι όμορφα τα βράδια. Είναι γλυκά, είναι ήπια, παρέες, σε αυλές, σε κήπους, σε πλατείες, έξω, κοντά στη θάλασσα. Όλα αυτά έχουν τη δική τους τη μαγεία. Βέβαια, οφείλω να σας πω ότι κάθε εποχή έχει το δικό της το χρώμα, το δικό της το άρωμα, τις δικές της τις ομορφιές. Και βέβαια, σε κάθε εποχή πρέπει να ξέρουμε πώς θα ρουφήξουμε, πώς θα πάρουμε αυτά που η ίδια η πλάση, το σύμπαν, μας προσφέρει απλόχερα. Φιλία Σαριδάκη, Μανώλης Σαρής, Μαρία Μαυρομάτη στην ομάδα μας. Ο Μανώλης ο Σαρής είναι στην Ολλανδία στην προετοιμασία του Όφη. Μας ενημερώνει όμως καθημερινά για τα συμβαίνοντα εκεί. Και βέβαια και μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων, καθημερινά, τα φροντιστήρια διακρότημα σας προσφέρουν την δυνατότητα της ενημέρωσης, αφού είναι μαζί με τον κυπελούχο Όφη στην Ολλανδία. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν το τέλος καθημερινά του Δελτίου Ειδήσεων, ο Μανώλης Σαρής δίνει την ανταποκρισή του με κάθε νεότερο από το μέτωπο των εξελίξεων, των αθλητικών, των ποδοσφαιριστικών, των προσπαθειών που κάνει Όφη να στηθεί για τη νέα χρονιά. Και αυτό σας το προσφέρουν τα τρία φροντιστήρια διακρότημα που βρίσκονται στο Ηράκλειο, δύο στη Λεωφόρο Γνωσού, στον Αγιάννη, και ένα στην 62 Μαρτυρών. Επίσης, μαζί μας είναι η SeaJets και σήμερα που προσφέρει την πηξίδα και που σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και στην Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, αμέσως μετά μια ανάσα. Εάν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα SeaJet, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Και έχετε και 50% έκπτωση από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξιοπρέπεια, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλά.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια σειρά σε όλα όσα λέμε και σε όλα όσα αναφερόμαστε. Θα σας πω ότι τα θέματα που παίζουν ψηλά τούτη την ώρα στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα, βεβαίως είναι η επόμενη μέρα στο θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες, με την δικαιοσύνη στην Κρήτη. Τόσο ο καθηγητής τοξικολογίας όσο και ο ιατροδικαστής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι σύμφωνα με την γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

την πρώτη θέση της επικαιρότητας ψηλά, τοπικά, παίζει και η υπόθεση που έχει να κάνει με τις ζωοκλοπές, τους εκβιασμούς, τα όπλα, τις απειλές, τις παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ένα δίκτυο που σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε με χαρακτηριστικά μαφίας. Μιλάμε για πολλά χρόνια, όπου κάτοικοι και κτηνοτρόφοι συγκεκριμένων περιοχών της Κρήτης ζούσαν, όπως καταγγέλνουν στις αρχές, κάτω από ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού. Ένα ερώτημα μπαίνει εδώ. Γιατί ενώ το ζεις, το βιώνεις όλο αυτό, δεν έχεις πάει από την πρώτη καλαμής μέρα στην αστυνομία και να κάνεις την καταγγελία σου? Η απάντηση η οποία θα δώσετε είναι, από ό,τι γνωρίζω, εύκολη και απλή. Γιατί φοβάται ο κόσμος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φιλοξενούμε στο politica.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε κάνοντας και διπλό κλικ ζωντανά σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, μάρτυρες που ήρθαν σε επαφή με την αστυνομία περιγράφουν τα μέλη της ομάδας τους ως νταβατζίδες της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι επέβαλαν τους δικούς τους κανόνες με απειλές, πιέσεις και επιθετικές συμπεριφορές απέναντι σε όσους επιχειρούσαν να αντιδράσουν. Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έρχεται να αποκαλύψει, σύμφωνα με το βαρύτατο κατηγορητήριο, ένα μηχανισμό που φέρεται να συνδύαζε ζωοκλοπές, παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, κατοχή όπλων και απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Πρόκειται για ακόμα μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού FBI στο νησί, το οποίο συνεχίζει την έρευνα πάνω στις οργανωμένες εγκληματικές δομές που είχε περιγράψει και πρόσφατα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης, κάνοντας λόγο για οικογένειες και ομάδες που λειτουργούν με χαρακτηριστικά μαφίας στο νησί. Σήμερα το πρώτο θέμα φιλοξενεί και μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσογοίδη στον Δανίκα. Οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Στη Μαρφίν έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Και βεβαίως αναφέρεται σε διάφορες υποθέσεις που χειρίζεται επί των ημερών του το Υπουργείο.

επειδή δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό το θέμα σήμερα και επειδή θα έχουμε και αρκετά νεότερα τα οποία θα τα ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων που ακούτε καθημερινά με τη Φίλια Σαριδάκη 1 με 2, να σας πω ότι οι τίτλοι μπορούμε να βάλουμε στην υπόθεση αυτή για τους ανθρώπους αυτούς είναι ότι μιλάμε για ένα σκληρό πυρήνα με εγκέφαλο και οργάνωση. Η επιβολή στην περιοχή ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία είχε φέρει την κοινωνία στο απροχώρητο, με τρομερές καταγγελίες για εκφοβισμούς να βλέπουν το φασισμό σιρότητας. Μέσα σε αυτά υπάρχει ένα πάρτι από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και εικονικά κοπάδια. Έχουμε μέσα σε αυτό επίσης μια συνθήκη που περιγράφει όπλα στην κατοχή των οποίων ουσιαστικά έχουν βρεθεί όλα αυτά, βαρύ παρελθόν για τους συλληφθέντες και επίσης το σκαλοπάτι για μία ακόμα επόμενη έρευνα που προκύπτει μέσα από τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως.

Μαζί μας τον ήχο είναι ο Δημήτρης Σωσιφάκης, για να πω και την υπόλοιπη ομάδα, γιατί έκανα την παρένθεση πριν και έχω αφήσει τους μίσους απ' έξω και δεν πρέπει. Είναι επίσης μαζί μας η Ζέδα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Σιλιγάρδος. Είχαμε ακόμα ένα μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία και μια προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου. Εκεί βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, όπως έχουμε ξαναπεί στο θέμα των σεισμών. Οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο το τσουνάμι πάνω και στο αυτό το οποίο έχουν δουλέψει βεβαίως προληπτικά. Αλλά ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα λύσεις. Η φύση είναι ισχυρότερη, όμως το σεισμό έχουν καταφέρει και τον έχουν αντιμετωπίσει. Θέλω να πω ότι βεβαίως η Ιαπωνία έχει θρυνήσει θύματα στο παρελθόν, βεβαίως και εκεί έχουν υπάρξει καταστροφές, αλλά είναι μια χώρα ιδιαίτερα σεισμογενής που έχει δουλέψει πάνω σε αυτό και οι προτάσεις κατασκευαστικές για να αντιμετωπιστεί ο εγκέλαδος είναι σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοπόροι οι Ιάπωνες σε αυτό. Και βέβαια όσοι έχουμε επισκεφτεί την Ιαπωνία, αυτή την καταπληκτική χώρα, τη μοναδική χώρα, τον άλλο πλανήτη που συνηθίζω να λέω εγώ, με αυτούς τους μοναδικούς ανθρώπους που τόσο αγάπησα όταν τους έζησα για περίπου 2 εβδομάδες που βρέθηκα εκεί, είναι πάντα η σκέψη μας μαζί τους, με την ελπίδα και την ευχή ότι και αυτό είναι μια δοκιμασία που ξέρουν να την ξεπεράσουν.

Στο κοινοβούλιο έχουμε συνέχεια μετακινήσεων. Αποχώρησε μέσα από τους δημοκράτες του Κασελάκη η Μυρτώ Κοροβέση. Συγκεκριμένη η πολιτική κατεύθυνση του κόμματος, λέει, ενώ μετά την πλεύση ελευθερίας και το κίνημα δημοκρατίας, ο βουλευτής Μιχάλης Κουρδάκης πηγαίνει στο Πασόκ, που βεβαίως το Πασόκ τώρα μαζεύει ό,τι μπορεί και ό,τι βρει. Κάνει την απέλπιδα προσπάθεια, ωστόσο το πράγμα είναι δύσκολο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και για τον πρόεδρο Νίκο, αλλά και για το ίδιο το κόμμα. Πάντως θέλω να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν ευτελίσει το κοινοβούλιο, τον θεσμό, με τις μετακινήσεις, με τις συμπεριφορές αυτές που έχουμε δει και τις οποίες έχουμε στυλιτεύσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με ανθρώπους που άλλα δεσμεύονται και άλλα κάνουν, ανθρώπους που δεν έχουν λόγο επί της ουσίας. Έχουμε ένα κοινοβούλιο που πολλοί από αυτούς που είναι εκεί δεν έχουν λόγο, δεν τιμούν τα πατελόνια τους, θα το πω έτσι πολύ απλά. Όσο και αν ακούγεται σεξιστικό αυτό. Δεν έχουν μπέσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι άνθρωποι, θα το πω πολύ απλά, που εάν τους δεις στον δρόμο και σου πούν πάμε μαζί για τσιγάρα στο περίπτερο, έχω την εντύπωση εγώ προσωπικά ότι θα είμαι πολύ επιφυλακτικός να πάω ακόμα μαζί τους και για τσιγάρα στο περίπτερο, μέχρι το περίπτερο. Είναι τόσο αναξιόπιστοι. Όμως προσέξτε, ο ελληνικός λαός, ο σοφός λαός, δεν λέμε ότι ο λαός είναι σοφός, αυτούς ψηφίζει. Αυτούς ψηφίζει, δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν κάνει αυτές τις μετακινήσεις, ρωτώ, θα έπρεπε ή όχι να είναι στο κοινοβούλιο? Θα έπρεπε ή όχι να ψηφίζονται από το εκλογικό σώμα? Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πέφτουν από τον ουρανό. Δεν τους διορίζει κάποιος. Εσείς τους διορίζετε. Κι όμως πάτε και τους διορίζετε. Και έχουμε και τοπικό φαινόμενο εδώ. Έχουμε βουλευτή, ο οποίος δύσκολα θα σπάσει το ρεκόρ του. Είναι ο Γιάννης ο Μιχαλογιαννάκης, ο οποίος εξελέγει βουλευτής με το Πασόκ. Και μετά πέρασε από ΣΥΡΙΖΑ και Δημάρ. Και κάποια στιγμή πήγε και στον Κασελάκη, αποχώρησε. Πήγε στελεχειακά. Αλλά μπήκε στη Βουλή με τρία διαφορετικά κόμματα. Ο Χάρης ο Μαμουλάκης εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει παραδοσία, αλλά θα πάει όμως ο Τζίπρα. Μπορεί να ξαναεκλεγεί ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Ό,τι θέλει ο λαός. Όπως το βλέπει, το ορίζει ο καθένας. Δεν θα είμαι επικριτικός στο να ψηφίσει κάποιον που έφυγε από κάποιο κόμμα και πήγε σε ένα άλλο. Αλλά αυτό που γίνεται με τον τρόπο που γίνεται όταν κάποιος έχει δεσμευτεί, δηλαδή λες δεσμεύομαι ότι αν θα εκλεγώ με αυτό το κόμμα και αποφασίζω να συγκρουστώ, γιατί γι' αυτό είναι μέσα στη ζωή, και να φύγω, την έδρα θα την αφήσω γιατί ανοίξει το κόμμα. Προσέξτε, αυτό δεν είναι δική μου δέσμευση, αυτό το έχουν δεσμευτεί οι ίδιοι και έχουν επικρίνει άλλους παλιότερα που το έκαναν. Θυμίζω την περίπτωση Ακρίτα Φαραντούρη. Φαραντούρης έλεγε ότι όποιος φεύγει πρέπει να αφήνει την έδρα του. Αλλά αυτός έφυγε από την Ευρωβουλή, από το ΣΥΡΙΖΑ, και πήγε στο Πασόκ χωρίς να αφήσει καμία έδρα. Και αλλιώς τα έλεγε ο Νικόλας ο Φαραντούρης πριν, αλλιώς τα έκανε μετά. Και δεν είναι ο μόνος εδώ που τα λέμε. Έχει πολλοί φαραντούριδες. Έχει πολλούς φαραντούριδες. Εγώ τους έχω κατηγοριοποιήσει. Τους έχω κάνει όλους αυτούς φαραντούριδες. Λοιπόν, κάντε στην πάντα, έρχονται οι φαραντούριδες. Είχαμε γράψει και σχετικό παραπολιτικό. Είχαμε ένα απρόοπτο, σας πάω αλλού τώρα, γιατί μετά στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα θα πούμε τα δικά μας, τα αγνήσια της πηξίδας, τα σκληρά, τα ζόρικα, μιας και λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και συνέβησαν κάποια πράγματα που τα έχω κρατήσει στο τευτέρι μου. Είναι αυτό που λένε ένα το κρατούρημένο. Εδώ δεν ξεχνάμε και εκτός από ότι δεν ξεχνάμε, αποδίδουμε και αυτά που πρέπει να αποδοθούν, εκεί που πρέπει να αποδοθούν, ό,τι και αν συμβεί. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα μας έπνιξε η επικαιρότητα, λέω ένα παράδειγμα, αυτό πρέπει να το πούμε, θα το πούμε αύριο. Ή επειδή λείψαμε πέντε μέρες. Οπότε στο δεύτερο ημίχρονο, να είστε εδώ γιατί θα πούμε έτσι σκληρά πράγματα. Είχαμε ένα απρόπτο σε μια συναυλία του Μανώλη του Μητσιά, σε τραγούδια του Νίκου Κουντουγκάτσου, στο Δίον της Πιερίας. Καθώς, όπως ανακοινώθηκε από μικροφόνο, ο γιος του Μανου Χατζηδάκη, Γιώργος, δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού σε μουσική του πατέρα του.

Αποτέλεσμα ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε ο ίδιος, να υποχρεωθεί για πρώτη φορά στα 50 του χρόνια, που τραγουδάει, το Γιάννη Σοφωνιάς, να απαγγείλει το συγκεκριμένο τραγούδι, χωρίς να το τραγουδήσει. Μιλώντας στο κοινό, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος συναυλίας, διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου. Στο μήνυμα, ο εκπρόσωπος της πλευράς Γιώργου Χατζηδάκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει αναχειριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό για τον Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Στο άκουσμα του μηνύματος, κάποιοι από τους θεατές φώναξαν έσχος, με την κυρία Δημητρούκα να προσθέτει ότι εν λόγω απαγόρευση εστάλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλη μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει το Γιάννη, το Φωνιά, αλλά θα τον απαγγείλει. Με τον δημοφιλή τραγουδιστή να σημειώνει από την πλευρά του ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 77 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο, που δεν το τραγουδάω, αλλά το απαγγέλω. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Πολιτισμού, όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζηδάκη ότι επειδή το 26 είναι αφιερωματικό έτος του Χατζηδάκη, αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων, αυτό απάντησε ότι η ανακήρυξη του 26 ως αφιερωματικού έτους του Χατζηδάκη δεν συνιστά αφευτής νόμιμο έρισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ιδιοδότησης, σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη και του στιχουργού, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκριση όλων των δημοσίων εκτελέσεων τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα που πάει το μυαλό μου. Το μυαλό μου πάει στον Μπακαγιόκο. Κάπου δεν τα βρήκαν στα λεφτά. Κάτι οικονομικό έχει παίξει μέσα σε αυτή την ιστορία και γι' αυτό σηκώνεται όλη η σκόνη. Εμείς θα βάλουμε ένα Μανώλη Μητσιά που έχουμε να βάλουμε πάρα πολύ καιρό Μανώλη Μητσιά στο playlist της Πηξίδας, αλλά δεν θα είναι ούτε Χατζηδάκης ούτε Γκάτσος. Θα είναι κάτι άλλο. Ένα τραγούδι που παλιότερα το έπαιζα συχνότερα στο ραδιόφωνο. Τώρα έχω να το παίξω πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι ωραίο. Πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, να φέρει την υπογραφή του μεγάλου για μένα συνθέτη, του Αντώνη του Βαρδί, που έχει γράψει εκπληκτικές μουσικές. Ήταν χαρακτηριστικές οι μουσικές του Βαρδί και τους στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Μας πάει πολλά χρόνια πίσω, πάρα πολλά χρόνια πίσω, ο Μανώλης ο Μητσιάς. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, μιας και είμαστε εδώ και το θέλουμε και εμείς βέβαια, τότε θέλουμε Sea Jets, όλοι θέλουμε Sea Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες καθημερινά, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, αμέσως μετά με μια ανάσα. Ταξιδέψτε τώρα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αυτό είναι το σπουδαίο της Sea Jets. Να ανοίξω εγώ μια παρένθεση εδώ. Δηλαδή, μπορείς να πας από την Άξο, από εκεί να περάσεις, να σε πάει κάπου αλλού, να πας, ξέρω εγώ, στη Μήλο, από εκεί να πας, ξέρω εγώ, κάπου αλλού στις Κυκλάδες. Είναι εκπληκτικό το δίκτυο, η διασύνδεση που έχει κάνει η εταιρεία και ο προγραμματισμός των δρομολογίων. Θα θυμίσουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως και σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, αυτά που έχουν έρθει δηλαδή από το ξεκίνημα της εκπομπής και κάποια που ήθιστε να έρχονται και λίγο νωρίτερα πολλές φορές, πριν καν ξεκινήσουμε την πηξίδα. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, να μου επιτρέψετε να γυρίσω λίγο σε κάποια θέματα που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Ηράκλειο έχουμε επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων, αλλά με λεφτά των δημοτών. Διαφημίζουν την ποιότητα ζωής, ενώ θα σκοτώσουν κόσμο. Το λέω έτσι απλά και ξεκάθαρα. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ζητούνται εξηγήσεις από τον εργολάβο ή κάποιον από το Δήμο για μια απάτη που εγώ βλέπω. Θέλετε να βάψετε το σπίτι σας ή το γραφείο, επιλέξετε το σάκι τον Μπογιατζή που σας έδωσε την καλύτερη τιμή, αλλά δεν σας εγγυήθηκε το αποτέλεσμα. Ήταν όμως ο φθηνότερος από αυτούς που ρωτήσατε και καλό παιδί. Ήρθε η ώρα, έβαψε, τα πήρε κανονικά και έφυγε για άλλη δουλειά, για άλλη εργολαβία. Μετά από λίγες μέρες όμως, το χρώμα στους τοίχους του σπιτιού, του γραφείου, της επιχείρησης ξεθόριασε και αποκαλύφθηκε το παλιό, πάνω στο οποίο είχε βάψει ο Σάκης ο Μάστορας. Τι θα κάνατε? Φαντάζομαι ότι το πιο απλό ήταν ότι θα τον φωνάζετε να του δείξετε τα χαλιά του. Και βέβαια θα απαιτούσατε να σας το βάψει ξανά, όπως είναι λογικό. Αυτό θα κάνατε εσείς που θέλετε να υπερασπιστείτε το σπίτι σας, την επιχείρησή σας, το πορτοφόλι σας. Στο Δήμο Ηρακλείου κάτι τέτοιο μάλλον δεν ισχύει, γιατί πολύ απλά δεν νιώθουν ότι τα λεφτά του Δήμου είναι δικά τους λεφτά. Θεωρούν ότι κάποιου ξένου και ότι υπάρχει προφανώς κάποιο λεφτόδεντρο από το οποίο μπορούν να κόβουν χρήμα και να το μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τα πανηγύρια για τα οποία μας τρελάνανε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ανισόπεδες διαβάσεις που έφτιαξαν. Αλλά δεν ντρέπονται που μέσα σε λίγες ημέρες, στην κυριολεξία μέσα σε λίγες ημέρες, φάνηκε η γύμνια του έργου για του εργολάβου που έκανε τη συγκεκριμένη δουλειά, αλλά και η ανεπάρκεια του αρμόδιου αντιδήμαρχου, του κ. Σπυριδάκη, που το παρέλαβε, αν το έχει παραλάβει, δεν ξέρω. Χωρίς προφανώς να έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες και οι όροι υλοποίησης. Πέραν αυτού, διότι κάναμε ρεπορτάζ και πήγαμε σε πολλές τέτοιες διαβάσεις, τις οποίες έτσι φωτογραφίσαμε, εκεί το βράδυ, τη νύχτα, θα σκοτωθεί κόσμος. Μιας και μέσα στα μαύρα σκοτάδια της πόλης, ούτε που φαίνεται το ανισόπεδο. Αν λοιπόν έχεις περάσει και άλλες φορές μέσα στη μέρα, γνωρίζεις ότι εκεί έχουν κάνει αυτή την ανισόπεδη διασταύρωση. Αν δεν το γνωρίζεις, αν είσαι δηλαδή επισκέπτης στο σπίτι μου και έρχεσαι πρώτη φορά και δεν το ξέρεις ότι λίγο πιο κάτω έχει κάτι τέτοιο και πας άνετος, ή θα σπάσεις το αυτοκίνητό σου ή θα σκοτωθείς ή θα σκοτώσεις. Και ανεπαρκής και επικίνδυνη στη Δημοτική Αρχή. Κάτι δηλαδή όπως τα σκουπίδια, όπου ο εργολάβος και οι υπεργολάβοι κάνουν μισές δουλειές, μάλλον λειτουργώντας ανεξέλεγκτοι από τη Δημοτική Αρχή, είναι έξω από το ραντάρ της Δημοτικής Αρχής. Διαλέξαμε τις προηγούμενες μέρες και βάλαμε κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες, που δεν είναι οι χειρότερες. Σε άλλες περιπτώσεις η διαγράμμιση έχει εξαφανιστεί πλήρως, οπότε δεν ήταν ενδεδειγμένη να παρουσιαστεί, γιατί δεν θα καταλαβαίνατε ότι είχε φτιαχτεί πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτή είναι μια όψη η οποία πραγματικά μας θλίβει και μας ενοχλεί. Ξαναλέω ότι αφού αποκαλύψαμε την απάτη τις προηγούμενες μέρες μέσα από το politica.gr, ξεγυμνώθηκαν και τώρα μάλλον τρέχουν και δεν φτάνουν. Αξία θα είχε να είχαν βγει μόνοι τους μπροστά και να του το τρίψουν στη μούρη του έργου του εργολάβου. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Και ειδικά ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σπυριδάκης. Με τον ίδιο τρόπο και
το ίδιο χρώμα, αναρωτιέμαι εγώ, θα το ξαναφτιάξουν? Ή θα ακολουθήσουν την κανονική διαδικασία όπως γίνεται στο εξωτερικό, όπου οι εργολάβοι είναι επαγγελματίες και όχι σκιτζίδες? Και όπου η διαγράμμιση γίνεται με ορίζοντα και ζωή κάποιων χρόνων, όχι λίγων εβδομάδων και λίγων ημερών. Το ερώτημα βέβαια παραμένει: ο εργολάβος ήταν ανεπαρκής και πήρε αυτό το απλό έργο χωρίς να ξέρει, ή πίστεψε ότι θα ξεγελάσει και δεν θα τον πάρουν είδηση? Και στη μια και στην άλλη περίπτωση ζητούνται εξηγήσεις. Και βεβαίως ένα συμπέρασμα με τρεις λέξεις. Πού έχουμε μπλέξει? Πού έχουμε μπλέξει? Είναι πραγματικά απίστευτο, και όμως αληθινό, να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι πραγματικά απίστευτο και όμως αληθινό, αλλά συμβαίνουν στο Ηράκλειο. Και το χειρότερο είναι ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του Δήμου, του κυρίου Καλοκαιρινού, νομίζει ότι είμαστε, ότι είστε ηθαγενείς και μοιράζει καθρεφτάκια. Γιατί κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα καλά νέα της ημέρας, χωρίς να υπάρχουν επί της ουσίας ρίζες για τα καλά νέα, γιατί τα καλά νέα κρατάνε, φαίνεται, μάλλον ένα εννιάμερο, όπως κάτι άλλο που κρατάει εννιάμερο. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν στη Λότζια, και ξαναλέω, το χειρότερο είναι ότι βρίσκουν και κάνουν. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Βρίσκουν και κάνουν, το ξαναλέω. Θα είμαστε εδώ όπως ξεκινήσαμε πρώτη δημοσιογραφικά. Αυτή η εκπομπή, αυτό το μικρόφωνο, η πηξίδα, ο πολίτικα, να αναδεικνύει το θέμα της καθαριότητας και των σκουπιδιών. Και μετά ορθά ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι από τα υπόλοιπα μέσα του Ηρακλείου. Μέχρι τότε που εμείς αναδείξαμε το θέμα αυτό, δεν έχει μιλήσει κανένας. Όπως για τις διαβάσεις δεν έχει μιλήσει κανένας. Τώρα θα τις ανακαλύψουν. Τώρα θα αρχίσετε να τις βλέπετε δεξιά-αριστερά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κακό. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν θέματα που ανήκουν σε ένα δημοσιογράφο ή σε ένα μέσο. Είναι καλό να το αναδείξουν. Εγώ καλό τους συναδέλφους να συνεχίσουν, για να μην νομίζουν ότι εδώ υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, ότι είμαστε εμπαθείς με τη Δημοτική Αρχή, ότι έχουμε κάποιους λόγους να αναδεικνύουμε τα κακά κείμενα. Εγώ καλό τους συναδέλφους, όπως το έκαναν και με τα σκουπίδια, που μας άκουσαν, μας διάβασαν, μας είδαν και μπήκαν στο χώρο όλοι, και στη συνέχεια υπήρξε μια ομοβροντία, θα έλεγα, δημοσιευμάτων και αναφορών. Τους καλώ σήμερα από αυτό το μικρόφωνο, στα άλλα ραδιόφωνα, τους εκλεκτούς συναδέλφους, με κάποιους είμαστε και φίλοι, και τους εκλεκτούς συναδέλφους στα sites, να πάρουν τη δική τους τη σειρά και να συνεχίσουν να αναδεικνύουν αυτό το θέμα. Εμείς φυσικά και θα το αναδείξουμε. Να σας πω ότι η απάντηση, η επίσημη που είχα από το γραφείο του Δημάρχου, ήταν ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί και ότι θα ξαναγίνει. Εκεί αποδείχθηκε το μέγεθος της παπάντζας που πουλάνε. Έπρεπε να βγει ένας δημοσιογράφος να τους το στρίψει στη μούρη, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, για να βγουν να μας πούν αυτά τα πράγματα. Θα πω ότι στο θέμα θα επιμείνω, γιατί το θεωρώ ότι είναι μια μέγιστη, στην κυριολεξία, κοροϊδία στα πρόσωπα των πολιτών. Και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ότι μπορεί να υπάρχει κάτι μυστικό, να το πω έτσι πολύ απλά, ύποπτο και περίεργο πίσω από μια τέτοια δουλειά, πίσω από μια τέτοια συναλλαγή. Εγώ μένω μόνο στο αποτέλεσμα.

πάω σε άλλο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, για μας, διαβάζω τα μηνύματα που μας γράφετε, αυτά όλα είναι αυτονόητα. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και το χειρότερο, εμένα με εξοργίζει περισσότερο το γεγονός ότι κάποιοι τα ανέχονται, κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Θα πω ότι δυστυχώς το προσωπικό που στελεχώνει την αυτοδιοίκηση γενικώς, όχι μόνο το Ηράκλειο, γενικώς, η μεγάλη πλειοψηφία είναι άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων, οι οποίοι σας ξαναλέω ότι προσωπικά, εάν μου πούν να πάμε μαζί μέχρι το περίπτερο για τσιγάρα, παρότι δεν καπνίζω, το λέω τώρα σαν έκφραση, θα είμαι πάρα πολύ δυσπιστός. Και το λέω αυτό διότι, ξέρετε, έχει φτάσει η κατάσταση σε μια, σε ένα σημείο όπου σοβαροί άνθρωποι δεν ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση. Και δεν ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση γιατί ποιος θα αφήσει τη δουλειά του, αν είναι πετυχημένος και σοβαρός, για να πάει να ασχολείται με ένα θεσμό ο οποίος συνεχώς απαξιώνεται από την κεντρική πολιτεία, από το κράτος. Διάβαζα εχθές, ας πούμε, μια ανάρτηση του Γρηγόρη του Κωνσταντέλου, του Δημάρχου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέθεσε μια σοβαρή ένσταση για το θέμα των πολεοδομιών, όπου το κράτος ήρθε και αφαίρεσε και πάλι μια αρμοδιότητα και μια εξουσία από τον συγκεκριμένο βαθμό αυτοδιοίκηση από τους Δήμους. Δεν μπορείς συνεχώς να αφαιρείς αρμοδιότητες, να αφαιρείς πόρους και να προσθέτεις προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως δεν είναι το μόνο. Δυστυχώς, η επιλογή των ανθρώπων να ασχοληθούν με τα κοινά, για μένα, είναι μία, αν θέλετε, υποχρέωση που την οφείλουμε να την κάνουμε, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ενεργοί στα κοινά, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Λυπάμαι, αλλά στην αυτοδιοίκηση βλέπω πολύ πλεμπαρία. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πετύχει στις δουλειές τους, ψάχνουν δουλειά να βρουν, ψάχνουν καρέκλα για να αποκτήσουν δημοσιότητα. Εσείς τους ψηφίζετε, γιατί είναι ο κουμπάρος, ο φίλος, ο γείτονας, ο σύντεκνος, θεωρώντας ότι αν είναι καλός σύντεκνος μπορεί να είναι και καλός αντιδήμαρχος ή καλός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή καλός δήμαρχος. Δεν είναι έτσι. Όμως, στη συνέχεια βγάζεται γκρίνια, δυσφορία, γιατί ο αντιδήμαρχος δεν είναι καλός στην καθαριότητα, γιατί δεν είναι καλός στα τεχνικά έργα, γιατί δεν είναι καλός στα διοικητικά, γιατί δεν προωθεί σωστά τον τουρισμό και πάει λέγοντας. Όταν τους ψηφίζετε, αυτά δεν τα σκέφτεστε? Δηλαδή, αν είναι κάποιος καλός άνθρωπος και θέλετε να τον ευχαριστήσετε, πηγαίνετε του ένα δώρο, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Αγκαλιάστε τον, πείτε του μια καλή κουβέντα. Γράψτε μια δημόσια αναφορά ότι ο Δημήτρης Σουσυφάκης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Γράψτε του στο Facebook. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι καλός άνθρωπος να τον ψηφίσετε κιόλας. Επίσης, έχετε ελέγξει την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων. Διότι για μένα η συμμετοχή στα κοινά στηρίζεται και βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην κουλτούρα και στην παιδεία που έχει ένας άνθρωπος. Μου είπε χαρακτηριστικά κάποτε κάποιος αυτοδιοικητικός που έγραψε την δική του την ιστορία. Δεν θέλω να αναφερθώ στο όνομά του. Μου είπε ότι θα σου πω, μου λέει, κάτι που είναι, ακούγεται ίσως κάπως περίεργα, αλλά δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος που να λέει ότι αν δεν μου δείξεις το διαβατήριό σου, δεν μπορείς να κατέβεις να κάνεις τον αυτοδιοικητικό. Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό ότι είναι πολύ τραβηγμένο, αλλά το είπε μεταφορικά γιατί, εντάξει, ήθελε να πει ότι αν δεν έχεις ταξιδέψει, αν δεν έχεις άλλες προσλαμβάνουσες, αν δεν έχεις δει πώς το κάνουν αυτοί που είναι πετυχημένοι, πώς θα προσπαθήσεις να το κάνεις εσύ στο Δήμο, στο χωριό σου. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν γίνεται να γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά είναι μια μεταφορική αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Φυσικά και δεν το αξιώνουμε να γίνει ποτέ. Σκεφτείτε το όμως και προβληματιστείτε λίγο. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταξιδέψει και έχει πάει και έχει δει πώς κάνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων, πώς τοποθετούν τους κάδους, πώς τους κρύβουν τους κάδους, θα είναι πιο χρήσιμος στο χωριό του και στην πόλη του από την άλλον που δεν έχει πάει πουθενά. Το λέω ξεκάθαρα. Έλεγα νωρίτερα για την Ιαπωνία και θα το πω ξανά με αυτή την αφορμή ότι πήγα σε περίπου 10 πόλεις στην Ιαπωνία.
δεν είδα πουθενά δύο πράγματα. Δεν είδα πουθενά κάδους απορριμμάτων και καλαθάκια. Πουθενά! Δεν συνάντησα σε 10 πόλεις στην Ιαπωνία ούτε ένα κάδο. Ούτε ένα καλαθάκι. Και ήταν παντού πεντακάθαρα. Δεν υπήρχαν σκουπίδια πουθενά. Αλλά δεν υπήρχαν κάδοι. Διότι οι κάδοι από μόνοι τους προσδιορίζουν το σκουπίδι. Θυμάμαι επίσης τον καλό φίλο τον Κώστα τον Παπαγεωργίου, τον συνάδελφο, ο οποίος μεγάλο χρονικό διάστημα του χρόνου τα τελευταία έτη τα περνάει στο εξωτερικό, στην Σκωτία, που έδειχνε κάποιες φωτογραφίες το πώς κρύβουν σε εισαγωγικά τους κάδους απορριμμάτων στη γειτονιά του. Με κάποιες πολύ όμορφες κατασκευές, που γύρω γύρω έχει χορτάρι, που έχει πλακόστρωτο, που χίλια που, έχει ωραία ξύλα. Αν δεν τα έχεις δει αυτά, πώς θα τα εφαρμόσεις? Το δεύτερο πράγμα που δεν είπα, ήρθε παρόδος στην Ιαπωνία, που δεν είδα, εκτός από τους κάδους και τα καλαθάκια, ήταν ότι δεν είδα στις 10 πόλεις ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον δρόμο. Προσέξτε τι σας λέω! Δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στο δρόμο. Δεν ξέρω τι τα κάνουν. Αυτό που όμως μου είπαν ήταν ότι αν αποδεδειγμένα δεν έχεις θέση στάθμευσης, δεν σου δίνουν άδεια κυκλοφορίας. Δηλαδή πρέπει να τους αποδείξεις ότι έχεις κάπου να βάζεις το αυτοκίνητό σου. Και θα μου πεις, ωραία, εγώ το έχω στο σπίτι. Όταν θα πάω στο γιατρό, ο γιατρός για να έχει ιατρείο πρέπει να έχει φροντίσει να εξασφαλίσει στάθμευση. Και θα μου πεις, ωραία, εγώ το έχω στο σπίτι. Όταν θα πάω στο γιατρό, ο γιατρός για να έχει ιατρείο πρέπει να έχει φροντίσει να εξασφαλίσει στάθμευση.

0: Τα λέω όλα αυτά και τα αναφέρω γιατί είπα ότι δυστυχώς η πλειοψηφία, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, των ανθρώπων που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα, σε όλο τον αυτοδιοικητικό χάρτη της Ελλάδας, δεν το περιορίζω στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, είναι πλεμπαρία. Είναι άνθρωποι άσχετοι, χωρίς προσλαμβάνουσες, χωρίς εικόνες, χωρίς γνώση. Πώς αυτός θα καταλάβει ότι θα καθαρίσει καλύτερα την πόλη, όταν δεν έχει ταξιδέψει να δει πραγματικά καθαρή, τι θα πει καθαρή πόλη? Πώς θα ταξιδέψει? Μετά, πώς θα το εφαρμόσει, αφού δεν ξέρει? Πώς θα πάρει μια ιδέα, πώς θα γίνει οραματικός? Τι είναι το όραμα? Το όραμα είναι πολλά πράγματα μαζί. Ένα από αυτά είναι κάτι που έχεις δει και σε έχει συγκινήσει. Και λες, οραματίζομαι το καλοκαίρι να πάω σε αυτό το όμορφο μέρος να κάνω διακοπές. Γιατί το οραματίζεις, ρε φίλε? Γιατί το είδες κάπου. Το είδες σε μια ταινία, το διάβασες σε ένα βιβλίο που το περιέγραφε κάποιος, είδες μια φωτογραφία που είχα βάλει εγώ στο Facebook. Και το οραματίστηκες. Λέει, γιατί όχι να μην πάω και εγώ σε αυτή την παραλία να κάνω την Κυριακή ένα ωραίο μπάνιο? Αν δεν το έχεις δει, πώς θα πας? Ευτυχώς, τον Τροχό και την Πυρίτιδα την έχουν ανακαλύψει άλλοι για μας, πριν από μας. Και εμείς τη χρησιμοποιούμε. Δεν κακό αυτό. Και εμείς θα ανακαλύψουμε κάτι άλλο σήμερα που θα χρησιμοποιούν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Έτσι γίνεται. Όταν λοιπόν στην αυτοδιοίκηση κατεβαίνουν τα αποδιαλέουρα και τα ψηφίζετε, μη διαμαρτύρεστε μετά γιατί η πόλη έχει αυτά τα χάλια, η κάθε πόλη. Μη διαμαρτύρεστε γιατί ο αντιδήμαρχος της καθαριότητας είναι αυτός που είναι. Στην κάθε πόλη, δεν αναφέρομαι για το Ηράκλειο. Μη διαμαρτύρεστε γιατί ο αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων είναι αυτός που είναι. Μη διαμαρτύρεστε που ο αντιδήμαρχος του τουρισμού είναι αυτός που είναι, ή του πολιτισμού. Να το πω έτσι. Ή ο ίδιος ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς τους ψηφίζετε. Εσείς έχετε την ευθύνη. Εσείς τους δίνετε τη δυνατότητα να αποφασίζουν για εσάς, να σχεδιάζουν για εσάς και να υλοποιούν για εσάς. Αυτό που ψηφίζετε, αυτό βρίσκεται. Είναι κατά το αυτός που κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι. Κάπως έτσι. Πρέπει να την κάνουμε, σιγά σιγά. Ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα είχα τη χαρά την πηξίδα να την υποστηρίζει η Seajets, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλοών στον κόσμο. Με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση, το λέω και το εννοώ, διότι πηγαίνεις από εδώ στις Κυκλάδες με τελικό προορισμό τον Πειραιά, αλλά από τα νησιά των Κυκλάδων μπορείς να πας παντού μετά. Είναι η διακλάδος, είναι οι 50 επί της ουσίας προορισμοί που σας έλεγα λίγο νωρίτερα που έχει η εταιρεία. Με τον πιο αξιόπιστο, τον πιο γρήγορο και τον πιο οικονομικό τρόπο που μπορείτε να επιλέξετε. Αν βγάλετε τα εισιτήρια της επιστροφής έχετε 50% έκπτωση αν τα εκδώσετε ταυτόχρονα. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα Seajets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια διαχρονικά. Το έχει γράψει ο αδελφός της Ελπίδας, ο Κώστας ο Καράλης. Έτσι, θα μείνω ιδανικός και ανάξιος ερατιστής για να σας θυμίσω για το τραγούδι που είχε τραγουδήσει, του Νίκου του Καβαδία.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με την ελπίδα. Θα σας αφήσουμε σήμερα. Κάθε μέρα θα σας αφήνουμε με την ελπίδα, όχι αυτή. Με την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ή τουλάχιστον να μην χειροτερέψουν, στη χειρότερη περίπτωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας στην γνωστή θηρίδα υποδοχής μηνυμάτων στο Messenger, κατά κύριο λόγο και όχι μόνο. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να προσέχετε όσο δικαιώνατε και να επιφυλακτούν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω μας και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πάνω σε αυτό. Σήμερα έχουμε και λίγο υψηλότερη θερμοκρασία από χθες. Καλά θα πάει, αρκεί να το αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο και αισιοδοξία. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
6: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά τα όνειρά.
5: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
3: Πολίτικα 89,8.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί και πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η μέρα. Μένεται η φωτιά στην Πάρο, έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί, φτάνουν ενισχύσεις στο νησί από Ραφίνα. Στη μάχη από πολύ νωρίς έχουν μπει 7 ενάρια μέσα. Η περιοχή τρυπητή είναι το μέτωπο της φωτιάς. Έχουν συνολικά εκενωθεί 9 οικισμοί. Σήμερα το μεσημέρι είναι δύσκολη η φάση γιατί ενισχύονται οι άνεμοι έως και 8 μποφόρ. Αν το πούμε άλλη μια φορά, 112. Κάποιος τους κάνει να κλαίνουν από ό,τι ακούγεται τώρα γιατί δεν το είχαν εκεί που έπρεπε. Τώρα που το έχουμε, να μάθουμε να το εκτιμάμε. Εκενώθηκαν πολύ γρήγορα οι περιοχές από την Αγκεριά και μετά, χάρη σε αυτό το τριψήφιο νούμερο. 112. Κάποιοι δεν μπορούν να το βάλουν. Τι να κάνουμε. Και αυτοί που δεν μπορούν να το βάλουν κάνουν γιορτές, πάρτι και γιορτάζουν τις ιδέες τους, τις νέες ιδέες τους. Γιατί είχαμε τη μεταπολίτευση, τότε μετά τη Χούντα, τώρα έχουμε τη νέα μεταπολίτευση. Και αυτοί λένε για Χούντα. Τι να πεις. Στο ΠΑΣΟΚ κάνουν μεταγραφές, στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνονται. Είναι σαν τις ομάδες ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός έχουν ξεσχιστεί, κάνουν μεταγραφάρες. Οι άλλες ομάδες κάτι πάλι κάνουν. Κάπως έτσι είναι και στο πολιτική. Κατάλαβες, κάποιοι κάνουν μεταγραφές, κάποιοι δεν κάνουν. Χθες είχε μια μεγάλη έτσι εξήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει την Ελλάδα τώρα. Είχε χθες τα γενέθλιά του, λέει, του πήγαν μια τούρτα μπροστά. Είναι σαν αυτό που σου λένε άντε και του χρόνου, ξεσπάσε γάμο και σου λένε και του χρόνου. Δηλαδή έτσι ένιωθε ο Άλεξης Τσίπρας χθες. Του πήγαν μια τούρτα και ήταν. Τι μου τη φέρνει την τούρτα, μετά τα 50 λεπτά γιορτάζει και κάτι τέτοια. Ήταν στεναχωρημένος δηλαδή που του πήγαν τούρτα, αντί έκπληξη η φίλη του ότι τη σβήσει. Εγώ έμαθα το λόγο στεναχωρία ότι ήταν άλλο. Να σου το πω ή όχι. Περίμενε σε αυτή την εκδήλωση να πάει ο Χαρδαλιάς. Περίμενε να πάει ο Σταύρος Αρναουτάκης από την Κρήτη από εδώ πέρα. Και περίμενε και το δήμαρχο Σικιώνα από Θεσσαλονίκη, Σίμω Δανιελίδη. Κανείς τους δεν πήγε. Και κατά τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύουμε αυτούς δύο, ξέρεις, έχουν αλλάξει. Ψάχνει να βρει μεταγραφές. Δεκατρείς κατηγορίες σε βάρος των 8 συλληφθέντων, οι νταβατζίδες του Ηρακλείου, έτσι τους έχουν ονομάσει και οι αστυνομικοί, στο επίκεντρο για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα και επιδοτήσεις. Την Παρασκευή θα απολογηθούν οι 6. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο να σας τα πω όλα αναλυτικά.

Καλημέρα. Λοιπόν, και πάλι. Μου στέλνει ένα φίλο μήνυμα τώρα και μου λέει: μάντεψε ποια δημόσια υπηρεσία δουλεύει περισσότερο από όλου αυτόν τον καιρό. Ψάχνω το κεφάλι μου, λέω: τι διεννοεί τώρα. Ψάχνω. Ποια δημόσια υπηρεσία. Λέω: η εφορία, λόγω αυτών που έχει κάνει τώρα με τον εξοδικαστικό, το Υπουργείο Οικονομικών, η πολιτική προστασία που έχει τις φωτιές. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Τι εννοούσε. Και μου λέει: αστυνομική, ρε. Εδώ στην Κρήτη, ξέρεις τι γίνεται. Πω. Μπαίνω λοιπόν εχθές και μετράω το αστυνομικό δελτίο. 38 υποθέσεις η αστυνομία. Πόσους αστυνομικούς έχει διαθέσει γι' αυτό. 38 σύνολο, έτσι. Μπαμ. Αυτή που κάνει για 30 υποθέσεις είναι αυτό που έγινε τώρα με την υπόθεση εδώ στο Ηράκλειο, με την εγκληματική οργάνωση που έχει εξαρθρώσει το κριτικό FBI, όπως λέμε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εδώ στην Κρήτη, η οποία μπήκε σε ένα άβατο, το οποίο λέει πολύ καιρό προσπαθούσαν να μπουν, αλλά δεν το είχαν καταφέρει. Εδώ μπόρεσαν και κατάφεραν, λέει, όπως λένε, να υπάρχουν 8 συλληφθέντες, οι οποίοι θα αυξηθούν, λέει, τις επόμενες μέρες, για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, αλλά ακόμα και επιδοτήσεις ΟΠΚΠ. Αυτή η οικογένεια λοιπόν που συνελήφθη χθες για εγκληματική οργάνωση έχει πάρει 341.250 ευρώ μόνο από επιδοτήσεις ΟΠΚΠ. Και όπως λένε, δεν είναι κανονικές. Λένε ότι έχει πάρει για ζώα τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ. Ξέρεις, αυτά που πέφτουν από τον άλλο, τα έχεις δει. Ξέρεις, υπάρχουν, λέει, και αυτοί που μετράνε τα σύννεφα, λέει, επειδή μοιάζουν με πρόβατα και τα έχουν, ξέρεις. Ναι, αυτοί. Λοιπόν, έχουμε 13 κατηγορίες σε βάρος 8 συλληφθέντων. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί, όπλα και επιδοτήσεις. Ειδικά το όπλο, το ένα που βρήκανε, ελέγχεται πάρα πολύ, από ό,τι μαθαίνω. Ίσως βγάλει και άλλο θέμα σήμερα. Την Παρασκευή θα απολογηθούν. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν κάποιοι από αυτούς. Υπάρχουν και άλλα άτομα μέσα στη δικογραφία τα οποία περιλαμβάνονται και μάλλον θα ακολουθήσουν έτσι μια διαδικασία αστυνομία, ανακριτή, δεν ξέρω. Λοιπόν, η διαδικασία των απολογιών τους θα ξεκινήσει την Παρασκευή, ενώ επειδή είναι μεγάλος ο όγκος της δικογραφίας, θα έχουμε και το Σάββατο κάποιους εκεί πέρα να περάσουν, ξέρεις, να πιούν καφεδάκι. Έχει ωραίο καφέ εκεί στο Κυλικείο, στο Μεγάλο, το ξέρεις, έχεις φάει, έχεις πιει καφέ. Φοβερό καφέ ελληνικό και έχει και κάτι σαν σαντουιτσάκια φοβερά με τυρί, ντομάτα, αυτά είναι πολύ ωραία. Ξέρεις τι, είναι ωραία και θα μου πεις τι είναι, δεν είναι ένα τόσο με τυρί, ντομάτα είναι, τι είναι. Το φτιάχνουν με αγάπη όπως, φίλε, ξέρεις, είναι άλλο πράγμα. Άντε την προχώρα, μου λέει ο Δημήτρης Ιφάκης εδώ πρωί πρωί, γιατί μου λέει πρέπει να ακούσει τι έχει γίνει εκεί με τους νταβατζίδες, όπως τους αποκαλούν. Πολύ κάτοικοι της περιοχής, δεν το λέω εγώ, το λένε κάτοικοι της περιοχής. Και μάλιστα αυτό υπάρχει και σε μαρτυρίες μέσα και σε καταθέσεις. Πάνω από 20 καταθέσεις ανθρώπων, οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδυνα, όπως καταγγέλνουν, από αυτή την οικογένεια και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Ήταν διεθνής η καριέρα του στο νομό. Ξέρεις, έπιανε τη μία ξητά. Δεν σου άρεσε. Ωραία, λέμε διεθνής. Δηλαδή από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο, το Ρέθυμνο στα Χανιά. Γιατί ξέρεις, κάποιοι δεν μπλέκουν τις δουλειές τους μεταξύ τους. Γι' αυτό έχω ειδήσει και πει για 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Τώρα έχουμε πιάσει τις 5 ή τις 6, δεν θυμάμαι. Έχουμε ακόμα δρόμο όπως θα είμαστε. Παιδιά, όχι το καλοκαίρι. Αφήστε τους και ξεκουραστούν. Το καλοκαίρι να πάμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Μα κάθομαστε τώρα να γράφουμε, να ψάχνουμε τι έχει γίνει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι, θα το πω, μου φοβάται. Έχω ώρα, ρε φίλε, πως θα μου έχω ακόμα μια μισή ώρα περίμενε. Τι βιάζεσαι. Ο Δημήτρης Ιφάκης βιάζεται. Θα του πω ότι σε δεις μια κάτσα να τελειώσουμε αυτήν. Λοιπόν, σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβιασμούς, πρόκληση αγροτικών ζημιών, παράνομη κατοχή και οπλοφορία, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και απάτη, όπως είπαμε, για τον ΟΠΚΠ. Όλα αυτά στους 8 συλληφθέντες, οι οποίοι θα αυξηθούν από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Πώς ξεκίνησε όλη η έρευνα? Η έρευνα έχει ξεκινήσει από μια ρευματοκλοπή, όπως μου λένε, και από μια καταστροφή αγροτικής γης. Μπουκάρανε μέσα με 20-30 πρόβατα σε ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο χωράφι, έτσι, και τα ζώα κατέστρεψαν τα πάντα. Λοιπόν, το κάνανε επίτηδες, το κάνανε έτσι. Έχει θεματάκι εδώ πέρα αυτή η ιστορία, να την ψάξουμε.
Ή μάλλον όχι, θα την ψάξουν, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα στο χωράφι εκεί. Λοιπόν, για τις ρευματοκλοπές υπάρχει ένα τρομερό σκηνικό από ό,τι μου μαθαίνω. Με ξύλο και πάρα πολύ έτσι. Μια κατάσταση περίεργη. Θα το πω, ρε Δημήτρη, φαγώθηκες. Κάτσε, ρε φίλε. Ηράκλειο είμαστε ακόμα. Θα πάμε και στους άλλους νομούς. Έχουν γίνει και εκεί διάφορα. Θα τα πούμε. Τι έχω πάθει με αυτό το παιδί. Δεν θες να πω για την Ισπανίδα πρώτα. Θες να πω για τη Θεία Χανιά. Να πω για την Ισπανίδα. Τούμπανο, λέει όλοι. Εκεί στα δικαστήρια μόλις την είδαν, λέει τούμπανο. 19 χρονών, έμπορος ναρκωτικών. Ξέρετε, αυτή η ιστορία θυμίζει την ιστορία της κοπέλας από την αστυνομία που, που είχε πάει στην Κίνα και χωρίς να το ξέρει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο και σύμφωνα με την απόφαση που βγήκε τότε, δεν ήξερε ότι μεταφέρει ναρκωτικά. Τη θυμίζει λίγο την ιστορία. Έτσι. Έχει έρθει Ισπανός δικηγόρος να την υπερασπιστεί. Κρίθηκε προσωρινά κρατουμένη γιατί ήταν πάρα πολλά τα κιλά. Συνελήφθη πριν από λίγες μέρες στο αεροδρόμιο και είχε μέσα στην τσάντα, μέσα στη βαλίτσα της 19 κιλά κάναβη. Ακατέργαστη. Πώς το λένε, από το χωράφι στο ράφι το πήγαινε, αλλά το ράφι δεν το πρόλαβε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι όπως την είχε κόψει, ρε παιδί μου, από το φυτό, την έβαλε στις σακούλες, την πήρε μαζί της. Ξέρεις τι σημαίνει 19 κιλά χασίσι. Ξέρεις γιατί ποσότητα. Πώς μοιάζει η ποσότητα, ρε παιδί μου. Φανταστείτε ένα κρεβάτι διπλό, έτσι, σε μέγεθος. Εντάξει, 19 κιλά. Αυτό. Ένα κρεβάτι διπλό σε μέγεθος. Το οποίο το έχει συμπτύξει και είχε γίνει εκεί με στις βαλίτσες έργο. Πω. Τα ρούχα θα είναι ακόμα αποστηρωμένα, έτσι, σίγουρα. Λοιπόν, να πούμε ότι η υποδιεύθυνση δίωξε εξεκρίνηση εγκλημάτων Ηρακλείου. Από τις κινήσεις της, δεν ξέρω τώρα, είχαν την πληροφορία, κάτι παίζει εδώ πέρα. Γιατί την έπιασαν πολύ μπάμπλε. Αλλά να σου πω και κάτι. Πόσο ηλίθιους θεωρείς τους Έλληνες, ρε Ισπανίδα, κοριτσάκι μου, που έφερες 19 κιλά μέσα από το αεροδρόμιο. Τι νομίζεις, ότι είμαστε Ουγκάντα εδώ, ότι περνάς από το αεροδρόμιο και από την πίστα του αεροδρομίου πας κατευθείαν εξω στο ταξί έξω. Τι νόμιζε. 19 κιλά χασίσι, ρε φίλε. Τι να πεις. Λοιπόν, έχει ένα δικηγόρο ο οποίος λέγεται Μαρκ Βίλα, πολύ ωραίος τύπος, από ό,τι είδα χθες εκεί στα δικαστήρια. Με τη συνδρομή της Ισπανικής Πρεσβείας, έχει έρθει και την Ισπανική Πρεσβεία άνθρωπος. Προσπαθούν να συνεργαστούν με τις αρχές. Τι να σε. Πες μας που τα βρήκες, να πάμε να τους πιάσουμε για αυτούς. Και λόγω, ή να πάει η Ισπανική ή τέτοια να τους πιάσει. Λοιπόν. Λοιπόν, για να το πάμε λίγο πιο σοβαρά, η κοπέλα μάλλον φαίνεται ότι δεν φταίει, από ό,τι λένε. Ίσως ήξερε, δεν ήξερε, αυτό είναι ήξης αφήξης. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Ήρθε και η μητέρα της από την Ισπανία, ήρθε και δικηγόρος από την Ισπανία. Βλέπετε ότι έχουν πέσει πάνω με τα μούτρα για να τη βοηθήσουν. Τι να πεις τώρα, 19 χρόνια κοριτσάκι. Και αν τα έχει κάνει αυτά, τι να πεις. Θα το πω, ρε Δημήτρη, ηρέμησε. Λοιπόν, μόλις γυρίσουμε, θα σας πω την κάφα που έχουν κάνει κάποιοι εδώ πέρα τοπικοί συνάδελφοί μας για ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει εμείς εδώ και τρεις μέρες, αλλά σήμερα το σκέφτηκαν. Θα το πω, εντάξει. Θα το πω, εντάξει. Θα το πω, έγινε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δραματικές ώρες στην Πάρο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί ενώ μάχη με τις φλόγες δίνουν πήγες δυνάμεις και 7 εναέρια μέσα. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, καθώς στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, βρίσκεται το νησί. Σε κλίμα οδύνη σήμερα το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια, στο Δημήτρη Εργαζάκη που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Την Παρασκευή απολογούνται οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Παγκρίτια συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων στη 1 το μεσημέρι στο Ρέθυμνο για ΟΣΔΕ και εκτιματολόγιο. Δεν αποκλείονται κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τη διήμερη περιοδία του στα Δωδεκάνησα με πρώτη στάση το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου. Στο Ρέθυμνο θα βρεθεί το Σάββατο 1η Αυγούστου η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. 38 μετανάστες διασώθηκαν στα νότια παράλια της Κρήτης. Στους 13 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού των 7 Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί την Ιαπωνία. Ο Όφη εμφανίστηκε βελτιωμένος στο δεύτερο φιλικό του επί Ολλανδικού εδάφους, ωστόσο ιτήθηκε με 3-2 από την Μπρέντα. Ο Όμιλος βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 και κατάφερε να βγάλει αντίδραση στο 81 και 87, όταν αρχικά ο Σιτμαλίδης μείωσε και στη συνέχεια ο Ρωμάνο ισοφάρισε. Τελικά οι Ολλανδοί πανηγύρισαν τη νίκη με τον γκολ του Νάτσι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε Πολιτικά Κοντονιά 9,8. Νίκο Λιμπουλντέκη 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 είναι το Viber του Πολιτικά. Όπου μπορείτε να μα στείλετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει σα, τα πινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν με το διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε σε αυτό το διάβασμα που λέμε. Υπάρχει μια πρωτοβουλία πολιτών, λέει, εκεί στα Χανιά, η οποία κάνει, λέει, πολύ μεγάλη ζημιά σε επιχειρήσεις. Τι εννοούμε? Υπάρχει λοιπόν μια πρωτοβουλία πολιτών, λέει, σε υφαλάσσινα, η οποία κάνει λόγο για, πώς το λένε, μια έτσι συστηματική υποβάθμιση, λέει, των παραλιών εκεί στα Χανιά. Και συγκεκριμένα στα Φαλάσσανα, στο Ελαφωνήσι, στον Πάλο, ότι υπάρχει, λέει, πολύ έτσι μεγάλη άνθηση σε μαγαζιά, ομπρελοκαθίσματα, λέει, που βάζουν, και μιλάμε, λέει, για φαινόμενα, λέει, αφαιρεσίας και υπερεκμετάλλευσης και περιβαλλοντικής πίεσης εκεί στα Χανιά. Τι να πω, ρε φίλε.

Δηλαδή, μην δεις μια περιοχή να αναπτύσσεται, κατευθείαν μπαμ να τη χτυπήσεις, να την ξέρεις. Λοιπόν, στα Φαλάσσενα υπάρχει πάρα πολύ χώρο για να πάτε να καθίσετε, αν δεν θέλετε να πληρώσετε ξαπλώστα ή ομπρέλα ή οτιδήποτε, ή καφέ. Ή... Δέστε μόνοι σας, παιδί μου. Υπάρχουν χώροι σε όλα τα Φαλάσσενα που μπορείς να κάτσεις. Τώρα, αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών για, για την περιοχή, του νοιάζει να μην υπάρχουν μαγαζιά ή και καλά ότι υπάρχει περιβαλλοντολογικός έτσι. Πώς να το πούμε. Υπάρχει έτσι βάρος περιβαλλοντολογικό και καταστρέφει την παραλία, μια τις πιο ωραίες στον κόσμο. Λοιπόν, τους πείραξαν λέει τα jet ski, τους πείραξαν οι περιβαλλοντικές μελέτες που βγαίνουν από πίσω. Έχουν λέει πολλαπλασιαστεί τα beach bar, που σύμφωνα λέει με υπουργικές αποφάσεις πρέπει να γκρεμιστούν. Έχουν πάρει άδεια, έχουν πάρει ρεύμα, έχουν πάρει τα πάντα. Κάποιοι λένε ότι είναι παράνομα. Πώς παίρνεις ρεύμα και είσαι παράνομος? Είναι ένα περίεργο αυτό έτσι. Λοιπόν, είναι μια ευθεία επίθεση εκεί πέρα προς τους επιχειρηματίες που έχουν μαγαζιά στα Φαλάσσενα και στο Ελαφωνήσι και στο Μπάλο. Στο Μπάλο δεν έχει, έχει. Αφού είναι κόλπος, δεν είναι εκεί. Περίεργο. Τι να πω. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που νοιάζονται περισσότερο από εμάς, ξέρεις, για το περιβάλλον. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει να ζήσουμε σε ένα καθαρό κόσμο ή να έχουμε καθαρές παραλίες. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε κέρδος. Που δεν έχουμε μαγαζί. Ε? Τι λέει, ρε φίλε. Έχεις φαντάσει ένα τελευταία. Φανταστικά είναι. Έχει τα μαγαζάκια να φας να πιεις. Άμα δεν θες να φας να πιεις, κάθεσαι στην ξαπλώστα σου, στην πετσέτα σου κάτω. Φοβερή άμμος, ξέρεις εκεί πέρα. Σε φέρνουν με παρκάρεις πάνω, ψηλά, ξέρεις το πάρκινγκ που έχει πάνω, και σε κατεβάζουν με τρενάκι. Ξέρεις τι χαρά κάνουν τα παιδάκια με το τρενάκι. Φοβερό. Λοιπόν, τώρα εντάξει, πού τη βλέπουν αυτή την περιβαλλοντική τέτοια. Ξέρεις, είναι αυτοί που λένε όχι σε όλα. Ξέρεις, είναι αυτοί που. Μάλλον. Δεν ξέρω. Άδειξε. Πάντως, δεν βλέπω τον κόσμο να τον αγγίζει πολύ αυτή η κινητοποίηση κατά των μαγαζιών στα Χανιά. Στα Φαλάσσενα εννοώ, στο Ελαφωνήσι και στο Μπάλο. Πάντως αυτοί όλοι οι επαναστάτες που σηκώνονται και κάνουν φασαρίες και τέτοια, εμένα μου τη δίνουν εξαιριστή. Όταν δεν έχουν λόγο, δηλαδή πάνε και βγάζουν ένα δελτίο τύπου που, παιδί μου, ξεστηλιτεύουν τα πάντα, κοροϊδεύουν τα πάντα, χτυπάνε τα πάντα, ότι όλα είναι κατά, ότι όλα είναι δάχτυλο τη κυβέρνηση για να βγάλουν λεφτά και όλα αυτά. Μιλάμε για επιχειρηματίες εκεί στα Φαλάσσενα που είναι χρόνια τώρα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τέλο, άμα δεν μπορούν, ρε παιδί μου, και άμα δεν γουστάρουν εκεί, ξέρει να κάθονται τα. Πώ το λένε, στι ξαπλώσει αυτά, πα και πέρα πετσέτε. Και σε μια χαρά. Γιατί να κάθεσαι να χώνεσαι τώρα το πρωί, να βγάζει ανακοινώσει, να πηγαίνει εκεί με στη ζέστη. Ξέρει, πάνε κάνουν πορεία. Θα πάνε να κάνουν πορεία, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Και με το που τελειώσει η πορεία, τσου μπλουμ, ξέρει, μέσα. Είναι σαν το άλλο που άκουσα, λέει, για την κινητοποίηση τώρα των αγωτών. Είπε κάποιο, μέσα στο καλοκαίρι θα πάμε, λέει, να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, ήταν ένας που το είπε, παιδί μου, τι να πούμε. Δεν θα είναι αυτό στην πορεία, μάλλον φαίνεται και στην κινητοποίηση. Λοιπόν, τα Φαλάσσενα είναι μια εμβληματική παραλία. Έχω πάει σε όλα τα μαγαζιά που είναι εκεί πέρα. Ξέρεις, μου τη σειρά, παιδί μου. Έχεις πάει. Λοιπόν, δεν είδα σε κανένα από αυτά τα μαγαζιά εκεί πέρα. Πώς το λένε, το ένα το Πλάγιο Παραΐσιο, το άλλο είναι που είναι πάνω εκεί που ανεβαίνει πάνω το λοφάκι. Φοβερά μαγαζιά, έχουν φτιάξει μια πισινούλα πάνω εκεί. Φοβεροί, κάθονται, παίζουν τα παιδάκια, ό,τι λέω που τρως, τα βλέπεις μπροστά σου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτές οι επενδύσεις χαλάνε κάποιους επαγγελματίες επαναστάτες. Λοιπόν, για τους επαγγελματίες επαναστάτες θα μιλήσω σε λίγο και για άλλο θέμα στα Χανιά. Πάντως, εκεί στα Φαλάσσενα βλέπω και να την καθαρίζουν την παραλία αυτοί που έχουν τα μαγαζιά και να προσφέρουν αυτό που λένε τα σπορ, τα θαλάσσια σπορ και να τα κάνουν πολύ καλά και με τρομερή ασφάλεια. Έχω κάνει jet ski με το γιο μου εκεί πέρα. Έχω κάνει αυτό το άλλο που μπαίνεις μέσα και σε πάει γύρω-γύρω βόλτα. Λοιπόν, με τρομερή ασφάλεια. Δηλαδή του λέω, εντάξει, θα μην βάλω γυλαίκο. Όχι, θα βάλεις γυλαίκο, αλλιώς δεν παίρνει jet ski. Μα αφού μπορώ, ξέρω κολλή. Όχι, θα βάλεις γυλαίκο. Λέει. Κατευθείαν. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Οι επαναστάτες γυμναστές που κάνουν γυμναστική, ας προσέχουν λίγο τη λένε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, επιχειρηματίες που δίνουν δουλειά σε ανθρώπους. Έτσι. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Για το ένα από αυτά τα μαγαζιά είδα άνθρωπο και επιχειρηματία που είχε κάνει ανάρτηση στο Facebook, αυτή η επιχείρηση, που έλεγε 1500 ευρώ μισθό, συν φαγητό, συν διαμονή. Για να πάει να δουλέψει εκεί. Για πες μου, ξέρεις πολλούς τέτοιους.
για σεζόν 1500 φαγητό και διαμονή. Για πες μου, πού θα τα χαλάσεις τα λεφτά αυτό στα 1500. Είναι σαν τον Τζίπρα, που θα σου δίνει 2.000, αλλά δεν τα χαλάγες. Εκεί δεν τα χαλάς έτσι κι αλλιώς. Τρως εκεί πέρα, κοιμάσαι εκεί πέρα, όλη τη μέρα στη δουλειά κομμάτια, αν τα κάνεις ένα μπανάκι, πόσα χαλάς την μέρα. Λοιπόν, βλέπεις όμως ότι υπάρχουν κάποιοι που δίνουν δουλειά εκεί. Λοιπόν, ας μην είμαστε αρνητικοί σε όλα αυτά. Λοιπόν, τα Φαλάσσια είναι μια από τις πιο ωραίες παραλίες στον κόσμο. Πηγαίνετε να την απολαύσετε. Μην ακούτε τώρα. Λοιπόν, ένα γρήγορο μουσικό έτσι αυτό, ταξιδάκι, γιατί πρέπει να μιλήσω στο τηλέφωνο εδώ, γιατί με έχει φάει ο Δημήτρης να πάω στο... Ρε Δημήτρη, θα το πω, είπαμε το θέμα. Γιατί άγχωνες, αγόρι μου? Γιατί, υπάρχει, θες να το πω έτσι, θες να το πω. Λοιπόν, άντε να το πω τώρα ή πει το τραγούδι. Τι θες? Μετά, εντάξει, μετά, άντε. Λοιπόν, μόλις γυρίσω σας λέω ιστορία φοβερή για τα Χανιά, την οποία την ανακαλύψαν σήμερα κάποιοι. Την έχουμε πει τρεις μέρες εμείς, δεν πειράζει. Μαθαίνετε, μαθαίνετε όπου να είναι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αφιταλαντεύομαι τώρα ανάμεσα σε δύο θέματα. Να πω για το Κυριαζίδη, να πω για τις μεταναστευτικές ζωές ή να πω για τα Χανιά αυτό που θέλεις εσύ τόσο πολύ να πω. Λοιπόν, ποιο θες? Χανιά, έχεις φαγωθεί. Λοιπόν, το γράψαμε στο politica.gr εδώ και δύο μέρες ότι έχει γίνει αναστολή καθηκόντων του ιατροδικαστή. Έτσι. Ο ιατροδικαστής ανέβαινε χαμογελαστός εκεί όταν πήγαινε για την απολογία του. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Γιατί είχε γίνει ήδη αναστολή καθηκόντων του. Θα πει καλά, ρε φίλε. Γίνεται αναστολή καθηκόντων και είναι αναστολή χαρούμενος. Μα και βέβαια θα είσαι χαρούμενος. Πριν ακόμα απολογηθείς, πριν ακόμα πας στον ανακριτή και στον εισαγγελέα να απολογηθείς για αυτά τα βαρύτατα θέματα που κατηγορήσε. Να γελάς. Γιατί έχει γίνει αναστολή των καθηκόντων σου. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Όταν γίνεται αναστολή καθηκόντων δύο μέρες πριν την απολογία και την κατάθεσή του στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, είναι μια ευνοϊκότερη κατάσταση για αυτόν που έχει συλληφθεί και κατηγορείται για κάποια πράγματα. Γιατί? Όταν λοιπόν έχει γίνει αναστολή του καθηκόντος σου πριν την απολογία σου, όταν πας στην απολογία σου λες: είμαι γνωστής ταυτότητας, διεύθυνση που μένω, ξέρετε ποιος είμαι, ξέρετε που είμαι, ξέρετε τι κάνω, δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγω από τη χώρα, δεν μπορώ να διατελέσω το ίδιο αδίκημα εφόσον δεν είμαι στα καθηκόντά μου, οπότε συντρέχουν όλοι οι λόγοι για τη μη προφυλάκησή μου. Σωστά. Κοντά μου. Οπότε συντρέχουν όλοι οι λόγοι για τη μη προφυλάκησή μου. Σωστά.

Κοίτα, σήμερα το γράφουν. Ότι έγινε αναστολή καθηκόντων. Εμείς το έχουμε πει εδώ και δύο μέρες. Εμείς έχουμε επισημάνει ότι θα πάει στην απολογία του ανακριτή και του εισαγγελέα χωρίς τα καθήκοντά του στην πλάτη του. Που σημαίνει ότι είναι ευνοϊκότερος ο τρόπος να μην μπει φυλακή για αυτά που κατηγορείται. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, είσαστε λίγο πίσω στην ενημέρωση, αλλά τουλάχιστον αφού είστε πίσω, γράψτε και την αλήθεια. Για ποιο λόγο. Έτσι. Όχι ότι έγινε απλά αναστολή του καθηκόντων και το έμαθε χθες. Δεν το έμαθε χθες. Το έμαθε πολύ πριν πάει να απολογηθεί στον εισαγγελέα εξωανακριτή ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας πω την είδηση που αφορά αυτή την έρευνα. Γράφετε, γιατί μετά θα το γράψω. Οπότε να πείτε ότι έχετε και αποκλειστικό, έτσι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγαλύτερη έρευνα αυτή τη στιγμή για την ιατροδικαστική υπηρεσία εδώ στην Κρήτη, καθώς πρέπει να ελεγχθούν κάποιες βεβαιώσεις και γνωματεύσεις που αφορούν παιδιά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Το κόβω εδώ. Γράψτε ό,τι θέλετε τώρα εσείς, σαν να το ανακαλύψετε εσείς το θέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και επειδή αν μιλήσω κι άλλο τώρα θα τα πάρω στο κανείο και θα πω πράγματα που δεν πρέπει να πω, Δημήτρης Σιφάκης με προστατεύει και σας βάζει ένα τραγούδι να ακούσετε, έτσι για να ηρεμήσουμε.

Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη. Το ξέρεις αυτό, το Μπαρτσέλινο λέει του κόκκινου ελαφιού. Τι είναι, πώς τα ονομάζουν έτσι, ρε φίλε. Αρχίζει να περνάει το ελαφάκι του ο Ρούντολφ, ξέρω εγώ, πάνω από το φεγγάρι και το βλέπουμε. Εντάξει, ωραία είναι τα ονόματα, αλλά είναι και ένα ωραίο φαινόμενο αυτό που θα γίνει. Είναι από τα ξεχωριστά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Καθώς. Φεγγαράδα, ρε φίλε. Τι ωραίο πράγμα. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, γιατί μάλλον δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι. Αφέθηκαν ελεύθεροι τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος, που κατηγορούνται για πολύ έτσι. Έχουν πολύ βαριές κατηγορίες πάνω τους για αλλίωση αποτελεσμάτων, αλλίωση γνωματεύσεων, συνεννοήσεις με αστυνομικούς, τοξικομανίες, τρομερά θέματα. 30.000 ευρώ ο ένας, 20.000 ευρώ ο άλλος εγκυοδοσία, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και. Όπως αναφέρει η διάταξη του εισαγγελέα και του ανακριτή, προκύπτουν, ακριβώς αυτή είναι η φράση, σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Και για τους δύο. Τώρα οι δικηγόρες λένε ότι θέλουν. Λέει έτσι αυτό. Και να σου πω κάτι, η δουλειά τους είναι. Θυμάμαι εγώ τον αείμνηστο εκεί, τον Αλέξη Κούγια, σε μια υπόθεση στην Πελοπόννησο. Ένας τρελός εκεί στη Μονεβασία είχε πάρει με το αυτοκίνητο και είχε σκοτώσει 3-2 άτομα. Τους πήρε παραμάζουμε από κάτω από τα μάξη, τον έναν τον έσαινε για. Πάνω από 600 μέτρα, τον είχε πιαστεί από κάτω στον προφυλακτήρα και τον έσαιρνε. Μιλάμε για το μερό σκηνικό. Και περιμέναμε να βγει έξω από τον εισαγγελέα ανακριτή. Ξέρεις, εκεί η φάση ποια είναι. Το βγάζει τρελό τον άλλον, τον πα για ψυχιατρική για τέτοια και υπάρχει άλλη μεταχείριση. Και βγαίνει έξω ο Κούγια και αρχίζει και μα λέει την ιστορία. Ότι, και καταλαβαίνουμε εμεί όλα τα κανάλια. Τώρα μιλάμε όλα τα κανάλια, έτσι, απ' έξω. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο εισαγγελέα ανακριτή του έβγαλε τρελού και τον πάει ψυχιατρίο να κάνει εξτάσεις. Φεύγουμε λοιπόν και όπως είμαι με έναν συνάδελφο, είμαι με τον Μάνο Αλιφέρη. Ο Μάνο στο Μέγκα τότε, εγώ στον Αντένα. Και πηγαίναμε και μου λέει: Νίκο, λες, μου λέει. Του λέω: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Και παίρνουμε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, τον αστυνομικό διευθυντή, Πελοποννήσου. Να το ρωτήσουμε. Και λέει: Τι λέτε, ρε παιδιά, ποιο ψυχίατρο. Δεν υπάρχει ψυχίατρο. Αύριο λέει: Παίρνει, κύριε, θα λέω κανονικά. Λέω: Συγγνώμη, δεν τον έβγαλε τρελό. Και ψυχάκια και αυτά και τέτοια. Όχι, λέει: Καμία σχέση. Κατευθείαν φυλακή κορυδαλλού, λέει: Εγώ θα κάνω την μεταγωγή. Και έχουμε πέσει κάτω και γελάμε. Γιατί. Ο Κουγιάς φοβερός ρητόρας, έτσι, δεν υπήρχε. Έτσι όπως το είπε, ήταν σαν να μας λέει ότι τέρμα τελείωσε, ρε παιδί, φοράνε γλωμαδία και το στέλνουν. Ψυχιατρίο, καμία σχέση. Απλά το παρουσίασε έτσι, το παρουσίασε αλλιώς, για το δικό του λόγο και γεια σας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και εμείς μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου, να μην τα πούμε ακριβώς όπως είναι, να τα πούμε κάπως αλλιώς. Η ουσία όμως δεν είναι, αλλάζει. Έτσι είναι. Λες εγώ, ελεύθεροι ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής. Πάπο, λέει ο άλλος, είδες, τίποτα δεν τους κάνω, τους άφησαν ελεύθερους. Διάβασε και τα γραμμάτα, τα άλλα που δεν σου λένε οι δικηγόροι όμως, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Αυτό είναι. Και θα δικαστούν. Άσχετα να βγει κανένα ελεύθερη τώρα. Έτσι. Άλλωστε υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα. Από την αρχή ξεπλήματος νόμικου χρήματος, την οποία δεν την είχε κάποιος κάνει ακόμα, δεν το έχουν διαβάσει ακόμα το πολιτικά. Θα το διαβάσουν σήμερα και το καταλάβουν. Το έχουμε γράψει από προχθές. Όπου έχουν έρθει κλιμάκι εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, και ξετινάζει τα πάντα. Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο από ό,τι κατάλαβα είναι το καθεστώς που λειτουργεί μια εταιρεία του τοξικολόγου. Αυτό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις. Τι έχουμε, τα πάντα έχουμε. Λοιπόν, καθίστε να ακούστε. Μπορεί να μάθετε και κάτι και να το γράψετε μετά, έτσι. Έτσι, ναι. Πάμε.

0: Ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα τώρα φίλοι και μου λένε: Νίκο, έχει κόψει τα βιντεάκια και δεν μπορούμε. Πρέπει να γελάσουμε λίγο μέσα στα πρόξη. Παιδιά, είναι επικίνδυνο να γελάτε μέσα στα μάξη. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιώ πολλά πολιτικά θέματα πρωί-πρωί. Οδηγάτε, πάτε στη δουλειά τη. Α, σα κάνω εγώ να γελάτε τώρα με του πολιτικού, δεν γίνεται. Μου στέλνει ένα φίλο τώρα και μου λέει: Νίκο, πρέπει να γράψει για τη φόρα. Ποια φόρα? Είναι κάποια μηνύματα που τα απαντάω, ρε παιδί μου, γιατί μου μένουν εξή στο μυαλό και λέω: Ποια φόρα, τι λέει αυτό? Και τι μου απαντάει ο άτομο? Έχουν ξεμείνει, λέει, από φόρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε, λέει, με φόρα και τώρα. Τι πας και θυμάσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, να σου το πω τότε. Φαίνεται ότι τα ποσοστά αυτά που παίρνουν σε κάποιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν έχουν βγει ακόμα, υπάρχουν και αυτές που έχουν βγει όμως, δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν έχει φόρα εκείνη την περίοδο, δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα μιλάμε για. Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε. Ξεκινάς με φόρα, ρε παιδί μου, και ξαφνικά, άμα δεν πιστεύεις εσύ ο ίδιος στη δύναμη που έχεις, δεν συνεχίζεις με φόρα. Το χαλαρώνεις το έργο. Είναι σαν τις ανηφόρες. Λες, θα την ανέβω τώρα, έτσι. Και παίρνεις φόρα και φεύγεις. Παμ! Και αρχίζεις να ανεβαίνεις. Αν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, δεν θα φτάσεις στο τέρμα της ανηφόρας. Ή θα σταματήσεις το διάμεσο να πάρεις μια ανάσα και να συνεχίσεις. Όπως κάνω εγώ. Με πιάνει η ανηφόρα.

Λοιπόν, έχω και τον ανηφορά και που με τρέχει τώρα. Δύο μέρες συνεχόμενες με έχει τρελάνει, με έχει τσακίσει. Έχω ένα φίλο, ακούς, που λέει: πάμε να περπατήσουμε. Ρε, και πάμε να περπατήσουμε και περπατάμε. Αυτός περπατάει, εγώ τρέχω. Είμαστε το ίδιο ύψος, αλλά είναι πιο γυμνασμένος. Αυτός είναι πιο fit, ρε παιδί μου. Είναι... Και πηλάμε, λιώνω δύο μέρες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μήπως να τον πάρει ο Τσίπρας για να τον σπρώξει λίγο έτσι να έχει φορά. Λοιπόν, αυτό έχω να σας πω έτσι για το φίλο που μου έγραψε για τη φορά. Ναι, φίλε, το πρόβλημα είναι μεγάλο για τον Άλεξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Καθώς φαίνεται ότι το φάντασμα αυτό του 2023 πλανάται πάνω από τη δυναμική που είχε ως κόμμα. Και τα ποσοστά του και η δυναμική του έχουν αρχίσει και πέφτουν. Ξέρεις τι, είναι επειδή γνώρισε ο κόσμος τους συνεργάτες του καινούριους. Κάποιοι λένε, μήπως να κάνετε για τους παλιούς που έχουν και εμπειρία τηλεοπτική. Γιατί οι νέοι που βγαίνουν τα κάνουν λίγο σαλάτα. Τι νόμιζες, αδαγκώνεται ο Δημήτρης, όμως δεν θα πω άλλη λέξη. Όχι, σαλάτα θα έλεγα. Θα έλεγα με σαλάτα. Αλλά είπα σαλάτα. Λοιπόν, φαίνεται ότι επειδή είναι καλοκαίρι και έχει πολύ ψάρεμα ο Πολάκης μπροστά του με τη βάρκα εκεί που πάει και ξέρεις, μπορεί να πεις πολλά για τον Πολάκη, αλλά στο ψάρεμα δεν παίζεται. Χτυπάει τα πάντα. Τα καρφώνει τσά με δελφινιέρα, λέει, πετυχαίνει, πώς το λένε, σμέρνα. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο αυτό. Μάλλον, επειδή η σμέρνα είναι σαφίδι και η δελφινιέρα, ξέρεις, είναι μητέρο ένα, δεν είναι σαν την τρίνα που λες, α, θα το πετύχω με μια από τις τρεις γωνίες. Το πετυχαίνει με δελφινιέρα, λέει, τη σμέρνα. Και να δεις που ονειρεύεται τον Τσίπρα, σμέρνα ο Πολάκης. Λοιπόν, εκεί θα έχουν πρόβλημα από Σεπτέμβριο που θα μπει δυναμικά το ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μαζέψει τα ποσοστά του ο Πολάκης για να το ανεβάσει λίγο. Λοιπόν, αν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης. Τι σου είπα? Το πιέσαι εδώ? Δεν το πιέσες. Δεν το πιέσες. Έπινες καφέ γίνει ώρα, το πέρασες ντούκου. Αν μείνει ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, θα προσπαθήσουν αυτό το πράγμα, να πάνε στον πόλεμο με τον Τσίπρα. Γιατί τώρα ο ιδεολογικός τους αντίπαλος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Γιατί αν ο Τσίπρας παίρνει ποσοστά, παίρνει από αυτούς. Οπότε τι γίνεται, ο αντίπαλος του Πολάκη είναι ο Τσίπρας. Ρε πώς θα φέρνει ζωή.

Λοιπόν, ξέρεις, τα πάντα είναι εικόνα, ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή, και εντάξει και το. Πώς το λένε, το υπόβαθρο το υποστηρίξεις. Βλέπω τώρα εδώ στο Sky τη Μαρία τη Βούσουλα, αστέρι δημοσιογράφος, ρεπορτεράρα μεγάλη, και είναι μαζί με τον Λίντσο και μέσα στην εκπομπή και έχουν φέρει μια κοπέλα η οποία λέει δίνει συμβουλές για την προστασία των παιδιών το καλοκαίρι. Δεν μπορείς να μην το δεις αυτό. Ξέρεις, βλέπεις τρία χαρούμενα πρόσωπα, ρε παιδί μου, που μεταχειρίζονται τις ειδήσεις και λες, κοίτα εδώ φάση. Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα την οποία έχω γνωρίσει, είναι αρετή Μανιώτη, είναι παιδίατρος. Όποτε ακούς συμβουλές της, βάλτε να το ακούσετε λίγο. Όσο ακούτε εμένα, βάλτε και αυτό. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο συμβουλή τα παιδιά. Είναι φοβερή παιδίατρος, από τις πολύ καταρτισμένες. Και είναι αυτή που είχε κάνει αυτό με θυμάσαι το viral που είχε γίνει με ένα παιδάκι που του έλεγε γκάπ και του έκανε την ένεση. Και την κοίταξε το παιδάκι. Σαν να είναι ξένο βίντεο. Αυτή το είχε κάνει. Περίεργα πράγματα που σας λέω πρωί. Όχι, είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα και μου λένε για τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος εδώ στην Κέντη που έπιασε, λέει, αυτή την εγκληματική οργάνωση που είναι σε μια περιοχή εδώ του Ηρακλείου. Αλαγνίου λέγεται η περιοχή, την ξέρεις? Λοιπόν, οι περισσότερες καταγγελίες είναι σε βάρος κατοίκων στην περιοχή του Αλαγνίου. Έτσι μου την είπανε. Λοιπόν, σε αυτή την περιοχή λοιπόν υπήρχαν πολύ έτσι. Υπήρχε μια συμπεριφορά, λέει, νταβατζίδων. Νταβατζίδες τους φωνάζανε. Ο νταβατζής. Τι να σου πω. Λοιπόν, φαίνεται ότι σε έναν εγκατελειμμένο οικισμό εκεί πέρα, σε μια περιοχή, είχαν στήσει αυτό το στρατηγείο τους και κάνανε όλες τις επιθέσεις. Δηλαδή, παίρνανε τα ζώα, τα κλέβανε, τα πήγαιναν σε άλλα μποστάνια. Τα πηγαίνανε από εδώ. Εκεί λοιπόν είχαν σε ένα παλιό κτίσμα, το οποίο είναι μισοχρέπει, παιδί μου, γκρεμισμένο, είχαν πάρει και ρεύμα. Άγνωστο πώς. Είχαν κάνει εκεί τη ρευματοκροπία, αυτό που κατηγορούνται, που σας είπα πριν. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε, καθώς θα έχουμε θεματάκι σε λίγο. Πάμε.

0: Are you?
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το μήνυμα, θα το διαβάσω Δημήτρη γιατί δεν γίνεται και μετά θα πάω στο θέμα που θες. Λοιπόν, μας έχει στείλει μήνυμα μια φίλη εδώ από τα Χανιά, η Αγάπη. Αγάπη, αγάπη τη λένε, έτσι, όχι η αγάπη μου, η αγάπη, έτσι λένε, αγάπη το όνομα της. Λοιπόν, και μας λέει, γιατί είδα ένα βίντεο, λέει, που έχετε βάλει, λέει, με τους πυροβολισμούς εκεί στα Χανιά από τη μαφία της Κρήτης και σε είδα στο βίντεο, λέει, να μιλάς πάνω τους πυροβολισμούς. Γιατί δεν τους άφησες να μιλάς, γιατί δεν μιλάς, γιατί μιλάς, λέει, πάνω τους πυροβολισμούς και δεν τους αφήνεις να ακουστούν, όπως κάνουν, λέει, στην τηλεόραση. Γιατί άλλο η τηλεόραση, άλλο το TikTok, φίλοι μου, καλή, καλή μου φίλη. Άμα στο TikTok αφήσω τους πυροβολισμούς να παίζουν έτσι, όπως έκανε το βίντεο, θα μας το κλείσουν γιατί είναι για βία και καλά. Είναι ένα περίεργο έτσι σκηνικό. Πρέπει να μιλάς πάνω από τις σφαίρες αυτές και να είναι ρεπορτάζ. Εγώ δεν το ξέρα. Μου το μάθε Μαρία Μαυρομάτη χθες. Έπαθα πλάκα. Δεν το πίστευα ότι πρέπει να γίνει έτσι το μοντάζ. Και το μάθα χθες. Και μια και πήγαμε σε αυτό το θέμα, να σου πω, Δημήτρη Σφάκη, ότι όλα αυτά τα όπλα που φέρονται εκεί στις φωτογραφίες που έχουμε δημοσιεύσει στο πολίτη.gr τα έχουν κατασχέσει οι αρχές. Έχουν κατασχέσει βέβαια και τα μηνύματα αυτά που θα δείτε σε λίγο στο πολίτη.gr, όπου υπάρχουν 52 μέχρι στιγμής συναλλαγές αγοραπολισίας όπλων και φυσικείων. Μάλιστα, υπάρχει και ένα μήνυμα, το οποίο το διαβάζω και πεθαίνω στο γέλιο, το οποίο λέει. Μπορείς να μου στείλεις, λέει, 50.000 σφαίρες, 762. 50.000 σφαίρες, 762 σημαίνει για Καλάζνικοφ, ξέρεις. Το μεγάλο όπλο. Λοιπόν, και να μου κάνεις, λέει, μια καλύτερη τιμή. Δηλαδή, είχαν η άκρη αυτοί οι άνθρωποι να σου δώσουν εσένα 50.000 σφαίρες. Έλα στον τόπο σου και μην γυρεύεις.

Εντάξει, το έχουν ονομάσει κάποιοι, πώς το λένε, τέτοιο, άκου, χανιώτικη μαφία. Όχι μαφία της Κρήτης όπως το λέμε εμείς ή όπως το λένε κάποιοι. Είναι γενικά η περιοχή, ξέρεις, να διαφημίσεις το μέρος σου.

Λοιπόν, ωραίο ήταν αυτό. Έτσι ήταν ωραίο διάλειμμα αυτό το τηλεφώνημα που είχα τώρα. Λοιπόν, εντάξει, όταν παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι που δεν ξέρουν καν το ποιος είσαι, τι είσαι, πού είσαι, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι και θέλουν να κάνουν το δικό τους, δηλαδή παραδείγματος χάρη να πουλήσουν κάτι ή να. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Έχουν ένα τραγουδάκι και το λένε, ξέρεις, μπροστά τους ένα κείμενο, το διαβάζουν με τον Παπαντή στο τηλέφωνο άλλους και δεν τους ενδιαφέρει. Είσαι στο νοσοκομείο, είσαι κάπου. Λοιπόν, ωραίο, ωραίο πάνελ αυτό στο Sky. Μαρκογιαννάκη, Σπανάκης και Σαουλίδης. Πάω, γέλιο θα έχει. Λοιπόν, βάλει τραγούδι να τους ακούσω λίγο να γελάσουμε και επιστρέφουμε. Coming to the tree, they strung up a man.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δραματικές ώρες στην Πάρο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί ενώ μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες δυνάμεις και 7 εναέρια μέσα. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, καθώς στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, βρίσκεται το νησί. Σε κλίμα οδύνη σήμερα το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια, στο Δημήτρη Εργαζάκη που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Την Παρασκευή απολογούνται οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Παγκρίτια συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων στη 1 το μεσημέρι στο Ρέθυμνο για ΟΣΔΕ και εκτιματολόγιο. Δεν αποκλείονται κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τη διήμερη περιοδία του στα Δωδεκάνησα με πρώτη στάση το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου. Στο Ρέθυμνο θα βρεθεί το Σάββατο 1η Αυγούστου η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. 38 μετανάστες διασώθηκαν στα νότια παράλια της Κρήτης. Στους 13 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού των 7 Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί την Ιαπωνία. Ο Όφη εμφανίστηκε βελτιωμένος στο δεύτερο φιλικό του επί Ολλανδικού εδάφους, ωστόσο ιτήθηκε με 3-2 από την Μπρέντα. Ο Όμιλος βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 και κατάφερε να βγάλει αντίδραση στο 81 και 87, όταν αρχικά ο Σιτμαλίδης μείωσε και στη συνέχεια ο Ρωμάνο ισοφάρισε. Τελικά οι Ολλανδοί πανηγύρισαν τη νίκη με τον γκολ του Νάτσι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος και Άμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Λοιπόν, εκένωση εννέα οικισμών. Το μόνο που φοβάται η πυροσβεστική, όπως μαθαίνω σήμερα, είναι η ενίσχυση των ανέμων. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια και κάποιες μικρές έτσι αποθήκες, αλλά είναι σε περιοχές οι οποίες ήταν διάσπαρτα τα σπίτια αυτά. Δεν κινδύνευσε δηλαδή κάποιος και είναι παλιά σπίτια τα περισσότερα από αυτά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε, σήμερα θα έχουμε θέμα μεγάλο. Σήμερα θα σκάσει θεματάκι. Πρέπει να αναφερθούμε λίγο στην υπόθεση αυτή με την κόντρα που είχαν. Έχει ξεκινήσει τώρα κάτι το οποίο δεν το περίμενε να δημοκρατία να γίνει ξαφνικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριαζίδη κατά της Κωνσταντοπούλου. Είχε διαγραφεί τότε, είχε γυρίσει, τώρα τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας Κοκκλαμάνης χωρίς να ενημερώσει το Μαξίμου. Υπάρχει ένα μπερδεγουέι, ρε παιδί μου, ότι τους έχει εκθέσει τώρα ο κ. Κυριαζίδης, επειδή μίλησε πάλι ξανά για αυτό το θέμα που είχε μιλήσει και τότε και είχε γίνει διαγραφή του με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και λέει: δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να μην αφήσω να πάτε αυτά που μας λέει εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, παιδεραστές κτλ. Λοιπόν, και έχει προκληθεί ένα ραλούμ τώρα και ένα βραχυκύκλωμα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς θυμήθηκε αυτή τη σύγκρουση, ρε παιδί μου, που είχε πει ότι άντε κάνει κανένα παιδί, τη είχε πει, και τότε τον είχαν διαγράψει. Λοιπόν, και τώρα ξαναείπε κάτι ότι έγινε ηφηγένεια εγώ να θυσιαστώ και καλά. Και τέλος πάντων αυτό λίγο τσάντισε κάποιους έτσι βουλευτές και υπουργούς. Μάλιστα η κυρία Μενδώνη, που ήταν στην αίθουσα εκείνη την ώρα, πήρε αποστάσεις από αυτές τις δηλώσεις. Ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ο κ. Κερίδης, κράτησε πολύ έτσι ήπιες αποστάσεις από τις δηλώσεις αυτές του κ. Κυριαζίδη και υποστήριξε ότι ο βασικός και κατ' εξακολούθηση κακοποιητής των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και των υπόλοιπων βουλευτών είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μετά ξέρεις, έγινε τζέτζελογκή. Πήρε το λόγο ο κ. Φωτήλας, ο υφυπουργός πολιτισμού, άδειασε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και του είπε: εδώ δεν χωρούν ούτε μεν ούτε αλλά πρέπει να ξεκάθαρα να καταδικάσετε όπως έκανα εγώ τις δηλώσεις Κυριαζίδη. Και γενικά έγινε ένα μπάχαλο. Λοιπόν, την ώρα εκείνη λοιπόν ο πρωθυπουργός ήταν στη Λέρο. Πήγαινε στο Αγαθονήσι. Το μαθαίνει. Τι να κάνει τώρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παρέπεψε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στην Επιτροπή Διοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη εκ νέου. Επειδή τι είπε, αυτό που είπε. Έγινε η ηφηγένεια εγώ. Μάλιστα, είπε κάτι πολύ σοβαρό ο κύριος Κυριαζίδης και πρέπει να το δουν λίγο σοβαρότερα και στην Δημοκρατία, γιατί δεν μπορεί να τηρούν αυτή την τακτική, να αφήνουν αναπάντητες έτσι κάποιες ύβρες, κάποια αυτά και να το παίζουν κυριλέ, να το πω έτσι απλά, όταν γίνεται αυτό το σκηνικό. Εντάξει, είπαμε. Δεν πρέπει. Όταν ακούσε έναν πατέρα να λέει ότι πήγε το παιδί του από το σχολείο και του είπε: μπαμπά, είσαι βιαστής, αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Μπαμπά, είσαι δολοφονός. Και έτσι υποστήριξε ο κύριος Κυριαζίδης ότι του είπαν τα παιδιά του ότι φύγανε με κλάπτα από το σχολείο επειδή άκουγε να του λένε για τις καταγγελίες και τους χαρακτηρισμούς της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, αν είναι χοντρό. Έτσι. Λοιπόν, έχουν αφήσει ανεξέλεγκτη τη ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει ό,τι θέλει και όταν κάποιος από την άλλη πλευρά λέει κάτι, αμέσως στελνιδεύεται. Όχι ότι το υποστηρίζω, έτσι, καμία σχέση. Αλλά θα μπορούσε να είναι λιγότερο, περισσότερο Φλωρίδης ο κύριος Κυριαζίδης. Γιατί ο Φλωρίδης έριξε κάτι φάπες όμως έτσι στην Κωνσταντοπούλου που ήταν απίστευτες. Και το λέω έτσι καθαρά γιατί όταν λες τον άλλον δολοφόνο, πρέπει να πας να τα αποδείξεις στο δικαστήριο. Έτσι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 9 άρσεις ασυλίας για μηνύσεις που τις έχουν κάνει. Δεν μπορεί να λέει κάτι και να είναι το δικό της το σωστό και να μην δέχεται τις μηνύσεις από άλλους. Ενώ όταν αυτή μηνύει, είναι αλλιώς. Είναι Τρίτη, Τετάρτη, τι είναι. Να μου λέει ο φίλος ο Αγάπης τώρα εδώ πέρα. Αγάπης, ωραίο όνομα. Λοιπόν, μου λέει πρέπει να προτείνει λέει, την αυτοδιαγραφή της εκεί, λέει θα τα έχει κάνει όλα. Έρχεται ένα μήνυμα τώρα και λέει: πολύ ευαισθησία δείχνει η Νέα Δημοκρατία νυν Πασόκ απέναντι λέει σε κλινικές καταστάσεις. Εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό. Λοιπόν, άλλο αν της αρμόζει κάποια αντιμετώπιση όπως είπε ο Πρωθυπουργός, διαφορετική. Με κατανόηση όπως είπε. Μου λέει ένας φίλος, Νίκο, άστο αυτό μου λέει το θέμα, γιατί είναι πονάει, λέει, να βλέπεις την Κωνσταντοπούλου να μιλάει για τέτοια πράγματα. Αλλά μου λέει, πες κάτι. Κάνει πιο πολλές μεταγραφές, λέει, η πολιτική σκηνή παρά την αθλητική. Φοβερό,
Δεν ξέρω, κάνανε μεταγραφές οι ομάδες. Κάνανε. Έχουν κάνει. Δεν ξέρω, εγώ μόνο για την έξερο. Πήρε ένα μάγο τώρα. Το ξέρεις. Φαντάσου στο κέντρο της επίθεσης, στο κέντρο, έτσι, του γηπέδου, Μόντριτς και Μάγερ. Και πίσω να τους δίνει την μπάλα ο Βίντα. Πήγανε σε ένα Μουντιάλ και ένα Γιούρο έτσι. Αυτός ο τύπος είναι σε εμάς τώρα. Ε, το ξέρεις. Φοράει κίτρινα και μαύρα. Έβλεπα προηγουμένως σε κάτι φάσεις που βάζει στο YouTube, ξέρεις, που δείχνουν τώρα τους παίχτες και τέτοια, και είχε περάσει δύο με τον ίδιο τρόπο. Με την ίδια τρίπλα. Δηλαδή το ορμάει ο άλλος να του πάρει την μπάλα, κάνει μια τρίπλα κοφτή και την περνάει από κάτω το παιδί μου, και πάει και ο δεύτερος, ο δεύτερος αμυντικός, είναι πιο υποψιασμένος. Έτσι δεν είναι. Ε? Και του κάνει την ίδια τρίπλα και αυτό. Είναι μάγος. Γιατί το λέω. Μια τέτοια τρίπλα πρέπει να κάνουν στην Δημοκρατία χθες και να μην γίνουν μπάχαλο. Γιατί πραγματικά γίνανε μπάχαλο χθες. Είναι απίστευτο αυτό. Να είσαι το πρώτο κόμμα. Να σε βρίζει κάποιος και να φτάνεις σε ένα σημείο να βρίσκεσαι σε μια θέση υπόλογου. Να απολογήσεις για κάτι που δεν το. Τι να πεις. Να απολογήσεις για τους σύμβριστές σου. Είναι απίστευτο. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι. Μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και καμία σχέση με το προηγούμενο θέμα. Εκεί στον παγκαστικό κόλπο πρέπει να πάθανε πλάκα. Μια απίστευτη έτσι όγκου εικόνας. Μια τεράστια φάλαινα στον παγκαστικό κόλπο. Κάνει παιχνίδια μέσα στο νερό. Αυτό δείχνει ότι είναι χορτασμένη, τεσμένη. Έτσι, να το ξέρεις αυτό. Όταν κάνει παιχνίδια, σημαίνει ότι έχει φάει και είναι καλά. Έτσι λένε κάποιοι ειδικοί εδώ πέρα.

Θυμάστε αυτές τις δηλώσεις του Γιάννη Παλιάρα με 4.000 γυναίκες και καλά και αυτά που έλεγε. Ε? Λοιπόν, υπάρχει ένας. Απίστευτο. Λοιπόν, ο Γιάννης Παλιάρας πρέπει να απαντήσει. Δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει ένας Αυστραλός τενίστας, ο οποίος λέει ότι τα είχε συγχρόνως με 400 γυναίκες. Συγχρόνως. Τι να πω, ρε φίλε. Ποδοσφαιριστής λέει ήταν αυτός. Australian Football League. Bailey Smith. 25 χρονών διατηρούσε λέει ταυτόχρονα σχέσεις με 400 γυναίκες. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Εδώ μία και σε τρέχει πανικόβλητο. 400. Τι να πεις. Α, και αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος. τι διαβάζουμε πρωί-πρωί και δεν το πετάμε το κομπιούτερ από τον μπαλκόνι. Έχεις δίκιο. Θα μας πλακώσει ο ξύλο μετά. Θα πετάξω το κομπιούτερ από τον μπαλκόνι.

Ωραίο, ωραίο. Ε? Είναι πιο γρήγορο λίγο. Εδώ το παιχνίδι είναι αλλιώς. Στο Hunger Games είναι το no, Stranger Things. Παράξενα πράγματα μπορούν να συμβούν. Εδώ είναι το άλλο τραγούδι που έχει και αυτό νόημα. No easy way out. Δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος. Αυτό σημαίνει αυτό το τραγούδι. Από την ταινία του Ρόκη, ξέρεις που έκανε την προπόνηση τότε και δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για να νικήσεις, να καταφέρεις τον άλλον. Μιλάμε κομματάρα τώρα αυτό, έτσι, που έτρεχε ο άλλος εκεί στον δρόμο, φοβερό βίντεο. Και μου στέλνει φίλος τώρα και μου λέει, με αυτό το τραγούδι φαντάσου να είναι η Μαρία Καριστιανού, βίντεο κλιπ που θα έρθει στην Κρήτη, λέει, το Σάββατο. Φοβερό μήνυμα, θα το διαβάσω. Θα πάει, λέει, σε καφενείο στο Ρέθυμνο. Κλείστε, λέει, θέση για τον καφέ σας και το παξιμάρι. Δεν έγινε για κηδεία, ρε φίλε, για μνημόσυνο. Εκτός για τα ποσοστά είναι τέτοια τώρα που την οδηγούν σε μνημόσυνο, έτσι. Εντάξει, μου αρέσει αυτό που γράφουν. Μπήκα τώρα να δω τη σελίδα εκεί πέρα, να δω τι λέει η ανακοίνωση και λέει «Η επικεφαλής του ανεξαρτήτου κινήματος πολιτών». Είναι τόσο πολύ ανεξάρτητοι οι πολίτες που θέλουν τη Μαρία Καριστιανού πρωθυπουργού που δεν ξέρω το καφενείο αν θα έχει θέσεις να καθίσετε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το καλό βέβαια είναι ότι θα την υποδεχτεί και εδώ ο φίλος μας ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο δήμαρχος Ανογείων, γιατί θα πάει στα Ανόγια στις 10.30. Θα κάνει, λέει, και μια στάση εκεί στην πλατεία με Ιντάνη για συζήτηση, λέει, με τους κατοίκους. Όσοι μαζευτούν, έτσι, να τη δουν. Θα μαζευτούν πολύ, θα δεις. Αλλά της προτείνω κάτι της κυρίας Καριστιανού. Δεξιά, εκεί από την πλατεία, έχει ένα φοβερό καφενεδάκι, το οποίο έχει το πιο απίστευτο γαλακτομπούρικο που έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου. Το πιο απίστευτο. Αυτό πήρα στο γάμο εγώ, να ξέρεις. Αυτό είχαμε πάει εκεί και με το πήρα το γαλακτομπούρικο, γλυκό γαλακτομπούρικο στο γάμο. Και βάλαμε αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω πώς φάγανε. Εγώ έφαγα πάνω από 10 κομμάτια εκεί πέρα. Ναι ρε, για να γλυκαθώ ρε, όπως το έπαιζε, ναι ρε. Λοιπόν, θα πάει στο Αρκάδι, στη Μονή Αρκαδίου, η κυρία Καριστιανού. Θα πάει στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου. Θα πάει, λέει, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Εκεί ό,τι πει είναι αλήθεια. Ό,τι πει εκεί, άστα. Στην αντιπεριφέρεια του Ρεθύμνου. Θα σας δείτε με την αντιπεριφερειά και τον αντιδήμαρχο Ρεθύμνου. Τους δημάρχους, λέει, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου. Παρελθόντάξει, δεν θα πάει. Όχι. Καλά, εδώ δεν πήγε ο Τσίπρα, θα μου πει. Τον κάλεσε ο Τσίπρα και δεν πήγε. Καλά έκανε για μένα. Λοιπόν, εκδήλωση, λέει, στις 7.30 το απόγευμα στο σπίτι του πολιτισμού για χαιρετισμό, λέει, και συζήτηση με τους κατοίκους και τους φίλους του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εκεί μπορεί να βρείτε θέσεις. Στο καφενείο δεν ξέρω αν θα βρείτε θέσεις. Λοιπόν, βάλτε Sky, είναι η Χρύσα Μπάτου και ο Σταύρος Ιωαννίδης τώρα. Πολύ καλά παιδιά. Ξέρεις τι μου αρέσει στο Sky, ρε φίλε. Γιατί το λέω και το ξαναλέω. Το κάνει και το Μέγκα τώρα αυτό. Βάζει τους ρεπόρτερ να κάνουν εκπομπή. Για να καλύψετε ότι φεύγουν οι παρουσιαστές, έτσι. Μεν, είναι μια φάση. Αλλά απ' την άλλη, είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Γιατί βλέπεις, παιδί μου, τα νέα παιδιά αυτά που είναι στο δρόμο, ξέρεις, που κάνουν ρεπορτάζ και έτσι, να βγαίνουν μετά και να έχουν τη θέση παρουσιαστή. Και α πούμε και κάτι. Πολλές φορές είναι πιο καλές παρουσιαστές. Δεν το λέω έτσι. Κάποιες φορές είναι πολύ καλύτεροι. Μη σου πω όλες. Θα είναι υπερβολικό. Λοιπόν, μου το έστειλε ένας φίλος τώρα και λέει ότι δεν το πες αυτό. Ήμουν μπροστά, λέει, την ώρα που πιάσανε, λέει, έναν τύπο εδώ στο Ηράκλειο. Η ομάδα Δίας τους έπιασε, τον έπιασε. Ήταν ένας 38χρονος, ο οποίος τον πιάσανε να έχει κοκαίνη μέσα στο αμάξι. Και είχε

μαζί του και ζυγαριά. Δηλαδή, μέσα στο αυτοκίνητο την είχε προσωπική του χρήση τη ζυγαριά. Ήθελε να ζυγίζει, ρε παιδί μου, το πόσο πίνει, ξέρεις, αυτό. Δηλαδή, τρελό. Δε φίλε, δεν υπάρχει. Τώρα, πού θα πάρει το τοξικολογική αυτό εξέταση ότι είναι χρήστη. Από πού θα την πάρει. Από κάπου θα βρει.

Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτό το τραγούδι. Όχι, δα, Μαρία Ντάλμας έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια. Μια εμβληματική τραγουδίστρια του 60-70 σε πολλές ταινίες φοβερές. Άμα την ψάξετε λίγο, θα βρείτε πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Στο Τεμπελό, και εγώ θυμάμαι τον Παπαμιχαήλ και άλλα πολλά. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή, 80 χρονών. Κλείνουμε με αυτό το τραγούδι που ήταν ένα από τα καλύτερα της, το «Όχι, δα».

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

Καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Πεχινάκη που ακούτε καθημερινά 10 με 12, γιατί η συνάδελφος βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Πάμε σιγά σιγά έτσι πιο χαλαρά σήμερα να δούμε την επικαιρότητα από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Να σας πω ότι πρέπει σήμερα να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Βρίσκεται σε επιφυλακή η πολιτική προστασία και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες φυσικά αρχής γενομένης της πυροσβεστικής. Η πολιτική προστασία ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, η κατηγορία που πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή ο πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι στο 4 και είναι ολάκερη η Κρήτη. Θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι απαγορεύεται η καύση οποιονδήποτε υπολοιμάτων, καλλιεργιών. Δεν πρέπει ούτε ψησταριά να ανάβετε στην Ήπεθρο, για να καταλάβετε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση σήμερα. Και φυσικά απαγορεύεται η παραμονή και η κυκλοφορία σε εθνικούς δρυμούς, σε δάση, και αυτό για να αποφευχθούν ακριβώς τα χειρότερα. Βλέπετε τι γίνεται στην Πάρο. Είναι βελτιωμένη, αλλά εξακολουθεί να είναι δύσκολη η εικόνα. Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλη τη νύχτα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες, γιατί τη νύχτα, όπως γνωρίζετε, δεν μπορούν να πετάξουν και να πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα. Ήταν 4-5, χάσαμε κάποια στιγμή το λογαριασμό, τα μηνύματα από τα 112, προκειμένου να φύγουν από τα σπίτια τους κάτοικοι των περιοχών που πλησίαζαν απειλητικά οι φλόγες. Μακάρι να πάει πάρα πολύ καλά. Είναι κρίσιμη όμως και αυτή η πυρκαγιά, γιατί σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πυροσβεστική υπηρεσία θα είναι αντιμέτωπη με την ενίσχυση των ανέμων, γιατί αυτό ήταν και το πρόβλημα από χθες. Η μάχη με τις φλόγες ήταν άνηση λόγω των ισχυρών ανέμων. Τα Καναντέρ έδιναν και έπαιρναν, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι εκεί και έκαναν διακοπές, έβλεπαν ξαφνικά στη θάλασσα, στην παραλία όπου απολάμβαναν τον ήλιο, τα Καναντέρ να γεμίζουν νερό για να φύγουν για την εστία της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς. Δύσκολη κατάσταση, διαχειρίσιμη όμως σύμφωνα με την ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα στόχος είναι να μην αλλάξει η φορά της πυρκαγιάς, γιατί οι ισχυροί άνεμοι, ξέρετε, πάνε μια από εδώ, μια από εκεί, να μην κινδυνεύσουν κατά κύριο λόγο ανθρώπινες ζωές και να σωθούν περιουσίες και φυσικά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Μην το ξεχνάμε. Πάμε στο politika.gr να δούμε τις ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Έχουμε τέτα ανακριτή για την επίθεση στον κτηνοτρόφο, θυμάστε, στο Βιλαδρέσο, στο Ρέθυμνο, το 2024. Ήταν αυτή η περίπτωση που είχε συγκλονίσει όλη την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί κάποιοι επιτέθηκαν εκεί στον κτηνοτρόφο και αφού τον χτύπησαν βάναυσα, του έκοψαν και τη γλώσσα. Αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο είχε συγκλονίσει περισσότερο από αυτήν την υπόθεση. Η αστυνομία λοιπόν 2 χρόνια μετά κατάφερε να τους ταυτοποιήσει και σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Να σας πω ότι πρόκειται για 4 άνδρες ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ηλικία τους. Για αυτούς εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και φυσικά για την νομοθεσία περί όπλων. Ένας μάλιστα εξ αυτών
είναι έγκλειστο στο σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης για άλλη υπόθεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμη και μέσα από τη φυλακή, θα το πούμε άλλη μια φορά, όσοι θέλουν να εμπλακούν σε παράνομες ενέργειες μπορούν με ευκολία.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Εργαζάκη, που σκοτώθηκε εχθές στα Μάλια, 27 μόλις ετών. Σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή του, για άγνωστη αιτία, προσέκρουσε σε ένα σταθερό σημείο, όπως λέει η αστυνομία, σε ένα τυχείο, θα σας πω εγώ, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Παρά το γεγονός ότι έσπευσαν εκεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο νέος είχε χάσει ήδη τη ζωή του. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και στον πατέρα του, γιατί είναι εικονολήπτης ο Νίκος ο Εργαζάκης, πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλοί συνάδελφοι μαζί του. Πραγματικά δεν μπορεί κανείς να πει κάτι για αυτό τον πόνο που μπορεί να νιώθει η οικογένεια, να χάνει ξαφνικά έτσι το παιδί της. Άλλο ένα θύμα στο βωμό της ασφάλτου της Κρήτης. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και πάλι σε όλη την οικογένεια.

Και πάμε στην καραβιά της ημέρας, γιατί όπως σας είπα μπορεί τα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να μειώνονται, γιατί λέει έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο όμως στην Κρήτη. Είχαμε άλλη μια τριπλή επιχείρηση μέσα σε λίγες ώρες στα νότια παράλια και αυτοί θα πάνε στο χώρο του πρώην ψυγείου στο Ηράκλειο. Είναι 38 Σουδανοί κατά δήλωσή τους, επέβαιναν σε Λέμβο και ήρθαν και εκείνοι νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα στους Καλούς Λιμένες. Τις τελευταίες ώρες όμως να σας πω ότι έχουν στηθεί συνολικά 3 ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Προφανώς ο καιρός ευνόησε τη μετακίνηση των μεταναστών στη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε 38 ακόμη μετανάστες που ήρθαν στην Κρήτη αναζητώντας καλύτερη ζωή. Δακτυλοσκοπήθηκαν, τους εξέτασαν οι διασώστες και οι γιατροί για να δουν αν είναι καλά στην υγεία τους. Φιλοξενούνται, αφού τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, νερό φυσικά και φαγητό, στο χώρο του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, και όταν έρθει η ώρα θα μπουν στο λιμάνι, θα μπουν στο πλοίο της γραμμής όπως γίνεται, για να μεταβούν στην Αττική και από εκεί θα φιλοξενηθούν σε κέντρα κράτησης που βρίσκονται ανά την Ελλάδα.

Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το politica.gr, γιατί έχουμε σύλληψη για κοκαίνη. Δίνουν και παίρνουν το καλοκαιράκι ένα παραπάνω τα ναρκωτικά. Έχουμε και τουρίστες, έχουμε και άδειες, έχουμε και ξεσάλωμα μέχρι το πρωί. Συνελήφθη λοιπόν ένας ακόμη άνδρας 38 ετών, γιατί έκοβε βόλτες με κοκαίνη μέσα στο αυτοκίνητο. Είδαν το αυτοκίνητό του οι άνδρες της ομάδας Δίας, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον σταμάτησαν, ακολούθησε ο σωματικός έλεγχος, ακολούθησε ο έλεγχος στο αυτοκίνητό του και εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάμποσα γραμμάρια κοκαίνης, 20,1 χρηματικό ποσό και ζυγαριά ακριβίας. Δεν τον έκαψαν τόσο πολύ τα 20,1 γραμμάρια, να ξέρετε. Τον έκαψε το χρηματικό ποσό και ζυγαριά ακριβίας. Γιατί όταν κυκλοφορείς με κοκαίνη και ζυγαριά ακριβίας, την κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, την κάνεις δώσεις και την πουλάς. Όμως στο politica.gr δεν έχουμε μόνο ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε και τον πολιτικάντη, τη στήλη που έχει μπει στις καρδιές σας και τη διαβάζετε ανελιπώς. Έτσι λοιπόν, σήμερα ασχολείται με την κατάσταση στο κέντρο του Ηρακλείου, τα έργα και τις λακκούβες. Συγκεκριμένα μιλά για μία οδό κοντά στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, για τη Λοχαγού, Καραγιάννη και Δρακοντοπούλου, όπου εκεί έχουν σπάσει τα τηλέφωνα στο Δήμο πολίτες, γιατί έχει σπάσει ένα σωλήνας νερού και χάνεται το πολύτιμο αυτό νερό που εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε για τη λειψιδρία και όλα αυτά που λέμε και τονίζουμε και φωνάζουμε. Προφανώς πέρα βρέχει η υπηρεσία και γι' αυτό οι πολίτες απευθύνθηκαν στον πολιτικάντη που έχει κάνει το καυστικό του παραπολιτικό σχόλιο και όλα αυτά προκειμένου να φτιαχτεί γρήγορα η ζημιά και να μην χάνονται πολύτιμα κυβικά νερού που τόσο τα έχουμε ανάγκη και δει το καλοκαίρι.

τώρα να σας πω ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, τώρα το αλίευσα, γι' αυτό σας το μεταφέρω, ο καπνός από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο έφτασε μέχρι και την Κρήτη. Οι άνεμοι λοιπόν που πνέουν στην Πάρο οδήγησαν τον καπνό στην Κρήτη. Αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο στο δορυφόρο της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να είμαστε κι εμείς λιγάκι πιο προσεκτικοί, αλλά τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να είσαι συνεχώς μέσα στο σπίτι κλεισμένος και να ζεις ένα αποστηρωμένο περιβάλλον? Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Όσο λοιπόν διαρκεί η φωτιά εκεί στην Πάρο, που ευχόμαστε όλοι να σβήσει γρήγορα, θα έχουμε τα επακόλουθά της λόγω των ανέμων που έρχονται από την Πάρο και πνέουν προς την Κρήτη, προς τα Χανιά εκεί. Δυστυχώς αυτά τα σωματίδια που έρχονται μαζί με τον καπνό, και θα τα έχουμε στο νησί μας.

Να σας ενημερώσουμε εκ νέου ότι το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, γιατί έχουμε και τις αθλητικές μας ειδήσεις, μην το ξεχνάτε. Έτσι λοιπόν, ο Μανώλης Σαρής παρακολουθεί από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν και καθημερινά στις 2 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 μαζί με τη φιλία της Αριδάκη σας μεταφέρει τις εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Συντονίστε λοιπόν καθημερινά στις 2 παρα 10 γιατί ο ανταποκριτής του Πολίτικα.gr και του Πολίτικα 89,8 ο συνάδελφος ο Μανώλης Σαρής μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας του Όφη. Μαζί μας για την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 είναι τα φροντιστήρια Διακρότημα, τα οποία έχουν δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μην ξεχνάτε επίσης να βλέπετε το ρεπορτάζ που στέλνει ο Μανώλης ο Σαρής και στα social media του σταθμού μας και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok, να μπαίνετε στο athletic.gr, να ακούτε Sport FM και να γκουγκλάρετε επίσης και να πληκτρολογείτε γεντικουλέ.gr, γιατί σε όλα αυτά τα μέσα που σας προανέφερα υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την προετοιμασία του Όφη, γιατί είναι τα αθλητικά site και τα αθλητικά μέσα του ομίλου. Έτσι, από μας, από το Πολίτικα ακούτε τις αθλητικές ειδήσεις, αλλά όχι σε αυτό το εύρος που μπορείτε να τα ακούσετε και να τα διαβάσετε από τα αθλητικά μέσα του ομίλου.

Πάμε να δούμε τι κάνει σήμερα η ΑΔΕ, γιατί ανησύχησα. Έχει κάνει σαφάρι στις τουριστικές περιοχές, έχει επιβάλει πρόστιμα πάνω του 1 εκατομμυρίου και έχει κλείσει 8 επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις. Η αλήθεια είναι να σας πω ότι γίνονται έλεγχοι σε πολλές τουριστικές περιοχές και είναι σε αναμένα κάρβουνα οι ιδιοκτήτες καφέ, μπαρ, εστιατορίων, που δεν θα έπρεπε βέβαια, γιατί αν είναι νομοταγείς πολίτες, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, αντιλαμβάνομαι τα έξοδα που έχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοροδιαφεύγουν. Έτσι λοιπόν δεν παίρνει διακοπές, δεν παίρνει άδεια για διακοπές η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, συνεχίζει τους αρρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Φυσικά, πού θα πήγαινε σε περιοχές που δεν έχουν κόσμο. Να σας πω από τις 20, όπως διαβάζω στο politica.gr, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.500 έλεγχοι, βρέθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις και ανάμεσά τους βρέθηκαν αδήλωτα καθαρά έσοδα, πρόστιμα πάρα πολλά επιβλήθηκαν και ακριβώς για φορολογικές παραβάσεις μπήκε λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δραματικές ώρες στην Πάρο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί ενώ μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, καθώς στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές, βρίσκεται το νησί. Σε κλίμα Οδύνης σήμερα το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια, στο Δημήτρη Αργαζάκη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Την Παρασκευή απολογούνται οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Παγκρίτια συνάντηση αγροτοκτηνοτρόφων στη 1 το μεσημέρι στο Ρέθυμνο για ΟΣΔΕ και εκτιματολόγιο. Δεν αποκλείονται κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι. 38 μετανάστες διασώθηκαν στα νότια παράλια της Κρήτης. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού των 7 Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε χθες το πρωί την Ιαπωνία. Ο Όφη εμφανίστηκε βελτιωμένος στο δεύτερο φιλικό του επί Ολλανδικού εδάφους, ωστόσο ιτήθηκε με 3-2 από την Μπρέντα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Επανήλθαμε. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάστα σας, ακούτε Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Πάμε να δούμε λίγο και τις ειδήσεις που απασχολούν την επικαιρότητα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να βγούμε λίγο εκτός Κρήτης. Είχαμε μία έκρηξη σε ATM στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο υποκατάστημα. Κατά κύριο λόγο ήταν όμως η αναστάτωση των κατοίκων που γειτνιάζουν με την τράπεζα. 5 η ώρα το πρωί τα ξημερώματα έγινε η επίθεση με στόχο το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Με εκρηκτικό μηχανισμό προσπάθησαν να το παραβιάσουν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις ζημιές σε γειτονικά καταστήματα. Οχήματα σίγουρα έχουν χτυπηθεί από αυτήν την επίθεση. Οι δράστες δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν κατάφεραν να πάρουν τελικά τα λεφτά από το μηχάνημα ή τα εγκατέλειψαν στην προσπάθειά τους. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε τα ξημερώματα και στην Καλαμαριά. Τι να μας πούν μωρέ Δημήτρη και αυτοί. Έβαλαν εκρηκτικό μηχανισμό. Θα ξεχάσουμε εμείς τις παλιές καλές εποχές εδώ στην Κρήτη που κάποιοι δεν δίσταζαν να πάνε να δαξιλώσουν με χωματουργικά μηχανήματα έτσι μπροστά στα μάτια όλων. Γιατί έχουμε ζήσει και τέτοιες εποχές εδώ στην Κρήτη, έτσι, να πάνε να το δένουν με γάντζους, τάκ, να το βγάζουν, να το παίρνουν, να το σηκώνουν και να το πηγαίνουν να το κρύβουν και να μην το βρίσκουν ποτέ οι αστυνομικές αρχές. Επαναλαμβάνω, εδώ δεν ξέρουν ακόμη αν έχουν πάρει χρήματα, τουλάχιστον δεν μας το έχουν πει. Εκτιμώ ότι το ξέρει η τράπεζα πόσα χρήματα είχε μέσα το μηχάνημα και αν τα πήρανε ή όχι. Αυτά με την έκρηξη στην Καλαμαριά. Πάμε να βγούμε, όχι, θα παραμείνουμε λίγο στην Ελλάδα γιατί είχαμε και ένα σεισμό στα Ιωάννινα, 4,5 ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθυσυχαστικοί. Έγινε κοντά στα Ασπραγγέλια Ζαγορίου. Η δόνηση ήταν μικρού εστιακού βάθους. Πιο πολύ στα Ιωάννινα έγινε αισθητή. Κινητοποιήθηκαν εκεί όλες οι αρχές. Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή για τραυματισμούς. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον Ευθύμιο τον Λέκα, που λέει ότι είναι μια ακολουθία που βρίσκεται σε ευθύνουσα πορεία, να μην ανησυχεί δηλαδή ο κόσμος εκεί γιατί έχει και τουρίστες, αλλά στην περιοχή τονίζει ότι είχε γίνει και το Φεβρουάριο σεισμός που είχε δώσει ρίχτερ που έφτασαν τα 5,2. Και επαναλαμβάνω ότι εμείς εδώ στην Κρήτη σήμερα από άκρη σ' άκρη της πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατηγορίας 4 να τρέχει και να μην φτάνει η πυροσβεστική και εμείς μαζί της. Όμως να σας πάω μέχρι τη Γαλλία και την Ισπανία που πραγματικά εκεί η καταστροφή είναι βιβλική. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί επιχειρήσεις, έχουν καεί χιλιάδες εκτάσεις, έχουν καεί ζώα που δεν πρόλαβαν να απεγκλωβιστούν από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Είναι πραγματικά πολύ άσχημη η κατάσταση. Να σας πω ότι δεν έχουν σβήσει ακόμη βέβαια, έτσι είναι από τις... Μια εβδομάδα συμπληρώνονται σήμερα που καίνε αυτές οι πυρκαγιές, ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Χιλιάδες οι άνθρωποι που έφυγαν από τα σπίτια τους και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Κάποιοι από αυτούς, όσο οι φλόγες περνούν από την περιοχή τους και τελικά σβήνουν και πηγαίνουν σε άλλη περιοχή, πάνε στα καμένα να δουν τι έχει απομείνει. Όσων τα σπίτια δεν έχουν καεί, επιστρέφουν. Όσοι στάθηκαν άτυχοι, προσπαθούν να ξαναστήσουν τη ζωή τους από την αρχή. Να σας πω ότι βοηθά και η Ελλάδα σε αυτές τις πυρκαγιές. Έχει στείλει Καναντέρ. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα τα κρατήσει εκεί αν σκάσουν σοβαρές πυρκαγιές και στη χώρα μας. Δεν έχουμε και πάρα πολλά. Θα βοηθήσουμε, αλλά στο μέτρο και στο βαθμό που μπορούμε και δεν θέτουμε σε κίνδυνο
τις περιοχές της χώρας μας. Κατανοητό πλήρως νομίζω αυτό.

Μην ξεχνάτε να επισκέφτεστε τα social media του σταθμού μας, του politica.gr και του politica89.8, και να βλέπετε τα σύντομα βίντεο reels σε Instagram, TikTok και Facebook. Βλέπετε την επικαιρότητα με μια άλλη μορφή. Για όσους δεν θέλετε να μπείτε στο politica.gr και να διαβάσετε τα άρθρα και τις ειδήσεις, μπορείτε να τα δείτε σε σύντομα βίντεο με την είδηση περιεκτική, μεστή, να έχετε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στον κόσμο, αλλά να δείτε και παράξενα, περίεργα βίντεο από όλο τον κόσμο που σας αρέσουν. Το ξέρουμε, το βλέπουμε στα στατιστικά μας και σας ευχαριστούμε θερμά.

πάμε και σε μια πιο ευχάριστη είδηση. Αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να σας βρω κάτι πιο θετικό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πάω μέχρι την Αττική, την Αθήνα, γιατί είχαμε γεννητούρια σε ταξί. Έτσι λοιπόν, μια γυναίκα που δεν είχε άλλο μέσο μεταφοράς στο νοσοκομείο, στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα, εκεί ήταν ο γιατρός της, εκεί έπρεπε να σπεύσει όταν την έπιασαν οι πόνοι για να γεννήσει. Δεν πρόλαβε, δεν ξέρουμε αν είναι το πρώτο της παιδί ή αν είναι το δεύτερο ή το τρίτο. Κάλεσε η γυναίκα ταξί, μπήκε μέσα στο ταξί, σπάσαν τα νερά, το αντιλήφθηκε ο οδηγός, κάλεσε και το 100, τους είπε ότι έχει μία τιμόγενη μέσα στο ταξί και την πάει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Μπήκανε και οι αστυνομικοί μπροστά, ουσιαστικά ανοίξαν το δρόμο, γιατί ξέρετε τι κίνηση επικρατεί στην Αθήνα, μπορεί τώρα να είναι Αύγουστος και να είναι καλύτερα, Ιούλιος και να είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά η κίνηση εκεί δεν παλεύεται. Άνοιξαν λοιπόν όλοι οι δρόμοι, ωστόσο το παιδί βιαζότανε, ουσιαστικά ο οδηγός προσπαθούσε να διατηρήσει και αυτό στην ψυχραιμία του και να βοηθήσει τη γυναίκα να είναι και αυτή ψυχραιμή, γιατί παιδιά θέλω να σας πω ότι στη θέση του συνοδηγού ήταν η γυναίκα, με το μωρό να έχει δει ήδη το πρώτο φως του κόσμου και να έχει βγάλει το κεφαλάκι του. Με αυτά και με αυτά κατάφεραν να την πάνε πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκεί αντιλαμβάνεστε περίμεναν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών γιατροί νοσηλευτές. Το καλό είναι ότι παρά την ταλαιπωρία, το άγχος και το στρες μέχρι να γεννηθεί, το παιδάκι αυτό ήρθε στον κόσμο, είναι υγιέστατο, ήταν βιαστικό, αλλά τα κατάφερε.

Πάμε λίγο να δούμε και συνεντεύξεις που έδωσαν στον Πολίτικα 89,8. Εξαιρετική καλεσμένη των συναδέλφων. Πάμε λίγο σε μια συνέντευξη που έκανε ο Χρήστος ο Κώστας στον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, που μίλησε χθες στον Πολίτικα 89,8, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση με τον τοξικολόγο και τον ιατροδικαστή στην Κρήτη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είναι η κορυφή ενός πολύ ευρύτερου προβλήματος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, που επηρεάζει συνολικά την απονομή της δικαιοσύνης, και εκεί θα σταθώ κι εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν αποφασίσει να πορευτούν έτσι στη ζωή τους, να μην είναι νομοταγείς, να μην ακολουθούν αυτά για τα οποία ορκίστηκαν, αυτό το λειτουργήμα δηλαδή στο οποίο αποφάσισαν να κάνουν, έτσι, γιατί για λειτουργήμα πρόκειται. Ο κύριος Απατσίδης λοιπόν, επαναλαμβάνω, μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στον Χρήστο Κώστα, έκανε λόγο για μια διαχρονική αδράνεια των ελεκτικών μηχανισμών, για καταγγελίες που πάνε στο αρχείο και για ένα πλέγμα διαφθοράς που έχει διαβρώσει κρίσιμους θεσμούς του κράτους. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Απατσίδη ότι χρόνια τώρα κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Καλό είναι που όλες αυτές οι υποθέσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί διαφορετικά, αν δεν δουν το φως της δημοσιότητας, αν δεν πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης, δεν θα φοβηθούν και άλλοι που προφανώς κάνουν τέτοια πράγματα, και που προφανώς είναι και κάποιοι που σκέφτονται να κάνουν τέτοια πράγματα, γιατί, παιδιά, πάντα σκοπός είναι το κέρδος. Δεν το κάνεις ούτε για την ψυχή της μάνας σου, ούτε για να πας στον παράδεισο. Όλοι αυτοί λοιπόν που σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις, έτσι, γιατί εμείς, να ξέρετε, δεν κοιμόμαστε το βράδυ εδώ και λέμε «Χα, για να δούμε αύριο ποιους θα βγούμε να κακολογήσουμε», ας το πω έτσι. Αυτά που μεταφέρουμε είναι πάντα αυτά που μας δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η πυροσβεστική μας μιλάει για φωτιές, η αστυνομία μας μιλάει για εγκλήματα, το ΕΚΑΒ μας μιλάει για τραυματίες. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με την αστυνομία, αυτοί οι άνθρωποι προέβησαν σε αυτές τις πράξεις και γι' αυτό πήγαν στον εισαγγελέα, γι' αυτό πήγαν στον ανακριτή, έτσι. Και γι' αυτό θα έρθει και η δίκη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ελπίζω πριν παραγραφεί, γιατί έχουμε και μια καθυστέρηση διαχρονικά στην απονομή της δικαιοσύνης. Αξίζει να μπείτε στον politika.gr και στο YouTube και στο site μας για να διαβάσετε την εξαιρετική συνέντευξη του κυρίου Απατσίδη στον Χρήστο τον Κώστα.

και για όσους πάτε διακοπές, γιατί καλοκαιράκι έχουμε και τα κουνούπια δίνουν και παίρνουν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τουλάχιστον εδώ στην περιφέρεια Κρήτης για την πάταξη του φαινομένου με συχνούς ψεκασμούς. Για όσους βγείτε λοιπόν εκτός Κρήτης, να έχετε το νου σας στα κουνουπάκια και στα τσιμπήματά τους, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου καραδοκεί. Έχουμε νέα ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Έχουμε νέο αναθεωρημένο κατάλογο με τους Δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά κύριο λόγο πρέπει να προσέξετε όσοι ταξιδέψετε στην Αττική και στη Θεσσαλία. Εκεί ο οργανισμός προσδιορίζει τις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου είναι πιο πιθανή η εμφάνιση να σας τσιμπήσει κάποιο κουνούπι και να είστε κι εσείς κρούσμα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, θέλει ψυχραιμία. Υπάρχουν στο εμπόριο πολλά προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποφύγετε τα τσιμπήματα, και φυσικά όσοι έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα, αν είστε αλλεργικοί, αν έχετε άλλα προβλήματα υγείας, να προσέχετε λιγάκι παραπάνω. Το γνωρίζετε, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ.

Πάμε να δούμε λίγο και τις οικονομικές ειδήσεις που κυκλοφορούν μέχρι αυτήν την ώρα. Η ΕΦΚΑ δίνει παράταση στην υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Πάμε να δούμε ποιους εργοδότες αφορά. Καταρχήν είναι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου η παράταση αυτή για την υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων για τους εργοδότες. Αν είναι και η προθεσμία για την υποβολή ίσχυε αρχικά μέχρι την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Ο φορέας αποφάσισε να δώσει παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για όλες τις κατηγορίες εργοδοτών και τονίζει ότι είναι κοινές επιχειρήσεις, οικοδομοτεχνικές και δημοσίου.

Ας περάσουμε τώρα στις πολιτικές ειδήσεις, να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Θα πάνε βέβαια και διακοπές κάποια στιγμή η πολιτική μας. Μέχρι τότε όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, την προσχώρηση του πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο συντοπίτης μας, και όλα λένε εδώ, οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα ανακοινώσει και άλλες στοχευμένες μεταγραφές την αμέσως επόμενη περίοδο. Για την ιστορία, ο κύριος Χουρδάκης είχε διατελέσει εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Επιβεβαίωσε χθες όμως τις πληροφορίες που τον ήθελαν να περνά τις πύλες της Χαριλάου Τρικούπη και να μπαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να πλακώνεται. Είχαμε λοιπόν με τοπική Κωνσταντοπούλου αραμπατζή. Ακούστηκαν φράσεις όπως κατεβείτε από την έδρα, δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή. Ξέρετε ότι δεν πρέπει να συμβαίνει μέσα στη Βουλή. Όταν μπαίνει η Κωνσταντοπούλου, συμβαίνει, δεν γίνεται. Τους βγάζει όλους έξω από τα ρούχα τους. Είχαμε ακόμα ένα κλίμα κρέας πόλωσης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή. Το λόγο είχε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Ενημέρωσε τους βουλευτές για την κατάσταση τη σημερινή του σιδηροδρομικού δικτύου και τα μέτρα ασφαλείας. Όμως με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με πρωταγωνιστές. Τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα υπόλοιπα μπορείτε να γκουγκλάρετε κόντρα Κωνσταντοπούλου Αραμπατζή και να τα δείτε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και τις κορώνες της κυρίας Κωνσταντοπούλου για άλλη μια φορά μέσα στη Βουλή.

Και πριν πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι εκτός από την Πάρο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια φωτιά να χτυπήσουμε ξύλο στην Κρήτη. Έχουμε όμως τον Τύρναβο. Φαίνεται να είναι μεγάλη. Προσπαθούν να την πιάσουν οι πυροσβέστες. Σηκώθηκαν 4 εν αέρια. Είναι εκεί η ομάδα πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι μια καινούργια ομάδα η οποία κατά κύριο λόγο σβήνει δασικές πυρκαγιές και η μέχρι στιγμής χαμηλή βλάστηση. Συνδράμουν και φυσικά υδροφόρες και εθελοντές από την περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και κατά κύριο λόγο να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και να μην καούν περιουσίες.

και γιατί είναι καλοκαίρι και επειδή έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα σας πω μία που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί αφορούν και τη μνήμη του Βαγγέλη του Γιακουμάκη, του αγοριού που έγινε σύμβολο κατά του bullying στην Ελλάδα και άνοιξε το δρόμο για να αντιληφθούν όσοι δεν καταλάβαιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή τις συμπεριφορές αυτές που μπορούν να πληγώσουν βαθύτατα ψυχές και να τις οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο. Επιστρέφουν λοιπόν τα Αρμένια, είναι ένας καταξιωμένος θεσμός στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν την κριτική φιλοξενία, την παράδοση και τον πολιτισμό. Οι εκδηλώσεις αυτές θα ξεκινήσουν 4 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως και τις 8 Αυγούστου και ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η διοργάνωση μιας διαδρομής στη μνήμη του Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Έτσι, η εκκίνηση θα δοθεί από το Σελί στην εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ευάγγελο, που έχτισε η οικογένεια του Βαγγέλη του Γιακουμάκη για να τον θυμάται, για να πηγαίνει εκεί να ανάβει ένα κερί και να νιώθει κοντά στο παιδί της που έχασε. Και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων, μεταφέροντας ακριβώς το μήνυμα της μνήμης, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Για όσους δεν έχετε κάτι καλύτερο εκείνες τις ημέρες, μπορείτε να επισκεφτείτε το Ρέθυμνο και να λάβετε μέρος σε αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επαναλαμβάνω, θα γίνει και ένας αγώνας δρόμου στη μνήμη του Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Είναι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Σε αυτό το σημείο

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη,

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Πραγματικά κάποιες στιγμές, όσο εσείς ακούτε διαφημίσεις, όσο εσείς ακούτε δελτία ειδήσεων ή ακούτε κάποιο τραγούδι, θα αφήσω το μικρόφωνο εντελώς τυχαία ανοιχτό για να ακούσετε τι γίνεται εδώ, πόσο ωραία περνάμε στον Πολίτικα 89,8. Έχουμε εδώ το Δημήτρη μας, έχουμε τη Ζέτα, την κολόνα του σταθμού μας. Εντάξει, περνάμε πάρα πολύ ωραία στα διαλύματα, θέλω να σας πω, γιατί γι' αυτό με ακούτε έτσι και λίγο πιο εύθυμη όσον αφορά στη φωνή μου αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει λίγο να περνάμε και καλά, να μην λέμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ αυτή τη στιγμή συζητούσα με τα παιδιά εδώ ότι όταν κάνω εκπομπή θέλω εύθυμα τραγούδια. Δεν θέλω τραγούδια που να μου ρίχνουν την ψυχολογία μου. Δεν θέλω να ακούω, ρε παιδί μου, το κλαίει η μάνα μου στο μνήμα. Θέλω να ακούω κάτι πιο εύθυμο. Έτσι, για να σας βοηθάω και εσάς να ανεβαίνετε λιγάκι ψυχολογικά και να πάμε κόντρα στη σκληρή καθημερινότητα. Όχι να μου πείτε αν έχω άδικο ή αν έχω δίκιο. Προτιμάτε τα τραγούδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση ή αυτά τα οποία σας στηρίχνουν και σας απογοητεύουν ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα.

καλώς και το Βαγγέλη μας. Έχουμε και πολλούς ηχολήπτες εδώ. Βαγγέλης Λίτινας μόλις ήρθε να πιάσει δουλειά. Μαζί μου, επαναλαμβάνω, είναι ο Δημήτρης μας όμως, ο Σιφάκης. Με αυτό μου βγάζουμε κουμπί μέχρι στιγμής. Και πάμε να δούμε πάλι τι αλλαγές, τις ειδήσεις έχουμε στο politica.gr όσο εμείς είμαστε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε μελτέμια, αυτό το ξέρουμε, μας το είπαν οι μετεωρολόγοι και είναι και λίγο επικίνδυνα, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε μην έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς. Λοιπόν, μόλις ανέβηκε στο politica.gr μία πρόταση γάμου σε ρομαντικό σκηνικό με κεριά και σαμπάνια στην Αμουδάρα. Βλέπετε, καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να, να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα από τις δύσκολες ειδήσεις. Λοιπόν, ο μελλοντικός γαμπρός, λένε εδώ οι συνάδελφοι από το politica.gr, είχε φροντίσει για όλα. Το μόνο ίσως που δεν είχε φανταστεί ήταν τον τόσο κόσμο που συγκεντρώθηκε γύρω από το ζευγάρι για να απαθανατήσει τις στιγμές που προφανώς δεν ήθελε να κρατήσει ιδιωτικές, γι' αυτό πήγε σε μια πολυσύχναστη παραλία όπως είναι αυτή της Αμουδάρας. Λοιπόν, για όσους δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή γιατί οδηγείτε, κάνετε κάτι άλλο, να πληκτρολογήσετε politica.gr και να δείτε την είδηση. Στην Αμουδάρα στήθηκε έτσι ένα πιο ρομαντικό σκηνικό. Έχει τριαντάφυλλα, έχει μια καρδιά, να δω λίγο περισσότερο γιατί έχω και λίγο πρεσβειοπία και δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω τι είναι αυτά λουλούδια, μια τεράστια καρδιά με λουλούδια. Είναι, λέει, μια μεγάλη κόκκινη καρδιά, ένα κόκκινο χαλί, κεριά, σαμπάνιες. Το ζευγάρι άρχισε να βαδίζει, καθοδηγούσε το νεαρό κορίτσι, τι θέλετε να πείτε αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ήταν νεότερη, το καταλάβαμε, στο κέντρο της καρδιάς. Αν της είχε κλείσει τα μάτια ρε παιδιά, μόλις άνοιξε λοιπόν τα μάτια της, αυτή δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξη και ακολούθησε η πρώτη σιγά μου, το ρομαντικό σκηνικό κτλ. Ωραίο happening χθες στην Αμουδάρα.

0: Και μια που έχουμε πιάσει έτσι τις πιο ευχάριστες ειδήσεις, να σας πω, επαναλαμβάνω βασικά, ότι τώρα λόγω καλοκαιριού είναι πάρα πολλές και πλούσιες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε και μόνοι σας και με φίλους και με την οικογένειά σας, να περάσετε όμορφες στιγμές. Κάποιες είναι και δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή θα σας μιλήσουμε για το Ηράκλειο, για το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, για μια καταπληκτική εκδήλωση με το Μίμη Πλέσα Αλλιώς, με την ορχήστρα Βάμος, γιατί θα παρουσιάσει ένα πρωτότυπο μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μίμη Πλέσα σε μια μοναδική βραδιά. Επαναλαμβάνω, την 5η 30 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο. Τις διαχρονικές επιτυχίες του συνθέτη ερμηνεύουν, και τους λέμε αλφαβητικά για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, η Σπύρος Κλίσας, Σοφία Μανουσάκη και Ελένη Πέτα. Ο Μίμης Πλέσας δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά, ότι έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σε μια καριέρα 7 δεκαετιών. Έχει συνθέσει μελωδίες και τραγούδια που άφησαν εποχή, γράφοντας μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο, αλλά και jazz όπερα και κλασική μουσική, για να θυμάστε οι παλιότεροι και να μαθαίνετε οι νεότεροι. Στον κινηματογράφο τα τραγούδια του «Από τις θαλασσιές της Χάντρες» μέχρι το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» ταυτίστηκαν με τις πιο λαμπρές στιγμές του ελληνικού σινεμά και τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα. Σε αυτή τη μαγευτική συναυλία η ορχήστρα Βάμος θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με εξαιρετικές μελωδίες του μεγάλου δημιουργού, τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και αποτελούν βιωμένη μνήμη μας, παρουσιάζονται με μια διαφορετική προσέγγιση και φρέσκια ματιά, και οι ενορχιστρώσεις και η διεύθυνση της ορχήστρας φέρουν την υπογραφή του Θανάση Παπαθανασίου. Την εκδήλωση συνοδεύει σπάνιο υλικό της Ελένας Πλέσα, με φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το αρχείο της πλούσιας ζωής και της σπουδαίας καριέρας του αγαπημένου δημιουργού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε την τιμή και τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να έχουμε την κυρία Λουκίλα Καρέρ Πλέσα. Κυρία Λουκίλα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές σας.
0: Περιμένουμε.
1: Καλημέρα και την αγάπη μου.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Περιμένουμε με αγωνία αυτή την εξαιρετική βραδιά, και εγώ διάβασα κάποια πράγματα από το δελτίο τύπου το οποίο έχετε στείλει, όμως δεν μπορώ να αποτυπώσω το μέγεθος των όσων θα δούμε και θα βιώσουμε. Οπότε ο λόγος σε εσάς να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα, καταρχήν για αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά και για την εκδήλωση και για τα όσα έχει αφήσει πίσω του και εμείς θα απολαύσουμε εδώ στο Ηράκλειο.
1: Καταρχήν, ο Μίμης Πλέσας δεν χωράει ούτε στις 200 σελίδες του βιβλίου του, στο βιβλίο ποιος το ξέρει, ούτε στις 2 ώρες συναυλίας, όσο γεμάτες και αν είναι αυτές οι 2 ώρες, γιατί πραγματικά, όπως είπατε, το έργο του είναι τεράστιο, κυμαίνεται από την jazz της δεκαετίας του 50 μέχρι τα πολύ αγαπημένα μας λαϊκά τραγούδια. Οπότε, και μέχρι και, πολύ σωστά είπατε και για τα συμφωνικά του έργα, διότι πόσες ταινίες έχει ντύσει με συμφωνική μουσική, πόσα ορατόρια έχει γράψει για τον Κοσματώνε το Λό, για τον Αγιο Παύλο, τα εκκλησιαστικά, για τη γενοκτονία των Ποντίων, την λαϊκή όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη. Δεν είναι μόνο λοιπόν ο Πλέσας που θα ακούσουμε σε μια συναυλία, που βεβαίως θα ακούσετε από τραγούδια της δεκαετίας του 50 μέχρι του 2000. Τι να πω για την ορχήστρα αυτή, την οποία απήλαυσα στα Χανιά πριν από 10 μέρες και μου άρεσαν πάρα πολύ, τους άκουσα για πρώτη φορά τους Βάμους. Τους δε τραγουδιστές και οι ενορχιστρώσεις του Θανάση Παπαθανασίου μου άρεσαν πολύ. Οι δε τραγουδιστές, ο Μέν Σπύρος ο Κλίσας είναι Πλεσόπουλο από τα Γενοφάσκια του, που έλεγε ο Μημάκος. Η Ελένη Πέτα πολλές φορές έχει τραγουδίσει και η Σοφία η Μανουσάκη. Οπότε τους ξέρω, ελπίζω να τους χειροκροτήσετε κι εσείς με τον τρόπο που τους αξίζει.
0: Εννοείται με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ξέρω ότι η ψυχούλα του θα χαίρεται, διότι ο Μίμης ήταν από τους δημιουργούς που έλεγαν θέλω το έργο μου να μην γίνει μουσιακό και να τραγουδιέται από όλες τις γενιές. Και με αυτά τα τραγούδια να ενώνονται οι γενιές. Να υπάρχουν από τα πεντάχρονα που τραγουδάνε μίμη πλέσα στα σχολεία μέχρι τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που νοσταλγούν με αυτά τα τραγούδια.
0: Μα αυτό ανέφερα νωρίτερα, ότι όλοι εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια. Θα τα ακούμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη, αλλά είναι και μια εξαιρετική ευκαιρία οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και να παρακολουθήσουν μαζί αυτή τη συναυλία για να τα μοιήσουν σε όλα αυτά που άφησε πίσω του ο Μίμης Πλέσας.
1: Αυτό ακριβώς χαιρόταν ο Μίμης όταν έβλεπε τις τρεις γενιές αγκαλιασμένες να τραγουδούν το ίδιο τραγούδι. Παππού, κόρη και εγγόνη.
0: Εξαιρετικές
1: εικόνες. Και έλεγε τι ωραίο πράγμα είναι αυτή η εικόνα που κανείς δεν κάνει έκπτωση υπέρ της άλλης γενιάς. Κανείς δεν βαριέται για να χαρεί η άλλη γενιά. Και οι τρεις γενιές τραγουδούν τα ίδια τραγούδια. Αυτό ήθελε ο Μίμης. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή και όλοι οι καλλιτέχνες που αγκαλιάζουν με σεβασμό και αγάπη το έργο του, εγώ τους ευχαριστώ.
0: Και μπράβο.
1: Και τον κόσμο κυρίως.
0: Είναι σίγουρο ότι θα είναι κατάμεστο το κυπουθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εγώ, πριν πάμε σε άλλα θέματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αμέσως μετά πού ταξιδεύει η εξαιρετική αυτή μουσική παράσταση.
1: Ταξιδεύει στα φεγγάρια μας, στις θάλασσές μας και πάνω απ' όλα στις ψυχές μας. Διότι όλοι με κάποιο τραγούδι του Μίμη έχουν ερωτευτεί, έχουν συγκινηθεί, έχουν αγαπήσει, έχουν νοσταλγήσει. Έχουν δακρύσει. Πιστεύω ότι κάθε τραγούδι θα βρει και διαφορετική ψυχούλα.
0: Αμέσως μετά από το Ηράκλειο θα ακολουθήσει κάποιος επόμενος σταθμός.
1: Για την Κρήτη δεν ξέρω. Ξέρω ότι με την ορχήστρα Μίμης Πλέσας πλέον, την επίσημη ορχήστρα του Μίμη, την οποία ίδρυσε ο ίδιος, θα συναντηθούμε με το Αθηναϊκό κοινό στις 21 Σεπτεμβρίου στο Τυποθέατρο Παπάγου, εδώ στην Αθήνα. Για την Κρήτη δεν ξέρω ακόμα κάτι συγκεκριμένο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επειδή για όσους δεν το γνωρίζουν είστε η σύζυγος του Μίμη Πλέσα, θα ήθελα λίγο να μου μιλήσετε για αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο που μέχρι και την τελευταία στιγμή είχε αφιερώσει τη ζωή του στην ελληνική μουσική.
1: Μου το λέτε πολύ γενικά, τι να μιλήσω. Γενικώς ο Μίμης δεν χωράει, σας λέω, σε δύο ώρες συναυλία. Τι να πω με μία φράση. Να πω απλώς ότι τον ευχαριστώ και με ευγνώμων που μοιράστηκα τη ζωή μου μαζί του. Ένας σοφός άνθρωπος, ανώτερος, ευγενής, πολύ σοφός, ήρεμος, που αφουσιώθηκε στη μουσική. Μπορεί να σπούδασε χημεία, να είναι επίτιμος διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο Πατρών της Χημίας.
0: Αυτό θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα για τον εαυτό του που εμείς δεν τα γνωρίζουμε και δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Όμως εσείς είχατε αυτό το δώρο να το γνωρίσετε, να ζήσετε πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Να, όπως για παράδειγμα μου είπατε ότι χαιρόταν όταν έβλεπε τρεις γενιές να τραγουδούν τα τραγούδια του.
1: Ναι. Και όταν έβλεπε νέους ανθρώπους να έρχονται και να ζητούν την άδεια να τραγουδήσουν ή να διασκευάσουν τραγούδια του. Επίσης το συγκινούσε. Δεν θύμωνε, έλεγε όχι, αφήστε το έργο, μην μου το πειράζετε. Ίσα-ίσα τους αγκάλιαζε τους νέους. Είναι γνωστή η αγάπη του. Για τους νέους, ο τρόπος που τους δίδασκε, που τους καλοδεχόταν, που τους ανέβαζε ψυχολογικά και γενικά τους ξεμπλόκαρε. Δεν ήταν ο Μίμης με την αυστηρότητα και με το καμτσίκι στο χέρι. Ακόμα και η Μέρη Χρονοπούλου είχε πει σε συνέντευξή της, η αξέχαστη Μέρη, ότι επειδή δεν μου έβγαινε, λέει, το έκλαψα χτες στο στούντιο, γύρισε και μου είπε: ο Σινάτρα έκανε τόσα κολλήματα στο Strangers in the Night. Αν κάνεις και εσύ πέντε, δεν έγινε. Και ήταν ψέμα αυτό. Δηλαδή ψέμα, λευκό ψέμα, ξέρετε, το εισαγωγικό. Ακριβώς για να την εμψυχώσει.
0: Και
1: μετά από αυτή τη φράση, λέει, το είπα μια και έξω, το έκλαψα χτες.
0: Είχε τον τρόπο του, δηλαδή, να βοηθά.
1: Ναι, δηλαδή να εμψυχώνει. Να εμψυχώνει. Οπότε, ο Μίμης χαιρότανε με αυτή την αγάπη που του προσέφερε απλόχερο κόσμος, γιατί έλεγε πάντα θα σέβεσαι το ανώνυμο κοινό. Αυτό είναι που καθορίζει τη διάρκεια του έργου ενός καλλιτέχνη. Και όχι η επιβεβλημένη κριτική, η επιβεβλημένη προβολή, τα πληρωμένα άρθρα ή πληρωμένοι χειροκροτητές. Το ανώνυμο κοινό είναι αυτό που θα καταργήσει και θα βάλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας κάποια έργα και είναι αυτό που θα δώσει διάρκεια σε κάποια άλλα. Και εγώ θέλω να ανήκω στο δεύτερο.
2: Το λάτρευαν όμως και οι πολύ νεότεροι του καλλιτέχνες, εκτός του ότι τον είχαν παράδειγμα προς μίμηση.
1: Αυτό είναι σπουδαίο, να σε αγαπούν και να σε σέβονται και να σε εκτιμούν οι άνθρωποι του κύκλου σου, οι νεότεροι μουσικοί, οι τραγουδιστές, να κάθονται και να σε θεωρούν σχολείο. Και να, εγώ ξέρετε, 35 χρόνια σε συναυλίες του Μίμη που έπαιζε ο ίδιος,
2: ναι,
1: ποτέ ούτε μία φορά δεν άκουσα να παίζει ένα τραγούδι του σε μια συναυλία με τον ίδιο τρόπο. Πάντα αυτοσχεδίαζε, ήταν γεννημένος τζαζίστας. Τι θα πει τζαζ, αυτοσχεδιασμός, ελεύθερη έκφραση. Τον άκουε λοιπόν πάντα να αυτοσχεδιάζει στην εισαγωγή ενός τραγουδιού. Το διασκέδαζε ο ίδιος και το διασκέβαζε με τον τρόπο του. Ποτέ δεν το άκουσα το τραγούδι του με τον ίδιο τρόπο παιγμένο. Που πας σε κάποιες άλλες συνευλίες και από την εισαγωγή ξέρεις ποιο τραγούδι είναι. Με το Μίμη, επειδή ήταν μια ορχήστρα μόνος του και του άρεσε αυτή η ελεύθερη έκφραση, δεν ήξερε ποιο τραγούδι θα παίξει. Εγώ ήξερα γιατί το είχα φτιάξει το πρόγραμμα. Αλλά ήταν δύσκολο να τα αναγνωρίσεις.
2: Ξέρουμε όλοι ότι ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, αγαπούσε όλο τον κόσμο. Πώς ήταν σαν σύντροφος ζωής για σας?
1: Ήταν αυτό ακριβώς, ένας πολύ απλός και φιλοσοφημένος άνθρωπος, με μια φοβερή ηρεμία και φιλοσοφία και στάση ζωής, έτσι, πολύ αξιοζήλευτη στάση ζωής. Ποτέ δεν επιδίωξε να έρθει κοντά σε κόμματα, σε εκδότες, σε παρέες για να έχει τη στήριξή τους. Ό,τι έκανε, μου έλεγε, εγώ δεν θέλω κόμμα για χορηγό. Θέλω να πετάξω ψηλά με το έργο μου. Και αυτό και έκανε. Δεν βοηθήθηκε, δεν ήθελε δεκανίκια, δεν ήθελε ξυλοπόδαρα, δεν ήθελε βοηθούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το έργο του και μόνο είναι αυτό που μίλησε στις καρδίες του κόσμου, είναι αυτό που κερδίζει τη διαχρονικότητα μέσα από το χειροκρότημα και την αγάπη του κόσμου.
2: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας, ήταν στο πρόγραμμά μας να μιλήσουμε μόνο για την εκδήλωση, όμως δεν μπορεί κανείς να σας έχει κοντά του και να μην σας ρωτήσει κάποια πράγματα για το Μίμη Πλέσε. Ευχαριστώ που αποδεχθήκατε λοιπόν να μας μιλήσετε γι' αυτό. Να επαναλάβουμε.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή, πείτε εσείς, να αποφωνήσω.
2: Να επαναλάβω απλά για όσους μας ακούν ότι στις 30 Ιουνίου.
1: Ιουλίου.
2: 30 Ιουλίου, ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Στο Κυπωθέατρο, ούτως ή άλλως έχει περάσει τώρα το 30 Ιουνίου, στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Μίμη Πλέσα αλλιώς, με την ορχήστρα Βάμος, που επαναλαμβάνω θα παρουσιάσει ένα πρωτότυπο μουσικό αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσα. Θα είναι μια μοναδική βραδιά. Εντάξει, ξέρουμε ότι θα καταχειροκροτηθούν από τις διαχρονικές επιτυχίες, έτσι, όλοι, και ο Σπύρος Κλίσας και η Σοφία Μανουσάκη και η Ελένη Πέτα. Να πούμε ότι υπάρχει προπόληση εισιτηρίων, ότι θα μπορούν να αγοράζουν όσοι επιθυμούν να βρεθούν στο Κυπωθέατρο εισιτήρια και από το Ταμείο. Ξεκινάει στις 9 και 4, επαναλαμβάνω, 5η 30 Ιουνίου η εξαιρετική αυτή βραδιά.
1: Ιουλίου. Επιμένετε με τον Ιούνιο.
2: Επιμένω, ναι, Νίλη, είδατε τώρα.
1: Αγαπάτε τον Ιούνιο. Ναι.
2: Θα ήθελα ίσως να είναι ακόμη.
1: Ίσως γι' αυτό. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία, να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη που δείχνει στο έργο του συζύγου μου. Να ευχηθώ να τραγουδήσουν με την ψυχή τους και την καρδιά τους όλοι μαζί αγκαλιασμένοι αυτά τα τραγούδια του Μίμη.
2: Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Θερμά.
2: Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πλημμυρίσει το Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης την 5η 30 Ιουλίου. Έτσι, 30 Ιουλίου, το διόρθωσα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα χαρούμε όταν έρθετε στο νησί, όταν έρθετε στην Κρήτη, όταν έρθετε στο Ηράκλειο, να περάσετε και από εδώ, από τις εγκαταστάσεις μας, να γνωριστούμε από κοντά και γιατί όχι να πούμε ακόμη περισσότερα για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που είχατε στη ζωή σας και που μας χάρισε έτσι απλόχερα τόσο σημαντικές ερμηνείες που μας ακολουθούν όλους.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για τη φιλοξενία και την αγάπη σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Και εσείς.
2: Ακούσατε λοιπόν τα όσα μας είπε η κυρία Λουκίλα Καρέρα Πλέσα για την εξαιρετική βραδιά που προετοιμάζεται 5η 30 Ιουλίου, αύριο δηλαδή παιδιά, έτσι, στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Έχει τίτλο Μίμης Πλέσας αλλιώς. Θα είναι με την ορχήστρα Βάμος, ερμηνεύουν, επαναλαμβάνω, ο Σπύρος Κλίσας, η Σοφία Μανουσάκη, η Ελένη Πέτα. Είναι μια παραγωγή του Τεχνότροπων. Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 15 έως 20 ευρώ. Δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια για μια τέτοια ξεχωριστή βραδιά. Όσοι το αποφασίσετε τελευταία στιγμή, μπορείτε φυσικά να βρείτε εισιτήρια και στο ταμείο του Κηποθεάτρου, αν υπάρχουν διαθέσιμα, έτσι. Και η βραδιά θα ξεκινήσει στις 9 και 4.

Και τώρα από το Μίμι Πλέσα θα σας πάω λίγο στα πιο σκληρά ενημερωτικά. Θα μιλήσουμε για τους αγρότες μας, γιατί μόλις έσκασε η είδηση ότι θα έχουμε μια κρίσιμη συνάντηση σήμερα στο Ρέθυμνο με αγροτοκτηνοτρόφους, γιατί στο τραπέζι υπάρχει νέο παγκρίτιο συλλαλητήριο. Κατά καλό καιρό, το σκέφτονται από εδώ, το σκέφτονται από εκεί, ξεσηκώνονται ξανά οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις εδώ και αρκετές μέρες με σκοπό να συντονιστούν οι ενέργειές τους για να βρουν μια λύση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Μίλησε και ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Κωστής Σοφρογάκης, στην φιλία της Αριδάκη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Σήμερα στη μία, όπως είπε, οι κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματισμένη συνάντηση στο Ρέθυμνο. Πολλά τα παράπονα. Βροχή, θα έλεγα εγώ, για το νέο πλαίσιο ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαμαρτύρονται, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος να βγουν ξανά στο δρόμο για να μην έχουν απέναντί τους άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες, όσοι μεταφέρουν κόσμο, τουρίστες από άκρης άκρη της Κρήτης, και πόσο καλό και ωφέλιμο θα ήταν για το νησί να κλείσουν και πάλι οι δρόμοι. Το καταλαβαίνω ότι το θεωρούν ένα μοχλοποίηση οι αγροτοκτηνοτρόφοι, όμως θα πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, γιατί στόχος, ναι, είναι να λυθούν τα προβλήματά τους, που είναι πολλά και τα ξέρουμε, αλλά να μην έρθουν σε κόντρα και σύγκρουση με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, γιατί δυστυχώς θα το χάσουν το δίκαιο τους. Και επαναλαμβάνω, έχουν δίκιο. Είναι πολλά και άλυτα τα προβλήματά τους, τα ξέρουμε, τα συζητάμε χρόνια, τα προβάλλουμε και μέσα από το politica.gr. Θα δούμε όμως, γιατί αυτοί θα τις λάβουν τις αποφάσεις. Χαρακτηρίζονται, επαναλαμβάνω, κρίσιμες συναντήσεις που έχουν, κρισιμότεροι όλων αυτοί στο Ρέθυμνο, γιατί στο τραπέζι πέφτει νέο παγκρίτιο συλλαλητήριο. Εννοείται πως μόλις έχουμε ενημέρωση θα σας το γνωστοποιήσουμε, και φυσικά θα φιλοξενήσουμε και κάποιον από τους αγροτοκτηνοτρόφους για να μας αναφέρει ακριβώς τη διεμήφθη σε αυτή την κρίσιμη, επαναλαμβάνω, συνάντηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμά της. Θα περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δραματικές ώρες στην Πάρο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί ενώ μάχοι με τις φλόγες δίνουν επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, καθώς στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές, βρίσκεται το νησί. Σε κλίμα οδύνη σήμερα το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια, στο Δημήτρη Εργαζάκη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Κατασκευή απολογούνται οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Παγκρίτια συνάντηση αγροτοκτηνοτρόφων στη 1 το μεσημέρι στο Ρέθυμνο για ΟΣΔΕ και εκτιματολόγιο. Δεν αποκλείονται κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι. 38 μετανάστες διασώθηκαν στα νότια παράλια της Κρήτης. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού των 7 Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε χθες το πρωί την Ιαπωνία. Ο Όφη εμφανίστηκε βελτιωμένος στο δεύτερο φιλικό του επί Ολλανδικού εδάφους, ωστόσο ιτήθηκε με 3-2 από την Μπρέντα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Ζέστη στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
2: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Ολίτινας. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Ο ανταποκριτής μας εκεί στην Ολλανδία, ο Μανώλης Σωσαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Όμως επειδή ο Μανώλης βρίσκεται εκεί στα γήπεδα και προετοιμάζεται για τις 2 παρα 10, έχουμε εμείς κοντά μας εδώ τον Πάνο τον Κατσαρό για να μας πει τα νεότερα. Καλώς όρισες, Πάνο. Για πες μας τι γίνεται στο στρατόπεδο του Όφη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Να πούμε ότι ο Όφη χθες έδωσε το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας την Μπρέντα, την Ολλανδική Μπρέντα, σε ένα γειτονικό γήπεδο στο Ρόζενταλ, που έχει βάση η αποστολή της ομάδας. Ιτήθηκε με 3-2, όμως έδειξε σημάδια βελτίωσης, δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες και είχε ως κέρδος τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι η ομάδα του Χρήστου Κόντι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 με τα γκολ του Νασό και του Ρόουλεν στο 38 και στο 56. Στη συνέχεια, στο 65ο λεπτό, ο Χρήστος Κόντις πραγματοποίησε 11 αλλαγές, αλλάζοντας όλη την 11η και περνώντας νεαρούς ως επιτοπλίστων ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν με την παρουσία τους. Είχαμε το πρώτο γκολ του Θάνου Σιτμαλίδη με την ανδρική ομάδα του Όφη, ο οποίος στο 81 μείωσε και στο 87 ο Ρωμάνο έκανε το 2-2 με μια εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ. Στο 89 ο Νάτσι έδωσε την νίκη στους Ολλανδούς, όμως είχε θετικό, μπορούμε να πούμε, αποτύπωμα η παρουσία των νεαρών ποδοσφαιριστών του Όφη στο παιχνίδι. Είδαμε τον Χρήστο Κόντι να δηλώνει μετά το παιχνίδι ότι η ομάδα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένη στην αμυντική της λειτουργία, ενώ μίλησε τόσο για τις μεταγραφές, τονίζοντας ότι ο Όφη θα αποκτήσει σίγουρα ακόμα έναν φορ και ένα δεξί back half, στο οποίο τη θέση ενδέχεται να αγωνιστεί ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ του Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παράλληλα τόνισε ότι ενδέχεται να γίνουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις όπου κρίνει το τεχνικό team απαραίτητο. Αναφέρθηκε στον Νικολάου, στο ένα από τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τονίζοντας ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος λόγω της εμπειρίας του από την Ιταλία μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, και ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει από το πέρασμα του στον Ολυμπιακό πριν από κάποια χρόνια. Να πούμε ότι σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Ο Αϊτόρ με τον Νικολάου όμως θα ακολουθήσουν διπλό πρόγραμμα τώρα το πρωί στο γυμναστήριο και το απόγευμα στο γήπεδο. Και να αναφέρουμε ότι το τρίτο φιλικό της ομάδας στην Ολλανδία θα είναι το ερχόμενο Σάββατο 1 Αυγούστου στις 3:30 το απόγευμα κόντρα στην Βίλεμ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πότε τελειώνει η προετοιμασία του Όφη εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν στην Ολλανδία, Πάνω?
1: Η προετοιμασία του Όφη ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου στην Ολλανδία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. 4 Αυγούστου στην ουσία είναι το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο την Al Samal στο Ρόζενταλ. Στη συνέχεια η ομάδα θα επιστρέψει στο Ηράκλειο. Συνήθως οι παίκτες έχουν κάποιες μέρες κενό και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η προετοιμασία 100% για το Super Cup, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Τόσο οι παίκτες όσο και το τεχνικό team του Όφη έχουν μιλήσει αρκετές φορές για αυτό το παιχνίδι, τονίζοντας ότι είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν και γιατί όχι να ξεκινήσει η σεζόν με ένα τρόπαιο λίγο πριν μπει η ομάδα στα ευρωπαϊκά προκριματικά για την είσοδο στο League Phase του Europa League.
0: Μακάρι. Καλή επιτυχία από τη δικιά μας την πλευρά στην κρατική ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.

Ακούσατε και τα του Όφη από τον συνάδελφο τον Πάνο τον Κατσαρό. 2 παρά 10 θα ακούσετε και το Μανώλη το Σαρί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8, γιατί βρίσκεται πάρα πολλές μέρες στην Ολλανδία ο Μανώλης ο Σαρίς και από εκεί μας μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Φυσικά να είστε συντονισμένοι στον Sport FM και να πληκτρολογείτε gendikoulet.gr και Athletic Sport. Είναι τα αθλητικά μέσα του ομίλου που έχουν, κατά κύριο λόγο θα πω εγώ, πρώτα όλες τις κορυφαίες αθλητικές ειδήσεις που αφορούν στον Όφη και σε όλες τις κριτικές ομάδες. Έχουμε μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής όσον αφορά τη σωρό που είχε βρεθεί στην Κυψέλη, μία τραγική είδηση. Μία γυναίκα βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα με τις ελληνικές αρχές 2 μέρες τώρα να προσπαθούν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η γυναίκα. Μετά λοιπόν τις απαραίτητες εξετάσεις αποδείχθηκε πως πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα η οποία ήρθε στη χώρα μας από την Κύπρο. Οι αρχές προσπαθούν τώρα να λύσουν το γρίφο αυτής της υπόθεσης, ποιος, ποιοι και για ποιο λόγο είχαν να σκοτώσουν αυτή τη γυναίκα, να τη βάλουν μέσα στη βαλίτσα και να τη βρουν παρατημένη εκεί οι αστυνομικοί στην Κυψέλη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει επικοινωνία των ελληνικών και κυπριακών αρχών, να ανταλλάξουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στη σύλληψη του ανθρώπου ή των ανθρώπων που επαναλαμβάνω σκότωσαν αυτή την άτυχη γυναίκα και άφησαν τη σωρό μέσα στη βαλίτσα στην Κυψέλη και έγιναν καπνός. Θα φύγουμε λίγο από την Ελλάδα, να πάμε και στην Ιαπωνία, γιατί και εκεί δυστυχώς δεν είναι πολύ καλά τα νέα. Ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ άφησε τουλάχιστον 20 νεκρούς πίσω του, δεκάδες αγνοούμενους, ανυπολόγιστες ζημιές και καταστροφές. Μέχρι και σήμερα, γιατί χθες σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός, σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους και ειδικά στο εμπορικό κέντρο που κατέρευσε μετά τα 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, θύματα, νεκροί και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι περισσότεροι αγνοούμενοι είναι στο εμπορικό κέντρο. Εκεί αυτό κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και εργαζόμενοι και επισκέπτες και μάλλον από κάποια έκρηξη η οποία ακολούθησε το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κρίσιμη τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Αντώνιου Γκουτέρες, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη, και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν, στην νεκρή ζώνη του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας. Η συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από την επανέναρξη της κινητικότητας για το Κυπριακό, καθώς από το αποτέλεσμά της θα κρυθεί αν θα ανοίξει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας και κυρίως αν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να σας πω ότι ήμουν 9 και γέρασα να ακούω για το Κυπριακό και πότε θα λυθεί. Μακάρι να λυθεί, εγώ τώρα το διακομωδώ, αλλά δεν είναι καθόλου απλή και αστεία υπόθεση. Όπως και να έχει όμως, σε σύριαλ έχει καταλήξει και αυτό, γιατί χρόνια τώρα συζητάμε για το Κυπριακό, δηλαδή μέχρι και περιπαικτικά το λέμε όταν μια συζήτηση τραβήξει πάρα πολύ. Εντάξει, το ζήτημα έγινε Κυπριακό ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί κρατάει τόσα χρόνια αυτή η κολόνια και δεν βλέπουμε
να έχει λυθεί. Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι θα πούνε ναι, okay, πάμε να βρούμε τη λύση. Αλλά όπως και να έχει, οι συζητήσεις συνεχίζονται και αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Σε άλλες πολιτικές ειδήσεις, μήνυμα ασφάλειας και αποτροπής αλλά και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του Αγαθονησίου στον πρώτο σταθμό της σημερινής επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Με φόντο λοιπόν τη μεγάλη γαλάζια ελληνική σημαία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους και να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το μήνυμα για το μεταναστευτικό. Απευθυνόμενος στους νησιώτες, είπε ότι πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, και συμπλήρωσε ότι το φυλάκιο συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Μετά το φυλάκιο, ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά και από τις πολιτικές ειδήσεις. Πάω σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr να δούμε αν έχουμε κάποια νεότερα για να σας μεταφέρουμε. Έχουμε μία είδηση για τους φαρμακοποιούς που ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων για τη σταθερή συνεργασία και με επίκεντρο τον ασθενή, επιχειρούν την ασφαλή διαχείριση των φαρμάκων και την ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν και η Φαρμακευτική Συλλογή Ηρακλείου και Ρεθύμνου μαζί με εκπροσώπους ενώσεων ασθενών της Κρήτης. Πρόκειται για την πρώτη θεσμική συνάντηση των δύο πλευρών που έγινε τις προηγούμενες ημέρες στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πολύ σωστή αυτή η κίνηση, γιατί πραγματικά δεν γίνεται στο 2026 να υπάρχουν ακόμη ασθενείς που να μην έχουν ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες τους.

Και θα κλείσουμε με μία είδηση που πρέπει να προσέχετε όλοι, γιατί δίνει και παίρνει, παιδιά, η σαλμονέλα στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν έχουμε ενημερωθεί για κρούσματα στο Ηράκλειο. Οι υψηλές θερμοκρασίες των καλοκαιρινών μηνών ευνοούν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό τέτοιων παθογόνων μικροοργανισμών. Οι αρμόδιοι φορείς και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τους επιτίδιους που δεν διστάζουν να φέρνουν στο πιάτο μας τέτοιας ποιότητας κρεάτων, τέτοιας ποιότητας τροφίμων, γενικά φαγητού. Στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρετε, υπήρξε πολύ σοβαρό πρόβλημα από αλλοιωμένα κοτόπουλα, δηλαδή ένας μετά τον άλλον πήγαιναν οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν έχουμε νέα ανακοίνωση του ΕΦΕΤ με αφορμή την αυξημένη συχνότητα των περιστατικών σχετικά με την σαλμονέλωση και τα μέτρα προστασίας του κοινού. Καταρχήν λέει ότι η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο, έτσι, προκαλεί διάρρεια κατά κύριο λόγο, αλλά η διάρρεια όταν δεν μπορεί να ελεγχθεί σε στέλνει στο νοσοκομείο. Πολύ προσεκτικά να επιλέγουμε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πηγαίνουμε για να φάμε. Νομίζω ότι όσοι έχουμε ένα αλφα επίπεδο και δεν αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα στην υγεία μας και μπορούμε να πάμε έξω και να επιλέξουμε το κατάστημα, βλέπουμε ποια είναι καθαρά και ποια δεν είναι. Αυτά πια φαίνονται, δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις. Λένε λοιπόν ότι με τα πρώτα συμπτώματα καλό είναι να πηγαίνετε στο γιατρό για να σας βοηθήσει και πως τα συμπτώματα αυτά μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 7 ημέρες. Επειδή λοιπόν είμαστε σε περίοδο διακοπών και επειδή μπορεί να φύγετε από την Κρήτη που όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ξέρουμε ποια είναι τα καλά καταστήματα, ποια δεν είναι τα καλά καταστήματα και μάλιστα τα περιορίζουμε αυτά που δεν είναι καλά και δεν μας προσφέρουν σωστές παρεχόμενες υπηρεσίες. Θα ταξιδέψετε όμως και εκτός Κρήτη, θα πάτε κάπου που δεν ξέρετε. Έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Δεν είναι ωραίο να χαλάσουν οι καλοκαιρινές διακοπές από ένα τέτοιο γεγονός και για τα παιδιά σας και για εσάς τους ίδιους. Αυτό λοιπόν τονίζει ο ΕΦΕΤ. Προσοχή στα καταστήματα που επιλέγουμε για να φάμε το μεσημεριανό μας, το βραδινό μας, το πρωινό μας, ό,τι εν πάση περιπτώσει λαχταρά ο καθένας στις καλοκαιρινές διακοπές. Προσοχή για να φύγετε, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε ξανά στη βάση σας. Προσοχή και στις μετακινήσεις, έτσι, δεν θέλουμε να έχουμε απρόοπτα γεγονότα στο δρόμο, δεν θέλουμε άλλα τροχεία, φτάνουν. Και φυσικά να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα, σας παρακαλώ θερμά, με το πώς διαχειρίζεστε έφλεκτα υλικά, να μην βάζετε φωτιά στην ύπαιθρο, ούτε κάμψη σταριά να μην ανάψετε σύμφωνα με την πυροσβεστική και την πολιτική υλικά, να μην βάζετε φωτιά στην ύπαιθρο, ούτε κάμψη σταριά να μην ανάψετε σύμφωνα με την πυροσβεστική και την

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Dirty 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στην πηξίδα του Πολίτικα που ακούτε καθημερινά από τις 12 έως τη 1 στην ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις 2 ακόμα επαναλήψεις που έχουμε μέσα στο 24ωρο. Μια εκπομπή που και σήμερα σας προσφέρει η C-Jets. Εάν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, αν είναι και οικονομικά, στον προορισμό σας. Έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε 3,5, στη Μύκονο, Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά. Αμέσως μετά είναι ουσιαστικά μια ανάσα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλέον παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Λοιπόν, μαζί μου και σήμερα εδώ η Φιλία Ισαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης ο Σαρής. Μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης Ζουζιφάκης είναι στον ήχο και απέναντί μου εδώ στα τεχνικά. Η Ζέντα Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος.

Λοιπόν, ενώ η Κρήτη βουλιάζει στους λαθρομετανάστες και σε λίγο θα πω περισσότερα, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι έκανε μια δήλωση να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Πότε, κύριε Πρωθυπουργέ, πότε, κύριε Πρωθυπουργέ, που μόνο στην Κρήτη, εάν αρχίσω να σας διαβάζω τις αναφορές, τα report που μας έρχονται καθημερινά για τις αφίξεις, πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Και για του λόγου του αληθές θα μπω τώρα στη θηρίδα της ενημέρωσης, γιατί ένα από τα θέματα που θέλω να αναδείξουμε σήμερα εδώ είναι το θέμα της λάθρομετανάστευσης, όπως πολύ συχνά το λέμε και το κάνουμε, γιατί νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε έννοια της αποτροπής. Το λέω ξεκάθαρα, απλά και ξεκάθαρα. Θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι ή θέλω να το κάνουμε διαφορετικά. Να ανοίξετε στο τηλέφωνό σας το calculator, το κομπιουτεράκι, για να αθρίζετε τα νούμερα που θα σας δίνω. Είναι πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, από ποια ημερομηνία, κάτσε να δω εδώ, ας το γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάμε εδώ, πού είναι εδώ, 6 Μαρτίου, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε από τα μέσα του Φλεβάρι. Εντάξει. Λοιπόν, από τα μέσα του Φλεβάρι, λοιπόν. Σημειώνεται, μπορείς να μου σημειώνεις, έχεις calculator να σημειώνεις, να κάνουμε την άθροιση, να λέω εγώ και να βάζεις εσύ τα νούμερα, να τα πούμε στο τέλος για αυτούς που δεν έχουν calculator, πώς το λένε, αριθμό μηχανή. Λοιπόν, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ξεκινάω από τότε. Λέει το τελευταίο πεντάμινο ουσιαστικά θα ανοιχνεύσουμε. Ας δούμε επίσημα στοιχεία. Μου έρχεται ένα μήνυμα στις 9 και 10 το πρωί αναφορικά με την επιχείρηση έρευνα και διάσωση υπό τον συντονισμό του ΕΞΕΔ στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλολιμένων. Γνωρίζετε ότι έχουν διασωθεί συνολικά 20 αλλοδαποί. Χτύπα το 20 εδώ και συνεχίζουμε. Την ίδια μέρα έχουμε δεύτερο περιστατικό, 67. Στις 4 Μαρτίου έχουμε 43 άνδρες και έχουμε και 12 γυναίκες. Άρα χτύπα και 12. Την ίδια μέρα, το μεσημέρι, έχουμε νέο περιστατικό διάσωσης 38 ατόμων. Χτύπα το νούμερο. Αμέσως μετά, στις 5 Μαρτίου, έχουμε 126 άτομα. Συμπληρώνεται. Το απόγευμα της ίδιας μέρας έχουμε, μου γράφει εδώ το report, 32 άτομα, όλοι οι άνδρες. Ψαρή φοράδα. Στις 8 Μαρτίου έχουμε ένα νέο περιστατικό διάσωσης 35 ατόμων. Μόνο άνδρες. Προσέξτε, μέχρι στιγμής 12 γυναίκες ήταν σε μία από τις πρώτες περιπτώσεις στις αρχές του Φλεβάρι. Δηλαδή είπαμε να ανοιχνεύσουμε το τελευταίο πεντάμινο. Δευτέρα 9 Μαρτίου έχουμε 57 άτομα, όλοι άνδρες. Καλά λιμάνια. Στις 11 του Μάρτη έχουμε 33 όλοι άνδρες πλησίων οικισμού Άρβης. 17 Μαρτίου, Τρίτη, έχουμε 39 άτομα όλοι άνδρες. Συνεχίζω. 24 Μαρτίου έχουμε 74. Μία γυναίκα είναι και 73 άνδρες, 74 σύνολο. 27 Μαρτίου, ξημερώματα, 26 άτομα. Καλά λιμάνια. Συνεχίζω. Επιτρέψτε μου που σας κουράζω, αλλά έχει ενδιαφέρον, διότι όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, πώς δηλαδή να αισθανόμαστε ασφαλείς? 38 μετανάστες. Λάθρο μετανάστες. 13 Απριλίου. Την ίδια μέρα, το βράδυ, έχουμε 59 άτομα. Αυτοί βγαίνουν στον κόκκινο πύργο. Στις 14 του Απρίλη έχουμε 60 άνδρες. Συνεχίζω. Στις 23 Απριλίου έχουμε 60 άτομα, όλοι άνδρες. Καλά λιμάνια. Στις 24 Απριλίου έχουμε 59 άτομα. Μέσα στα 59 άτομα, έτσι για την ιστορία, 5 γυναίκες, δηλαδή. Εντάξει. 29 Απριλίου έχουμε 43 άτομα, όλοι άνδρες.
Στις 6 Μαΐου έχουμε 83 περιστατικά λάθων μεταναστών. Στην ίδια ημέρα έχουμε 42 στα καλολιμάνια. Στις 7 Μαΐου έρχεται μια μεγάλη βάρκα, 142 άτομα. Στις 10 Μαΐου έχουμε 44 άτομα. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, έχουμε 48. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχουμε 35 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα, ψαριφοράδα. Την ίδια ημέρα έχουμε λίγο αργότερα, με διαφορά δηλαδή μίας ώρας, 34 άτομα. Την ίδια ημέρα, το μεσημέρι, έχουμε 56 άτομα. Την ίδια ημέρα, επίσης λίγο αργότερα, έχουμε επίσης στους καλούς λιμένες μια πολύ μεγάλη βάρκα λαθρομεταναστών, 101 άτομα. Την ίδια ημέρα, το βράδυ, 22 και 24 έχει έρθει το σήμα, έχουμε 36 άτομα. Συνεχίζω. 24 Μαΐου. 44 άντρες. Μέσα σε αυτούς πολύ ανήλικοι. Την ίδια ημέρα 31 Αιγύπτιοι μου γράφουν εδώ, συν 16, συν 3. Μου το κάνουν αναλυτικό. Μου γράφουν ότι είναι εδώ 17 ανήλικοι, επί συνόλου 59, έτσι για την ιστορία. Τετάρτη 27 Μαΐου, 78. 28 Μαΐου, 104. Χτυπάς. Την ίδια μέρα, το βράδυ, εδώ έχουμε φουρνιά από Μπαγκλαντές, εκεί που σε σκοτώνουν για μια γόπα, 60 άτομα. Την ίδια μέρα, το βράδυ, αργά, έχουμε 40 άτομα. Το πρωί της επόμενης μέρας έχουμε 35 άτομα. Μπήκαμε στον Ιούνιο, πρώτη του μήνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά μου γράφουν και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Έχουμε διάσωση 42. Μία μέρα μετά έχουμε 182 άτομα. Στην παραλία Κατάρτη στη Γόρτινα. Σας λέω έτσι αποσπασματικά και που βγαίνουν. Στις 4 Ιουνίου έχουμε 101 άτομα. Την ίδια μέρα έχουμε 60 άτομα. Την ίδια μέρα έχουμε 38 άτομα. Τα 60 άτομα βγήκαν στον Άι Γιάννη στα Καπετανιανά, τα 38 βγήκαν στα καλά λιμάνια και η πρώτη φρουνιά επίσης είχε βγει στα καλά λιμάνια. Καλημέρα, έχουμε ακόμα ένα περιστατικό, 5 Ιουνίου, στα Λουτρά στο Ηράκλειο, 56, εκ των οποίων 2 γυναίκες. Καλησπέρα σας. 44. Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, η ίδια ημερομηνία, το βράδυ, 75. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 48. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, 125, και λίγο αργότερα έρχεται συμπληρωματικό, συν 5 ακόμα άτομα που επίσης βάζουμε. Τρίτη 9 Ιουνίου, 48. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, επίσης 192. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 41 λαθρομετανάστες. Πέμπτη 11 Ιουνίου, 71 άτομα. Συγγνώμη που είμαι κουραστικός, αλλά θέλω να δούμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού και το τι έχει γίνει στην Κρήτη. Καλησπέρα, υπάρχει νέο περιστατικό, 31 άτομα μου γράφουν στις 13 του Ιούνιου. 16 Ιουνίου έχουμε 40 στους καλούς λιμένες. Πέμπτη 18 Ιουνίου, 59 γράφει το report. 22 Ιουνίου, 48. Προσέξτε, έτσι, θα δείτε που θα φτάσουμε σε λίγο. Τρίτη 23 Ιουνίου, 33. Τετάρτη 24, 32. Επίσης, την ίδια ημέρα, το μεσημέρι αργά, 82 άτομα. Πέμπτη 25 Ιουνίου, στα Λουτρά, 44 άτομα. Ένα παιδάκι μέσα σε αυτά που είναι κάπου στα 5, είναι κάπου 5 ετών. Το ίδιο βράδυ 35 άτομα στις 8 και 22. Παρασκευή 10 Ιουλίου,
8 και 40 ασφαλής αποβίβαση, 35 άτομα. Σουδάν, μία γυναίκα έγκυος κλπ. Και ένα μωρό. Δεύτερο περιστατικό, σύνολο 43. Είναι 16 από τον Μπαγκλαντές και 27 από το Σουδάν στη συγκεκριμένη περίπτωση, 43. Κυριακή 19 Ιουλίου. 47. Τρίτη 21 Ιουλίου. 36. Τετάρτη 22 Ιουλίου. 40. Παρασκευή 42. Χθες 35. Και στη συνέχεια μετά από λίγο, δεύτερο περιστατικό, 48 από το Σουδάν, 28 από την Αίγυπτο, 11 από την Αιθιοπία, 12 από τον Μπαγκλαντές. Αυτό είναι σύνολο 99 άτομα, μου τα γράφουν, τα βάλαμε έτσι αναλυτικά. Και σήμερα το πρωί 6:53 έχει έρθει το τελευταίο report, η τελευταία αναφορά. Έχουμε 38 άτομα. Λοιπόν, αυτά είναι το νούμερο στο πεντάμινο παρακάτι μέρες. Πόσο είναι? 3.573. Μάλιστα. Αυτό είναι το πεντάμινο. Προσέξτε. 3.573. 3.573. Πώς, κύριε Πρωθυπουργέ, πώς, κύριε Μητσοτάκη, θα αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες με αυτές τις ροές, οι οποίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση? Και εντάξει, θέλετε να δημιουργήσετε αυτή την δομή ταυτοποίησης, που δεν θα είναι μόνιμη. Θα μένουν 2-3 μέρες, μετά θα φεύγουν κλπ. Κλπ. Ξέρετε, πολύ φοβούμαι ότι το πρόβλημα στην τελευταία ανάλυση δεν είναι η δομή, αν θα φτιάξουμε μια δομή και τελειώσαμε, ταυτοποίηση και να φεύγουν. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς δεν τους διώχνετε πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν είπα ούτε να βουλιάξουμε καμία βάρκα, ούτε να πνίξουμε κανέναν άνθρωπο. Θα έπρεπε όμως να είχε καταστεί σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μπάτε σκύλοι, αλέστε και αλεστικά μην δώσετε. Άρα θα έπρεπε να έχετε κάνει συμφωνίες, τις οποίες δεν τις έχετε κάνει, με τις χώρες από τις οποίες αναχωρούν αυτές τις τριτοκοσμικές χώρες που αναχωρούν αυτά τα καραβάνια, κυρίως δηλαδή τη Λιβύη, όπου δεν έχετε κάνει καμία συμφωνία, διότι αν αυτός μπει στη βάρκα και φύγει, μετά είναι όλα τελειωμένα. Δεν μπορείς ούτε να τον βουλιάξεις, και σε καμία περίπτωση εγώ δεν θέλω να λέγονται τέτοια πράγματα, προς Θεού, είναι ανθρώπινες ψυχές, όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει θύμα σε αυτό το κύμα της λάθρο μετανάστευσης. Τα περιστατικά που έχουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και στις πιο, ας το πούμε μπροστά, τις πιο πολιτισμένες, τις πιο πολυπολιτισμικές, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, δεν αφήνουν περιθώρια για να μπορώ εγώ προσωπικά, εγώ τώρα θα εκφράσω την άποψή μου, να νιώθω κατανόηση σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να γεννάνε ένα παιδί, να έρχονται αυτοί εδώ με 4 και 5 παιδιά και να γνωρίζω ότι με την απλή αριθμητική και την μαθηματική πρόοδο σε 15-20 χρόνια οι Έλληνες θα είναι μια θλιβερή μειοψηφία σε μια ισλαμική χώρα. Διότι αυτό θα συμβεί. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Πλέον δεν υπάρχουν υποθέσεις και εικασίες. Ξέρετε, εγώ ξεκίνησα ένα δύσκολο δημοσιογραφικό αγώνα το 2014 και 2015. Έλαβα συστάσεις από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο μετά από καταγγελίες που μου έκαναν, γιατί τότε στις εκπομπές μου στο Ράδιο Κρήτη έλεγα αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Είχα διαβάσει δηλαδή το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα γίνουν. Γιατί πολύ απλά τυχαίνει να γνωρίζω 5 πράγματα για το Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν αφομοιώνεται. Επιβάλλεται. Είναι τέτοια η φύση της θρησκείας αυτής. Είναι
τέτοια η φύση και η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων που δεν τους κοστίζει σε τίποτα να σου πάρουν τη ζωή ή να κάνουν αυτά που κάνουν, τους βιασμούς. Θα μου πεις, οι χριστιανοί δεν βιάζουν? Ναι, βιάζουν και οι χριστιανοί. Οι Έλληνες δεν βιάζουν? Ναι, υπάρχουν και Έλληνες βιαστές. Βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο, ακόμα πιο δύσκολο. Και σήμερα φτάνω σε αυτό το σημείο να πω ότι πλέον έχει συντελεστεί μια πρόοδος. Δηλαδή, τώρα δεν φοβάμαι να πω, μετά από τόσα χρόνια αγώνα που έκανα μπροστά στο μικρόφωνο, τη λέξη λαθρομετανάστης. Τότε τι φασίστα με λέγανε, τι φασισταριό, τι ακροδεξιό, τι εθνικιστή. Μακριά από μένα οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Αν και για τον εθνικισμό, θέλω να σας πω ότι πρέπει να σας παραπέμψω σε μια συγκλονιστική τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αυτού του μεγάλου άνδρα που υπηρέτησε τη δικαιοσύνη και που ο Ανδρέας Παπανδρέου τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρά του γεγονότος ότι είχε και αυτό στα δικά του. Αλλά είχε ενδιαφέρον και δεσμεύομαι να μιλήσω γι' αυτό, όχι ως Κώστας Λιγάρδος, αλλά με τη φωνή και την επιστημονική προσέγγιση του Χρήστου Σαρτζετάκη σε εκείνη την συγκλονιστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από μερικά χρόνια, την οποία θα την ετοιμάσουμε με τον Δημήτρη στο ημίχρονο, στο διάλειμμα δηλαδή που θα πάμε σε λίγο, και θα την ακούσετε. Έδωσα λοιπόν πολύ μεγάλη αγώνα, έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα τα τελευταία 12 χρόνια για να μπορείς να γράφεις στο Facebook και στα άρθρα σου τη λέξη λαθρομετανάστης. Έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορείς να λες μπροστά στο μικρόφωνο τη λέξη λαθρομετανάστης, που προσδιορίζει ακριβώς αυτό που είναι οι άνθρωποι αυτοί. Είναι λαθρομετανάστες. Δεν είναι μετανάστες. Δεν είναι πρόσφυγες. Ξέρετε, το ελληνικό λεξικό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Αρκεί να μπείτε, να δείτε τι ορίζει τη λέξη πρόσφυγας και προσφυγιά, τι τη λέξη μετανάστης και τι τη λέξη που χρησιμοποιούμε. Δεν θα καθίσω πάλι να κάνω μαθήματα, είναι τόσο κουραστικό. Θέλω όμως να σας πω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Γιατί η Ελλάδα, η μικρή αυτή χώρα, με τον πληθυσμό ο οποίος συρρυκνώνεται και που το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα ζήτημα, δεν έχει τις αντοχές και τα νεφρά που δεν έχουν άλλες χώρες με εντελώς διαφορετική κοινωνική και ανθρωπολογική δομή. Εμείς δεν είμαστε μια Γερμανία των δεκάδων εκατομμυρίων, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αφομοιώνει σε εισαγωγικά κάποια τέτοια νούμερα όπως αυτά που σας μεταφέραμε τώρα. Διότι είναι άλλο να έρχονται 3.500 μέσα σε ένα πεντάμινο, ή 5.000 ή 8.000 μέσα σε ένα πεντάμινο ή μέσα σε ένα χρόνο σε μια χώρα που έχει 10 εκατομμύρια, και άλλο είναι να πηγαίνουν 3.500 ή 5.000 σε μια χώρα όπως η Γαλλία που είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια, 70, 80, 50, 60, 90, ή η Γερμανία αντίστοιχα. Δείτε το λίγο, σαν μεγάλη εικόνα, το βαθμό αλλίωσης. Και θα σας πω ότι σε λίγο που θα επιστρέψουμε, γιατί θα πάμε σε ανάπαυλα, έχω να σας πω κι άλλα περισσότερα, γιατί νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, πρέπει να αποφασίσουμε και να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τελικά τι πολιτικές θέλουμε να ζητήσουμε για το μέλλον. Θέλουμε πολιτικές που είναι ανεκτικές σε αυτές τις πρακτικές, ή θέλουμε πιο σκληρές πολιτικές? Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να σας πω τι πολιτική θέλει ο καθένας. Εγώ το βάζω σε ερώτημα για να μην παρεξηγηθώ. Τι πολιτική θέλετε? Και έχω λόγο που σας το λέω, διότι πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε ένας νόμος, τον οποίο θα τον δούμε σε λίγο, μιας και λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος νόμος είναι πολύ ξεκάθαρος. Λέει εμέσως πλην σαφώς ότι να ετοιμάζεστε
να μπορεί το Ηράκλειο, μέσω μακροπρόθεσμα, να εκλέξει μουσουλμάνο δήμαρχο. Μουσουλμάνους αντιδημάρχους. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, στο δημοκρατικό Ηράκλειο δεν τρέχει τίποτα. Στην υπόλοιπη χώρα, σε περιοχές που είναι ακριτικές, στη Σάμο ας πούμε, μπορεί να εκλεγεί ένας μουσουλμάνος που είναι πασχολημπώντας απέναντι από την Τουρκία. Ε, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σας τα βάζω σε ερωτήματα. Στη Ρόδο, στη Σίμη, που είναι μια ανάσα στην ΚΟ, στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στην Ικαρία, εκεί μπορείς, αφού το Ηράκλειο μπορεί να το ανέξει, να το ανοιχτεί. Εκεί μπορεί να το ανοιχτεί το κράτος, η κοινωνία. Έχω μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολύ πλούσιο υλικό και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει τίποτα αισιόδοξο μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει και καταγράφεται. Και θα σας πω και κάτι για να κλείσω, για να μην μακρηγορήσω άλλο, και θα επιστρέψω στο δεύτερο μέρος. Ισχυρίζονται αρκετοί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι η λύση στα εργατικά χέρια που ψάχνουμε. Θα συμφωνήσω. Αλλά δεν το κάνεις έτσι. Κάνεις μια καταγραφή και λες από το Ηράκλειο η αγορά στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην εστίαση, πόσα χέρια χρειάζεται φέτος να δουλέψει. Χρειάζεται 17.852 χέρια. Μάλιστα. Επίσημα. Έχει πάει ο Σιφάκης και λέει: εγώ θέλω 80 άτομα στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Έχει έρθει ο Σιλιγάρδος και λέει: εγώ θέλω 4 άτομα για την κουζίνα στο εστιατόριό μου. Μάλιστα. Έρχεται ο άλλος που κάνει εδώ ένα εργοστάσιο, έχει μια κατασκευαστική εταιρεία στη βιομηχανική και λέει: εγώ θέλω 300. Γιατί φτιάχνω ένα μεγάλο έργο. Πολύ ωραία. Πας σε διακρατικές συμφωνίες και ζητάς από την Αίγυπτο ή από το Σουδάν και λες: εδώ στην Κρήτη μου ζητάνε 17.852 ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν. Νόμιμα. Ξεκάθαρα. Να ξέρω πότε ήρθε, από πού ήρθε, από πού βαστάει η σκούφια του, με την ταυτότητά του, με την άδεια παραμονής του για συγκεκριμένο χρόνο που θα μπορεί να ανανεωθεί εάν δείξει καλή διαγωγή και καλό πρόσωπο. Και θα έρθει, θα τον περιμένω εγώ με ανθοδέσμη και θα τον πάρω και θα τον οδηγήσω με τα χαρτιά του και θα έρθω να τον παραδώσω εσένα ξενοδόχε που θέλεις 82 άτομα προσωπικό, εσένα εστιατόρα που θέλεις 4 άτομα για την κουζίνα σου και εσένα κατασκευαστή που θέλεις 382 άνθρωπους για το έργο που κάνεις, το μεγάλο έργο που κάνεις. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Εκεί, ειλικρινά σας μιλώ, δεν θα είχα προσωπικά καμία αντίρρηση και καμία ένσταση. Σας το λέω απλά και ξεκάθαρα. Όσο συμβαίνει όμως αυτό το μπάτε σκύλι γαλέστε και αλληστικά μη δώστε, όχι απλά θα είμαι κάθετα αντίθετος, θα είμαι τάβρος εν ιαλοπολείο. Με μένα δεν θα περάσουν καλά αυτοί οι οποίοι προωθούν αυτές τις πολιτικές και ανέχονται αυτά τα πράγματα. Και έχω δικαίωμα ως δημοσιογράφος να υποστηρίξω τη θέση και την άποψή μου. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, βλέποντας τι συμβαίνει, ξαναλέω, σε άλλες πιο πολυπολιτισμικές χώρες από ό,τι είμαστε εμείς. Όπως ας πούμε για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία. Και την ίδια ώρα βλέπω ας πούμε για παράδειγμα την Πολωνία που προοδεύει, που σου λέει κανένας. Δείτε το κοντράστ, συγκρίνετε τη Μεγάλη Βρετανία ή τις σκανδιναβικές χώρες και βάλτε στο κάδρο μέσα και την Πολωνία και ψάξτε να δείτε τι συμβαίνει στην Πολωνία. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παγκρίτια συνάντηση αγροτοκτηνοτρόφων το μεσημέρι στο Ρέθυμνο για ΟΣΔΕ και εκτιματολόγιο. Δεν αποκλείονται οι κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Στον ανακριτή σήμερα οι τέσσερις για την επίθεση σε κτηνοτρόφο στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου. Ο ηλικιωμένος πυροβολήθηκε και του έκοψαν τη γλώσσα το Σεπτέμβριο του 2024. Σε κλίμα οδύνης το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια στο Δημήτρη Εργαζάκη που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Μετά από μαραθώνια συζήτηση, 12 ωρών ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Χθες εκενώθηκαν 9 οικισμοί. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα στην Κρήτη, καθώς στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, βρίσκεται το νησί. Έκανε βόλτες με κοκαίνη στο αυτοκίνητο ένας 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Ηράκλειο από την ομάδα δίκυκλης αστυνόμευσης της άμεσης δράσης. Τη δημόσια πρόσκληση για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων δημοσίευσε η ΔΥΠΑ. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Νότια Ευρώπη, με τη Γαλλία και την Ισπανία να δίνουν άνηση μάχη με ανεξέλεγκτα μέτωπα πυρκαγιών. Ο Όφη εμφανίστηκε βελτιωμένο στο δεύτερο φιλικό του επί Ολλανδικού εδάφους, ωστόσο ιτήθηκε με 3-2 από την Μπρέντα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Ζέστη σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία στα βόρεια να φτάνει έως 32 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politika.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊ Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

0: Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έλεγε για τον εθνικισμό ο Χρήστος Αρτζετάκης. Είναι μια παλιά συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου, επειδή εγώ δεν θέλω να απαντήσω σε αυτούς που βάζουν ταμπέλες, παραπέμπω σε έναν άνθρωπο που όχι απλά ήταν υπερμορφωμένος, να το πω έτσι πολύ απλά, υπηρέτησε τη δικαιοσύνη με έναν τρομερό τρόπο, εξαιρετικό τρόπο, ως ανώτατος δικαστής, και βέβαια στη συνέχεια βρέθηκε στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα στη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Χατζηνικολάου, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο γιατί ανταποκρίνεται σε μία φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζηνικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο του Σίτλ της Ουάσιγκτον, έχουν γίνει έρευνες και στο Μουσείο Φυσικής Βιολογικής Ανθρωπολογίας του Μουσείου Φυσικής του Βρετανικού Μουσείου Ιστορίας στο Λονδίνο, οι οποίες καταδεικνύουν ακριβώς ότι οι Έλληνες, εμείς που κατοικούμε, οι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδος, προσέξτε, δεν έχουν καμία σχέση με όλους τους γείτονες, ότι δηλαδή αποτελούν ένα ιδιόμορφον τύπο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με τους γείτονες, αυτό σημαίνει όχι ότι πέσαμε από τους ουρανούς, ότι αποτελούμε μία συνέχεια κάποιων. Ποιον κάποιον, αυτόν τον προγόνων μας.
2: Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει?
1: Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Όχι,
1: δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτή είναι μία θεωρία η οποία επιφευρέθη προς υπηρέτηση σκοπών πολιτικών. Είναι σταλινική θεωρία, η οποία λενινιστική θεωρία μάλιστα, ότι ο πολιτισμός. Και αυτή η θεωρία γίνεται κατά διαστροφή ενός χωρίου του πανηγυρικού του Ισοκράτου. Κάνετε λάθος λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω κάνει μια εκτενή μελέτη η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί. Μπορώ, εάν θέλετε, όχι, δεν πρόκειται περί σεβασμού.
2: Πέφτουμε σε μια άλλη παγίδα τώρα και δεν πέφτω μόνο εγώ, πέφτουμε μαζί.
1: Όχι.
2: Στην παγίδα της θεωρίας. Εγώ θέλω να γυρίσουμε.
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν.
2: Να γυρίσουμε στην
1: επικαιρότητα. Δεν είναι δυνατόν, θα ολοκληρώσω αυτό το πράγμα.
2: Επομένως, να επιστρέψουμε
1: στην. Κοιτάξτε, τι είναι η ιστερία, κύριε Χατζηνικολάου. Εάν εσείς, προσέξτε, εάν εγώ πάω να πάρω το σπίτι σας και εσείς μου εμφανίζετε τους τίτλους της ιδιοκτησίας σας ότι είναι δικό σας, α, έχετε ιδιοκτησιακή ιστερία. Τι ιστερία έχει ο ελληνικός λαός? Ποια είναι η εθνικιστική του ιστορία? Επειδή επικαλείται τα εθνικά του δίκαια.
2: Πάντως, και αν αυτή, κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί υπερβολής και για τα δικά σας
1: λεγόμενα. Καθόλου.
2: Για το μειοδότες, εφιάλτες και κερκόπορτες του ελληνισμού.
1: Όχι, λάθος κάνετε. Εάν θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί ιστερίας και περί υπερβολών, θα πρέπει να κάνουμε για εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τις αντίθετες απόψεις. Και θα σας πω γιατί. Κατά ποιαν λογική, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ιστερία το να υποστηρίζει κανένας τα εθνικά του δίκαια βάσει των δεδομένων, και δεν είναι ιστερική οι αντίπαλοι μας, δηλαδή οι Σκοπιανοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν δικαιώματα υποστηρίζουν τα δικά τους. Και ρωτάτε, οι πνευματικοί μας άνθρωποι εντός εισαγωγικών, αυτοί οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις, γιατί δεν κακίζουν για εθνικιστική ιστερία τους Σκοπιανούς, οι οποίοι ομιλούν και υποστηρίζουν τα δικά τους χωρίς ιστορικά δεδομένα?

0: Χιλιάδες λοιπόν λαθρομετανάστες, δεν θα σχολιάσω εννοείται τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Νομίζω ότι ακούσατε, βγάλατε συμπεράσματα και καταλάβατε πάρα πολύ καλά τη σπέκουλα που έστησαν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, κυρίως αριστερά γκρουπούσκουλα και αριστερές μειοψηφίες, απλά και μόνο για να κουνάνε δάχτυλο και να πουλάνε πολιτική παπάντζα. Γιώργος Χατζηνάσιος. Έτσι για την ιστορία να το αναφέρω, που σήμερα εντάσσεται στα χαλιά. Τις πηξίδες θα τα ακούτε συχνά, όπως και τα υπόλοιπα που έχουμε. Και βεβαίως μαζί μας και στο δεύτερο μέρος, όπως και σε όλη την πηξίδα, η Sea Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Χιλιάδες λοιπόν πάτησαν στην Κρήτη από την 1η του Γενιάνουαρη του 26 ως σήμερα, με την πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο να έχουν αποτύχει παταγωδώς. Τα παράλια μας δέχονται καθημερινά, χωρίς να αντιδρά κανείς, υβριδικές επιθέσεις που τις αποδεχόμαστε χωρίς αντίδραση. Για μένα είναι μια ήττα. Η κοινωνία, βλέποντας τα γεγονότα, καταλαβαίνει ότι οι αρχικές πολιτικές θέσεις του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μακριά από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της και εξαγγελίες για ένα κράτος αστακό που δεν θα μπαίνει κανείς και όσοι μπουν θα απελάβνονται. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, δεν τα κατάφερε. Υπάρχει τώρα κάτι και προσέξτε, διότι κατά την προσωπική μου άποψη και αντίληψη είναι πιο ανησυχητικό, ακόμα πιο ανησυχητικό από το ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την υβριδική επίθεση και τις ροές. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι μου έβαλε πολύ μεγάλες σκέψεις που με οδήγησαν σε ανησυχίες. Πρόκειται για το άρθρο 154. Τι αλήθεια ετοιμάζουν για την αυτοδιοίκηση, δηλαδή για τις τοπικές μας κοινωνίες? Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επειδή ξέρω ότι διαβάζετε τα μεγάλα γεγονότα στα site που μπαίνετε και ασχολείστε, λογικό, σε ένα μεγάλο βαθμό, στην αναπαραγωγή ειδήσεων που έχουν σπέρμα, σκόνη, σφαίρα στο διαδίκτυο, ας μιλήσουμε λίγο για την πολιτική, την οποία την αφήνετε συνήθως στο περιθώριο και επιλέγετε να ψηφίσετε κάποιον που τιμωρεί αυτόν που δεν σας αρέσει, είτε είναι στο Δήμο, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι στην κυβέρνηση, ή ψηφίζετε ανθρώπους που σας λένε ανεδαφικά πράγματα, σας πουλάνε σανό και παπάντζα, ο οποίος είναι πολύ ευχάριστος στα αυτιά σας. Αλλά δεν μπαίνετε στη διαδικασία να ψάξετε κάποιες μικρές εικόνες που έχουν μεγάλο όμως αποτύπωμα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας βάλω σε μια διαδικασία και αν κάποιος έχει διαβάσει για το άρθρο 154 τις τελευταίες μέρες να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει: Κώστα, εγώ ανήκω στη μειοψηφία, διάβασα για το 154, ξέρω τι σημαίνει. Περιμένω με αγωνία και στο Messenger και στο Viber το δικό μου και στα μηνύματα που όσοι έχετε το τηλέφωνο μου, αλλά στο διαδίκτυο είναι πολύ πιο εύκολο, να μου στείλετε: Κώστα, εγώ διάβασα τι προωθείτε από την κυβέρνηση για το άρθρο 154. Για τους υπόλοιπους λοιπόν που δεν το έχουν διαβάσει, ας το δούμε μαζί γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Έχουμε λοιπόν το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και προβλέπει ότι μπορεί να συγκροτείται σε κάθε Δήμο ως συμβουλευτικό όργανο, ενώ ρυθμίζει και τη σύνθεση και τη λειτουργία του. Σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, νόμος 5314 του 2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης Α103 της 29ης 6ου του 2026 και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύως, το άρθρο 154 του κώδικα αφορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Προσέξτε, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη λογικά λαθρομεταναστών, το οποίο δύναται να συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία. Να το ξαναδιαβάσω για να το καταλάβετε, να το χωνέψετε ακόμα περισσότερο. Ο νέος κώδικας λοιπόν τοπικής αυτοδιοίκησης που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της κυβέρνησης και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, άρα ισχύει σήμερα που μιλάμε, εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύως, το άρθρο 154 του κώδικα αφορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, το οποίο δύναται να συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Θέλουν να τους εντάξουμε, θέλουν να μας τους φέρουν, θέλουμε να τους εντάξουμε και να έχουν και άποψη στα πράγματα που θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποφασίζονται αυτοδιοικητικά, δηλαδή μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, μέσα σε μια δημοτική αρχή. Το ίδιο άρθρο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ρυθμίζει επίσης τη σύνθεση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του. Επομένως, το άρθρο 154 ισχύει από τις 29 Ιουνίου του 2026, εκτός αν η ειδική μεταβατική διάταξη ορίζει διαφορετικά. Σας ρωτώ αν αντιλαμβάνεστε ως αν η ειδική μεταβατική διάταξη ορίζει διαφορετικά. Σας ρωτώ αν αντιλαμβάνεστε

Ο Δημήτρης που το είχε διαβάσει μου γράφει ότι άρα αύριο θα είναι και υποψήφιοι και μεθαύριο δήμαρχοι και αργότερα βουλευτές και κυβέρνηση. Βλέπε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και ο χορός καλά κρατεί και θα έρθει και η Σαρία σιγά σιγά και επίπονα και ο Κήπος είναι ανθυρός και εμείς κοιμόμαστε και τριβάζουμε και δεν τους παίρνουμε με πέτρες. Θλίψη καταλήγει.

Ο Νίκος μου γράφει: η πόλη έπεσε. Τώρα περιμένουμε την άλωση. Δυστυχώς, Κώστα, και φραγκοδίφραγκα να τα κάνεις, οι περισσότεροι δεν το πιάνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Έχουν να συζητήσουν άλλα πράγματα. Σε ευχαριστούμε. Είσαι όαση, γράφει. Μόνο εσύ. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην είμαι μόνο εγώ. Εγώ θα ήθελα να είναι κι άλλοι και θέλω να είναι κι άλλοι να λέμε αυτά τα πράγματα και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να αποφασίσει ο λαός. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία. Αν αυτό θέλουν οι πολλοί, και εγώ μαζί τους. Θα τους βάλω όμως ένα ερώτημα. Αν έχουν επισκεφτεί μουσουλμανικές χώρες όπως έχω επισκεφτεί εγώ, αν έχουν μελετήσει τι προσβλέπει το Ισλάμ και το Κοράνι και αν έχουν λάβει υπόψη τους τι έχει γίνει στις χώρες όπου αυτά επιβλήθηκαν, εδραιώθηκαν και τώρα η ημεδαπή αυτών των χωρών είναι στη γωνία. Γιατί το τυρί το είδαν, τη φάκα δεν είδαν. Ο Μάνος μου γράφει ότι ο μετανάστης και ο πρόσφυγας, πολύ σωστά επισημαίνει Κώστα, ούτε μία σχέση έχουν με τους λαθροεισβολείς, όσο και αν κάποιοι αρμόδιοι επιδιώκουν να τα ισοπεδώσουν όλα. Η ελληνική γλώσσα ευτυχώς είναι ξεκάθαρη. Τα μυαλά δεν είναι καθαρά. Απαντώ εγώ στο Μάνο, στα μυαλά μας υπάρχει σύγχυση, παιδιά, έλλειψη ενημέρωσης και έλλειψη γνώσης. Και δεν υπάρχουν και προσλαμβάνουσες. Σας καλώ, όποιοι θέλετε, να κάνουμε μια ωραία επίσκεψη σε θεοκρατικά κράτη, μουσουλμανικά, και να δούμε αν σας αρέσουν αυτά, γιατί εσείς εδώ λέτε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία και το λέτε χωρίς λόγο. Ενώ υπάρχει δημοκρατία, διότι αν δεν υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα δεν θα βγει ο καθένας να λέει όπως τα λέει τα πράγματα, θα τα είχαν απαγορεύσει. Άρα και μόνο που βγαίνεις και το λες ξεκάθαρα, δημοκρατία υπάρχει. Άρα αν αυτή τη δημοκρατία εσύ δεν την αντέχεις και δεν σ' αρέσει, έλα να σε πάω σε μια μουσουλμανική τέτοια χώρα, να μου πεις εσύ πόσα πίδια βάζει ο σάκος. Η κυρία Γεωργία μου γράφει: όχι άλλη ανοχή. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μανώλης μου λέει: ξέρουμε αν αυτοί που υποδεχόμαστε, σε εισαγωγικά το βάζει μέσα, έχουν βγει από φυλακές? Ξέρουμε τι έχουν διαπράξει? Ξέρουμε αν είναι πληρωμένοι πράκτορες? Ποια είναι αυτή η άθλια ευρωπαϊκή πολιτική που επιτρέπει να δίνονται παροχές και επιδόματα σε λαθρομετανάστες που πετάνε τα χαρτιά τους και δηλώνουν ό,τι να είναι? Αντί δηλαδή να επιδοτεί το μέσος Ευρωπαίος να κάνει παιδιά και να αποκτήσει ένα σπίτι, επιδοτούνται οι λαθρέοι. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Θα συμφωνήσω. Ο Μιχάλης μου γράφει: μου άρεσε πάρα πολύ, μέσα σε όλα τα οποία ανέφερες, με τα οποία βεβαίως και συμφωνώ, αυτό που πολύ σωστά έθεσες ως ένα ζήτημα που μπορεί να φέρει μια πολύ καλή διαχείριση και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να ζητήσουμε δηλαδή εμείς τον συγκεκριμένο αριθμό χεριών και ειδικοτήτων που είπαμε πριν, για τους φίλους που δεν μας άκουσαν. Είπαμε ότι αν η Ελλάδα έχει ανάγκη να καλύψει εργατικά χέρια, μπορεί να το κάνει και να πει ότι στο Σουδάν που θέλεις να μετακομίσεις, να φύγεις από το Σουδάν, στην Αίγυπτο, οπουδήποτε, θέλω 50 ανθρώπους να δουλέψουν στην εστίαση. Θέλω 200 ανθρώπους να μαζέψουν ελιές. Θέλω 500 ανθρώπους να δουλέψουν στα θερμοκήπια. Θέλω 300 ανθρώπους να δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Ποιοι είστε?

ελάτε εδώ με τα διαβατήριά σας, με τις άδειες παραμονής σας, να έρθετε κύριοι και να σας υποδεχτούμε με ανθοδέσμη. Όχι έτσι όμως. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Δυστυχώς δεν με παίρνει ο χρόνος. Εννοείται ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι δεν μου έχει στείλει ακόμα κανένας μήνυμα πέραν του Δημήτρη για το ποιοι είχατε διαβάσει το 154. Δεν πειράζει. Αυτοί που δεν το είχαν διαβάσει το 154 το άκουσαν από εδώ, από την Πηξίδα. Γι' αυτό είμαστε άλλωστε εδώ.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Ελπίζω όσοι δεν μας άκουσαν να μας ακούσουν στις επαναλήψεις. Τους ευχαριστώ και τους χαιρετώ και από τις ώρες αυτές. Φτάσαμε λοιπόν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω και την C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας και που σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο σε 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, σε 3 ώρες για Νάξο, σε 3 και 35 για Πάρο και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Μια ανάσα με 50% έκπτωση αν βγάλετε και τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με αυτά που εκδίδονται ως εισιτήρια αναχώρησης. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση που σας προσφέρουν τα πλοία του μεγαλύτερου στόλου παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κορυφαία εξυπηρέτηση με C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Και βεβαίως μην αφήνετε το καλοκαίρι να περνάει έτσι. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που σας δίνει. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χαμένο. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκίτι

0: κυκλοφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μία βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Παγκρίτια συνάντηση αγροτοκτηνοτρόφων στο Ρέθυμνο, η ώρα των αποφάσεων για κινητοποιήσεις. Καταγγελίες του δικηγόρου Γιώργου Απατσίδη στον Πολίτικα για εγκληματική οργάνωση που αλλοιώνει δικαστικές αποφάσεις. Υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο όπως ισχυρίζεται. Μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, εκενώθηκαν χθες 9 οικισμοί. Ύποπτες χαρακτηρίζει τις αλλεπάλληλες φωτιές στην Αληθινή Μεσαράσου αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Φεστού μιλώντας στον Πολίτικα. Στον ανακριτή σήμερα οι τέσσερις για την επίθεση σε κτηνοτρόφο στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου. Ο ηλικιωμένος πυροβολήθηκε και του είχαν κόψει τη γλώσσα. Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στα Μάλια στο Δημήτρη Εργαζάκη που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Αναλυτικά ειδήσεις. Παγκρίτια συνάντηση αγροτοκτηνοτρόφων έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι στο Ρέθυμνο, στην οποία έχουν κληθεί οι αγροτικοί σύλλογοι από όλη την Κρήτη. Τα θέματα συζήτησης είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα του κτηματολογίου. Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, τόνισε πως δεν αποκλείονται κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι, ακόμη και αποκλεισμοί δρόμων και αεροδρομίων εάν δεν βρεθεί λύση. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στη συνάντηση, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η διοργάνωση Παγκρίτιου Συλλαλητηρίου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε βάρος κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου το Σεπτέμβριο του 2024, ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει φρίκη και αποτροπιασμό. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται να είναι οι ηθικοί αυτούργοι της επίθεσης σε βάρος του 79χρονου. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024, άνδρας εισέβαλε στο ποιμνιοστάσιο του κτηνοτρόφου και τον πυροβόλησε. Μάλιστα, ο δράστης, πριν φύγει, του έκοψε τη γλώσσα, προκαλώντας σκηνικό φρίκης. Στη συνέχεια, στις 25 Ιουλίου του 2026 πλέον, συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου τέσσερις άνδρες. Ο 42χρονος, μάλιστα, είναι έγκλειστος σε φυλακές για άλλη υπόθεση. Την Παρασκευή απολογούνται οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που ξυλώθηκε για ζωκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έβαλε τέλος σε ένα καθεστώς που για σχεδόν 10 χρόνια ζούσαν κάτοικοι και κτηνοτρόφοι. Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τέθηκε με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο ιατροδικαστής στα Χανιά. Μετά την εξέλιξη αυτή, στην Κρήτη υπηρετούν πλέον μόλις 2 ιατροδικαστές. Υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής αφέθηκε ελεύθερος όπως και ο καθηγητής τοξικολογίας, ενώ κατηγορούνται και οι δύο για παρέμβαση σε ιατρικές και ιατροδικαστικές γνωματεύσεις. Με καταγγελίες εξαιρετικά υψηλής έντασης για τη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας, εμφανίστηκε ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Όπως υποστήριξε, η υπόθεση της Κρήτης δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά την κορυφή ενός πολύ ευρύτερου προβλήματος που, όπως είπε, επηρεάζει συνολικά την απονομή της δικαιοσύνης. Ο κ. Απατσίδης έκανε λόγο για διαχρονική αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών, για καταγγελίες που, όπως υποστήριξε, οδηγούνται συστηματικά στο αρχείο και για ένα πλέγμα διαφθοράς που, κατά την άποψή του, έχει διαβρώσει κρίσιμους θεσμούς του κράτους.
1: Στην Ελλάδα έχουμε μια εγκληματική οργάνωση, πραγματικά οργανωμένη, σε έναν μεγάλο βαθμό ιατροδικαστών, νεκροτόμων, υπαλλήλων ιατροδικαστικών υπηρεσιών, στην οποία δυστυχώς συμμετέχουν και υπάλληλοι, όπως φαίνεται, στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2: Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέτε. Πού το στοιχειοθετείτε, πού το στήριζετε?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι βαρύ αυτό που λέω. Βαρύ είναι το γεγονός ότι έχουμε επί χρόνια καταγγελίες που διατυπώνονται και οι αρχές, η αρμόδια υπηρεσία των εσωτερικών υποθέσεων και όποιες άλλες αρμόδιες αρχές υπάρχουν δεν έχουν ενσκύψει σε αυτές τις καταγγελίες και σε αυτές τις ενδείξεις, οι οποίες πολλαπλασιάζονται, έχουν καταστεί αποδείξεις και έχουν ελεηλατήσει πραγματικά όλες οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Είναι παραλαμβανόμενα τα περιστατικά, Έχουμε στην Κρήτη τις συλλήψεις, είχαμε στη Θεσσαλονίκη συλλήψεις ή δικογραφία περίπου, ακούγεται ακόμα και 50 ατόμων. Διοχέτευση συνομιλιών ιατροδικαστών νεκροτόμων επιλεκτικά. Δεν γνωρίζω εάν επιθυμούν να διερευνήσουν όλα τα πρόσωπα και όλες τις πράξεις τις οποίες αφορούν. Έχουμε νεκροτόμους που συνελήφθησαν, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, και οι δύο που εμπλέκονταν και στην ιατροδικαστική διερεύνηση των τεμπών, οι οποίοι δεν τέθηκαν ποτέ σε αργία, υπηρετούν μέχρι και σήμερα, διενεργώντας πράξεις νεκροτόμου. Έχουμε στην Κρήτη, όπως είδαμε τώρα πρόσφατα, τις συλλήψεις. Ο καθηγητής τοξικολογίας, όπως τουλάχιστον είναι αναγεγραμμένο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το παρελθόν και στο παρελθόν, είχε εμπλακεί σε ανάλογες διαδικασίες. Από ό,τι φαίνεται είχε κηρυχθεί αθώος. Έχουμε ιατροδικαστή στη Λαμία, όχι γυναίκα ιατροδικαστή, άντρα ιατροδικαστή, ο οποίος τώρα μετά από ένα χρόνο τέθηκε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων για δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας, η οποία είχε καταγγελθεί. Έχουμε χρησιμοποίηση τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στη Λαμία, πράγμα πολύ περίεργο, το οποίο δεν μπορώ να συνδυάσω προς το παρόν με κάτι, διότι δεν έχει διερευνηθεί βάθος. Έχουμε στη Λαμία μια επιλεκτική αποστολή των τοξικολογικών υλικών στο εργαστήριο του καθηγητή της Κρήτης, ενώ προηγουμένως τα υλικά, οι τοξικολογικές εξετάσεις διατάσσονταν στο εργαστήριο τοξικολογίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.
2: Συγγνώμη για πατσίδι, επειδή εμείς δεν είμαστε τώρα οι δήμονες. Διατάσσονταν από ποιους, από ποια υπηρεσία δηλαδή?
1: Από την προηγούμενη ιατροδικαστή, που ήταν και η νόμιμη προϊστάμενη της υπηρεσίας, όπως και όλες οι υπηρεσίες έστελναν τα τοξικολογικά στο εργαστήριο τοξικολογίας Θεσσαλονίκης, που ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2: Ωραία.
1: Και δεν υπήρχε.
0: Με αιχμή το μεταναστευτικό και σαφή αντιπαράθεση με την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα από το Αγαθονήσι. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε χαρακτηριστικά. Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Και μένουμε στο θέμα για να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα Σιλγάρδου. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Σαφέστατα, στις ένοπλες δυνάμεις έχουμε εμπιστοσύνη, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι πιστοποιούν και το αξιόμαχο, αλλά και το αναβαθμισμένο πλέον σύστημα το οποίο διαθέτουν σε γη, ουρανό και θάλασσα. Ωστόσο, θέλω να με επιτρέψεις να πω ότι δεν ξέρω πόσο μπορούμε να ταυτιστούμε με την τοποθέτηση, δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς, όχι γιατί θα συνυπάρχουμε με ασφάλεια, με τους ανθρώπους αυτούς που μπαίνουν λαθρέα στη χώρα, παράνομα στη χώρα, αλλά για το ότι η κυβερνητική πολιτική έχει επιτύχει και έχει δώσει ένα δυνατό χαστούκι, μια γροθιά θα έλεγα, στο υπογάστριο, στο λεπτό υπογάστριο των διακινητών και των χωρών κάτω από τις οποίες, από την μύτη των αρχών δηλαδή αυτών των χωρών, πραγματοποιείται όλο αυτό το σκηνικό και παίρνει σάρκα και οστά αυτό που λέμε με μια κουβέντα λαθρομετανάστευση. Ξέρεις, αναρωτιόμουν χθες οι χώρες αυτές πώς αποδέχονται να περνούν αυτοί οι άνθρωποι που προέρχονται από άλλες χώρες για να καταλήξουν στα λιμάνια αναχώρησης, εν προκειμένου στη Λιβύη, όταν γνωρίζουμε ότι κάποιοι από αυτούς ξεκινούν από την Αιθιοπία, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, άρα περνούν σύνορα. Ένα ερώτημα είναι, σε αυτά τα σύνορα ελέγχονται από αυτές τις χώρες, να μας βγει να μας πει κάποιος τελικά, ή δεν ελέγχονται? Αυτές οι χώρες δηλαδή είναι εξίσου μπάτε σκύλοι, αλέστε και αλεστικά μην δώσετε, όπως είναι η Ελλάδα? Διότι η Ελλάδα αυτό είναι. Είναι σήμερα μια χώρα μπάτε σκύλοι, αλέστε και αλεστικά μην δώσετε. Το δεύτερο που θέλω να βάλω ως ερώτημα είναι αν αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να συμμορφωθούν με μια διακρατική συμφωνία. Έχει γίνει απόπειρα μιας τέτοιας συμφωνίας, έχει γίνει μια προσπάθεια και μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, ή δεν έχει γίνει τίποτα? Επίσης αυτό θέλω να μας το αποσαφηνίσει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή πήγαμε και βρήκαμε τις δύο κυβερνήσεις που ουσιαστικά κουμαντάρουν τη Λιβύη αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε δύο κυβερνήσεις, όπως ξέρεις, στη Λιβύη, και τους είπαμε ελάτε να κάνουμε μια συμφωνία, και αυτοί μας είπαν δεν κάνουμε καμία συμφωνία, να ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι οι εχθροί μας. Κάναμε μια συμφωνία ενδεχομένως που δεν την τήρησαν. Άρα είναι άτιμοι αυτοί οι οποίοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι με εμάς, ή δεν πήγαμε καθόλου? Αυτά περιμένω εγώ να ακούσω από τον Πρωθυπουργό. Δεν μου αρκεί η φράση να αισθάνονται ασφαλείς. Αισθανόμαστε ασφαλείς όσον αφορά τις ενόπλες δυνάμεις. Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς κάτω από την μεταναστευτική πολιτική που ασκεί με συγκεκριμένο τρόπο και ο κύριος Πλεύρης σήμερα ως υπουργός μετανάστευσης, αλλά και η προκατοχή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία των έργων τέχνης. Υπέρ της αρχής τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας κυριότητας μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων, ξεκαθάρισε η υπουργός Λίνα Μενδώνη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ΑΕ μπαίνει εκεί όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό, σημείωσε το ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας ότι ο ΔΑΠ θα εξακολουθεί τυπικά να εισπράττει τα έσοδα, αλλά θα καλείται στη συνέχεια να καταβάλει στην εταιρεία διαχειριστική αμοιβή και λειτουργικά έξοδα. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο Αριστοτέλης για την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Σεράφιο. Η πρόταση προβλέπει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την απόδοση 13 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον πόρων στους Δήμους. Ολοκληρώθηκε η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Κύπρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας. Αποφασίστηκε να συγκληθεί νέα πολυμερής διάσκεψη. Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Καμπή κοντά στον Χιτά της Πάρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές εστίες. Προηγήθηκαν δραματικές ώρες καθώς εκενώθηκαν χθες 9 οικισμοί, ενώ μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διαδοχικά ήταν τα μηνύματα εκένωσης από το 112 στους κατοίκους. Να ακούσουμε τι είπε για τη σημερινή εικόνα στο ΕΡΤ News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός.
4: Η οποία έχουμε από το πεδίο των επιχειρήσεων είναι ότι είναι μια βελτιωμένη εικόνα. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν εφησυχάζουμε, έχουμε βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο, επειδή θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι.
5: Έχετε αναπροσαρμόσει το σχέδιό σας πάνω σε αυτό το κομμάτι που μας λέτε, γιατί αυτό βλέπουμε ότι θα ενισχυθούν οι άνεμοι από το μεσημέρι, άρα πώς θα επιχειρήσετε εκεί?
4: Το modus operandi του πυροσβεστικού σώματος για την υπόλοιπη χρονική διάρκεια που θα διαρκέσει αυτή η πυρκαγιά θα είναι ότι θα κρατήσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ορίσει όλη τη νύχτα και θα προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου υπάρχουν μόνο κάποια καπνογόνα σημεία και κάποιες διάσπαρτες εστίες. Αυτές οι εστίες είναι εντός περιμέτρου που έχουμε ορίσει οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Και προϊόντος του χρόνου η πυρκαγιά θέλουμε να την κρατήσουμε μέσα σε αυτή την περίμετρο.
5: Υπάρχουν εστίες που να σας προκαλούν ανησυχία αυτή τη στιγμή, κύριε Αρτοπιέ?
4: Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες, ναι, πάνω απ' όλα. Το άλλο κομμάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο είναι αυτές τα διάσελα και οι χαραδρώσεις, οι χαράδες δηλαδή, στις οποίες εισέρχεται η πυρκαγιά πολλές φορές. Αυτές οι μικρές εστίες, οι οποίες μπορεί με την ένταση των ανέμων ενδεχομένως να δώσει μια μικρή πιο ενεργή πυρκαγιά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με όλη αυτή την ενέργεια που έχει γίνει από το πυροσβεστικό σώμα, μπορώ να σας πω ότι η πυρκαγιά βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, είναι βελτιωμένη, σαφώς βελτιωμένη εικόνα, δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κάποιος οικισμός. Ωστόσο, Δεν εφησυχάζουμε. Καθ' όλη τη διάρκεια οι δυνάμεις θα παραμείνουν στο πεδίο και οι επίγειες και οι εναέριες μέχρι όσο χρειαστεί για να τελειώσει αυτή η δύσκολη πυρκαγιά.
5: Και έρχονται και ενισχύσεις, όπως μας είπε και ο ρεπόρτερ του Earth News, ο Ζωής Κακαβάς. Έρχονται επιπλέον 20 πυροσβέστες από τη Ραφίνα.
4: Σωστά, μετακινούνται και 20 πυροσβέστες με υδροφόρα οχήματα από τη Ραφίνα. Θα βρίσκονται στο πεδίο των επιχειρήσεων και αυτοί. Είναι μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, η οποία έπρεπε να γίνει και ήταν αναγκαίο να γίνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα, λόγω της νησιωτικότητας, έχει μεγάλες αποστάσεις και με την θαλάσσια, με το θαλάσσιο δρομολόγιο το οποίο κάνουν οι πυροσβέστες μας, προσπαθούν να τελειώσουμε με αυτή την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά αυτή θα σβήσει, ωστόσο χρειάζεται αυξημένη προσοχή από όλους μας και σήμερα. Υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται σε δίκτυα επικινδυνότητας 4 και γι' αυτό το λόγο, κατηγορίες πυρκαγιάς 4, και γι' αυτό το λόγο εφιστούμε την προσοχή σε όλους να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
0: Υποψίες κινούν οι φωτιές που ξέσπασαν στην αληθινή του Δήμου Φεστού, οι οποίες αφήνουν πίσω τους καμένη χορτολιβαδική έκταση και μικρό τμήμα δάσους, αλλά και πολλά ερωτηματικά. Οι κάτοικοι της Μασαράς έχουν θορυβηθεί από τη συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται πυρκαγιές σε συγκεκριμένα σημεία. Όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φεστού, Κώστας Μανιουδάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, οι φωτιές διερευνώνται, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ξέσπασαν οι φλόγες.
6: Το γεγονός ότι μέσα σε 13-14 μέρες έχουν μπει ήδη 3 μεγάλες φωτιές. Και από αυτές είναι οι δύο στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο δημοτικό διαμέρισμα της Αληθινής. Σίγουρα αυτό το πράγμα ξυπνάει υποψίες. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να το διερευνήσω αυτό το πράγμα, είναι θέμα ανακριτικούς της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς, όπως είπατε και εσείς, στη συζήτησή σας, η αντίδραση ήταν άμεση. Ήταν 4 ελικόπτερα, 20 υδροφόρα οχήματα, 80 άντρες με 3 πεζοπόρα τμήματα. Και όπως προείπατε, αποφευχθήκα τα χειρότερα. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο δάσος εκεί από τα τρυπτά που ανεβαίνει μέχρι πάνω τα στερούσια. Και παρόλο που μπήκε η φωτιά μέσα, κατάφεραν τα εναέρια μέσα, δηλαδή τα ελικόπτερα, να την σβήσουν τελικά, να γίνει κατάσβεση.
0: Για αυτές λοιπόν τις ύποπτες πυρκαγιές, όπως τουλάχιστον χαρακτηρίζονται από πολλούς, μας είπατε, τρεις μεγάλες φωτιές στο ίδιο σημείο τις τελευταίες ημέρες. Δεν μπορεί να πράξει κάτι από τη δική του πλευρά ο Δήμος Φεστού, παρά μόνο το ανακριτικό της πυροσβεστικής να καταλήξει ενδεχομένως στο τι ακριβώς συμβαίνει.
6: Ναι, εδώ ήταν χθες όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μητάκης, που είναι γενικός περιφερειακός διευθυντής Κρήτης και συλλογιστής Βορείου Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης. Ο κύριος Στροφόλ Τζιλιμιγκάκης, που είναι περιφερειακός διευθυντής Κρήτης. Ο κύριος Σταυρακάκης. Ήταν όλοι από την πρώτη εδώ στιγμή και συντονίζανε. Πιστεύω γι' αυτό πήγε καλά όλος ο συντονισμός και τελικά η κατάσταση. Αυτοί έχουν το πρώτο και το τελευταίο λόγο να το διερευνήσουν και να δούμε αν συμβαίνει κάτι από αυτό.
0: Ισχύει, κύριε Μανιουδάκη, ότι προς στιγμήν κινδύνευσε και ένα 12χρονο κορίτσι το οποίο τελικά σώθηκε?
6: Από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά, υπάρχουν δύο βουσκίες, θα πούμε, δύο χτινοτροφικές μονάδες, και μία από ό,τι ξέρω είναι και σπίτι, είναι η κατοικία. Και σε αυτή την κατοικία ήταν το έπαιρνε. Αν και ήταν γύρω καθαρή περιοχή από εκεί, εντάξει, και μόνο που υπάρχει παιδί, υπάρχει, κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, γίνεται κάθε προσπάθεια για να αποφευθεί το μοιραίο. Δεν είχαμε κάτι το αρνητικό, δεν κινδυνεύσανε άνθρωποι, δεν κινδυνεύσανε ζωικό κεφάλαιο, δεν κινδύνεψε ούτε ζωικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Παρόλο που έχουμε εκεί εκτάσει δύο χτυπτόφυλλα, πιστεύω ότι εν τέλει πήγαν όλα καλά.
0: Mm-hmm. Άρα αυτό που κάει και είναι χορτολιβαδική έκταση?
6: Κάει και χορτολιβαδική έκταση, κάει και εκεί ένα μικρό κομμάτι από το δάσος. Αν δεν ήταν τα ελικόπτερα, θα είχαμε πολύ ισχυρότερες καταστάσεις. Εγώ δηλαδή είχε και λίγο αέρα και φοβήθηκα, αλλά σας είπα, κάνανε δουλειά τα 4 ελικόπτερα. Από την πρώτη στιγμή μίλησα εδώ με το διοικητή μου, ότι έχει καλέσει ήδη ένα αέρια μέσα. Σε τρεις φωτιές δηλαδή που έχουν πήσει εδώ στο Δήμο Φεστού έχουν κάνει τρομερή δουλειά, ο κρατικός μηχανισμός έχει λειτουργήσει άμεσα. Μπράβο, μπράβο τους. μπράβο στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά οφείλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο στην τοπική κοινωνία που κινητοποιείται άμεσα. Σε όλες τις φωτιές υπάρχουν υδροφόρα οχήματα, υπάρχουν εθελοντές, υπάρχουν τραχτέρ με πυροσβεστικά και με τουρμπίνες, οι οποίοι όλοι αυτοί συμβάλλουν στην κατάσταση των πυρκαγιών.
7: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή ότι πάντα υπάρχει και η βοήθεια της τοπικής κοινωνίας σε πολλές περιπτώσεις, αν και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα με τους ισχυρούς ανέμους και βέβαια.
0: Σε κλίμα οδύνης είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σταμάλια, στον Δημήτρη Εργαζάκη που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης, καθώς ο 27χρονος είναι γιος του οικονολήπτη Νίκου Εργαζάκη. Συντετριμμένοι αποχαιρέτησαν όλοι τον άτυχο Δημήτρη, ο οποίος δεν πρόλαβε να εκπληρώσει τα όνειρά του. Ο 27χρονος, υπό άγνωστες συνθήκες, έχασε χθες τα ξημερώματα τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε στα Μάλια και προσέκρουσε σε τοίχο. Θερμά συλληπιτήρια από τον Πολίτικα 89,8 στην οικογένεια και φυσικά στον καλό συνάδελφο Νίκο Εργαζάκη. Στο κυνήγι της φοιτητικής κατοικίας, χιλιάδες φοιτητές μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Σε κάθε μεγάλη φοιτητούπολη της Κρήτης, γονείς ζητούν ένα γονείο στέγη για τα παιδιά τους, καθώς από το Σεπτέμβρη θα μπουν ως φοιτητές στα πανεπιστήμια, διαδικασία που όμως αποτελεί δύσκολη υπόθεση. Όλο και υψηλότερα εκτοξεύονται τα ενίκια, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Σταύρο Βασιλιάδη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Προειδοποίησε για επιτίδιους που εξαφανίζονται με τις προκαταβολές των σπιτιών.
7: Αυτή τη στιγμή το ενίκιο για ένα σπίτι στο κέντρο του Ηρακλείου, για παράδειγμα.
8: Στο κέντρο αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω μια εικόνα, να υπολογίζεται περίπου ότι κυμαίνεται γύρω στα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή για ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και στα 600 ευρώ να ζητάνε.
7: Επιπλωμένο ή όχι?
8: Επιπλωμένο.
7: Τουλάχιστον περιλαμβάνει τα έπιπλα, αλλά 600 ευρώ για μια μέση ελληνική οικογένεια είναι σχεδόν ένας μισθός σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις.
8: Σχεδόν ένας μισθός, όπως θέλετε.
7: Mm-hmm. Σε άλλες περιοχές και μεγάλες πόλεις της Κρήτης, συγγνώμη, σας διάκοψα, να ολοκληρώσετε βέβαια την εικόνα και τη σκέψη σας.
8: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ειδικά σήμερα, έχουμε και παιδιά τα οποία ψάχνουν να συγκατοικήσουν κιόλας. Δηλαδή βλέπουν ότι οι τιμές είναι τόσο υψηλές, ώστε κοιτάζουν την περίπτωση να συγκατοικήσουν 2 με 3 φοιτητές σε ένα διαμέρισμα.
7: 2 και 3 φοιτητές, άρα ψάχνουν και λίγο μεγαλύτερες κατοικίες πλέον, έτσι ώστε να μοιραστούν όλα τα έξοδα.
8: Ναι, βεβαίως.
7: Mm-hmm. Ενδεικτικά μπορείτε να μας δώσετε κάποια ενίκια σε σχέση με τα τετραγωνικά που προκύπτουν σε μεγάλες πόλεις της Κρήτης, για παράδειγμα? Είστε βέβαια εκπροσωπείτε τους μεσίτες της Ανατολικής Κρήτης, αλλά έχουμε εδώ το ΕΛΜΕΠΑ.
8: Ναι, και της Ανατολικής Κρήτης. Κοιτάξτε να δείτε, περιφερειακά εκτός κέντρου, με εύκολη όμως πρόσβαση σε λεωφορείο για να μπορέσει να μετακινηθεί ο φοιτητής. Αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη ζήτηση ό,τι έχει να κάνει γύρω στην 62 Μαρτίων, δηλαδή είτε είναι Καμίνια, είτε είναι Πέρισο, είτε είναι Μασταμπάς, λίγο πιο ψηλά ακόμα, και οι τιμές εδώ πέρα φτάνουν σε ένα επίπεδο 10 με 12 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή πάμε στα 40, βάζω τα 40 τετραγωνικά, γιατί συνήθως είναι
7: Ψάχνουν
8: περισσότεροι φοιτητές, είτε mm-hmm. γκασονιέρα είναι, είτε διάρρη, δηλαδή ένα δίχωρο. Κυμαίνονται αυτή τη στιγμή στα 400 με 500 ευρώ ενίκιο.
7: Mm-hmm. Είναι λίγο χαμηλότερα, βέβαια.
0: Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης. Οι 38 Σουδανοί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο χώρο του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι 135 ακόμη άτομα εντοπίστηκαν χθες. Και παραμένουμε στο θέμα για να το συζητήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
9: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
7: Κύριε Παπαδάκη, είχαμε μείνει στο γεγονός ότι είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα ο Όλη με τα οποία ζητούσε να φύγουν οι μετανάστες από το ψυγείο στο λιμάνι. Πρόκειτο μάλιστα να εκδικαστούν τις προηγούμενες ημέρες. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Δόθηκε κάποια άτυπη παράταση λειτουργίας του χώρου?
9: Σωστά, επρόκειτο να δικαστούν στις 24 Εβδόμου την Παρασκευή. Ο αντίδικος ζήτησε αναβολή και το δικαστήριο έδωσε αναβολή για να δικαστούν στις 14 Οκτωβρίου. 14 Οκτωβρίου. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θυμάμαι εμείς την απόφαση του δικαστή και αναμένουμε την τελική εκδίκαση και τη δικαιοσύνη μας.
7: Άρα, μέχρι και τον Οκτώβριο, τα μέσα Οκτωβρίου, δίνεται μια άτυπη παράταση στη λειτουργία του χώρου στο πρώην ψυγείο και μέχρι τότε θα πρέπει να έχει βρεθεί και μια λύση πιο μόνιμη για τη δημιουργία μιας δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, ώστε να λυθεί το θέμα.
9: Εντάξει, η λύση δεν αφορά εμάς. Τη λύση πρέπει να βρει η πολιτεία. Έτσι, εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι ότι ο χώρος ο οποίος παράνομα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται και κατέχεται θα πρέπει να δοθεί ξανά πίσω στον οργανισμό λιμένους Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ανήκει στην ελληνική πολιτεία να βρει τη λύση.
7: Επειδή μιλήσατε και στα ασφαλιστικά αυτά μέτρα, αναφέρθηκε και το γεγονός ότι δεν είναι και σωστές οι συνθήκες που επικρατούν στο χώρο αυτό. Και επειδή βλέπουμε διαρκώς καραβιές να καταφτάνουν και να μεταφέρονται άτομα στο πρώην ψυγείο, οι συνθήκες στο εσωτερικό πώς είναι αυτή τη στιγμή?
9: Δεν έχει αλλάξει κάτι στις συνθήκες στο εσωτερικό. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι απαράδεκτες για τη φιλοξενία κόσμου και μεταναστών.
7: Αυτό που λέτε τα λέει όλα.
9: Το να βρεθεί η λύση είναι κάτι επιτακτικό. Έπρεπε να έχει βρεθεί το αύριο, είναι ήδη αργά.
7: Λύση αλλά, λοιπόν χθες, αλλά ούτε και αυτή τη στιγμή
9: Όλοι οι φορείς σφυρίζουν αδιάφορα, διότι ουδής θέλει να αναλάβει το πολιτικό κόστος του να βρει ένα χώρο και νομίζω ότι ίσως έχουν γίνει και κάποια λάθη στην όλη επικοινωνία του ζητήματος. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν αφορά εμάς, τον οργανισμό λιμένος.
7: Μιλάτε λοιπόν ξεκάθαρα για το πολιτικό κόστος μιας απόφασης και αυτή τη στιγμή πάμε από αναβολή σε αναβολή. Με αυτόν τον τρόπο θα χαρακτήριζα εγώ τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τη δομή των αθανάτων και διαρκείς καθυστερήσεις. Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή για ώρα μηδέν για το μεταναστευτικό για σας.
9: Εμείς αναμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν θέλουμε να αυθαιρετήσουμε μόνοι μας όπως αυθαιρέτησαν αυτοί που κατέλαβαν το χώρο. Θέλουμε να τηρήσουμε την απόλυτη νομιμότητα.
7: Είστε σαφείς με αυτό, κύριε Παπαδάκη, και να πάμε στα υπόλοιπα θέματα του οργανισμού λιμένου Ηρακλείου. Βρισκόμαστε πλέον εν μέσω καλοκαιριού. Η κρουαζιέρα θεωρούμε ότι παρά τους κλειδονισμούς του πολέμου αλλά και των διαρκών ανατιμήσεων φαίνεται να αντιστέκεται. Είναι όντως έτσι τα πράγματα?
9: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είχα πει και νωρίτερα στο ξεκίνημα της σεζόν, η φετινή σεζόν θα είναι μια σχετικά καλή σεζόν, με μείωση όμως από πέρσι. Δεν θα είναι μια σεζόν που θα κατακτήσουμε νέες κορυφές. Βρισκόμεθα ήδη στα τέλη Ιουλίου, έχουμε περίπου 200.000 επιβάτες και 105 προσεγγίσεις. Η χρονιά υπολογίζω θα κλείσει γύρω στους 430.000 επιβάτες και 226 προσεγγίσεις, δηλαδή θα είμαστε κάτω σε σχέση με πέρυσι 13% σε επίπεδο προσεγγίσεων κρουαζιεροπλοίων και 20% σε επίπεδο επιβατών. Τώρα, οι αιτίες της μείωσης είναι πολλές και διάφορες. Έχει να κάνει με τον πόλεμο σαφέστατα. Έχει να κάνει με ότι χάσαμε, ειδικά το Ηράκλειο έχασε κάποιες προσεγγίσεις από δύο πλοία που ήταν εγκλωβισμένα και ξεκίνησαν αργά μέσα στο Μάιο. Έχει να κάνει με το κόστος του καυσίμου και κάποιες αλλαγές δρομολογίων που έκαναν εταιρείες. Και μια συγκεκριμένα μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία άλλαξε τα δρομολόγια της. Και πλέον δεν προσεγγίζει Κρήτη ή Ρόδο, αλλά πηγαίνει από Μύκονο, Κατάκολο και μετά ανεβαίνει η Αδριατική. Αυτό μας κόστησε έτσι αρχή τους επιβάτες φέτος. Και έχει να κάνει και με τα τέλη επιβατών στα οποία γκρινιάζουν οι εταιρείες κρουαζιέρας που επευλήθησαν από πέρυσι. Πολύ ψηλότερα σε Μύκονο Σαντορίνη, λιγότερα στο Ηράκλειο, 5 ευρώ ένα επιβάτη. Είναι ένα προϊόν ευαίσθητο στο δημολογιακή πολιτική η κρουαζιέρα και τα κοιτάζουν όλα οι εταιρείες, οπότε υπάρχουν και αναδρομολογήσεις από την Ανατολική Μεσόγειο σε άλλους προορισμούς. Αυτές συνοπτικά νομίζω είναι οι αιτίες της μείωσης. Για το 27 μέχρι σήμερα οι κρατήσεις είναι στα επίπεδα του 26, άρα αντίστοιχα, ας πούμε, αν δεν αλλάξει κάτι θα κυμαθούμε γύρω στις 230 προσεγγίσει το 27 και πάλι περίπου 430 με 450.000 επιβάτες. Νομίζω ότι ο νέος καταλύτης για την κρουαζιέρα που θα μπορέσει να δώσει όθηση είναι το νέο αεροδρόμιο, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει από την σεζόν τέλος 28, από τη σεζόν του 2029, όπου εκεί είμαστε σε συζητήσεις και υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από αρκετές εταιρείες κρουαζιέρας για να αυξήσουν το home porting στο Ηράκλειο. Και αναμένουμε να δούμε πλέον και οι εταιρείες κρουαζιέρας να δούνε τι νέες αεροπορικές συνδέσεις θα υπάρξουν κατευθείαν με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όχι chartered flights, αλλά τακτικές προσεγγίσεις από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε και καινούρια home ports, τα οποία να επισημάνω ξανά ότι το οικονομικό όφελος για την τοπική κοινωνία και οικονομία είναι περίπου τριπλάσιο από αυτό της απλής προσέγγισης κρουαζιεροπλοίου.
7: Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, μετά από χρόνια που σας ακούω να εκτιμάτε ότι θα πάμε πτωτικά στο ζήτημα της κρουαζιέρας. Είπατε περίπου στο 13% η πτώση, βέβαια αναμενόμενο.
9: Επίπεδο προσεγγίσεων και 20% σε επίπεδο επιβατών.
7: Αναμενόμενο με βάση τις επιπτώσεις του πολέμου, αλλά πέρα από τη μείωση των εσόδων που φαντάζομαι ότι φέρνει μια τέτοια έτσι, εξέλιξη, υπάρχουν και επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, γιατί είναι αλυσιδωτά, νομίζω, όλα αυτά.
9: Σαφέστατα, εκτός από το λιμάνι πίεζεται και η τοπική οικονομία, διότι όπως είχαμε υπολογίσει και σε μελέτες, η μέση κατανάλωση ανά επιβάτη είναι της τάξης των 50 ευρώ, συν το πλήρωμα το οποίο κατεβαίνει, συν οι λοιπές εργασίες οι οποίες υποστηρίζονται από την κρουαζιέρα. Οπότε σαφέστατα υπάρξει μείωση στην τοπική οικονομία.
7: Mm-hmm. Βέβαια, σας άκουσα να λέτε για μια συνολική εκτίμηση για όλη την καλοκαιρινή σεζόν. Μπορεί αυτό να σωθεί η παρτίδα, όπως λέμε, εάν αλλάξει το σκηνικό στη Μέση Ανατολή? Γιατί ξέρουμε ότι είναι απρόβλεπτος ο Αμερικανός πρόεδρος, απρόβλεπτη και η άλλη πλευρά, η Ιρανή. Ενδεχομένως να πάμε κάποια στιγμή σε συμφωνία, θέλω να είμαι υπεραισιόδοξη, και να αλλάξουν τα δεδομένα. Ή θεωρείτε ότι έχει χαθεί όλο αυτό?
9: Για την κρουαζιέρα νομίζω είναι ότι συμβαίνει τελεσμένο, διότι ξέρετε, ήδη είμαστε μετά τα μέσα της σεζόν, συνεπώς ό,τι δρομολόγια έχουν διαφοροποιηθεί, νομίζω ότι είναι οριστικά πλέον, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι άλλο.
7: Ήσασταν σαφείς και κλείνοντας, για το 2027 έστω, θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί κάτι, να έχουμε μια πιο θετική εικόνα, εφόσον και πάλι πάνε καλύτερα τα δεδομένα και σε επίπεδο Μέσης Ανατολής και σε επίπεδο οικονομίας?
9: Θα μπορούσαμε, αλλά ουσιαστικά βάζαμε το στόχο για το 2028, που το 2028 είναι ακόμα υποδιαμόρφωση, τα δρομολόγια δεν έχουν οριστικοποιηθεί και εκεί προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο.
7: Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε. Καλή συνέχεια.
9: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ
7: πολύ. Επίσης.
0: Και εμείς να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Πρόταση για τη συγκρότηση κοινής τεχνικής επιτροπής για τη χωροθέτηση της κλειστής ελεγχόμενης δομής από κατοίκους και φορείς που διαφωνούν με δομή στους αθανάτους. Όπως λένε, στην επιτροπή προτείνουν να συμμετέχουν το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο Δήμος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, το ΤΕΤΑΚ, καθώς και κάθε άλλος αρμόδιος επιστημονικός φορέας. Η κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει τα νοικοκυριά με την ακρίβεια. Η νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών δεν πρόκειται να ανακουφίσει ουσιαστικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Με αυτή την αποτίμηση, ο πρόεδρος του Σωματείου Logistics της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης, περιέγραψε μέσω της εκπομπής Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα γιατί θεωρεί ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία για εθελοντικές μειώσεις τιμών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πραγματικό πρόβλημα του αυξημένου κόστου ζωής. Όπως υποστήριξε, η αγορά έχει ήδη εισέλθει σε περίοδο σταθεροποίησης των τιμών, ενώ οι πραγματικές αιτίες της ακρίβειας βρίσκονται πολύ βαθύτερα.
10: Το τρέξω λίγο, αν θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα διευκολύνει τα νοικοκυριά, νομίζω το απαντήσατε και εσείς και το είπατε εσείς ο ίδιος. Βεβαίως θα πω ότι ό,τι είναι και μειώνεται η τιμή είναι θετικό για το νοικοκυριό. Δεν νομίζω όμως να βοηθήσει το ελληνικό νοικοκυριό μέσα σε αυτή την λέλαπα και μάστιγα των αυξήσεων. Και όχι, γιατί λέμε για τα σούπερ μάρκετ, μα έχουμε δει τα στεγαστικά, έχουμε δει τη βενζίνη σήμερα πώς έχει πάει, που δεν με ρωτήσατε, έχουμε δει καθόλου τα επιτόκια των τραπεζών, έχουμε δει τα υπόλοιπα έξοδα που θα ξεκινήσουν από τον Αύγουστο, όπως τα δίδαχτερ στα ιδιωτικά φροντιστήρια ή στις ξένες γλώσσες ή στην υπόδειξη και στην ένδυση ή στις μεταφορές ή στα φάρμακα και στην υγεία, που και εκεί έχουμε δραματικές αυξήσεις. Άρα όλο αυτό το συνοθήλευμα, δεν μπορεί ένας μισθός ο οποίος δεν αλλάζει δραματικά να βοηθήσει. Έχει μεν γίνει και έχουν γίνει αυξήσεις, δεν το συζητάω τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά οι αυξήσεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που έχει ένα νοικοκυριό. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα έσοδα είναι σταθερά και τα έξοδα πολλαπλασιάζονται. Και δεν θεωρώ αυτή η διαδικασία ότι θα βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό τα νοικοκυριά. Θα βοηθήσει ένα πάρα πολύ ελάχιστο σημείο. Για μένα, έτσι, σαν άνθρωπος της αγοράς, είναι μια επιπλέον προσφορά μέσα στις πολλές προσφορές που ήδη δίνει το σούπερ μάρκετ, η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Άρα, κατάλαβα. Λέτε ότι απλά θα προσθεθούν κάποια προϊόντα σε επίπεδο προσφορών, όπως τα βλέπουμε συνήθως στο ράφι. Ουσιαστικά δεν θα ανακουφίσει σε τέτοιο βαθμό το καλάθι,
10: ναι,
2: το κόστος του καλαθιού.
10: Θα έχουν μια μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι τις 31/12, μέχρι τέλος του χρόνου, mm-hmm. γιατί όλα αυτά, όπως το είπατε, έχουν ένα χρόνο λήξης. Γιατί πάει παραπάνω από το χρόνο? Γιατί πάει παραπάνω, συγγνώμη, από τους 4-5 μήνες?
2: Έχετε σε απάντηση?
10: Απάντηση είναι μια, καταρχήν είναι μια πρωτοβουλία.
2: Ναι.
10: Δηλαδή δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα είναι οριζόντιο, είναι μια απλή πρωτοβουλία που είναι στην ευκαιρία της κάθε αλυσίδας στο κόσμο που θα συνεργαστεί. Μέτρο, κύριε Κώστα, όχι, αφήστε να ολοκληρώσω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για μένα μέτρο, κύριε Κώστα, είναι να αλλαχτώσεις. Ήμουνα πρόσφατα στην Ισπανία, χθες μάλιστα γύρισα από την Ισπανία.
2: Το ΦΠΑ, θα πείτε.
10: Και εκεί έχουν όλα τα είδη διατροφής, τα βασικά. Τα έχουν συντελεστεί 4%.
2: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
10: Γιατί δεν, λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μειώνει? Ή τώρα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης τη βενζίνη που είναι στο Ηράκλειο από 1,99 έως 2,06.
2: Το θεώρημα της κυβέρνησης είναι ότι αν μειωθεί, λέει, ο ΦΠΑ, αφενός δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Και το δεύτερο επίσης που ισχυρίζεται είναι ότι τέτοιου είδους οριζόντιες μειώσεις ωφελούν τους οικονομικά πιο δυνατούς. Και η απάντηση είναι ότι ας ωφεληθεί ο οικονομικά πιο δυνατός. Δεν με πειράζει. Το θέμα μπορεί να αφολήσει και εμένα που είμαι οικονομικά αδύνατος.
10: Δηλαδή, όχι, εγώ θα σας πω ένα χειρότερο και το οποίο δεν το έχετε σκεφτεί. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δεν έχει εμπιστοσύνη στα ίδια της υπουργεία και στους ίδιους ελεγκτικούς μηθανισμούς.
2: Για να ελέξουν όπως θα περάσει.
10: Όπως γίνεται στην Ισπανία, να ελέξει αν έχει περάσει το ΦΠΑ στην αγορά ή όχι.
2: Σωστά.
10: Αυτό μας λέει λοιπόν η κυβέρνηση. Γιατί δεν το ελέγχει αυτό?
2: Ένα ακόμη ερώτημα, κύριε Καναγαράκη, αν έχετε εσείς απάντηση. Το φτωχό μου μυαλό λέει ότι αυτή η πρωτοβουλία, για να έχει και μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τη μείωση των τιμών, εννοώ, δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τους προμηθευτές, δηλαδή από τις εταιρείες παραγωγούς. Ζητάμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ να πάρουν ένα ποσοστό από το περιθώριο κέρδους που έχουν σε τη μείωση στην τιμή, ή να πάρουν, να διεκδικήσουν μάλλον εκείνα από τους προμηθευτές υψηλότερα ποσοστά εκπτώσεων, για να μπορούν να ρίξουν την τιμή και να ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί δεν πάει η κυβέρνηση κατευθείαν στους προμηθευτές? Κατευθείαν, λέει, στους παραγωγούς, αυτός λαμπό.
10: Κύριε Κώστα, θα σας απαντήσω εγώ διαφορετικά. Εγώ βρέθηκα με ανθρώπους με παράγοντες στην Ισπανία, που όπως σας είπα ήμουν τώρα πρόσφατα. Αυτό το πράγμα, αυτό το που έχουν γίνει, θα σας θυμίσω και άλλα μέτρα παρόμοια, να ζητιανεύει η κυβέρνηση από τις αλυσίδες για καλύτερες τιμές, όπως και στα δηληστήρια τώρα να το κάνει με τα 10 λεπτά.
2: Ναι, ναι.
10: Δεν το έχω ξανά, είναι κάτι πρωτόγνωρο.
2: Με τα 10 λεπτά που δεν τα είδαμε ποτέ. Μόνο απάνω είναι. Δεν τα είδαμε ποτέ. Ποτέ δεν είδαμε τη μείωση των 10 λεπτών. Δεν τα είδαμε ποτέ.
10: Δηλαδή είναι πρωτόγνωρη αυτή η διαδικασία. Σαν να φαίνεται ότι δεν θέλει να διορθώσει και δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να βοηθήσει το ελληνικό νοικοκυριό ή η πολιτεία. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή παραμένει. Δηλαδή στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Γερμανία δεν υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες, οι πραγματικές, είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ειδικού του ΦΠΑ, του φόρου προστιθέμενης αξίας. Και προσέξτε, όχι να απλωθήσει όλες τις κατηγορίες των προϊόντων mm-hmm. της αγοράς, αλλά στις κύριες και βασικές, που είναι βασικές για το νοικοκυριό να επιζήσουν. Δηλαδή κάποια τρόφιμα, κάποια χαρτικά, που είναι κάποιο είδους προσωπικής φροντίδας, τα οποία είναι απαραίτητα και δεν μπορείς με αυτά να μην κάνεις αγορά. Δεν μπορείς μέσα στην εβδομάδα να μην κάνεις αγορά από αυτά τα υλικά, δηλαδή τρόφιμα ή κυρίως τα τρόφιμα. Αυτό πώς το έχουν κάνει οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε? Και προσέξτε, ξέρετε η κυβέρνηση πόσο έχει αξίσει τα έσοδά της από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τη τιμή του 2,01?
2: Προφανώς, γιατί είναι
10: εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ διαβάζω στα 10 λεπτά που μου λέει ότι θα κάνει μείωση, τι αντιλαμβάνομαι? Ότι με κοροϊδεύει. Εγώ που ξέρω. Με κοροϊδεύει. Αφού έχει ήδη εισπράξει πολύ περισσότερα από αυτά που θα δώσει. ή θα επιστρέψει λέει, πίσω 30 εκατομμύρια λέει με το μέτρο αυτό. Με τα δηληστήρια και με τα 10 λεπτά που θα δώσει στο δίζελ και στο συναμόλυπτη. Μα τα έχεις ήδη εισπράξει αυτή την περίοδο που ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει ο ίδιος και αμετάβητος ως ποσοστό και βέβαια και δεν αλλάζει και ο φόρος προσέμενης αξίας. Δεν νομίζω, δεν θέλει η πολιτεία κύριε Κώστα να βοηθήσει στο ελληνικό νοικοκυριό και νομίζω πως κύριε Κώστα αυτά είναι μάλλον θέματα επικοινωνιακά απλά για να απαλύνει τον πόνο του νοικοκυριού. Αυτό νομίζω πως είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω. Δυστυχώς όμως η πραγματική οικονομία βρίσκεται στη τσέπη των ανθρώπων. Όταν πάνε να πληρώσουν τα έξοδά τους, τα ενίκειά τους, τα κοινόχρηστά τους ή τα διάφορα έξοδα, τότε καταλαβαίνεις ότι όταν περάσει 10-15 το μήνα δεν έχεις να προχωρήσεις και να ζήσεις. Και πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε φοβερή οικονομία. Αυτή είναι για μένα η πραγματικότητα και έτσι θα μείνει.
2: Κύριε Κανακαράκη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εμείς περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
11: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Καλό μεσημέρι Μανώλη, σ' ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι φιλία, καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Την ήττα με 3-2 γνώρισε ο Όφης το δεύτερο φιλικό που έδωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία από την Πρέντα. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με 2-0, ο Όφης κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 με γκολ τον Σιτμαλίδη και Ρωμάνο. Ωστόσο με γκολ που δέχτηκε στο 87ο λεπτό ιτήθηκε με το τελικό σκορ 3-2. Από εκεί και πέρα η προετοιμασία του Όφη μετά το σημερινό ρεπό θα συνεχιστεί αύριο με διπλή προπόνηση στις οποίες πρόκειται να συμμετάσχουν για πρώτη φορά τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της κριτικής ομάδας, ο Αϊτόρ και ο Δημήτρης Νικολάου.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Και για την υπόλοιπη επικαιρότητα, όπως πάντα, πάμε στον Πάνο Κατσαρό από τον Sport FM. Καλησπέρα, Πάνο, σ' ακούμε.
13: Καλησπέρα, φιλία. Καλησπέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Παίχτης της ΧΑΛ πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίν Τζολάκης, καθώς ολοκληρώθηκε όλο το επικό σκέλος της μεταγραφής του Χανιού τερματοφύλακα από τον Ολυμπιακό στην αγγλική ομάδα και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Στα ταμεία των Ερυθρόλευκων θα μπει ένα ποσό άνω των 15 εκατομμύριων ευρώ, ενώ έχουν προβλεφθεί και σχετικά μπόνους. Δύο εβδομάδες πριν από το Super Cup κόντρα στον Όφη, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόβρου Μάγερ με την 28χρονο Κροάτι μέσο να γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ένωσης με κόστος 6 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτηθεί από τη Wolfsburg. Παράλληλα, γνωστό έγινε το καλεντάρι της EuroLeague ενώπιση της νέας σεζόν με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες ομάδες που λαμβάνουν μέρος να μαθαίνουν το πρόγραμμά τους. Το Final Four θα πραγματοποιηθεί στο Abu Dhabi το τριήμερο 28 και 30 Μαΐου. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Θανάσης Παντινιώτης που αγωνίζεται στον Εργοτέλη και ο Αλέξανδρος Μουρτζάκης που παίζει στον ΠΑΟ Κρουσόνα κλήθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος Σόκα για το Σόκα World Cup 2026 που θα διεξαχθεί στο Έσεν της Γερμανίας. Τέλος, πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, εκεί όπου τα Δειλινά ανακοίνωσαν και τυπικά την έναρξη συνεργασίας τους με τον Γιάννη Λούσκα, ο οποίος είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Πάνο και να πάμε στον κύριο Κριθινάκη γιατί συνδεόμαστε με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για να μας ενημερώσει για όλα τα οικονομικά δεδομένα. Καλησπέρα, σας ακούμε.
14: Καλησπέρα σας. Η νέα ανάπλεξη στη Μέση Ανατολή έφερε νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου είναι στα 85,89 δολάρια το βαρέλι με μια απόδοση συν 4,5%. Λέω αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου είναι στα 85,89 δολάρια το βαρέλι με μια απόδοση συν 4,5%.

0: Στο διεθνή χώρο, στους 13 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού των 7 Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε χθες την Ιαπωνία. Να σημειωθεί ότι η αγωνία κορυφώνεται, καθώς εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι που εκφράζουν και εκφράζονται φόβοι ότι έχουν παγιδευτεί. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Νότια Ευρώπη, με τη Γαλλία και την Ισπανία να δίνουν άνηση μάχη με ανεξέλεγκτα μέτωπα πυρκαγιών που καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πέραν της άμεσης απειλής των μετόπων, ένας αόρατος εχθρός απειλεί την υγεία κατοίκων και πυροσβεστών. Ο αέρας γύρω από τον Πορτό έχει κατακλειστεί από στάχτη σκόνη και μικροσωματίδια που διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες. Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στη Μοντάνα, τον ΗΠΑ. Ο Ριβάτης κατάφερε να διανύσει 16 χιλιόμετρα με ένα μπατόν πεζοπορίας καρφωμένο στο σώμα του, έπειτα από σοβαρή πτώση στο υψηλότερο βουνό της πολιτείας. Αφού έφτασε στη βάση του βουνού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου χειρουργοί αφαίρεσαν επιτυχώς τον μπατόν. Ο Ηρακλειώτης αρχιτέκτονας, ιδρυτής του Μουσείου Οικαστικών Τεχνών Ηρακλείου και συλλέκτης έργων τέχνης Κώστας Σχιζάκης, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη με αφορμή την έκθεση Collection 2 και έκανε έντονη κριτική στο Δήμο Ηρακλείου, υποστηρίζοντας ότι οι ιδιωτικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες αντιμετωπίζονται ως ανταγωνιστές και όχι ως συνεργάτες.
1: Στην περνή πόλη αποκλείει εμάς.
2: Μάλιστα. Και γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό,
1: ναι. που θέλουμε ιδιωτικά να αναπτύξουμε έναν τομέα, μας γυρίζει την πλάτη.
2: Ναι.
1: Κάνει να δείχνουμε ως ανταγωνιστές και όχι ως Ηρακλειώτες που είναι και αυτοί και εμείς.
2: Ναι.
1: Είναι μεγάλες οι κουβέντες αυτές που ξεκινάμε όμως.
2: Το ξέρω ότι είναι μεγάλες οι κουβέντες, αλλά πρέπει κάποτε να τις κάνουμε όμως κιόλας. Ξέρετε κάτι,
1: και άλλοι... Να τις κάνουμε και κάποτε πρέπει να γίνουν και πάρα πολύ σοβαρά.
2: Ακριβώς.
1: Αρχίζει και υπάρχει και έχει παγιωθεί ένα πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο αναφέρει τις εκδηλώσεις που αποκλειστικά γίνονται από το Δήμο Ηρακλείου, ότι κάνουμε και εμείς, εγώ ή 10 ακόμα άλλοι εκδηλώσεις, είμαστε εκτός. Δεν είμαστε Δήμος Ηρακλείου.
2: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε όταν είμαστε...
1: Είναι πρωτοφανή δηλαδή πράγματα. Παλαιότερα δεν γινόταν αυτό.
2: Ναι, πραγματικά. Ξέρετε κάτι... Είναι σαν αυτό το οποίο λέγαμε όταν ήμασταν πολύ μικρά παιδιά, που λέγαμε δεν μας παίζουν. Η παρέα δεν μας παίζει. Ναι, ναι.
1: Εμένα ιδιαίτερα δεν με παίζουν καθόλου.
2: Έχω ακούσει...
1: Την ειλικρίνεια δεν την θέλουν.
2: Έχω ακούσει παράπονα από ανθρώπους του, τα ίδια παράπονα, την ίδια άποψη θα πω. Γιατί είναι άποψη, δεν είναι παράπονο, δηλαδή να το βλέπεις με μια διάθεση μελό. Έτσι. Είναι μια άποψη ότι δεν με παίζουν. Και το έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους.
1: Ναι. Είναι πραγματικότητα.
2: Και το έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους του καλλιτεχνικού κόσμου αυτό. Όχι μόνο από εσάς. Λοιπόν, τώρα παρόλα αυτά εσείς συνεχίζετε τον αγώνα σας, ο οποίος μάλιστα βλέπω ότι έχει και ανταπόκριση.
1: Παρά το 42% της αυξήσεως των κοινοχρήστων χώρων. Να το πούμε και αυτό.
2: Α, μάλιστα, να το πούμε, βεβαίως να το πούμε. Βεβαίως.
1: Διότι ακόμα και αυτά που είναι ένας οικονομικός δείκτης,
2: ναι,
1: σε αποτρέπουν να κάνεις όλο αυτό το εγχείρημα δωρεάν.
2: Έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Λες μέχρι πού?
2: Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Μα να σας πω και κάτι. Όταν έχεις, να το πω για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι όταν έχεις ένα καλλιτεχνικό γεγονός, όποιο και αν είναι αυτό, για να του δώσεις μία αξία, πρέπει να πληρώσεις και ένα αντίτιμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το δωρεάν πάντα είναι μέχρι ενός σημείου σωστό και καλό, γιατί συμβάλλει στην διεύρυνση του κόσμου που παρακολουθεί πολιτιστικά γεγονότα. Αλλά και από την άλλη πρέπει να υπάρχει ένα όριο, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει να απαξιώνεται το πράγμα όταν είναι συνέχεια δωρεάν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Δεν συμφωνώ, ή τουλάχιστον θα πω τη δικιά μου την άποψη.
2: Βεβαίως, να την πείτε.
1: Εμείς έτσι αρχίσαμε και αν θα τελειώσουμε, έτσι θα τελειώσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Θα το λέω ειλικρινά.
0: Στο σκηνικό του καιρού, ανάσες δροσιάς προσφέρουν τα μελτέμια στην Κρήτη. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια παράλια, ενώ στα νότια τμήματα του νησιού θα κυμανθεί έως 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2:30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Λένα Ζευγαρά Live.
8: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάχη.
7: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
8: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ, μην απόψε.
7: Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης, 8. Ώρα έναρξης, 9.30.
8: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
7: Προπόληση εισιτηρίων, Φίνικας και Δρύρος, Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή με την τοπική επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται. Μιας και φαίνεται ότι τα πράγματα σε σχέση με τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο έχουν πάρει το δρόμο τους, τουλάχιστον για λογαριασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που όχι απλά επιμένει, έχει δρομολογήσει πλέον και τις τεχνικές λεπτομέρειες προκειμένου να αναπτυχθεί η δομή των μεταναστών στο ακίνητο που έχει επιλεγεί στην περιοχή των Αθανάτων, στις πρώην αποθήκες Σκούλουδη. Λύνονται και ζητήματα που αφορούν σε πολεοδομικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από την πολεοδομία Ηρακλείου. Και είδαν και το φως της δημοσιότητας, σήμερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πατρίδα, ουσιαστικά η πρώτη έγκριση εκτέλεσης εργασιών για τις αποθήκες Σκουλούδη, προκειμένου αυτές να μετατραπούν στη δομή των μεταναστών με τις αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται, αλλά ταυτόχρονα και η διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού, προκειμένου να στελεχωθεί η λειτουργία του συγκεκριμένου κέντρου. 17 τον αριθμό θα είναι οι συνοριοφύλακες που θα επιλεγούν μέσα από προκήρυξη, αφού εκπαιδευτούν, για να τοποθετηθούν ως φύλακες και προσωπικό γενικότερα λειτουργίας της δομής μεταναστών στους αθανάτους.

Μια απόφαση που δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Διάβγεια, προχωράει η αποκατάσταση των αυθαίρετων κατασκευών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο από την πολεοδομία, ώστε το κτίριο να επανέλθει στην προτέρα νόμιμη δομή του σε σχέση με την αρχική άδεια ανέγερσης.

Οι κάτοικοι των αθανάτων ζητούν εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος επιμένει ότι είναι η οριστική και τελική απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου του για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου. Και οι κάτοικοι ζητούν τη συγκρότηση τεχνικής επιτροπής για να διαμορφωθεί μια βιώσιμη, όπως περιγράφουν, λύση για τη λειτουργία της δομής.

Μάλιστα, οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι των κατοίκων ζητούν και προτείνουν ουσιαστικά να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας μιας εντελώς νέας εγκατάστασης, ακόμη και αν έχει χαρακτηριστικά προκατασκευής, σε μια δημόσια έκταση, αλλά σχεδιασμένη αυτή η κατάσταση εξ αρχής για τη συγκεκριμένη χρήση, αντί να αναπροσαρμόζονται υφιστάμενα κτίρια με τις επισημάνσεις που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό οι κάτοικοι για τα προβλήματα που θεωρούν οι ίδιοι ότι μπορεί να δημιουργηθούν από τη συγκεκριμένη δομή.

Μάλιστα, οι κάτοικοι προτείνουν να έχει και μια συγκεκριμένη σύνθεση, συγκεκριμένη τεχνική επιτροπή, με εκπροσώπους από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από το Δήμο Ηρακλείου, από την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και από το Τεχνικό Επιμελητήριο, καθώς και κάθε άλλου αρμόδιου επιστημονικού φορέα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την αντίδραση, πέρα από τη δεδομένη αντίδραση των κατοίκων, περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Κρήτης, αρχικώς είχε διαφανεί ότι συνενούν, γιατί δεν υπάρχει πάση περιπτώσει άλλη λύση και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της επιλογής ενός χώρου. Στη συνέχεια, με αφορμή τις αντιδράσεις, αναγκάστηκε η περιφερειακή αρχή και έκανε ένα βήμα πίσω, ή μάλλον πολλά βήματα πίσω, και ουσιαστικά υιοθέτησε τις απόψεις θέσεις των κατοίκων. Στην ίδια γραμμή εξ αρχής είναι και ο Δήμος Ηρακλείου. Γι' αυτό λέμε, περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση, η επίσημη αντίδραση, άποψη, θέση των εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις πλέον ηλυμένες αποφάσεις, προδιαγεγραμμένες αποφάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι την ίδια ώρα που προετοιμάζεται η εγκατάσταση της δομής μεταναστών στους αθανάτους, έχουμε τον κατάπλου στο λιμάνι του Ηρακλείου του ταχυπλόου Express Jet, το οποίο έχει μισθωθεί, παρακαλώ, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να εξυπηρετεί τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τις δομές φιλοξενίας στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Πέρυσι, τέτοια εποχή, είχαμε αναδείξει το θέμα και είχαμε επισημάνει την ώρα που έπεφτα στο κενό η μία μετά την άλλη προσπάθεια για τον εντοπισμό κατάλληλης έκτασης και χώρου στο νομό Ηρακλείου για τη δημιουργία δομής, και είχαμε αναδείξει το θέμα ότι θα μπορούσε να μην συζητάμε καν για τη δημιουργία μιας δομής που δικαίως, αδίκως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ξεσηκώνει αντιδράσεις. Είχαμε αναρωτηθεί γιατί η πολιτεία δεν, αφού από τη στιγμή που υποστηρίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί η δομή μόνο για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, προκειμένου να διευθετούνται ζητήματα μετά την άφηξή τους στο νησί σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθεί για την παροχή ασύλου, ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, να διευκρινιστεί οι συνθήκες κατά τις οποίες έχουν φτάσει, από πού προέρχονται οι μετανάστες αυτοί και από πού προέρχονται, από ποια χώρα δηλαδή, αν είναι σε εμπόλεμη ζώνη ή όχι, βάσει τόση τη διαδικασία που ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και η κυβέρνηση λέει, και είναι αληθές αυτό, ότι οι μετανάστες προσωρινά θα βρίσκονται στη δομή. Όχι ότι η δομή θα είναι προσωρινή, η δομή είναι μόνιμη. Το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Είναι τουλάχιστον παραπλανητικό να λέμε για προσωρινή δομή. Είναι μόνιμη δομή για προσωρινούς μετανάστες. Δηλαδή έρχονται και φεύγουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δομή ανοιγοκλίνει. Η δομή υφίσταται. Είναι λειτουργία και απλά φτάνουν, ολοκληρώνουν τη διαδικασία και αποχωρούν. Μάλιστα. Και αναρωτηθήκαμε από πέρυσι για ποιο λόγο, και υποστήριξαν αυτή τη σκέψη και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το μεταναστευτικό και το έχουν διαχειριστεί και σε πολύ πιο κρίσιμες περιόδους, όπως την περίοδο 2015-2016 στα ανατολικά της χώρας, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί αυτό που επιζητείται να δημιουργηθεί με την εγκατάσταση μιας μόνιμης δομής μεταναστών να μην καλύπτεται από ένα μόνιμα αναβλωμένο πλοίο, ή εν πάση περιπτώσει ένα πλοίο το οποίο θα αναβλώνεται ανάλογα με τις περιόδους, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, όπου γνωρίζουμε ότι έχουμε μεγάλο αριθμό μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη εξαιτίας των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων που ευνοούν τις μεταφορές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Να φτάνουν εδώ συνήθως στα νότια της Κρήτης, στα νότια του νομού Ηρακλείου ή στις περιοχές των Χανίων. Αν συζητήσουμε για την Ανατολική Κρήτη, ας περιοριστούμε σε αυτό το σκέλος. Να μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, να επιβιβάζονται στο πλοίο και ανά 2-3 μέρες, όταν συμπληρώνεται ένας ικανός αριθμός, το πλοίο αυτό να αναχωρεί από το Ηράκλειο με προορισμό τον Πειραιά, και από εκεί και πέρα να προωθούνται οι μετανάστες στις μόνιμες, πολύ καλά οργανωμένες δομές φιλοξενίας της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Τότε μας ακούγονταν περίπου ως μια εξωγήινη πρόταση όλο αυτό, η Μπασίτωση έδειχναν να μην το έχουν συλλάβει. Ενώ λοιπόν οδηγούμαστε στην επιλογή μιας μόνιμης δομής στο Ηράκλειο, την ίδια ώρα υιοθετείται η πρόταση που ήδη υπάρχει στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο. Ένα πλοίο που θα μπορούσε να καλύψει ακριβώς αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή έχουμε και τη δομή και πλοίο που εξυπηρετεί τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στις δομές φιλοξενίας της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Το Express Jet λοιπόν, το οποίο είναι αναβλωμένο, μισθωμένο από το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχει δέσει το λιμάνι του Ηρακλείου, δεν απέπλευσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, δεν έχει εκτελέσει δηλαδή κάποιο δρομολόγιο, θα το εκτελέσει μόλις συμπληρωθεί και ένας ικανός αριθμός μεταναστών τις αμέσως επόμενες ώρες ή ενδεχομένως αύριο. Η αξιοποίηση λοιπόν του πλοίου, σωστά λέμε εμείς, εντάσσεται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για ταχύτερη αποσυμφόρηση
της Κρήτης, η οποία το τελευταίο διάστημα δέχεται εκ νέου αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Ήδη στα Χανιά σήμερα, μόνο σήμερα και χθες, είχαμε 200 αφήξεις μεταναστών. Στόχος λοιπόν του πλοίου είναι οι νεοαφηχθέντες μετανάστες, αφού ολοκληρώνονται οι πρώτες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης στα σημεία όπου φτάνουν, να μεταφέρονται στο πλοίο και από εκεί, να επιβάζουν δηλαδή στο πλοίο και από εκεί να ταξιδεύουν προς τον Πειραιά για την Ηπειρωτική Ελλάδα, όπου θα συνεχίζεται η προβλεπόμενη διαδικασία υποδοχής και εξέταση των υποθέσεών τους. Μέχρι σήμερα, αυτό το λέγαμε από πέρυσι, μέχρι σήμερα αυτό που ισχύει είναι, και γι' αυτό έχουμε και τη συμφόρηση στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο ψυγείο κάτω από άθλιες συνθήκες. Και έχουμε ακόμη μεγαλύτερη συμφόρηση το καλοκαίρι σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, γιατί φτάνουν πολλοί μετανάστες, και δεύτερον, γιατί οι γραμμές της ακτοπλοείας, η διαθεσιμότητα μάλλον από τα πλοία των γραμμών της ακτοπλοείας Ηράκλειο-Πειραιάς είναι πολύ χαμηλή εξαιτίας της τουριστικής κίνησης. Επομένως, δεν μπορούν κάθε μέρα να έχουν διαθέσιμες 100, 150, 200, 300 θέσεις τα πλοία της γραμμής για τους μετανάστες. Και περιμένουν πότε θα βρεθούν και νέες θέσεις για να αποσυμφορίζεται το ψυγείο. Τώρα λοιπόν με το καράβι που σωστά επαναλαμβάνουμε για δεύτερη φορά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ναύλωσε, καλύπτεται αυτή η συνθήκη. Το ερώτημα είναι λοιπόν για ποιο λόγο οδηγούμαστε στη δημιουργία μιας δομής, και επειδή κάποιος θα επικαλεστεί το κόστος, θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω να δούμε πόσο είναι το κόστος του ενοικίου για τη δομή, πόσο είναι το κόστος των 17 συνοριοφυλάκων, οι οποίοι θα είναι μόνιμο προσωπικό επί της ουσίας για τη λειτουργία της δομής, πόσο είναι το κόστος ανακατασκευής του κτηρίου, για να δούμε τελικά αν στη ζυγαριά κόστος ωφέλους ένα αναβλωμένο πλοίο, το οποίο θα έχει και φαντάζομαι και πολύ χαμηλότερη τιμή τη χειμερινή περίοδο, θα μπορούσε να καλύψει τις ίδιες ανάγκες χωρίς να υπάρχει το κοινωνικό αποτύπωμα μέσω των αντιδράσεων που έχουν διαπιστωθεί, όχι μόνο στους αθανάτους αλλά και σε όλες τις προηγούμενες περιοχές που εξετάστηκαν. Αυτό είναι το ένα. Και ενδεχομένως να αποδειχθεί, ενδεχομένως λέμε, δεν έχουμε τα στοιχεία, αλλά ενδεχομένως να αποδειχθεί και οικονομικά συμφερότερη λύση. Αυτό το ζήτημα δεν το ανοίγει κανείς. Προσέξτε, ενώ ήδη έχει ναυλωθεί και σκάφος, μέχρι πέρυσι δεν ήταν καν στη σκέψη τους. Τώρα έχουμε ναυλωμένο σκάφος, την ώρα που οδηγούμαστε και μέσα σε μια μόνιμη δομή. Και αναρωτιέται κανείς, ποια επιλογή από τις δύο θα παραμείνει ενεργή, ή θα έπρεπε να παραμείνει ενεργή, βάζοντας κάτω όλα τα δεδομένα που υπάρχουν και σε σχέση με το κόστος και σε σχέση με τις τεχνικές ανάγκες και σε σχέση φυσικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν τέτοιου επίπεδου δομές στην λειτουργία και στην δραστηριότητα αρκετών περιοχών.

Το Υπουργείο διατείνεται ότι το πλοίο θα έρθει επικουρικά στη λειτουργία της δομής του Ηρακλείου, διότι το πλοίο, λένε, θα επιτρέπει την άμεση μεταφορά των μεταναστών προς οργανωμένες δομές της υπηρετικής χώρας, ώστε να μειώνεται η πίεση στις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας της Κρήτης. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί ακόμη δεν έχουν δώσει νούμερα, ποια μπορεί να είναι η χωρητικότητα της δομής που θα αναπτυχθεί στις παλές αποθήκες Σκουλούδη και ποια είναι η χωρητικότητα του πλοίου. Δηλαδή, είναι υπερπολαπλάσια η χωρητικότητα των αποθηκών Σκουλούδη, όπου δεν μπορούν να διοχετευτούν στο καράβι, να παραμείνουν μία-δύο ημέρες μέχρι να συμπληρωθεί ένας ικανός αριθμός και από εκεί να αναχωρήσουν κατευθείαν για το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό είναι ένα ζήτημα και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και Δήμο Ηρακλείου, εφόσον επιμένουν στη θέση της μη ανάπτυξης μιας αντίστοιχης δομής. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε να πληρώνουμε ως δημόσιο, ως πολιτεία, δύο μέσα, δύο δομές. Μία σταθερή και μία θαλάσσια δομή. Μία χερσαία μάλλον και μία θαλάσσια δομή. Τη δομή στους αθανάτους και τη δομή, τροποντινά, με το πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Ένα άλλο θέμα που καίει πλέον τον πρωτογενή τομέα, παραμένουμε στην τοπική επικαιρότητα, το αναδείξαμε τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά την διαδικασία των δηλώσεων μέσω του ΟΣΔΕ για τις επιδοτήσεις της περίοδου 2026-2027. Παρουσιάσαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες συγκεκριμένα στοιχεία, φιλοξενώντας τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, για ποιο λόγο το ΟΣΔΕ σήμερα παραμένει, τέλη Ιουλίου παραμένει κλειστό. Το σύστημα που λαμβάνει δηλαδή τις δηλώσεις των παραγωγών, ένα σύστημα που άνοιγε συνήθως την άνοιξη και δινόταν και παράταση μέχρι και τον Οκτώβριο, τώρα δεν έχει καν άνοιξη. Οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν καν πότε θα ενεργοποιηθεί το σύστημα για να ξεκινήσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις. Όταν λοιπόν μέχρι πέρυσι ένα πεντάμινο δεν ήταν επαρκές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με αποτέλεσμα να δίνουν παράταση, ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ένα δίμηνο, όσο απομένει δηλαδή, άντε βαριά τρίμηνο, θα μπορεί να καταστεί επαρκές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αρχίζουν να καταβάλλονται οι επιδοτήσεις κανονικά στα τέλη Οκτωβρίου. Όπως συνέβαινε η πρώτη δόση ουσιαστικά της επιδότησης έως τα τέλη Οκτωβρίου. Συνυπολογίστε τώρα την τροπολογία την οποία επίσης αναδείξαμε τις προηγούμενες ημέρες, με την οποία ουσιαστικά αντί να επιλύονται ζητήματα δημιουργούνται ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς αλλάζει το καθεστώς της υποβολής των δηλώσεων, μπαίνουν ασφαλιστικές σύμφωνα με την κυβέρνηση δικλείδες, άρα αποκλείονται ουσιαστικά οι γεωπόνοι, διότι αποκλείονται με τους περιορισμούς που θέτει η τροπολογία να μην έχουν συγγενική, φιλική, οικογενειακή, επαγγελματική ή άλλου είδους σχέση. Το άλλου είδους ούτε καν αυτό δεν μας περιγράφουν ποιο είναι αυτό. Δεν θα πρέπει να έχουν σχέση με τον παραγωγό για λογαριασμό του οποίου υποβάλλουν τις δηλώσεις, και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι, μπαίνουν μέσα στο κάδρο των δηλώσεων και οι λογιστές από φέτος, θα πρέπει όλοι αυτοί να είναι υποχρεωμένοι για την αξιοπιστία των στοιχείων, να ελέγχουν δηλαδή την αξιοπιστία των στοιχείων, σαν να είναι ελεγκτικός μηχανισμός ο λογιστής και ο γεωπόνος. Δουλειά δηλαδή που όφιλε να κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι πρότινος, η ΑΔΕ πλέον που έχει απορροφήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό το περιβάλλον και τοπίο έχει ξεσηκώσει και τους γεωπόνους και τους λογιστές που μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία, καθώς αδυνατούν να αναλάβουν μια τέτοια ευθύνη, καθώς αναλαμβάνοντας την ευθύνη θα υποστούν και τις κυρώσεις. Δηλαδή αν ο παραγωγός λέει ψέματα, είναι ψευδή τα στοιχεία δηλαδή που υποβάλλει, θα χρεώνονται την ευθύνη μέσω διοικητικού προστίμου δηλαδή οι γεωπόνοι και οι γεωπόνοι μάλλον και οι λογιστές. Επομένως αρνούνται να ξεκινήσουν μια τέτοια διαδικασία που θα τους βάλει αυτομάτως στο κάδρο της ευθύνης ενός ελεγκτικού μηχανισμού που δεν έχουν ούτε την αρμοδιότητα, ούτε αν θέλετε και την επάρκεια να εκτελέσουν. Έτσι λοιπόν έχουμε παγκρίτια συνάντηση εδώ και λίγη ώρα στο Ρέθινο. Έχουν κληθεί όλοι οι αγροτικοί συλλογοί από όλη την Κρήτη. Το θέμα της συζήτησης φυσικά είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, και δεν αποκλείεται μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε κινητοποιήσεις μέσα στην τουριστική σεζόν δηλαδή, σε μια πρώτη αντίδραση των αγροτών και κτηνοτρόφων για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κόλαση φωτιά στο μωρόνι του Δήμου Φεστού, όπου οι φλόγες έφτασαν ήδη στις αυλές των σπιτιών. Μάχη δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Στο Ηράκλειο το πλοίο για τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς δομές της υπόλοιπης χώρας. Πρόταση για τη συγκρότηση κοινής τεχνικής επιτροπής για τη χωροθέτηση κλειστής ελεγχόμενης δομής κατέθεσαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής των Αθανάτων. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε από το Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλίμα οδύνης είπαν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια, στο Δημήτρη Εργαζάκη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 5 Γάλλων με κανό στον Ξερόκαμπο. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή με τη βοήθεια του λιμενικού. Έκανε βόλτες με κοκαίνη στο αυτοκίνητο ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στο Ηράκλειο. Τη δημόσια πρόσκληση για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης χιλίων ανέργων δημοσίευσε η ΔΥΠΑ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, ανακοίνωσε από τη Λευκωσία τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Αντίστροφη μέτρηση για το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη θα πάρει 8.282 εισιτήρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ισχυρά μελτέμια και αύριο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Έχουμε μια πολύ σοβαρή πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στη Μεσαρά, στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού. Μια πυρκαγιά που αρχικά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση και ξερά χόρτα. Γρήγορα όμως, όπως μαθαίνουμε, πήρε διαστάσεις λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Και δυστυχώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή την ώρα η φωτιά έχει φτάσει σε αυλές σπιτιών. Με τους πυροσβέστες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουν τις περιουσίες των κατοίκων στο συγκεκριμένο οικισμό. Η αναστάτωση είναι τεράστια. Έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, λίγο πριν τις 2 μάλλον, όπου ενημερώθηκαν για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός και ήδη στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ήδη 2 ελικόπτερα, στοιχεία και νούμερα που επιβεβαιώνουν το μέγεθος της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνουμε, στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού.

Οι εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή επιβεβαιώνουν το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και πόσο κοντά έχουν φτάσει πλέον οι φλόγες στις περιουσίες των κατοίκων του χωριού Μωρόνι.

για ό,τι νεότερο για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά που φαίνεται ότι απασχολεί εξαιρετικά σοβαρά το πυροσβεστικό σώμα εξαιτίας της επικινδυνότητας και της έκτασης που έχει αυτή η λάβη. Θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να πούμε πάντως ότι και αύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε όλο το νησί και έτσι θα βρίσκεται για δεύτερη μαζί με σήμερα, δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε επιφυλακή.

Και μια και μιλάμε για πυρκαγιές, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στις Κυκλάδες, στην Πάρο, ένα κατεξοχήν τουριστικό νησί, όπου έχουν σημειωθεί σοβαρές και έχουν καταγραφεί σοβαρές καταγγελίες που συσχετίζουν την εκδήλωση αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς με τον τεράστιο όγκο απορριμμάτων που είχαν να αποτεθεί σε τμήματα του νησιού και τα ελλειπή μέτρα πυροπροστασίας στον Χιτά του νησιού που βρίσκεται στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Μια φωτιά που κατέκαψε καλλιέργειες, ζώα, αποθήκες, αλλά και με τα μέχρι σήμερα δεδομένα τουλάχιστον 2 κατοικίες.

Μάλιστα, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, εξαιτίας της πυρκαγιάς, χθες αναγκάστηκαν στην Πάρο να εκενώσουν 9 συνολικά οικισμούς μέσα σε λίγες ώρες, εξαιτίας της επικινδυνότητας της πυρκαγιάς. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα κλίμα.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα μέσω της αυτοδιοίκησης, καθώς χθες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παρουσίασε διαστόματος του Αλέξη Τσίπρα το σχέδιο Αριστοτέλης. Μία πρόταση για την νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόταση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στον πυρήνα αυτής της πρότασης βρίσκονται η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, η δημιουργία ενός νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, η επανεξέταση του αυτοδιοικητικού χάρτη σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δήμων, αλλά και η επιστροφή, για να είμαστε πιο ακριβείς, η διατήρηση, γιατί ακόμη, ναι, έχει ψηφιστεί άλλο εκλογικό σύστημα, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Η διατήρηση λοιπόν του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η πρόταση, σύμφωνα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση κράτους, δήμων και περιφερειών. Όμως ήδη έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και τίθενται αρκετά ερωτήματα καταρχάς για τη χρηματοδότηση των δήμων και μάλιστα των επιπλέον δήμων που προτείνει το σχέδιο Αριστοτέλης, τη διοικητική επάρκεια αλλά και τον τρόπο εφαρμογής αυτού του σχεδίου. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον τομεάρχη αυτοδιοίκησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, ο οποίος και χθες εξειδίκευσε τις προτάσεις και φυσικά καλείται να απαντήσει τόσο στο πολιτικό όραμα, αλλά όσο και στις πρακτικές δυσκολίες υλοποίησης του σχεδίου Αριστοτέλης. Κύριε Ιωακιμίδη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Φύση και θέση αυτοδιοικητικός επί σειρά ετών. Άρα έχετε και την εμπειρία και γνωρίζετε και τα προβλήματα, τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα του υφιστάμενου μοντέλου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να ξεκινήσω.
1: Είμαι 45 χρόνια αυτοδιοικητικός.
0: 45 χρόνια.
1: Τα 30 χρόνια από αυτά δήμαρχος.
0: Δήμο Νικαίας, καλά θυμάμαι.
1: Δήμο Ρέντι και μετά Νικαίας Ρέντι.
0: Νικαίας Ρέντι και μετά Περιφέρεια Αττικής.
1: Περιφέρεια Αττικής, ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ 15 χρόνια, uh-huh. αλλά τόσα στην ΠΕΔ Αττικής. Εντάξει. Μακρά εμπειρία και αυτό είναι ένα σχέδιο που προέκυψε μέσα από τη δική μας πολύ μεγάλη εμπειρία στην κουβέντα μαζί με τον πρόεδρο, mm-hmm. ο οποίος έκανε ένα διάστημα αυτοδιοικητικός όταν ξεκίνησε ως Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας, για να το θυμίσω. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης, που είναι γραμματέας του κόμματος, έκανε δήμαρχος Κύρου. Mm-hmm. Είχαμε ένα αυτοδιοικητικό πάνελ εχθές και νομίζω ότι αυτή τη φορά το κομμάτι της αυτοδιοίκησης δεν έχει κακοπέσει από πλευράς του κόμματός μας, του καινούργιου.
0: Ωραία. Για να ξεκινήσω εισαγωγικά, γιατί θέλω να πάω στα επιμέρους, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δέχεστε και κριτική για την πρόταση αυτή. Θα εξηγήσω στη συνέχεια με τα ερωτήματα που θα θέσω. Αλλά δώστε μας το βασικό πνεύμα του σχεδίου Αριστοτέλης.
1: Είναι δύο κομμάτια. Ναι. Το ένα είναι η δημοκρατία στους Δήμους και στην Ελλάδα, φυσικά, γιατί αν δεν υπάρξει δημοκρατία από την κοινότητα, γιατί από εκεί ξεκινάει η πρόταση δική μας, το διαμέρισμα, το Δήμο, την περιφέρεια και την μητροπολιτική αυτοδιοίκηση, με όποιο τρόπο γίνει αυτό, διασυνδεσμικά μάλλον, έτσι σε όλους τους φορείς δηλαδή της αυτοδιοίκησης, για μας είναι ζητούμενο να υπάρξει ο πολίτης να πάρει μέρος. Ο πολίτης να αποφασίζει για την τύχη του. Και για να γίνει αυτό πρέπει όλα αυτά θέλουν χρήματα. Γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να παίρνει να λέει τη γνώμη του κανείς και να μην υλοποιείται πουθενά. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα έπρεπε να συνδυαστεί με μια καλή χρηματοδότηση, την οποία περιέγραψε εχθές ο Αλέξης ο Τσίπρας και η οποία βγάζει κοστολογημένα και πολύ μετρημένα και πολύ προσεκτικά 2,6 δισεκατομμύρια επιπλέον ευρώ για κάθε Δήμο. Για έργα αναπτυξιακά και έργα συντηρήσεων.
0: Για κάθε Δήμο ή για όλους τους Δήμους.
1: Συγγνώμη. Για το σύνολο των Δήμων.
0: Αν ήταν για κάθε Δήμο, θα κάνουμε. Κράτη εν κράτη. Κράτος εν κράτη τους Δήμους. 2,6 ετησίως.
1: Ετησίως για την πενταετία που θα έρθει.
0: Ωραία. Από πού θα βρεθούν λοιπόν αυτά τα 2,6.
1: Αυτά τα 2,6 λοιπόν είναι από το τέλος ανεκτικότητας. Είναι αυτό το επιπλέον που πληρώνουμε κάθε φορά σε ξενοδοχεία, Airbnb κλπ.
0: Το οποίο σήμερα. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά για τους ακροατές. Αυτό σήμερα πού πάει.
1: Αυτό θα πω. Λέω λοιπόν, αυτός ο πόρος σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση. Ναι. Εκτός από την Ελλάδα. Όπου το κεντρικό κράτος αποφάσισε να το βάζει στην τσέπη του. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην αυτοδιοίκηση. Όχι όμως τον κάθε Δήμο ξεχωριστά, γιατί αυτό θα βοηθήσει τους μεγάλους Δήμους ιδιαίτερα, αλλά δεν θα βοηθήσει τους Δήμους που δεν έχουν τουρισμό. Είναι ένα, αυτό το τέλος βγάζει 582 εκατομμύρια το χρόνο. και αυτό θα γίνει ως καινούριο σπόρος της αυτοδιοίκησης. Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Το πράσινο ταμείο θα αυξήσουμε τον πόρο που παίρνουν οι Δήμοι στο 6% που θα μας δώσει 158 εκατομμύρια το χρόνο. Το νέο ΕΣΠΑ που η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή δεν διαχειρίζεται τίποτα. Η πρότασή μας είναι από το 40% που έρχεται στις περιφέρειες, το 15% οι Δήμοι, το 25% οι περιφέρειες, ώστε να μην το παίρνει η περιφέρεια και μετά η περιφέρεια δίνει στο Δήμο, να πηγαίνει κατευθείαν στο Δήμο, για να επιλέγει ο κάθε Δήμος τα έργα που θέλει να κάνει.
0: Να μην υπάρχει, 15... λέτε, ο συγκεντρωτισμός από τους περιφερειάρχες που τώρα παίζουν μπάλα με τους δημάρχους, όποιος μας αρέσει αυτό.
1: Παίζουν μπάλα είναι εκτός, δηλαδή το να δίνει η περιφέρεια σε ένα Δήμο το να κάνω παιδικό σταθμό είναι παράλογο. Δηλαδή αυτά τα λεφτά θα μπορούσε να τα πάρει ο Δήμος κατευθείαν και να επιλέξει αν θέλει να κάνει παιδικό σταθμό ή κάτι άλλο. Και να μην έχει ανάγκη κανένα περιφερειάρχη, όπως δεν πρέπει να έχει ο Δήμος ανάγκη κανένα Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Ο Δήμος με το που θα εκλέγεται, έχοντας 5 χρόνια μπροστά του, πρέπει να ξέρει αυτά τα 5 χρόνια πόσα έσοδα θα έχει κάθε χρόνο και από πού. Ώστε να κάνει την κατανομή του, να γίνει ο διάλογος με την πόλη του, να ξέρει η πόλη του πού θα πάνε αυτά τα λεφτά και να μπορεί να τον ελέγξει αν δεν κινηθούν σωστά αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε αναλυτικά αυτό που σας λέω. Αυτό λοιπόν θα δώσει το νέο ΕΣΠΑ 860 εκατομμύρια. Ο νέος φιλόδημος, που είναι μια μόχλευση χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, μπορεί να μας δίνει 700 εκατομμύρια το χρόνο με τη μόχλευση, και οι ενεργειακές κοινότητες είναι κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, να φτιάξουμε ενεργειακή κοινότητα και να εξασφαλίζει φτηνό ρεύμα για τους Δήμους και αν οι Δήμοι θέλουν και για τους πολίτες τους, θα μας δίνουν άλλα 300 εκατομμύρια. Αν αθροίσουμε όλα αυτά τα ποσά, βγάζουν ακριβώς 2,6 δισεκατομμύρια. Με αυτά τα χρήματα νομίζουμε ότι θα χρηματοδοτηθεί επαρκώς, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, η αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να κάνει πράγματα, για να μπορέσει να προσεγγίσει το μέσο όρο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Σκεφτείτε ότι σήμερα η Ελλάδα, η Δήμη και η Περιφέρεια διαχειρίζονται το 6,5% των δημόσιων δαπανών, όταν αυτό το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 34. Ο μέσος όρος είναι 34 και εμείς είμαστε στο 6,5.
0: Ερώτημα. Λέτε ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι καμία αρμοδιότητα δεν θα είναι στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους πόρους. Χωρίς τους πόρους και το προσωπικό που τους συνοδεύουν. Καμία, σας διαβάζω αυτό το λεξί της χθεσινής ανακοινώσεως σας, καμία ποτέ και για κανένα λόγο. Ερώτημα. Πρόχειρα τώρα σκέφτομαι μία. Και είναι μία από τις βαριές αρμοδιότητες. Η σχολική στέγη. Και λέω βαριές γιατί κάθε σχολείο έχει ένα σοβαρό οικονομικό αποτύπωμα, δηλαδή μια σοβαρή οικονομική ένεση απαιτείται για να αναγερθεί. Αυτή η αρμοδιότητα της σχολικής στέγης που είναι πλέον στους Δήμους, πώς θα στηριχθεί? Δηλαδή, όταν για παράδειγμα ο Δήμος Ηρακλείου...
1: Μέσα από αυτά τα 2,6 δις, γι' αυτό μιλάμε για αυτό το ποσό. Διότι μεταβίβασα στους Δήμους, έτσι, διαλύοντας οποιαδήποτε άλλη ποσή, χωρίς να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κάνουμε μια πρόταση που θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή να καλύψουμε τις ανάγκες του κάθε Δήμου ξεχωριστά. Ο κάθε Δήμος θα τα αποφασίζει, όχι εμείς.
0: Μάλιστα. Πάω στο κομμάτι της πρότασής σας για την της εξαγγελίας ουσιαστικά και δέσμευση είναι για την αύξηση του αριθμού των Δήμων. Και εδώ δέχεστε αρκετή κριτική. Κατηγορήστε ότι εν όψη των εκλογών ουσιαστικά παίζετε με τις τοπικές κοινωνίες που διεκδικούν να επαναξιολογηθεί ο σχεδιασμός των Δήμων. Για παράδειγμα, σας πω εδώ να μιλήσουμε έτσι πολύ συγκεκριμένα στον νομό Ηρακλείου. Έχω δύο πολύ πρόσφατες περιπτώσεις. Είναι ο παλαιός Δήμος Τυμπακίου και ο παλαιός Δήμος Νέας Αλικανασού, όπου ήδη έχουν οργανωθεί επιτροπές αντίστοιχες από τις αντίστοιχες περιοχές και διεκδικούν την επανασύσταση των δύο Δήμων. Λέτε συνολικά λοιπόν στο σχέδιό σας ότι από τους 330, αν θυμάμαι καλά, που είναι σήμερα οι Δήμοι, προτείνεται να αυξηθεί ο αριθμός τους κατά 100 έως 150. Σας κατηγορούν λοιπόν ότι αυτό είναι μια προεκλογική παροχή για να κερδίσετε την εύνοια των τοπικών, ότι αυτό είναι μια προεκλογική παροχή για να κερδίσετε την εύνοια των

0: καταλαβαίνει λοιπόν ότι το σύστημα πέτυχε. Αν λοιπόν ή θα πω δεν το βλέπω, ή θα πω το βλέπω και πρέπει να δω τι θα κάνω. Εμείς δεν λέμε θα κάνουμε παντού δήμους. Αν είδατε λέμε θα ενεργοποιήσουμε τα διαμερίσματα που τα καταργεί ο νόμος Λιβάνη, και τα διαμερίσματα καταργεί και τη συμμετοχή των κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο καταργεί, τα πάντα έχει καταργήσει. Λέει η ουσία ότι μετά από 16 χρόνια παιδιά έχετε γίνει όλοι ένα, μία χωάνη όλοι μέσα. Που σημαίνει τι, ο πιο δυνατός, ο πιο μεγάλος έχει κερδίσει τα πάντα. Και οι υπόλοιποι απλά κλαίνε. Εμείς λοιπόν θέλουμε τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Αν αυτό κρίνουμε και θα γίνουμε κανόνες, αυτό δεν θα γίνει κατά το δοκούνι, είσαι φίλος μας ή είσαι εχθρός μας, θα πούμε στα 50 χιλιόμετρα δεν μπορεί να υπάρχει απόσταση εντός Δήμου μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων. Π.χ. λέω εγώ τώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει Δήμος στη στεριά, γιατί τα νησιά είναι διαφορετικά, μικρότερος από 5.000 κατοίκους. Δεν ξέρω ποιους όρους θα βάλουμε, αλλά αυτοί θα ισχύσουν για όλους. Όχι σαν τον Καλλικράτη που έγινε κατά το δοκούν και αλακάρτ.
1: Το ρώτησα αυτό.
0: Και κάτι ακόμα ναι, πιο σημαντικό για να ολοκληρώσω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έγινε ποτέ η συγκομιδή για το τι έβγαλε ο Καλλικράτης? Όχι.
1: Λέτε ένας απολογισμός.
0: Απολογισμός.
1: Τι πήγε, δεν πήγε καλά, ναι.
0: Ποτέ. Ούτε η πολιτεία το έκανε, ούτε η ΚΕΔΕ το έκανε. Γιατί? Γιατί δεν θέλαν να ανοίξουν αυτό το θέμα. Άσε ρε παιδιά, βολεμένοι είμαστε τώρα, ό,τι θέλει ας γίνει. Γιατί δεν θέλαν να στεναχωρήσουν κάποιους δημάρχους. Όχι. Η δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα. Η συμμετοχή του πολίτη είναι πάνω απ' όλα.
1: Κύριε Γιάννη,
0: λοιπόν αυτό θα το ανοίξουμε. Και θα δούμε πού θα πάει.
1: Δεν το ρώτησα τυχαία. Γιατί αν θέλετε, δημοσιογραφικά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν προτείνατε απλά την επανεξέταση των Δήμων και όπου απαιτηθεί να δούμε αν μπορούν να επανασυσταθούν Δήμοι. Αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, δηλαδή επιπλέον 100 με 150 Δήμους. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν έχετε ένα προσχέδιο γι' αυτό,
0: το ρώτησα. Όχι, κανένα προσχέδιο. Εμείς έχουμε κάποιες σκέψεις, οποίες όμως θα κουβεντιάσουμε με τα όργανα της αυτοδιοίκησης και φυσικά με τις τοπικές κοινωνίες. Επειδή όμως θα μπορούσε κανείς να φαντάζεται ότι μπορεί να γυρίσουμε στο 1000 που ήμασταν πριν. Γι' αυτό το λόγο
1: προσπαθήσατε να δώσετε μια τάξη μεγέθους, ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή, εγώ προσωπικά πήρα όλη την Ελλάδα και προσπάθησα να δω τι γίνεται. Για να δω, ρε παιδιά, γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 50, για 100, για 300, για 500. Πολύ, πολύ βαριά θα μπορούσε να βγει το 150. Νομίζω ότι χρειάζονται πολύ λιγότεροι. Έτσι, σε μια πρώτη ματιά που έριξα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό δεν είμαστε έτοιμοι φυσικά να το πούμε και δεν θα είμαστε ποτέ αν δεν κάνουμε το διάλογο με τις κοινωνίες.
1: Μάλιστα. Πώς μπορείτε να αποφύγετε, επειδή ξανανοίγεται το ζήτημα, να αποφύγετε να, πώς θα το πω τώρα, να διεγείρετε ορέξεις, προθέσεις μικρότερων τοπικών κοινωνιών και να διεκδικούν αριθμούς δήμων 500, 600, 700.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό και είναι φόβος μας. Ότι μπορεί να συμβεί. Και γι' αυτό δεν είναι από τα κυρίαρχα της πρότασής μας και θα κάνουμε όλη την κουβέντα, όπως είπαμε, με την αυτοδιοίκηση. Και αυτό τονίζουμε παντού.
1: Μάλιστα.
0: Και βάζοντας κανόνες, αυτό που σας είπα πριν.
1: Πάμε
0: θα είναι ίδιοι για όλους.
1: Πάμε στις αποκεντρωμένες διοίκησεις. Προτείνετε την κατάργησή τους. Γιατί και με ποιο τρόπο η λειτουργία τους ή οι αρμοδιότητές τους θα εκτελούνται, θα υλοποιούνται?
0: Κοιτάξτε, ό,τι είναι κρατική αρμοδιότητα και δεν μπορούμε να το λύσουμε, θα επιστρέψει στο Υπουργείο του.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα θα τα μεταφέρουμε στην εκλεγμένη περιφέρεια, στην αιρετή περιφέρεια, μαζί με τους υπαλλήλους του.
1: Έχετε έτσι πρόκειται να μας πείτε, επειδή είστε και, πλέον και στον βαθμό της περιφέρειας ως επικεφαλής αντιπολίτευσης, έχετε μια εικόνα αρμοδιοτήτων έτσι, πολύ βασικές που θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες θα μπορούσαν να περάσουν στις αιρετές περιφέρειες?
0: Επειδή είναι συνταγματικό το θέμα, εγώ πολιτικός μηχανικός είμαι, δεν θα μπορούσα να το πω. Αυτό που έχω όμως εικόνα απόλυτη και σαν δήμαρχος και στην περιφέρεια Αττικής, ότι είναι και φυσικά είναι η εικόνα και η αίσθηση όλων των δημάρχων και όλων των περιφερειαρχών, είναι ένα άχρηστο όργανο που απλά ελέγχει τη ζωή μας και καθυστερεί τα πάντα. Και κάποια δεν τα δρομολογεί ποτέ. Έχετε ακούσει να δρομολογείται οριοθέτηση ρέματος, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Με αποτέλεσμα όλες οι περιουσίες που είναι πάνω στο ρέμα να μην μπορούν να ξεκαθαρίσουν ποιο είναι το δικό του, να μην μπορούν να κάνουν ένα μαντρό του, να μην μπορούν να πουλήσουν, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχετε δει πόσο δύσκολο είναι, δεν το έχετε δει. Σας το λέω τώρα, να κάνεις ένα ποδηλατόδρομο που πρέπει να εγκριθεί από

0: ενημερωμένοι. Για ποιο λόγο άλλωστε. Αν πρέπει να εγκριθεί, ας πάει κατευθείαν στο Υπουργείο Μεταφορών, που έχει τους ειδικούς, που ξέρει το πράγμα και να μας το λύσει αυτό.
1: Μάλιστα. Επόμενο θέμα. Αναφέρεστε σε περισσότερη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό δεν σας κρύβω τώρα ότι το ακούω 25 χρόνια μέσα στο ρεπορτάζ. Το ακούω πολλές κυβερνήσεις διαχρονικά από όλα τα κόμματα που τέλος πάντων παρουσιάζουν στο πρόγραμμά τους άξονες που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Μιλάτε λοιπόν για τοπικά δημοψηφίσματα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Για πείτε μου.
0: Έκανε πρόσφατα ο Λιβάνιος ένα νόμο που τι έκανε. Εξαφάνισε τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό που είπα πριν.
1: Αφήστε τι κάνω. Εγώ
0: συγγνώμη, παρεξηγηθώ.
1: Εγώ αναφέρθηκα στο τι λένε τα κόμματα διεκδικώντας την ψήφο. Περισσότερη συμμετοχή των πολιτών.
0: Όχι, εδώ έχουμε ένα κόμμα που έχει λειτουργήσει 7 χρόνια στα 8 με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ο οποίος είναι έξω η δημοκρατία από τους Δήμους, για να μην πω και από την Ελλάδα, αλλά για τους Δήμους μιλάμε τώρα. Και εμείς λέμε ένα άλλο μοντέλο τελείως, που λέμε θα επιστρέψει η δημοκρατία από το χωριό μέχρι την περιφέρεια, μέχρι τη μητροπολιτική διοίκηση και παντού. Και είναι σαφές το μοντέλο που λέμε. Τώρα αν θα το κάνουμε πράξη ή όχι, πρέπει να μας δοθεί δυνατότητα να κριθούμε. Αλλά σίγουρα δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα. Που δοκιμάστηκε.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου Αριστοτέλης. Τι θέλω να πω. Ας υποθέσουμε ότι αύριο έχουμε εκλογές. Και η ελληνική αριστερή στην παράταξη γίνεται κυβέρνηση.
0: Να είναι τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να μπω στο παρακαλώ, περιφερειακό.
1: Να κλείσω με αυτό.
0: Να σας απαντήσω, εκτός αν θέλετε κάτι άλλο.
1: Όχι, παρακαλώ.
0: Κοιτάξτε, η δική μας θέληση, η δική μας γνώση των πραγμάτων είναι ότι θέλουμε περίπου 2 χρόνια για να μελετήσουμε το κομμάτι των Δήμων, αν θα σπάσουν ή όχι, το πιο δύσκολο κομμάτι, και άλλα 2 χρόνια περίπου για να υλοποιηθεί πρακτικά. Άρα στην ουσία, στην αρχή της τετραετίας, αν μας δοθεί από τον ελληνικό λαό, θα ανοίξουμε το θέμα. Πολύ γρήγορα θα κάνουμε όλη τη διαβούλευση αυτή που είπαμε, τοπικές κοινωνίες και όργανα αυτοδιοίκησης, μέσα σε μια διετία να έχουμε τελειώσει, για να ψηφιστεί και να προχωρήσουμε στην ετοιμασία αυτή που πρέπει να γίνει για τους νέους Δήμους.
1: Σαφές αυτό που λέτε.
0: Είναι πολύ σαφές και στο χρονοδιάγραμμά μας, φαντάζομαι.
1: Κύριε Κυμίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Ιωακιμίδης, ο τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, ένας εκ των συμμετεχόντων χθες στο πάνελ παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, που παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του σχεδίου Αριστοτέλης για τον ανασχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκηση.

να μεταφερθούν αρμοδιότητες από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις που καταργούνται. Λοιπόν, πάμε, διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politika.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
7: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
6: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
7: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
6: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Είχαμε λίγο νωρίτερα τη συζήτηση με τον τομεάρχη αυτοδιοίκησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, έναν πολύ, πολύ πύρο σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και πρώτου και δεύτερου βαθμού πολιτικού προσώπου, με σειρά ετών σε δήμους και στην περιφέρεια Αττικής. Αττική λοιπόν, που έχει ανοίξει ένα τεράστιο θέμα και μπορεί σήμερα να αφορά την Αττική και κάποιες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, αλλά πολύ σύντομα δεν αποκλείεται να αφορά και άλλες περιοχές και την Κρήτη, και δεν είναι άλλο βέβαια από τη διαχείριση του νερού. Τις βασικές πτυχές του νομοσχεδίου για την μεταφορά εξουσιών και συγχωνεύσεων δεκάδων δημοτικών επιχειρήσεων υπό τη σκέπη της ΕΙΔΑΠ, δημοτικών επιχειρήσεων και από δήμους της Αττικής 16 στο σύνολο, αλλά και από περιοχές όπως την Εύβοια, την Βιωτία και όχι μόνο, έχουν ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της διαχείρισης του νερού, της ίδρευσης, το κόστος, αλλά και το αν αυτό το τεράστιο αγαθό, όπως είναι το νερό, θα συνεχίζει να είναι στον απόλυτο βαθμό ένα δημόσιο αγαθό. Ακούσαμε χθες τη δήλωση του Πρωθυπουργού που διέψευσε κατηγορηματικά, ως fake news μάλιστα, τις αιτιάσεις και τους ισχυρισμούς κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και όχι μόνο, και της ΚΕΔ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, και εκπροσώπων των εργαζομένων στις ΔΕΙΑ της χώρας, που υποστηρίζουν ότι ανοίγει η κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Fake news, απαντάει ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης, και το νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ανασχεδιάσει, διατηρώντας τον καθαρά δημόσιο χαρακτήρα, το καθεστώς λειτουργίας των ΔΕΙΑ της χώρας. Ωστόσο, όποιος δει τις πρόνοιες αυτού του νομοσχεδίου, γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι το σχέδιο αυτό συνιστά μια διαδικασία ιονή ιδιωτικοποίησης του νερού, καθώς οργανώνει τη σταδιακή μετατροπή του νερού από δημόσιο σε ένα τοπικά διαχειριζόμενο κοινωνικό αγαθό, σε συγκεντρωποιημένο, εταιρικά οργανωμένο και θα έλεγα οικονομικά αποτιμημένο αντικείμενο. Τα λέμε αντικείμενο, νοούμε εμπόρευμα. Η ουσία του σχεδίου, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στη μεταφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων, δικτύων, υποδομών και περιουσιακών στοιχείων από τους δήμους, τις δημοτικές επιχείρησεις δηλαδή ίδρυυσης και αποχέτευσης, τους οργανισμούς άρδευσης, προς τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες, καταρχάς της ΕΙΔΑΠ και σε δεύτερο επίπεδο και της ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη. Δύο εταιρείες ανώνυμες με βαρύ το στίγμα, το αποτύπωμα του δημοσίου, όπου όμως, παρότι βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο, λειτουργούν σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο. Διαθέτουν ιδιώτες μετόχους, υπόκεινται στους κανόνες της κεφαλαιοαγοράς και οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική τους απόδοση. Μέχρι εδώ όλα καλά, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οι υδατικοί πόροι, τα δίκτυα, οι υποδομές και οι υπηρεσίες που συγκεντρώνονται μέσω του νομοσχεδίου στις δύο εισηγμένες εταιρείες απομακρύνονται ουσιαστικά από τον τοπικό και δημοκρατικό έλεγχο και εντάσσονται σε ένα σύστημα εταιρικής αποτίμησης, τιμολόγησης και ανταποδοτικότητας. Δηλαδή, αν δεν βγαίνει καλά η εταιρεία, δεν θα σκεφτούν το κοινωνικό αντίκτυπο, αν ο κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί στα τιμολόγια. Αν η εταιρεία δεν πάει καλά, όπως συνέβη με το ρεύμα, δεν θα το πολύ σκεφτούν. Θα παίξουν το χτύπο, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Γιατί έτσι δουλεύουν οι εταιρείες.
Με το νέο λοιπόν μοντέλο, απορροφώνται συγκεκριμένα δημοτικές υπηρεσίες σύνδευσης, ΔΕΙΑ, το ΕΒ, ΓΟΕΒ, και μεταφέρει τη διαχείριση δικτύων ίδρυσης και άδρευσης. Συγκεντρώνονται τα περιουσιακά στοιχεία, οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές και διευρύνεται ουσιαστικά η γεωγραφική και η λειτουργική αρμοδιότητα των δύο αυτών εταιριών, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Φαινομενικά, η συγκέντρωση αυτή είναι μια ουδέτερη διοικητική μεταρρύθμιση. Συγκεντρώνονται, κάποιος μπορεί να διαφωνεί ή συμφωνεί, μπασίτως, συγκεντρώνονται αρμοδιότητες και υποδομές και περιουσιακά στοιχεία κάτω από τη σκέπη μιας υφιστάμενης δημόσιας, κατά πλειοψηφία δημόσιας, όχι απόλυτα, κατά πλειοψηφία δημόσιας εταιρείας. Αυτό φαινομενικά φαίνεται να υπάρχει. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με αυτή την αλλαγή δημιουργείται μια ενιαία εταιρική περιουσιακή βάση, η οποία μπορεί ευκολότερα να αποτιμηθεί, να τιμολογηθεί, να χρηματοδοτηθεί και μελλοντικά να αποτελέσει πεδίο ιδιωτικής επένδυσης ή περαιτέρω μείωσης της δημόσιας περιουσίας, της δημόσιας συμμετοχής δηλαδή. Είναι πιο εύκολα ελέγξιμο, όπως καταλαβαίνετε, το να συγκεντρωθούν πρώτα πελατολόγιο, υποδομές, αρμοδιότητες υπό τη σκέπη μιας μεγάλης καταρχήν δημόσιας εταιρείας και στην πορεία να αυξηθεί η ιδιωτική συμμετοχή σε αυτή την εταιρεία, γιατί έχεις να κάνεις μόνο με έναν και δεν έχεις να κάνεις με δεκάδες δημοτικές επιχειρήσεις που δυσκολεύεται το έργο της διείσδυσης ενός ιδιώτη σε αυτές. Πού να χτυπάς τώρα 30 πόρτες να διαπραγματεύεσαι 30 δημοτικές επιχειρήσεις. Συγκεντρώνεις πρώτα όλα σε ένα, σε το γνωστό διαφημιστικό, όλα σε ένα και μετά περνάς στην επόμενη φάση. Του όλα τους σε μένα. Κάπως έτσι. Το νερό θέλουμε δεν θέλουμε. Και ασχέτως του τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Πάβει σταδιακά να αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως κοινωνικό αγαθό και τοπική δημόσια υπηρεσία και εντάσσεται σε ένα ενιαίο εταιρικό μοντέλο διαχείρισης. Οι υποδομές, επομένως τα δίκτυα και οι υπηρεσίες, μετατρέπονται σε στοιχεία ενεργητικού δύο εισηγμένων εταιριών ή τίθενται υπό τη διαχειριστική τους εξουσία. Τόσο απλά. Αλλά ακόμη και αν δεχθούμε ότι η τυπική κυριότητα ορισμένων δικτύων και υποδομών παραμένει στους Δήμους, η ουσιαστική εξουσία βρίσκεται στη διαχείριση. Δηλαδή, στο ποιος αποφασίζει για τις επενδύσεις, ποιος αποφασίζει για τις επισκευές, ποιος αποφασίζει για τις προτεραιότητες, το κόστος και φυσικά την τιμολόγηση. Έτσι λοιπόν, μοιραία η μεταφορά αρμοδιοτήτων από δημοτικά όργανα σε κεντρικές εταιρικές διοικήσεις απομακρύνει και τις αποφάσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Και ουσιαστικά αφαιρεί τη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να επικοινωνεί με κοινωνικά κριτήρια και κοινωνικές διαστάσεις τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ως πολίτης, παύλα, πελάτης σε μια δημοτική μέχρι σήμερα επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης.

Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ζητήματα καθημερινής σημασίας, όπως η αποκατάσταση βλαβών, η επέκταση δικτύων, η άρδευση, η κατανομή του νερού και οι τοπικές επενδυτικές ανάγκες, δεν θα αποφασίζονται πλέον κατά κύριο λόγο από θεσμούς που λογοδοτούν άμεσα στους κατοίκους και στους παραγωγούς, αν μιλήσουμε και για τους αγρότες. Ουσιαστικά θα αποφασίζουν οι εταιρείες. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ολοκληρώνεται το μεγάλο έργο που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, της αντικατάστασης του δικτύου της ΔΕΙΑΗ. Ένα μεγάλο έργο που θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, καθώς το απαρχαιωμένο μέχρι σήμερα δίκτυο έχει συντελέσει στο να έχουμε τεράστιες απολύσεις και πολλές ζημιές και ταυτόχρονα φυσικά μοιραία διακοπές υδροδότησης. Πλέον το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου έχει αποκατασταθεί. Αυτό το έργο το αποφάσισε μία δημοτική αρχή. Το συμπεριέλαβε στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Κρίθηκε γι' αυτό. Αποτιμήθηκε η υλοποίησή του ή όχι από τους πολίτες και συνεχίζεται και από την σημερινή Δημοτική Αρχή το έργο της ολοκλήρωσης αντικατάστασης του δικτύου της ΔΕΙΑΗ. Αν η ΔΕΙΑΗ είχε πλέον ένα μεγάλο μερίδιο της, ήταν πλέον σε ιδιωτικά χέρια, οι αποφάσεις θα ήταν διαφορετικές ή θα μπορούσε να ήταν διαφορετικές. Σίγουρα δεν θα ήταν απαραίτητο να λογοδοτήσουν απέναντι στους πολίτες. Αυτό συμβαίνει με τις δημοτικές επιχειρήσεις που περνάνε μέσω του νομοσχεδίου σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια υπό τη σκέπη της ΔΕΙΑ, της ΔΕΙΑ της Αθήνας. Και γι' αυτό λέμε ότι με μοντέλο την δημοτική επιχείρηση, την ΕΙΔΑΠ μάλλον, στην Αττική, εφόσον όλα τα πράγματα κυλήσουν ομαλά για εκείνους όπως τα έχουν σχεδιάσει, δεν είναι καθόλου απίθανο, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να δούμε επέκταση του μοντέλου σε όλη τη χώρα. Κρατήστε το αυτό. Και προφανώς κάποιος θα πει, ακούγοντας όλα αυτά, ότι γιατί όχι, ίσως έτσι να προχωρήσουν και πιο γρήγορα τα πράγματα με την εμπλοκή ιδιωτών. Μάλιστα. Και εδώ έρχεται το επόμενο σημείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Η τιμολόγηση του νερού. Κρίσιμες αποφάσεις για τα τιμολόγια, τις επενδύσεις και την περιουσιακή βάση μεταφέρονται βάσει του νομοσχεδίου που αλλού σε ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Το αγαπημένο παιχνίδι αυτής της κυβέρνησης, το να μεταθέτει σε υποτίθεται ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές το παιχνίδι των αποφάσεων. Όμως το νερό αποτελεί φυσικό μονοπόλιο. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιλέξει διαφορετικό δίκτυο ή ανταγωνιστικό πάροχο. Ο στόχος λοιπόν είναι η δημιουργία ενός δίθεν τεχνοκρατικού συστήματος έγκρισης τιμών και επενδύσεων, μακριά από τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο που, αν θέλετε, διαισθάνεται και την έννοια του πολιτικού κόστους όταν υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Και η τιμολόγηση στη βάση της ανταποδοτικότητας και της ανάκτησης του κόστους είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει μοιραία σε αύξησης. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η παροχή νερού έχει υψηλό κόστος λόγω γεωγραφικών, κλιματικών ή πληθυσμιακών συνθήκων. Τι να κάνουμε, θα μας πούνε τότε. Το κόστος είναι υψηλό. Και ποιος θα το πληρώσει αυτό? Φυσικά όχι η εταιρεία που έχει επενδύσει, διότι εκείνη έχει στόχο μόνο τα κέρδη.

Και αν μιλάμε μόνο, αν νομίζουμε μάλλον ότι μόνο είναι το πρόβλημα της ίδρυυσης, μάλλον θα πρέπει να το ξαναδούμε το νομοσχέδιο αυτό. Διότι θα κληθούν να διαχειριστούν σοβαρές καταστάσεις ο αγροτικός κόσμος, δηλαδή η άρδευση. Καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η απορρόφηση οργανισμών εγγύων βελτιώσεων επιτυχάνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Και οι οργανισμοί αυτοί, ξέρετε, δεν είναι απλοί τεχνικοί διαχειριστές δικτύων, αποτελούν δομές των αγροτών που διαθέτουν γνώση, με προβλήματα προφανώς από τον τρόπο που έχουν αφαιθεί ανεξέλεκτα να λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι έχουν γνώση σχετικά με τις καλλιέργειες, τα εδάφη, τις περιόδους άρδευσης, τη λειτουργία των αντλιοστασίων, την κατανομή του νερού, που και εδώ υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο που πολλές φορές λειτουργούν οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων. Αλλά αντί να επιληθούν τα προβλήματα αυτά, καταργούμε τους οργανισμούς ή τους συγχωνεύουμε για να περάσει η εξουσία και η διαχείριση σε μια εταιρεία που σήμερα είναι δημόσια, αύριο, όπως έχει συμβεί άλλωστε με το ρεύμα, τη ΔΕΗ δηλαδή, θα είναι ιδιωτική.

Όπως καταλαβαίνετε, πέρα από αυτά που ακούτε, διαψεύσεις, ισχυρισμούς, όχι ιδιωτικοποιείται, όχι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό κτλ. Ο πόλεμος για το νερό είναι ήδη σε εξέλιξη. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά αυτό συμβαίνει. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς στο μεσημέρι στην Κρήτη. Η μία πυρκαγιά στο Μωρόν ηφαιστού, όπου οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις αυλές των σπιτιών. Η δεύτερη στην Κρυαβρύση Ρεθύμνου, όπου ήχησε το 112 για τους κατοίκους. Μεγάλη μάχη από επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς λόγω ισχυρών ανέμων και αύριο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο το πλοίο για τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς δομές της υπόλοιπης χώρας. Πρόταση για τη συγκρότηση κοινής τεχνικής επιτροπής για τη χωροθέτηση κλειστής ελεγχόμενης δομής κατέθεσαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής των Αθανάτων. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε από το Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλίμα οδύνης είπαν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια, στον Δημήτρη Εργαζάκη που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 5 Γάλλων με κανό στον Ξερόκαμπο. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή με τη βοήθεια του λιμενικού. Τη δημόσια πρόσκληση για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης χιλίων ανέργων πτυχιούχων δημοσίευσε η ΔΥΠΑ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες ανακοίνωσε από τη Λευκωσία τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Αντίστροφη μέτρηση για το Super Cup και την αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη θα πάρει 8.282 εισιτήρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ισχυρά μελτέμια και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη μου.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη έφευγες, σε παρακαλώ μην απόψε.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions. Πανοσιάμος Live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Είχαμε νωρίτερα την συζήτηση με τον τομεάρχη αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, για το νέο κόμμα. Έχουμε την κάθοδο ενός ακόμη νέου κόμματος στην Κρήτη, δηλαδή της Προέδρου του νέου κόμματος Ελπίδα, της Μαρίας Καριστιανού, η οποία θα βρεθεί σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου. Ουσιαστικά θα είναι η πρώτη επίσκεψη της κυρίας Καριστιανού στο νησί με την ιδιότητα πλέον της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς στο Ηράκλειο. Μαθαίνω ότι θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ενώ θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Θα έχει επαφές και με εκπροσώπους εργαζομένων από διάφορους φορείς, και αυτά την Παρασκευή. Το Σάββατο η κυρία Καριστιανού θα έχει αντίστοιχες επαφές στο Ρέθυμνο, θα βρεθεί και στα Ανόγια, θα έχει συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο Ανογίων, λίγο αργότερα και με τον Δήμαρχο Περάματος, αρκετές δηλαδή αυτοδιοικητικές συναντήσεις, και με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονή. Επίσης έχει επιλέξει η κυρία Καριστιανού να επισκεφτεί το νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου θα παραβρεθεί και σε ανοιχτή εκδήλωση μελών και φίλων του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, όπου θα μιλήσει στην εκδήλωση, την κομματική εκδήλωση.

Όπως καταλαβαίνετε, ακόμη και μες στο καλοκαίρι κινούμαστε σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς, κάτι το οποίο έχουν αποδεχτεί πλέον όλοι, ανεξάρτητα με το χρόνο των εκλογών, όπου ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι κάλπες τοποθετούνται στην άνοιξη του 2027.

Να δώσουμε προς το τέλος της εκπομπής την κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού. Φαίνεται ότι η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η έγκαιρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει βοηθήσει στο να όχι να τεθεί ακριβώς υπό έλεγχο, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή από πλευράς εκδήλωσης της πυρκαγιάς και της έκτασής της. Απειλήθηκαν σπίτια, οι φλόγες όπως είπα έφτασαν στις αυλές των σπιτιών, ωστόσο η μάχη που έδωσαν οι πυροσβέστες και εξακολουθούν φυσικά να δίνουν και η επίγεια αλλά και η εναέρια μάχη φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, αυτά δηλαδή που έζησαν οι Παριανοί χθες με τις μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες αλλά και περιουσίες.

Να πούμε ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι σε πλήρη συναγερμό, καθώς και δεύτερη πυρκαγιά, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο, έχει κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό πυροσβεστών και δυνάμεων, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο. Είναι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή Κρία Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου εκδηλώθηκε πριν από λίγο αυτή η νέα πυρκαγιά. Για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά έχουν κινητοποιηθεί επίσης περισσότεροι από 50 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και έχουμε και την συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δύσκολο το διήμερο, σήμερα και αύριο, μιας και όπως σας λέγαμε και λίγο νωρίτερα, και για αύριο και εξαιτίας των θερμοκρασιών, αλλά πολύ περισσότερο των έντονων ανέμων που θα πνέουν στο νησί, καταγράφεται βαθμός επικινδυνότητας 4, αυξημένη επαγρύπνηση για το κλίμα που διαμορφώνεται αυτό το 48ωρο, προκειμένου γρήγορα να αντιδρούν οι πυροσβέστες στις ενδεχόμενες πυρκαγιές όπου εκδηλωθούν στο νησί. Αυτό που έχει σημασία είναι εμείς πόσο μπορούμε να συμβάλλουμε στην αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, και αυτή τη φορά έχουν εκδοθεί οδηγίες. Το ζήτημα είναι κατά πόσο τις εφαρμόζουμε, υπακούμε σε αυτές, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών. Βάλτε τώρα σε συνδυασμό, όπου πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι αποτέλεσαν την αφορμή ή την κύρια αιτία εκδήλωση πυρκαγιάς το δίκτυο του ΔΔΕ, που κάποιες φορές βραχικυκλώματα εκδηλώνουν σπιθύρες με αποτέλεσμα στην συνέχεια να έχουμε πυρκαγιές. Σε αυτό το περιβάλλον, έτσι που διαμορφώνεται κλιματολογικά, ο βαθμός επικινδυνότητας είναι εξαιρετικά υψηλός. Αντίστοιχη πάντως κατάσταση συναγερμού υπάρχει σε αρκετές περιοχές της χώρας, και στη Λέσβο και στο Γήθιο και στην Αρτέμιδα. Έχουμε μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν κινητοποιήσει το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος. Αύριο συνολικά σε όλη τη χώρα 18 περιοχές θα βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: είναι 107,7.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8 και ο Σιλμουνδέκη όλα μαζί και πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η μέρα. Μένεται η φωτιά στην Πάρο, έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί, φτάνουν ενισχύσεις στο νησί από Ραφίνα. Στη μάχη από πολύ νωρίς έχουν μπει 7 ενάρια μέσα. Η περιοχή Τρυπητή είναι το μέτωπο της φωτιάς. Έχουν συνολικά εκενωθεί 9 οικισμοί. Σήμερα το μεσημέρι είναι δύσκολη η φάση γιατί ενισχύονται οι άνεμοι έως και 8 μπουφόρ. Αν το πούμε άλλη μια φορά, 112. Κάποιος τους κάνει να κλαίνουν από ό,τι ακούγεται τώρα γιατί δεν το είχαν εκεί που έπρεπε. Τώρα που το έχουμε, να μάθουμε να το εκτιμάμε. Εκενώθηκαν πολύ γρήγορα οι περιοχές από την Αγκεριά και μετά, χάρη σε αυτό το τριψήφιο νούμερο. 112.

κάποιοι δεν μπορούν να το βάλουν. Τι να κάνουμε. Και αυτοί που δεν μπορούν να το βάλουν κάνουν γιορτές, πάρτι και γιορτάζουν τις ιδέες τους, τις νέες ιδέες τους. Γιατί είχαμε τη μεταπολίτευση, τότε μετά τη Χούντα, τώρα έχουμε τη νέα μεταπολίτευση. Και αυτοί λένε για Χούντα. Τι να πεις. Στο Πασόκ κάνουν μεταγραφές, στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνονται. Είναι σαν τις ομάδες ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός έχουν ξεσχιστεί, κάνουν μεταγραφάρες. Οι άλλες ομάδες κάτι πάρα κάνουν. Κάπως έτσι είναι και στο πολιτική. Κατάλαβες, κάποιοι κάνουν μεταγραφές, κάποιοι δεν κάνουν. Χθες είχε μια μεγάλη έτσι εξήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει την Ελλάδα τώρα. Είχε χθες τα γενέθλιά του, λέει, του πήγαν μια τούρτα μπροστά. Είναι σαν αυτό που σου λένε άντε και του χρόνου, ξεσπάσε γάμο και σου λένε και του χρόνου. Δηλαδή έτσι ένιωθε ο Άλεξης Τσίπρας χθες. Του πήγαν μια τούρτα και ήταν. Τι μου τη φέρνει την τούρτα, μετά τα 50 λεπτά γιορτάζει και κάτι τέτοια. Ήταν στεναχωρημένο δηλαδή που του πήγαν τούρτα, αντί έκπληξη οι φίλοι του ότι τη σβήσει. Εγώ έμαθα το λόγο στεναχωρία ότι ήταν άλλο. Να σου το πω ή όχι. Περίμενε σε αυτή την εκδήλωση να πάει ο Χαρδαλιάς. Περίμενε να πάει ο Σταύρος Αρναουτάκης από την Κρήτη από εδώ πέρα. Και περίμενε και το δήμαρχο Σικιώνα από Θεσσαλονίκη, Σίμω Δανιηλίδη. Κανείς τους δεν πήγε. Και κατά τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύουμε αυτούς δύο, ξέρεις, έχουν αλλάξει. Ψάχνει να βρει μεταγραφές. Δεκατρείς κατηγορίες σε βάρος των 8 συλληφθέντων, οι νταβατζίδες του Ηρακλείου, έτσι τους έχουν ονομάσει και οι αστυνομικοί, στο επίκεντρο για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα και επιδοτήσεις. Την Παρασκευή θα απολογηθούν οι 6. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο να σας τα πω όλα αναλυτικά.

Καλημέρα. Λοιπόν, και πάλι. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει: μάντεψε ποια δημόσια υπηρεσία δουλεύει περισσότερο από όλους αυτόν τον καιρό. Ψάχνω το κεφάλι μου, λέω: τι διεννοεί τώρα. Ψάχνω. Ποια δημόσια υπηρεσία. Λέω: η εφορία, λόγω αυτών που έχει κάνει τώρα με τον εξοδικαστικό, το Υπουργείο Οικονομικών, η πολιτική προστασία που έχει τις φωτιές. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Τι εννοούσε. Και μου λέει: αστυνομική, ρε. Εδώ στην Κρήτη, ξέρεις τι γίνεται. Πω. Μπαίνω λοιπόν εχθές και μετράω το αστυνομικό δελτίο. 38 υποθέσεις η αστυνομία. Πόσους αστυνομικούς έχει διάθεση γι' αυτό. 38 σύνολο, έτσι. Μπαμ. Αυτή που κάνει για 30 υποθέσεις είναι αυτό που έγινε τώρα με την υπόθεση εδώ στο Ηράκλειο, με την εγκληματική οργάνωση που έχει εξαρθρώσει το κριτικό FBI, όπως λέμε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εδώ στην Κρήτη, η οποία μπήκε σε ένα άβατο, το οποίο λέει πολύ καιρό προσπαθούσαν να μπουν, αλλά δεν το είχαν καταφέρει. Εδώ μπορούσαν και κατάφεραν, λέει, όπως λένε, να υπάρχουν 8 συλληφθέντες, οι οποίοι θα αυξηθούν, λέει, τις επόμενες μέρες, για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, αλλά ακόμα και επιδοτήσει ο ΠΚΠ. Αυτή η οικογένεια λοιπόν που συνελήφθη χθες για εγκληματική οργάνωση έχει πάρει 341.250 ευρώ μόνο από επιδοτήσει ο ΠΚΠ. Και όπως λένε, δεν είναι κανονικές. Λένε ότι έχει πάρει για ζώα τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ. Ξέρεις, αυτά που πέφτουν από τον άλλο, τα έχεις δει. Ξέρεις, υπάρχουν λέει και αυτοί που μετράνε τα σύννεφα, λέει, επειδή μοιάζουν με πρόβατα και τα έχουν, ξέρεις. Ναι, αυτοί. Λοιπόν, έχουμε 14 κατηγορίες σε βάρος 8 συλληφθέντων. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί, όπλα και επιδοτήσεις. Ειδικά το όπλο, το ένα που βρήκανε, ελέγχεται πάρα πολύ από ό,τι μαθαίνω. Ίσως βγάλει και άλλο θέμα σήμερα. Την Παρασκευή θα απολογηθούν. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν κάποιοι από αυτούς. Υπάρχουν και άλλα άτομα μέσα στη δικογραφία τα οποία περιλαμβάνονται και μάλλον θα ακολουθήσουν έτσι μια διαδικασία αστυνομία, ανακριτή, δεν ξέρω. Λοιπόν, η διαδικασία των απολογιών τους θα ξεκινήσει την Παρασκευή, ενώ επειδή είναι μεγάλος ο όγκος της δικογραφίας, θα έχουμε και το Σάββατο κάποιους εκεί πέρα να περάσουν, ξέρεις, να πιουν καφεδάκι. Έχει ωραίο καφέ εκεί στο Κυλικείο στο Μεγάλο, το ξέρεις, έχεις φάει, έχεις πει καφέ. Φοβερό καφέ ελληνικό και έχει και κάτι σαν τουιτσάκια φοβερά με τυρί, ντομάτα, αυτά είναι πολύ ωραία. Ξέρεις τι, είναι ωραία, θα μου πεις τι είναι, δεν είμαι τώρα. Ένα τόσο με τη ντομάτα είναι, τι είναι. Το φτιάχνουν με αγάπη όπως, φίλε, ξέρεις, είναι άλλο πράγμα. Άντε την προχώρα, μου λέει ο Δημήτρης Ιφάκης εδώ πρωί πρωί, γιατί μου λέει πρέπει να ακούσει τι έχει γίνει εκεί με τους νταβατζίδες, όπως τους αποκαλούν πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Δεν το λέω εγώ, το λένε κάτοικοι της περιοχής. Και μάλιστα αυτό υπάρχει σε μαρτυρίες μέσα και σε καταθέσεις. Πάνω από 20 καταθέσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδυνα, όπως καταγγέλνουν από αυτή την οικογένεια, και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Ήταν διεθνής η καριέρα του στο νομό. Ξέρεις, έπιανε τη μία, ξέρεις, δεν σου άρεσε. Ωραία, λέμε διεθνής, δηλαδή από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο, το Ρέθυμνο στα Χανιά. Γιατί ξέρεις, κάποιοι δεν μπλέκουν τις δουλειές τους μεταξύ τους. Γι' αυτό έχω ειδήσει και πει για 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Τώρα έχουμε πιάσει τις 5 ή τις 6, δεν θυμάμαι. Έχουμε ακόμα δρόμο όπως θα είμαστε. Παιδιά, όχι το καλοκαίρι. Αφήστε τους και ξεκουραστούν. Το καλοκαίρι να πάμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Μα κάθομαστε τώρα να γράφουμε, να ψάχνουμε τι έχει γίνει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι, θα το πω, μου φοβάται. Έχω ώρα, ρε φίλε, μπροστά μου. Έχω ακόμα μια μισή ώρα περίμενα. Τι βιάζεσαι. Ο Δημήτρης Ιφάκης βιάζεται. Θα του πω ότι σε δεις μια-μια. Κάτσε να τελειώσουμε αυτήν. Λοιπόν, σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβιασμούς, πρόκληση αγροτικών ζημιών, παράνομη κατοχή και οπλοφορία, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και απάτη, όπως είπαμε, για τον ΟΠΚΠΕ. Όλα αυτά στους 8 συλληφθέντες, οι οποίοι θα αυξηθούν από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Πώς ξεκίνησε όλη η έρευνα? Η έρευνα έχει ξεκινήσει από μια ρευματοκλοπή, όπως μου λένε, και από μια καταστροφή αγροτικής γης. Βουκάρανε μέσα με 20-30 πρόβατα σε ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο χωράφι, έτσι, και τα ζώα κατέστρεψαν τα πάντα. Λοιπόν, το κάνανε επίτηδες, το κάνανε έτσι. Έχει θεματάκι εδώ πέρα αυτή η ιστορία, να την ψάξουμε.
Ή μάλλον όχι, θα την ψάξουμε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα στο χωράφι εκεί. Λοιπόν, για τις ρευματοκλοπές υπάρχει ένα τρομερό σκηνικό, από ό,τι μου μαθαίνω, με ξύλο και πάρα πολύ έτσι, μια κατάσταση περίεργη. Θα το πω, ρε Δημήτρη. Ρε Δημήτρη, φαγώθηκες. Κάτσε, ρε φίλε. Ηράκλειο είμαστε ακόμα. Θα πάμε και στους άλλους νομούς. Έχουν γίνει και εκεί διάφορα. Να τα πούμε. Ε, τι έχω πάθει με αυτό το παιδί. Δεν θες να πω για την Ισπανίδα πρώτα. Θες να πω για Χανιά. Να πω για την Ισπανίδα. Ε? Τούμπανο, λέει όλοι. Εκεί στα δικαστήρια μόλις την είδαν, λέει τούμπανο. 19 χρονών, έμπορος ναρκωτικών. Ξέρετε, αυτή η ιστορία θυμίζει την ιστορία της κοπέλας από την αστυνομία που είχε πάει στην Κίνα και χωρίς να το ξέρει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο και σύμφωνα με την απόφαση που βγήκε τότε, δεν ήξερε ότι μεταφέρει ναρκωτικά. Τη θυμίζει λίγο την ιστορία. Έτσι. Έχει έρθει Ισπανός δικηγόρος να την υπερασπιστεί. Κρίθηκε προσωρινά κρατουμένη γιατί ήταν πάρα πολλά τα κιλά. Συνελήφθη πριν από λίγες μέρες στο αεροδρόμιο και είχε μέσα στην τσάντα, μέσα στη βαλίτσα της 19 κιλά κάναβη. Ακατέργαστη. Πώς το λένε, από το χωράφι στο ράφι το πήγαινε, αλλά το ράφι δεν το πρόλαβε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι όπως την είχε κόψει ρε παιδί μου από το φυτό, την έβαλε στις σακούλες, την πήρε μαζί της. Ξέρεις τι σημαίνει 19 κιλά χασίσι. Ξέρεις για την ποσότητα. Πώς μοιάζει η ποσότητα, ρε παιδί μου. Φανταστείτε ένα κρεβάτι διπλό, έτσι, σε μέγεθος. Εντάξει, 19 κιλά, αυτό. Ένα κρεβάτι διπλό σε μέγεθος. Το οποίο το έχει συμπτύξει και εκεί με στις βαλίτσες έργο. Όπου. Τα ρούχα θα είναι ακόμα αποστηρωμένα, έτσι, σίγουρα. Λοιπόν, να πούμε ότι η υποδιεύθυνση δίωξε ξεκίνησε εγκλημά των Ηρακλείου. Από τις κινήσεις της, δεν ξέρω τώρα, είχαν την πληροφορία, κάτι παίζει εδώ πέρα. Γιατί την έπιασαν πολύ μπαμ, λοιπόν. Αλλά να σου πω και κάτι. Πόσο ηλίθιους θεωρείς τους Έλληνες, ρε Ισπανίδα, κοριτσάκι μου, που έφερες 19 κιλά μέσα από το αεροδρόμιο. Τι νομίζεις, ότι είμαστε Ουγκάντα εδώ, ότι περνάς από το αεροδρόμιο και από την πίστα του αεροδρομίου πας κατευθείαν εξω στο ταξί εξω. Τι νόμιζε, 19 κιλά χασίσι, ρε φίλε. Τι να πεις. Λοιπόν, έχει ένα δικηγόρο ο οποίος λέγεται Μαρκ Βίλα, πολύ ωραίος τύπος, από ό,τι είδα χθες εκεί στα δικαστήρια. Με τη συνομή της Ισπανικής Πρεσβείας, έχει έρθει και την Ισπανική Πρεσβεία άνθρωπος. Προσπαθούν ξέρεις, να συνεργαστούν με τις αρχές. Τι να σας πες μας που τα βρήκες, να πάω να τους πιάσουμε για αυτούς. Και λόγω, ή να πάει η Ισπανική ή τέτοια να τους πιάσει. Λοιπόν. Λοιπόν, για να το πάμε λίγο πιο σοβαρά, η κοπέλα μάλλον φαίνεται ότι δεν φταίει, από ό,τι λένε. Ίσως ήξερε, δεν ήξερε, αυτό είναι ήξης αφήξης. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Ήρθε και η μητέρα της από την Ισπανία, ήρθε και δικηγός από την Ισπανία. Βλέπετε ότι έχουν πέσει πάνω με τα μούτρα για να τη βοηθήσουν. Τι να πεις τώρα, 19 χρόνια κοριτσάκι. Και αν τα έχει κάνει αυτά, τι να πεις, τι να πεις. Θα το πω, ρε Δημήτρη, ηρέμησε. Λοιπόν, μόλις γυρίσουμε, θα σας πω την γκάφα που έχουν κάνει κάποιοι εδώ πέρα τοπικοί συνάδελφοί μας για ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει εμείς εδώ και τρεις μέρες, αλλά σήμερα το σκέφτηκαν. Θα το πω, εντάξει, θα το πω, εντάξει. Ε? Θα το πω, έγινε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε. Πολιτικά 89,8. Νίκος Λιμπουνδάκης. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 είναι το Viber του Πολίτικα. Όπου μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε σε αυτό το διάβασμα που λέμε. Υπάρχει μια πρωτοβουλία πολιτών, λέει, εκεί στα Χανιά, η οποία κάνει, λέει, πολύ μεγάλη ζημιά σε επιχειρήσεις. Τι εννοούμε? Υπάρχει λοιπόν μια πρωτοβουλία πολιτών, λέει, σε Φαλάσσινα, η οποία κάνει λόγο για, πώς το λένε, μια έτσι συστηματική υποβάθμιση, λέει, των παραλιών εκεί στα Χανιά, και συγκεκριμένα στα Φαλάσσινα, στο Ελαφωνήσι, στο Μπάλο, ότι υπάρχει, λέει, πολύ έτσι μεγάλη άνθηση σε μαγαζιά, ομπρελοκαθίσματα, λέει, που βάζουν, και μιλάμε, λέει, για φαινόμενα, λέει, αφαιρεσίας και υπερεκμετάλλευσης και περιβαλλοντικής πίεσης εκεί στα Χανιά. Τι να πω, ρε φίλε.

Δηλαδή, μην δεις μια περιοχή να αναπτύσσεται, κατευθείαν μπαμ να τη χτυπήσεις, να την ξέρεις. Λοιπόν, στα Φαλάσσενα υπάρχει πάρα πολύ χώρο για να πάτε να καθίσετε, αν δεν θέλετε να πληρώσετε ξαπλώστα ή ομπρέλα ή οτιδήποτε, ή καφέ. Ή... Φτάσετε μόνοι σας, παιδί μου. Υπάρχουν χώροι σε όλα τα Φαλάσσενα που μπορείς να κάτσεις. Τώρα, αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών για, για την περιοχή, του νοιάζει να μην υπάρχουν μαγαζιά ή και καλά ότι υπάρχει περιβαλλοντολογικός έτσι. Πώς να το πούμε. Υπάρχει έτσι βάρος περιβαλλοντολογικό και καταστρέφει την παραλία με τις πιο ωραίες στον κόσμο. Λοιπόν, τους πείραξαν λέει τα jet ski, τους πείραξαν οι περιβαλλοντικές μελέτες που βγαίνουν από πίσω. Έχουν λέει πολλαπλασιαστεί τα beach bar, που σύμφωνα λέει με υπουργικές αποφάσεις πρέπει να γκρεμιστούν. Έχουν πάρει άδεια, έχουν πάρει ρεύμα, έχουν πάρει τα πάντα. Κάποιοι λένε ότι είναι παράνομα. Πώς παίρνεις ρεύμα και είσαι παράνομος? Είναι ένα περίεργο αυτό έτσι. Λοιπόν, είναι μια ευθεία επίθεση εκεί πέρα προς τους επιχειρηματίες που έχουν μαγαζιά στα Φαλάσσενα και στο Ελαφωνήσι και στο Μπάλο. Στο Μπάλο δεν έχει, έχει. Αφού είναι κόλπος, δεν είναι εκεί. Περίεργο. Τι να πω. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που νοιάζονται περισσότερο από εμάς, ξέρεις, για το περιβάλλον. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει να ζήσουμε σε ένα καθαρό κόσμο ή να έχουμε καθαρές παραλίες. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε κέρδος. Που δεν έχουμε μαγαζί. Ε? Τι λέει, ρε φίλε. Έχεις φαλάσει ένα τελευταία. Φανταστικά είναι. Έχει τα μαγαζάκια να φας να πιεις. Άμα δεν θες να φας να πιεις, κάθεσαι στην ξαπλώστα σου, στην πετσέτα σου κάτω. Φοβερή άμμος, εκεί πέρα. Σε φέρνουν με παλκάρεις πάνω, ψηλά, ξέρεις, το πάρκινγκ που έχει πάνω, και σε κατεβάζουν με τρενάκι. Ξέρεις τι χαρά κάνουν τα παιδάκια με το τρενάκι. Φοβερό. Λοιπόν, τώρα εντάξει, πού τη βλέπουν αυτή την περιβαλλοντική τέτοια. Ξέρεις, είναι αυτοί που λένε όχι σε όλα. Ξέρεις, είναι αυτοί που. Μάλλον. Δεν ξέρω. Άδειξη. Πάντως, δεν βλέπω τον κόσμο να τον αγγίζει πολύ αυτή η κινητοποίηση κατά των μαγαζιών στα Χανιά. Στα Φαλάσσενα εννοώ, στο Ελαφωνήσι και στο Μπάλο. Πάντως αυτοί όλοι οι ξέσοι επαναστάτες που σηκώνονται και κάνουν φασαρίες και τέτοια, εμένα μου τη δίνουν εξαιριστή. Όταν δεν έχουν λόγο, δηλαδή πάνε και βγάζουν ένα δελτίο τύπου που, παιδί μου, ξεστηλιτεύουν τα πάντα, κοροϊδεύουν τα πάντα, χτυπάνε τα πάντα, ότι όλα τα, είναι κατά, ότι όλα είναι, είναι δάχτυλο τη κυβέρνηση για να βγάλουν λεφτά και όλα αυτά. Μιλάμε για επιχειρηματίες εκεί στα Φαλάσσενα που είναι χρόνια τώρα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τέλο, άμα δεν μπορούν, ρε παιδί μου, και άμα δεν γουστάρουν εκεί, ξέρει να κάθονται τα. Πώ το λένε, στι ξαπλώσει αυτά, πα και πέρα πετσέτε. Και σε μια χαρά. Γιατί να κάθεσαι να χώνεσαι τώρα από το πρωί, να βγάζει ανακοινώσει, να πηγαίνει εκεί με στη ζέστη. Ξέρει, πάνε να κάνουν πορεία. Θα πάνε να κάνουν πορεία, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Και με το που τελειώσει η πορεία, τσου μπλουμ, ξέρει, μέσα. Είναι σαν το άλλο που άκουσα, λέει, για την κινητοποίηση τώρα των αγωτών. Είπε κάποιο, μέσα στο καλοκαίρι θα πάμε, λέει, να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, ήταν ένας που το είπε, παιδί μου, τι να πούμε. Δεν θα είναι αυτό στην πορεία, μάλλον φαίνεται και στην κινητοποίηση. Λοιπόν, τα Φαλάσσενα είναι μια εμβληματική παραλία. Έχω πάει σε όλα τα μαγαζιά που είναι εκεί πέρα. Στη... ξέρεις, μου τη σειρά, παιδί μου. Έχεις πάει. Λοιπόν, δεν είδα σε κανένα από αυτά τα μαγαζιά εκεί πέρα. Πώς το λένε, το ένα το Πλάγιο Παραΐσο, το άλλο είναι που είναι πάνω εκεί που ανεβαίνεις πάνω το λοφάκι. Φοβερά μαγαζιά, έχουν φτιάξει μια πισινούλα πάνω εκεί. Φοβεροί, κάθονται, παίζουν τα παιδάκια, ό,τι λέω που τρως, τα βλέπεις μπροστά σου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτές οι επενδύσεις χαλάνε κάποιους επαγγελματίες επαναστάτες. Λοιπόν, για τους επαγγελματίες επαναστάτες θα μιλήσω σε λίγο και για άλλο θέμα στα Χανιά. Πάντως, εκεί στα Φαλάσσενα βλέπω και να την καθαρίζουν την παραλία αυτοί που έχουν τα μαγαζιά και να προσφέρουν αυτό που λένε τα σπορ, τα θαλάσσια σπορ και να τα κάνουν πολύ καλά και με τρομερή ασφάλεια. Έχω κάνει jet ski με το γιο μου εκεί πέρα. Έχω κάνει αυτό το άλλο που μπαίνεις μέσα και σε πάει γύρω-γύρω βόλτα. Λοιπόν, με τρομερή ασφάλεια. Δηλαδή του λέω, εντάξει, θα μην βάλω γυλαίκο. Όχι, θα βάλεις γυλαίκο, αλλιώς δεν παίρνει jet ski. Μα αφού μπορώ, ξέρω κολλή. Όχι, θα βάλεις γυλαίκο. Λέει. Κατευθείαν. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Οι επαναστάτες γυμναστές που κάνουν γυμναστική, ας προσέχουν λίγο την έννοια, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, επιχειρηματίες που δίνουν δουλειά σε ανθρώπους. Έτσι. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Για το ένα από αυτά τα μαγαζιά είδα άνθρωπο που, και επιχειρηματία που είχε να κάνει ανάρτηση στο Facebook, αυτή η επιχείρηση, που έλεγε 1500 ευρώ μισθό, συν φαγητό, συν διαμονή. Για να πάει να δουλέψει εκεί. Για πες μου, ξέρεις πολλούς τέτοιους.
για σεζόν 1500 φαγητό και διαμονή. Για πες μου, πού θα τα χαλάσεις τα λεφτά αυτό στα 1500. Είναι σαν τον Τζίπρα, και που θα σου δίνει 2.000, αλλά δεν τα χαλάγες. Εκεί δεν τα χαλάς έτσι κι αλλιώς. Τρώσει εκεί πέρα, κοιμάσαι εκεί πέρα, όλη τη μέρα στη δουλειά κομμάτια, αν τα κάνεις αμπανάκι, πόσα χαλάς την μέρα. Λοιπόν, βλέπεις όμως ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι δουλειά εκεί. Λοιπόν, ας μην είμαστε αρνητικοί σε όλα αυτά. Λοιπόν, τα Φαλάσσα είναι μια από τις πιο ωραίες παραλίες στον κόσμο. Πηγαίνετε να την απολαύσετε. Μην ακούτε τώρα. Λοιπόν, ένα γρήγορο μουσικό έτσι αυτό, ταξιδάκι, γιατί πρέπει να μιλήσω στο τηλέφωνο εδώ, γιατί με έχει φάει ο Δημήτρης να πάω στο... Ρε Δημήτρη, θα το πω, είπαμε το θέμα. Γιατί άγχωνες, αγόρι μου? Γιατί, υπάρχει, θες να το πω έτσι, θες να το πω. Λοιπόν, άντε να το πω τώρα ή πει το τραγούδι. Τι θες? Μετά, εντάξει, μετά, άντε. Λοιπόν, μόλις γυρίσω σας λέω ιστορία φοβερή για τα Χανιά, την οποία την ανακαλύψαν σήμερα κάποιοι. Την έχουμε πει τρεις μέρες εμείς, δεν πειράζει. Μαθαίνετε, μαθαίνετε όπου να είναι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αφιταλαντεύομαι τώρα ανάμεσα σε δύο θέματα. Να πω για το Κυριαζίδη, να πω για τις μεταναστευτικές ζωές ή να πω για τα Χανιά αυτό που θέλεις εσύ τόσο πολύ να πω. Λοιπόν, ποιο θες? Χανιά, ε. Έχεις φαγωθεί, άντε. Λοιπόν, το γράψαμε στο politica.gr εδώ και δύο μέρες ότι έχει γίνει αναστολή καθηκόντων του ιατροδικαστή. Έτσι. Ο ιατροδικαστής ανέβαινε χαμογελαστός εκεί όταν πήγαινε για την απολογία του. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Γιατί είχε γίνει ήδη αναστολή καθηκόντων του. Θα πει καλά, ρε φίλε. Γίνεται αναστολή καθηκόντων και είναι ανώνυμος χαρούμενος. Μα και βέβαια θα είσαι χαρούμενος. Πριν ακόμα απολογηθείς, πριν ακόμα πας στον ανακριτή και στον εισαγγελέα να απολογηθείς για αυτά τα βαρύτατα θέματα που κατηγορείσαι, να γελάς. Γιατί έχει γίνει αναστολή των καθηκόντων σου. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Όταν γίνεται αναστολή καθηκόντων δύο μέρες πριν την απολογία και την κατάθεσή του στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, είναι μια ευνοϊκότερη κατάσταση για αυτόν που έχει συλληφθεί και κατηγορείται για κάποια πράγματα. Γιατί? Όταν λοιπόν έχει γίνει αναστολή του καθηκόντος σου πριν την απολογία σου, όταν πας στην απολογία σου λες: είμαι γνωστής ταυτότητας, διεύθυνση που μένω, ξέρετε ποιος είμαι, ξέρετε που είμαι, ξέρετε τι κάνω, δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγω από τη χώρα, δεν μπορώ να διατελέσω το ίδιο αδίκημα εφόσον δεν είμαι στα καθηκόντά μου, οπότε συντρέχουν όλοι οι λόγοι για τη μη προφυλάκησή μου. Σωστά. Αν δεν είχε γίνει αναστολή των καθηκόντων του, το εισαγγελέα ο ανακριτής θα έβαζαν μέσα στην διατάξη τους ότι κοίτα να δεις, είναι ακόμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν τον έχει πάψει, οπότε μήπως ξανακάνει το ίδιο, τον προφυλακίζεις. Εφόσον όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον απάλλαξε τον ιατροδικαστή και τον έβγαλε από τα καθηκόντα του πριν απολογηθεί, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξανακάνει το ίδιο αδίκημα. Έτσι είναι. Άρα είναι πιο εύκολη η μη προφυλάκησή του. Κάποιοι λένε, αχ, έγινε αναστολή καθηκόντων. Σήμερα το γράφουν. Κοίτα, σήμερα το γράφουν. Ότι έγινε αναστολή καθηκόντων. Εμείς το έχουμε πει εδώ και δύο μέρες. Εμείς έχουμε επισημάνει ότι θα πάει στην απολογία του ανακριτή και του εισαγγελέα χωρίς τα καθηκόντά του στην πλάτη του. Που σημαίνει ότι είναι ευνοϊκότερος ο τρόπος να μην μπει φυλακή για αυτά που κατηγορείται. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, είσαστε λίγο πίσω στην ενημέρωση, αλλά τουλάχιστον αφού είστε πίσω, γράψτε και την αλήθεια. Για ποιο λόγο? Έτσι. Όχι ότι έγινε απλά αναστολή των καθηκόντων και το έμαθε χθες. Δεν το έμαθε χθες. Το έμαθε πολύ πριν πάει να απολογηθεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας πω την είδηση που αφορά αυτή την έρευνα. Γράφετε, γιατί μετά θα το γράψω. Οπότε να πείτε ότι έχετε και αποκλειστικό, έτσι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγαλύτερη έρευνα αυτή τη στιγμή για την ιατροδικαστική υπηρεσία εδώ στην Κρήτη, καθώς πρέπει να ελεγχθούν κάποιες βεβαιώσεις και γνωματεύσεις που αφορούν παιδιά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Το κόβω εδώ. Γράψτε ό,τι θέλετε τώρα εσείς, σαν να το ανακαλύψετε εσείς το θέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και επειδή αν μιλήσω κι άλλο τώρα θα τα πάρω στο κανείο και θα πω πράγματα που δεν πρέπει να πω, Δημήτρης Σιφακής με προστατεύει και σας βάζει ένα τραγούδι να ακούσετε, έτσι για να ηρεμήσουμε.

0: Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη. Το ξέρεις αυτό το μπαντσέλινο λέει του κόκκινου ελαφιού. Τι είναι, πώς τα ονομάζουν έτσι ρε φίλε. Αρχίζει να περνάει το ελαφάκι του ο Ρούντολφ, ξέρω εγώ, πάνω από το φεγγάρι και το βλέπουμε. Εντάξει, ωραία είναι τα ονόματα, αλλά είναι και ένα ωραίο φαινόμενο αυτό που θα γίνει. Είναι από τα ξεχωριστά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Καθώς. Πάω, φεγγαράδα ρε φίλε. Τι ωραίο πράγμα. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, γιατί μάλλον δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι. Αφέθηκαν ελεύθεροι τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται για πολύ έτσι. Έχουν πολύ βαριές κατηγορίες πάνω τους για αλλίωση αποτελεσμάτων, αλλίωση γνωματεύσεων, συνεννοήσεις με αστυνομικούς, τοξικομανίες, τρομερά θέματα. 30.000 ευρώ ο ένας, 20.000 ευρώ ο άλλος, εγκυοδοσία, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και. Όπως αναφέρει η διάταξη του εισαγγελέα και του ανακριτή, προκύπτουν, ακριβώς αυτή είναι η φράση, σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Και για τους δύο. Τώρα οι δικηγόρες λένε ότι θέλουν. Ναι, έτσι αυτό. Και να σου πω κάτι, η δουλειά τους είναι. Θυμάμαι εγώ τον αείμνηστο εκεί, τον Αλέξη Κούγια, σε μια υπόθεση στην Πελοπόννησο. Ένας τρελός εκεί στη Μονεβασία είχε πάρει με το αυτοκίνητο και είχε σκοτώσει 3-2 άτομα. Τους πήρε παραμάζουμε από κάτω από το αμάξι, τον έναν τον έσαινε για. Πάνω από 600 μέτρα, τον είχε πιαστεί από κάτω στον προφυλακτήρα και τον έσαιρνε. Μιλάμε για τρομερό σκηνικό. Και περιμέναμε να βγει έξω από τον εισαγγελέα ανακριτή. Ξέρεις, εκεί η φάση πια είναι. Τρελό τον άλλον, τον πας για ψυχιατρική για τέτοια και υπάρχει άλλη μεταχείριση. Και βγαίνει έξω ο Κούγιας και αρχίζει και μας λέει την ιστορία ότι. Και καταλαβαίνουμε εμείς όλα τα κανάλια. Τώρα μιλάμε όλα τα κανάλια, έτσι, απ' έξω. Καταλαβαίνουμε όλα ότι ο εισαγγελέας ανακριτής τους έβγαλε τρελούς και τον πάει ψυχιατρίο να κάνει εκστάσεις. Φεύγουμε λοιπόν και όμως είμαι με έναν συνάδελφο, είμαι με τον Μάνο Αλφέρη. Ο Μάνο στο Μέγκα τότε, εγώ στον Αντένα. Και πηγαίναμε και μου λέει: ρε Νίκο, λες μου λέει. Του λέω: ξέρω εγώ, ρε φίλε. Και παίρνουμε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, το αστυνομικό διευθυντή, Πελοπονίσου. Να το ρωτήσουμε. Και λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, ποιο ψυχίατρο. Δεν υπάρχει ψυχίατρο. Αύριο λέει: παίρνει ένα τηλέφωνο, κανονικά. Λέω: συγγνώμη, δεν τον έβγαλε τρελό. Και ψυχάκια και αυτά και τέτοια. Όχι, λέει: καμία σχέση. Κατευθείαν φυλακή κορυδαλλού, λέει: εγώ θα κάνω την μεταγωγή. Και έχουμε πέσει κάτω και γελάμε. Γιατί. Ο Κουγιάς φοβερός ρητόρας, έτσι, να υπήρχε. Έτσι όπως το είπε, ήταν σαν να μας λέει ότι τέρμα τελείωσε, ρε παιδί μου, τη φορά είναι στο γλωμαδία και το στέλνουν. Ψυχιατρίο. Καμία σχέση. Απλά το παρουσίασε έτσι, το παρουσίασε αλλιώς, για το δικό του λόγο και γεια σας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και εμείς μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου, να μην τα πούμε ακριβώς όπως είναι, να τα πούμε κάπως αλλιώς. Η ουσία όμως δεν είναι, αλλάζει. Έτσι είναι. Λες εγώ, ελεύθερη ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής. Πάπο, λέει ο άλλος, είδες, τίποτα δεν τους κάνω, τους άφησαν ελεύθερους. Διάβασε και τα γραμμάτα, τα άλλα που δεν σου λένε οι δικηγόροι όμως, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Αυτό είναι. Και θα δικαστούν. Άσχετο να βγει κανένα ελεύθερη τώρα. Έτσι. Άλλωστε υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα. Από την αρχή ξεπλήματος νόμικου χρήματος, την οποία δεν την είχε γράψει κανένας ακόμα, δεν το έχουν διαβάσει ακόμα το πολιτικά. Θα το διαβάσουν σήμερα και το καταλάβουν. Το έχουμε γράψει από προχθές. Όπου έχουν έρθει κλιμάκιο εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, και ξετινάζει τα πάντα. Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο από ό,τι κατάλαβα είναι το καθεστώς που λειτουργεί μια εταιρεία του τοξικολόγου. Αυτό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις. Τι έχουμε. Έχουμε, τα πάντα έχουμε. Λοιπόν, καθίστε να ακούστε. Μπορεί να μάθετε και κάτι και να το γράψετε μετά, έτσι. Έτσι δεν είναι. Πάμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς το μεσημέρι στην Κρήτη. Η μία πυρκαγιά στο Μωρόν ηφαιστού, όπου οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις αυλές των σπιτιών. Η δεύτερη στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, όπου ήχησε το 112 για τους κατοίκους. Μεγάλη μάχη από επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς λόγω ισχυρών ανέμων και αύριο στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο το πλοίο για τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς δομές της υπόλοιπης χώρας. Πρόταση για τη συγκρότηση κοινής τεχνικής επιτροπής για τη χωροθέτηση κλειστής ελεγχόμενης δομής κατέθεσαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής των Αθανάτων. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε από το Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλίμα οδύνης είπαν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια, στον Δημήτρη Εργαζάκη που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Έσιο τέλος στην περιπέτεια 5 Γάλλων με κανό στον Ξερόκαμπο. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή με τη βοήθεια του λιμενικού. Τη δημόσια πρόσκληση για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης 1000 ανέργων πτυχιούχων δημοσίευσε η ΔΥΠΑ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, ανακοίνωσε από τη Λευκωσία τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Αντίστροφη μέτρηση για το Super Cup και την αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη θα πάρει 8.282 εισιτήρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Ισχυρά μελτέμια και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.gerdikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gerdikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gerdikoulet.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Λένα Ζευγαρά Live.
7: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάχη.
6: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
7: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
6: Μαζί της ο Λευτέρης Κρήτης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
7: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
6: Προπολιστέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα τώρα φίλοι και μου λένε: Νίκο, έχεις κόψει τα βιντεάκια και δεν μπορούμε. Πρέπει να γελάσουμε λίγο με στα πρόξη. Παιδιά, είναι επικίνδυνο να γελάτε με στα μάξη. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιώ πολλά πολιτικά θέματα πρωί-πρωί. Οδηγάτε, πάτε στη δουλειά της. Ας σας κάνω εγώ να γελάτε τώρα με τους πολιτικούς, δεν γίνεται. Μου στέλνει ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, πρέπει να γράψεις για τη φόρα. Ποια φόρα? Είναι κάποια μηνύματα που τα απαντάω, ρε παιδί μου, γιατί μου μένουν εξής στο μυαλό και λέω: Ποια φόρα, τι λέει αυτός? Και τι μου απαντάει ο άτομο? Έχουν ξεμείνει, λέει, από φόρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε, λέει, με φόρα και τώρα. Τι πας και θυμάσαι, ρε φίλε? Λοιπόν, να σου το πω τότε. Φαίνεται ότι τα ποσοστά αυτά που παίρνουν σε κάποιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν έχουν βγει ακόμα, υπάρχουν και αυτές που έχουν βγει όμως, δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν έχει φόρα εκείνη την περίοδο, δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα μιλάμε για. Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε. Ξεκινάς με φόρα, ρε παιδί μου, και ξαφνικά, άμα δεν πιστεύεις εσύ ο ίδιος στη δύναμη που έχεις, δεν συνεχίζεις με φόρα. Το χαλαρώνεις το έργο. Είναι σαν τις ανηφόρες. Λες, θα την ανέβω τώρα, έτσι. Και παίρνεις φόρα και φεύγεις. Παμ! Και αρχίζεις να ανεβαίνεις. Αν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, δεν θα φτάσεις στο τέρμα της ανηφόρας. Ή θα σταματήσεις το διάμεσο να πάρεις μια ανάσα και να συνεχίσεις. Όπως κάνω εγώ. Με πιάνει η ανηφόρα. Λοιπόν, έχω και τον ανηφοράκι που με τρέχει τώρα δύο μέρες συνεχόμενες και με έχει τρελάνει, με έχει τσακίσει. Έχω ένα φίλο, ακούς, που λέει: Πάμε να περπατήσουμε. Ρε. Και πάμε να περπατήσουμε και περπατάμε. Αυτός περπατάει, εγώ τρέχω. Είμαστε το ίδιο ύψος, δεν είναι, αλλά είναι πιο γυμνασμένος. Αυτός είναι πιο fit, ρε παιδί μου. Είναι. Και πηλάμε, λιώνω δύο μέρες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μήπως να τον πάρει ο Τσίπρας για να τον σπρώξει λίγο έτσι, να έχει φορά. Λοιπόν, αυτό έχω να σας πω έτσι για το φίλο που μου έγραψε για τη φορά. Ναι, φίλε, το πρόβλημα είναι μεγάλο για τον Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή, καθώς φαίνεται ότι το φάντασμα αυτό του 2023 πλανάται πάνω από τη δυναμική που είχε ως κόμμα. Και τα ποσοστά του και η δυναμική του έχουν αρχίσει και πέφτουν. Ξέρεις τι, είναι επειδή γνώρισε ο κόσμος τους συνεργάτες τους καινούριους. Κάποιοι λένε, μήπως να κάνετε για τους παλιούς που έχουν και εμπειρία τηλεοπτική. Γιατί οι νέοι που βγαίνουν τα κάνουν λίγο σαλάτα. Τι νόμιζες? Αδαγκώνεται ο Δημήτρης, όμως δεν θα πω άλλη λέξη. Όχι, σαλάτα θα έλεγα. Θα έλεγα με σαλάτα. Αλλά είπα σαλάτα. Λοιπόν, φαίνεται ότι επειδή είναι καλοκαίρι και έχει πολύ ψάρεμα ο Πολάκης μπροστά του με τη βάρκα εκεί που πάει και. Ξέρεις, μπορεί να πεις πολλά για τον Πολάκη, αλλά στο ψάρεμα δεν παίζεται. Χτυπάει τα πάντα. Τα καρφώνει τσά με δελφινιέρα, λέει, πετυχαίνει, πώς το λένε, σμέρνα. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο αυτό? Μάλλον, επειδή η σμέρνα είναι σαφίδι και η δελφινιέρα, ξέρεις, είναι μητερό ένα, δεν είναι σαν την τρίνα που λες, θα το πετύχω με μια από τις τρεις γωνίες. Το πετυχαίνει με δελφινιέρα, λέει, τη σμέρνα. Και να δεις που ονειρεύεται τον Τσίπρα, σμέρνα ο Πολάκης. Λοιπόν, εκεί θα έχουν πρόβλημα από Σεπτέμβριο που θα μπει δυναμικά το ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μαζέψει τα ποσοστά του ο Πολάκης για να το ανεβάσει λίγο. Λοιπόν, αν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, τι σου είπα? Το πιέσαι εδώ? Δεν το πιέσες. Δεν το πιέσες. Έπινες καφέ γίνει τώρα, το πέρασες ντούκου. Αν μείνει ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, θα προσπαθήσουν αυτό το πράγμα, να πάνε στον πόλεμο με τον Τσίπρα. Γιατί τώρα ο ιδεολογικός τους αντίπαλος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Γιατί αν ο Τσίπρας παίρνει ποσοστά, παίρνει από αυτούς. Οπότε τι γίνεται, ο αντίπαλος του Πολάκη είναι ο Τσίπρας. Ρε πώς θα φέρνει ζωή.

ξέρεις, τα πάντα είναι εικόνα, ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή, και εντάξει και το. Πώς το λένε, το υπόβαθρο να το υποστηρίξεις. Βλέπω τώρα εδώ στο Sky τη Μαρία τη Βούσουλα, αστέρι δημοσιογράφος, ρεπορτεράρα μεγάλη, και είναι μαζί με τον Λίτσο και μέσα στην εκπομπή και έχουν φέρει μια κοπέλα η οποία λέει, δίνει συμβουλές για την προστασία των παιδιών το καλοκαίρι. Δεν μπορείς να μην το δεις αυτό. Ξέρεις, βλέπεις τρία χαρούμενα πρόσωπα, ρε παιδί μου, που μεταχειρίζονται τις ειδήσεις και λες, κοίτα εδώ φάση. Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα την οποία γνωρίζει, είναι αρετή Μανιώτη, είναι παιδίατρος. Όποτε ακούς συμβουλές της, βάλτε να το ακούσετε λίγο. Όσο ακούτε εμένα, βάλτε και αυτό. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο συμβουλές τα παιδιά. Είναι φοβερή παιδίατρος, από τις πολύ καταρτισμένες. Και είναι αυτή που είχε κάνει αυτό με το. Θυμάσαι το viral που είχε γίνει με ένα παιδάκι που του έλεγε γκάπ και του κάσε την ένεση. Και την κοίταξε το παιδάκι. Σαν να είναι ξένο βίντεο. Αυτή το είχε κάνει. Περίεργα πράγματα που σας λέω πολύ πρωί. Όχι, είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα και μου λένε για τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος εδώ στην Κέντη που έπιασε, λέει, αυτή την εγκληματική οργάνωση που είναι σε μια περιοχή εδώ του Ηρακλείου. Αλαγνίου λέγεται η περιοχή, την ξέρεις. Λοιπόν, οι περισσότερες καταγγελίες είναι σε βάρος κατοίκων στην περιοχή του Αλαγνίου. Έτσι μου την είπανε. Λοιπόν, σε αυτή την περιοχή λοιπόν υπήρχαν πολύ έτσι. Υπήρχε μια συμπεριφορά, λέει, νταβατζίδων. Νταβατζίδες τους φωνάζανε. Ο νταβατζής. Τι να σου πω. Λοιπόν, φαίνεται ότι σε έναν εγκατελειμμένο οικισμό εκεί πέρα, σε μια περιοχή, είχαν στήσει αυτό το στρατηγείο τους και κάνουν όλες τις επιθέσεις. Δηλαδή, παίρναν τα ζώα, τα κλέβανε, τα πήγαιναν σε άλλα μποστάνια. Τα πηγαίνουν από εδώ. Εκεί λοιπόν είχαν σε ένα παλιό κτίσμα, το οποίο είναι μισοχρέπειρο, παιδί μου, γκρεμισμένο, είχαν πάρει και ρεύμα. Άγνωστο πώς. Είχαν κάνει εκεί την ρευματοκροπία, αυτό που κατηγορούνται, που σας είπα πριν. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε, καθώς θα έχουμε θεματάκι σε λίγο. Πάμε.

0: Are you?
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το μήνυμα, θα το διαβάσω Δημήτρη γιατί δεν γίνεται και μετά θα πάω στο θέμα που θες. Λοιπόν, μας έχει στείλει μήνυμα μια φίλη εδώ από τα Χανιά, η Αγάπη. Αγάπη τη λένε, έτσι, όχι η Αγάπη μου, η Αγάπη, έτσι λένε, Αγάπη το όνομα της. Λοιπόν, και μας λέει, γιατί είδα ένα βίντεο, λέει, που έχετε βάλει, λέει, με τους πυροβολισμούς εκεί στα Χανιά από τη μαφία της Κρήτης και σε είδα στο βίντεο, λέει, να μιλάς πάνω τους πυροβολισμούς. Γιατί δεν τους άφησες να μιλήσεις, γιατί δεν μιλάς, γιατί μιλάς, λέει, πάνω τους πυροβολισμούς και δεν τους αφήνεις να ακουστούν, όπως κάνουν, λέει, στην τηλεόραση. Γιατί άλλο η τηλεόραση, άλλο το TikTok, φίλοι μου, καλή μου φίλη. Άμα στο TikTok αφήσω τους πυροβολισμούς να παίζουν έτσι, όπως έκανε το βίντεο, θα μας το κλείσουν γιατί είναι για βία και καλά. Είναι ένα περίεργο έτσι σκηνικό. Πρέπει να μιλάς πάνω από τις σφαίρες αυτές και να είναι ρεπορτάζ. Εγώ δεν το ξέρα. Μου το έμαθε η Μαρία Μαυρομάτη χθες. Έπαθα πλάκα. Δεν το πίστευα ότι πρέπει να γίνει έτσι το μοντάζ. Και το έμαθα χθες. Και μια και πήγαμε σε αυτό το θέμα, να σου πω, Δημήτρη Σφάκη, ότι όλα αυτά τα όπλα που φέρονται εκεί στις φωτογραφίες που έχουμε δημοσιεύσει στο πολίτη.gr τα έχουν κατασχέσει οι αρχές. Έχουν κατασχέσει βέβαια και τα μηνύματα αυτά που θα δείτε σε λίγο στο πολίτη.gr, όπου υπάρχουν 52 μέχρι στιγμής συναλλαγές αγοραπολισίας όπλων και φυσικείων. Μάλιστα, υπάρχει και ένα μήνυμα, το οποίο το διαβάζω και πεθαίνω στο γέλιο, το οποίο λέει. Μπορείς να μου στείλεις, λέει, 50.000 σφαίρες, 762. 50.000 σφαίρες, 762 σημαίνει για Καλάζνικοφ, ξέρεις. Το μεγάλο όπλο. Λοιπόν, και να μου κάνεις, λέει, μια καλύτερη τιμή. Δηλαδή, είχαν οι άκρη αυτοί οι άνθρωποι να σου δώσουν εσένα 50.000 σφαίρες. Έλα στον τόπο σου και μην γυρεύεις.

Εντάξει, το έχουν ονομάσει κάποιοι. Πώς το λένε. Τέτοιο. Άκου. Χανιώτικη μαφία. Όχι μαφία της Κρήτης όπως το λέμε εμείς ή όπως το λένε κάποιοι. Είναι γενικά η περιοχή, ξέρεις, να διαφημίσεις το μέρος σου.

Λοιπόν, ωραίο ήταν αυτό. Έτσι ήταν ωραίο διάλειμμα αυτό το τηλεφώνημα που είχα τώρα. Λοιπόν, εντάξει, όταν παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι που δεν ξέρουν καν το ποιος είσαι, τι είσαι, πού είσαι, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι και θέλουν να κάνουν το δικό τους, δηλαδή πάνω να πουλήσουν κάτι ή να. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Έχουν ένα τραγουδάκι και το λένε, ξέρεις, μπροστά τους ένα κείμενο, το διαβάζουν με τον παπαντή στο τηλέφωνο άλλους και δεν τους ενδιαφέρει, είσαι στο νοσοκομείο, είσαι κάπου. Λοιπόν, ωραίο, ωραίο πάνελ αυτό στο Sky. Μαλκογιαννάκη, Σπανάκης και Σαουλίδης. Πάω, γέλιο δάκι. Λοιπόν, βάλει τραγούδι να τους ακούσω λίγο να γελάσουμε και επιστρέφουμε. Come into the tree.

Λοιπόν, εκένωση ενιαϊκισμών. Το μόνο που φοβάται την πυροσβεστική, όπως μαθαίνω σήμερα, είναι η ενίσχυση των ανέμων. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια και κάποιες μικρές έτσι αποθήκες, αλλά είναι σε περιοχές οι οποίες ήταν διάσπαρτα τα σπίτια αυτά. Δεν κινδύνευσε δηλαδή κάποιος και είναι παλιά σπίτια τα περισσότερα από αυτά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε, σήμερα θα έχουμε θέμα μεγάλο. Σήμερα θα σκάσει θεματάκι. Πρέπει να αναφερθούμε λίγο στην υπόθεση αυτή με την κόντρα που είχαν. Έχει ξεκινήσει τώρα κάτι το οποίο δεν το περιμένει να δούμε κάτι να γίνει ξαφνικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριαζίδη κατά της Κωνσταντοπούλου. Είχε διαγραφεί τότε, είχε γυρίσει, τώρα τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας Κοκκυλαμάνης χωρίς να ενημερώσει το Μαξίμου. Υπάρχει ένα μπερδεγούε, ρε παιδί μου, ότι τους έχει εκθέσει τώρα ο κ. Κυριαζίδης, επειδή μίλησε πάλι ξανά για αυτό το θέμα που είχε μιλήσει και τότε και είχε γίνει διαγραφή του με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και λέει: δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να αφήσω να πάτε αυτά που μας λέει εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, παιδεραστές κτλ. Λοιπόν, και έχει προκληθεί ένα λαλούμ τώρα και ένα βραχυκύκλωμα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς θυμήθηκε αυτή τη σύγκρουση, ρε παιδί μου, που είχε πει ότι άντε κάνει κανένα παιδί. Τη είχε πει και τότε τον είχαν διαγράψει. Λοιπόν, και τώρα ξαναείπε κάτι ότι έγινε ηφηγένεια εγώ να θυσιαστώ και καλά. Και τέλος πάντων αυτό λίγο τσάντισε κάποιους έτσι βουλευτές και υπουργούς. Μάλιστα η κυρία Μενδώνη που ήταν στην αίθουσα εκείνη την ώρα πήρε αποστάσεις από αυτές τις δηλώσεις. Ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ο κ. Κερίδης, κράτησε πολύ έτσι ήπιες αποστάσεις από τις δηλώσεις αυτές του κ. Κυριαζίδη και υποστήριξε ότι ο βασικός και κατ' εξακολούθηση κακοποιητής των κυριοβουλευτικών διαδικασιών και των υπόλοιπων βουλευτών είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μετά, ξέρεις, έγινε τζέτζελογή. Πήρε το λόγο ο κύριος Φωτήλας, ο υφυπουργός πολιτισμού. Άδειασε τον κυριοβουλευτικό εκπρόσωπο και του είπε: εδώ δεν χωρούν ούτε μεν ούτε αλλά. Αλλά πρέπει να ξεκάθαρα να καταδικάσετε, όπως έκανα εγώ, τις λέω Κυριαζίδη. Και γενικά γίνει ένα μπάχαλο. Λοιπόν, την ώρα εκείνη λοιπόν ο πρωθυπουργός ήταν στη Λέρο. Πήγαινε στο Αγαθονήσι. Το μαθαίνει. Τι να κάνει τώρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παρέπεψε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στην Επιτροπή Διοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη, εκ νέου. Επειδή, τι είπε, αυτό που είπε. Έγινε η ηφηγένεια εγώ. Μάλιστα, είπε κάτι πολύ σοβαρό ο κ. Κυριαζίδης και πρέπει να το δουν λίγο σοβαρότερα και στη Δημοκρατία, γιατί δεν μπορεί να τηρούν αυτή την τακτική, να αφήνουν αναπάντητες έτσι κάποιες ύβρις, κάποια αυτά και να το παίζουν κυριλέ, να το πω έτσι απλά, όταν γίνεται αυτό το σκηνικό. Εντάξει, είπαμε. Δεν πρέπει. Όταν ακούς έναν πατέρα να λέει ότι πήγε το παιδί του από το σχολείο και του είπε: μπαμπά, είσαι βιαστής, αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Μπαμπά, είσαι δολοφονός. Και έτσι υποστήριξε ο κύριος Κυριαζίδης ότι του είπαν τα παιδιά του ότι φύγανε με κλάπτα από το σχολείο επειδή άκουγε να του λένε για τις καταγγελίες και τους χαρακτηρισμούς της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, αν είναι χοντρό. Έτσι. Λοιπόν, έχουν αφήσει ανεξέλεγκτη τη ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει ό,τι θέλει και όταν κάποιος από την άλλη πλευρά λέει κάτι, αμέσως στελνεύεται. Όχι ότι το υποστηρίζω, έτσι, καμία σχέση. Αλλά θα μπορούσε να είναι λιγότερο, περισσότερο Φλωρίδης ο κύριος Κυριαζίδης. Γιατί ο Φλωρίδης έριξε κάτι φάπες όμως έτσι στην Κωνσταντοπούλου που ήταν απίστευτες. Και το λέω έτσι καθαρά γιατί όταν λες τον άλλον δολοφόνο, πρέπει να πας να το αποδείξεις στο δικαστήριο. Έτσι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 9 άρσεις ασυλίας για μηνύσεις που τις έχουν κάνει. Δεν μπορεί να λέει κάτι και να είναι το δικό της το σωστό και να μην δέχεται τις μηνύσεις από άλλους. Ενώ όταν αυτή μηνύει, είναι αλλιώς. Είναι Τρίτη, Τετάρτη, τι είναι. Να μου λέει ο φίλος ο Αγάπης τώρα εδώ πέρα. Αγάπης, ωραίο όνομα. Λοιπόν, μου λέει πρέπει να προτείνει λέει, την αυτοδιαγραφή της εκεί, λέει θα τα έχει κάνει όλα. Έρχεται ένα μήνυμα τώρα και λέει: πολύ ευαισθησία δείχνει η Νέα Δημοκρατία. Νιν Πασόκ απέναντι λέει σε κλινικές καταστάσεις. Εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό. Λοιπόν. Άλλο αν τη αρμόζει κάποια αντιμετώπιση όπως είπε ο Πρωθυπουργός, διαφορετική. Με κατανόηση όπως είπε. Μου λέει ένας φίλος, Νίκο, άστο αυτό μου λέει το θέμα, γιατί είναι πονάει λέει, να βλέπεις την Κωνσταντοπούλου να μιλάει για τέτοια πράγματα. Αλλά μου λέει, πες κάτι. Κάνει πιο πολλές μεταγραφές, λέει, η πολιτική σκηνή παρά την αθλητική. Φοβερό,
Δεν ξέρω, κάνανε μεταγραφές οι ομάδες. Κάνανε. Έχουν κάνει. Δεν ξέρω. Εγώ μόνο για την ΑΕΚ ξέρω. Πήρε ένα μάγο τώρα. Το ξέρεις. Φαντάσου στο κέντρο της επίθεσης, στο κέντρο, έτσι, του γηπέδου, Μόντριτς και Μάγερ. Και πίσω να τους δίνει την μπάλα ο Βίντα. Πήγανε σε ένα Μουντιάλ και ένα Γιούρο έτσι. Αυτός ο τύπος είναι σε εμάς τώρα. Ε, το ξέρεις. Φοράει κίτρινα και μαύρα. Έβλεπα προηγουμένως σε κάτι φάσεις που βάζεις στο YouTube, ξέρεις, που δείχνουν τώρα τους παίχτες και τέτοια, και είχε περάσει δύο με τον ίδιο τρόπο. Με την ίδια τρίπλα. Δηλαδή το ορμάει ο άλλος να του πάρει την μπάλα, κάνει μια τρίπλα κοφτή και την περνάει από κάτω το παιδί μου, και πάει και ο δεύτερος, ο δεύτερος αμυντικός, ο είναι πιο υποψιασμένος. Έτσι δεν είναι. Ε? Και του κάνει την ίδια τρίπλα και αυτό. Είναι μάγος. Γιατί το λέω. Μια τέτοια τρίπλα πρέπει να κάνουν στην Δημοκρατία χθες και να μην γίνουν μπάχαλο. Γιατί πραγματικά γίνανε μπάχαλο χθες. Είναι απίστευτο αυτό. Να είσαι το πρώτο κόμμα. Να σε βρίζει κάποιος και να φτάνεις σε ένα σημείο να βρίσκεσαι σε μια θέση υπόλογου. Να απολογήσεις για κάτι που δεν το. Τι να πεις. Να απολογήσεις για τους σύμβριστές σου. Είναι απίστευτο. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι. Μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο θέμα. Εκεί στον παγασιτικό κόλπο πρέπει να πάθανε πλάκα. Μια απίστευτη έτσι όγκου εικόνας. Μια τεράστια φάλαινα στον παγασιτικό κόλπο. Κάνει παιχνίδια μέσα στο νερό. Αυτό δείχνει ότι είναι χορτασμένη, τεσμένη. Έτσι, να το ξέρεις αυτό. Όταν κάνει παιχνίδια, σημαίνει ότι έχει φάει και είναι καλά. Έτσι λένε κάποιοι ειδικοί εδώ πέρα.

Θυμάστε αυτές τις δηλώσεις του Γιάννη Παλιάρα με 4.000 γυναίκες και καλά και αυτά που έλεγε. Ε? Λοιπόν, υπάρχει ένας. Απίστευτο. Λοιπόν, ο Γιάννης Παλιάρας πρέπει να απαντήσει. Δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει ένας Αυστραλός τενίστας, ο οποίος λέει ότι τα είχε συγχρόνως με 400 γυναίκες. Συγχρόνως. Τι να πω, ρε φίλε. Ποδοσφαιριστής λέει ήταν αυτός. Australian Football League. Bailey Smith. 25 χρονών διατηρούσε, λέει, ταυτόχρονα σχέσεις με 400 γυναίκες. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Εδώ μία και σε τρέχει πανικόβλητο. 400. Τι να πεις. Α, και αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος. Τι διαβάζουμε πρωί-πρωί και δεν το πετάμε το κομπιούτερ από τον μπαλκόνι. Έχεις δίκιο. Να μας πλακώσω εξούλα, μετά. Να πετάξω το κομπιούτερ από τον μπαλκόνι.

Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, γιατί βάζει συνέχεια αυτό το τραγούδι, το Hunger Games, μου λέει και τέτοιο. Τώρα καταρχήν, εγώ δεν θυμάμαι το Hunger Games, έτσι. Το τραγούδι δεν το θυμήθηκα τότε. Το θυμήθηκα μετά την περίοδο εκείνη που ήταν να παίξει η ΑΕΚ με τη Ρέγιο Βαγεκάνο, όπου είχε χάσει 3-0 στην Ισπανία. Και λέγαμε όλοι οι ΑΕΚτζίδες τότε ότι γίνονται περίεργα πράγματα, ρε παιδί μου, και μπορεί να κάνει την ανατροπή και να περάσει. Τότε λοιπόν, τι κάνανε. Είχαν πάρει κάποιοι ΑΕΚτζίδες αυτό το τραγούδι, Stranger Things That Happens, δηλαδή πολλά περίεργα πράγματα μπορούν να συμβούν, έτσι, αν το θέλει και η μοίρα, ξέρω και αυτά, και μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν και εγώ, επειδή μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα περίεργα, σα έδωσα το τραγούδι γιατί μου το θυμήθηκα και μου άρεσε, το γούσταρα. Άμα θέλετε, τα αλλάζουμε. Θες να βάλουμε το άλλο, για βάλε το No Easy Way Out, να δούμε, για να κλείσουμε.

Ωραίο, ωραίο. Ε, είναι πιο γρήγορο λίγο. Εδώ το παιχνίδι είναι αλλιώς. Στο Hunger Games είναι το Stranger Things. Παράξενα πράγματα μπορούν να συμβούν. Εδώ είναι το άλλο τραγούδι που έχει και αυτό νόημα. No easy way out. Δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος. Αυτό σημαίνει αυτό το τραγούδι. Από την ταινία του Ρόκη, ξέρεις που έκανε την προπόνηση τότε και δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για να νικήσεις, να καταφέρεις τον άλλον. Μιλάμε κομματάρα τώρα αυτό, έτσι, που έτρεχε ο άλλος εκεί στον δρόμο, φοβερό το βίντεο. Και μου στέλνει φίλος τώρα και μου λέει, με αυτό το τραγούδι φαντάσου να είναι η Μαρία Καριστιανού, βίντεο κλιπ που θα έρθει στην Κρήτη, λέει, το Σάββατο. Φοβερό μήνυμα, θα το διαβάσω. Θα πάει, λέει, σε καφενείο στο Ρέθυμνο. Κλείστε, λέει, θέση για τον καφέ σας και το παξιμάδι σας. Δεν έρχεται για κηφία, ρε φίλε, για μνημόσυνο. Εκτός για τα ποσοστά είναι τέτοια τώρα που την οδηγούν σε μνημόσυνο, έτσι. Εντάξει, μου αρέσει αυτό που γράφουν. Μπήκα τώρα να δω τη σελίδα εκεί πέρα, να δω τι λέει η ανακοίνωση και λέει «Η επικεφαλής του ανεξαρτήτου κινήματος πολιτών». Είναι τόσο πολύ ανεξάρτητοι οι πολίτες που θέλουν τη Μαρία Καριστιανού πρωθυπουργού που δεν ξέρω το καφενείο αν θα έχει θέσεις να καθίσετε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το καλό βέβαια είναι ότι θα την υποδεχτεί και εδώ ο φίλος μας ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο δήμαρχος Ανογείων, γιατί θα πάει στα Ανογεία στις 10.30. Θα κάνει, λέει, και μια στάση εκεί στην πλατεία με Ιντάνη για συζήτηση, λέει, με τους κατοίκους. Όσοι μαζευτούν, έτσι, να τη δουν. Θα μαζευτούν πολύ, θα δεις. Αλλά θα της προτείνω κάτι της κυρίας Καριστιανού. Δεξιά, εκεί από την πλατεία, έχει ένα φοβερό καφενεδάκι, το οποίο έχει το πιο απίστευτο γαλακτομπούρικο που έχεις φάει ποτέ ζωή σου. Το πιο απίστευτο. Αυτό πήρα στο γάμο εγώ, να ξέρεις. Αυτό είχαμε πάει εκεί και με το πήρε το γαλακτομπούρικο, γλυκό γαλακτομπούρικο στο γάμο. Και βάλαμε αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω πώς φάγανε. Εγώ έφαγα πάνω από 10 κομμάτια εκεί πέρα. Ναι, ρε, για να γλυκαθώ, ρε, όπως το έπαιζε, ναι, ρε. Λοιπόν, θα πάει στο Αρκάδι, στη Μονή Αρκαδίου, η κυρία Καριστιανού. Θα πάει στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου. Θα πάει, λέει, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Εκεί, ό,τι πει είναι αλήθεια. Ό,τι πει εκεί, άστα. Στην αντιπεριφέρεια του Ρεθύμνου. Θα σας δείτε με τον αντιπεριφερειάρχη και τον αντιδήμαρχο Ρεθύμνου. Τους δημάρχους, λέει, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου. Αρλεοντάκης δεν θα πάει? Όχι. Καλά, εδώ δεν πήγε στο Τσίπρα, θα μου πεις. Τον κάλεσε ο Τσίπρας και δεν πήγε. Καλά έκανε για μένα. Λοιπόν, εκδήλωση, λέει, στις 7.30 το απόγευμα στο σπίτι του πολιτισμού για χαιρετισμό, λέει, και συζήτηση με τους κατοίκους και τους φίλους του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εκεί μπορεί να βρείτε θέσεις. Στο καφενείο δεν ξέρω αν θα βρείτε θέσεις. Λοιπόν, βάλτε Sky, είναι η Χρύσα Μπάτου και ο Σταύρος Ιωαννίδης τώρα. Πολύ καλά παιδιά. Ξέρεις τι μου αρέσει στο Sky, ρε φίλε. Γιατί το λέω και το ξαναλέω. Το κάνει και το Μέγκα τώρα αυτό. Βάζει τους ρεπόρτερ να κάνουν εκπομπή. Για να καλύψετε ότι φεύγουν οι παρουσιαστές, έτσι. Μεν. Είναι μια φάση. Αλλά απ' την άλλη, είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Γιατί βλέπεις, παιδί μου, τα νέα παιδιά αυτά που είναι στον δρόμο, ξέρεις, που κάνουν ρεπορτάζ και έτσι, να βγαίνουν μετά και να έχουν τη θέση παρουσιαστή. Και ας πω και κάτι. Πολλές φορές είναι πιο καλές παρουσιαστές. Δεν το λέω έτσι. Είναι, κάποιες φορές είναι πολύ καλύτεροι. Μη σου πω όλες. Θα είναι υπερβολικό. Λοιπόν, μου το έστειλε ένας φίλος τώρα και λέει ότι δεν το πες αυτό. Ήμουν μπροστά, λέει, την ώρα που πιάσανε, λέει, έναν τύπο εδώ στο Ηράκλειο. Η ομάδα βίας τους έπιασε, τον έπιασε. Ήταν ένας 38χρονος, ο οποίος τον πιάσανε να έχει κοκαίνη μέσα στο αμάξι. Και είχε μαζί του και ζυγαριά. Δηλαδή, μέσα στο αυτοκίνητο την είχε προσωπική του χρήση τη ζυγαριά. Ήθελε να ζυγίζει, ρε παιδί μου, το πόσο πίνει, ξέρεις, αυτό. Δηλαδή, τρελό. Δε φίλε, δεν υπάρχει. Τώρα, πού θα πάρει τοξικολογική αυτός εξέταση ότι είναι χρήστης? Από πού θα την πάρει? Από κάπου θα βρει.

Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτό το τραγούδι. Όχι δα, Μαρία Ντάλμας έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια. Μια εμβληματική τραγουδίστρια του 60-70 σε πολλές ταινίες φοβερές. Άμα την ψάξετε λίγο, θα βρείτε πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Στο Τεμπελό, και εγώ θυμάμαι τον Παπαμιχαήλ και άλλα πολλά. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή, 80 χρονών. Κλείνουμε με αυτό το τραγούδι που ήταν ένα από τα καλύτερα της, το Όχι δα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Κασταντινούπολης.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος και Άμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.

0: Εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

www.γιορτήκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτήκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτήκουλε.gr.

Καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης, και θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Απεχινάκη που ακούτε καθημερινά 10 με 12, γιατί η συνάδελφος βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Πάμε σιγά σιγά έτσι πιο χαλαρά σήμερα να δούμε την επικαιρότητα από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Να σας πω ότι πρέπει σήμερα να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Βρίσκεται σε επιφυλακή η πολιτική προστασία και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες φυσικά αρχής γενομένης της πυροσβεστικής. Η πολιτική προστασία ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, η κατηγορία που πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή ο πολύ ψηλός κίνδυνος, είναι στο 4 και είναι ολάκερη η Κρήτη. Θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι απαγορεύεται η καύση οποιονδήποτε υπολοιμάτων, καλλιεργιών. Δεν πρέπει ούτε ψισταριά να ανάβετε στην Ήπεθρο, για να καταλάβετε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση σήμερα. Και φυσικά απαγορεύεται η παραμονή και η κυκλοφορία σε εθνικούς δρυμούς, σε δάση, και αυτό για να αποφευχθούν ακριβώς τα χειρότερα. Βλέπετε τι γίνεται στην Πάρο. Είναι βελτιωμένη, αλλά εξακολουθεί να είναι δύσκολη η εικόνα. Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλη τη νύχτα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες, γιατί τη νύχτα, όπως γνωρίζετε, δεν μπορούν να πετάξουν και να πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα. Ήταν 4-5, χάσαμε κάποια στιγμή το λογαριασμό, τα μηνύματα από τα 112, προκειμένου να φύγουν από τα σπίτια τους κάτοικοι των περιοχών που πλησίαζαν απειλητικά οι φλόγες. Μακάρι να πάει πάρα πολύ καλά. Είναι κρίσιμη όμως και αυτή η πυρκαγιά, γιατί σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πυροσβεστική υπηρεσία θα είναι αντιμέτωπη με την ενίσχυση των ανέμων, γιατί αυτό ήταν και το πρόβλημα από χθες. Η μάχη με τις φλόγες ήταν άνηση λόγω των ισχυρών ανέμων. Τα Καναντέρ έδιναν και έπαιρναν, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι εκεί και έκαναν διακοπές, έβλεπαν ξαφνικά στη θάλασσα, στην παραλία, όπου απολάμβαναν τον ήλιο, τα Καναντέρ να γεμίζουν νερό για να φύγουν για την εστία της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς. Δύσκολη η κατάσταση, διαχειρίσιμη όμως σύμφωνα με την ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα στόχος είναι να μην αλλάξει η φορά της πυρκαγιάς, γιατί η ισχυρή άνεμη, ξέρετε, πάνε μια από εδώ, μια από εκεί, να μην κινδυνεύσουν κατά κύριο λόγο ανθρώπινες ζωές και να σωθούν περιουσίες και φυσικά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Μην το ξεχνάμε. Πάμε στο politika.gr να δούμε τις ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Έχουμε τέτα ανακριτή για την επίθεση στον κτηνοτρόφο, θυμάστε, στο Βιλαδρέσο, στο Ρέθυμνο, το 2024. Ήταν αυτή η περίπτωση που είχε συγκλονίσει όλη την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί κάποιοι επιτέθηκαν εκεί στον κτηνοτρόφο και αφού τον χτύπησαν βάναυσα, του έκοψαν και τη γλώσσα. Αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο είχε συγκλονίσει περισσότερο από αυτήν την υπόθεση. Η αστυνομία λοιπόν 2 χρόνια μετά κατάφερε να τους ταυτοποιήσει και σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Να σας πω ότι πρόκειται για 4 άνδρες ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ηλικία τους. Για αυτούς εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και φυσικά για την νομοθεσία περί όπλων. Ένας μάλιστα εξ αυτών
είναι έγκλειστο στο σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης για άλλη υπόθεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμη και μέσα από τη φυλακή, θα το πούμε άλλη μια φορά, όσοι θέλουν να εμπλακούν σε παράνομες ενέργειες μπορούν με ευκολία.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Εργαζάκη, που σκοτώθηκε εχθές στα Μάλια, 27 μόλις ετών. Σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή του, για άγνωστη αιτία, προσέκρουσε σε ένα σταθερό σημείο, όπως λέει η αστυνομία, σε ένα τυχείο, θα σας πω εγώ, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Παρά το γεγονός ότι έσπευσαν εκεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο νέος είχε χάσει ήδη τη ζωή του. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και στον πατέρα του, γιατί είναι εικονολήπτης ο Νίκος ο Εργαζάκης, πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλοί συνάδελφοι μαζί του. Πραγματικά δεν μπορεί κανείς να πει κάτι για αυτό το πόνο που μπορεί να νιώθει η οικογένεια, να χάνει ξαφνικά έτσι το παιδί της. Άλλο ένα θύμα στο βωμό της ασφάλτου της Κρήτης. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και πάλι σε όλη την οικογένεια.

Και πάμε στην καραβιά της ημέρας, γιατί όπως σας είπα μπορεί τα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να μειώνονται, γιατί λέει έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο όμως στην Κρήτη. Είχαμε άλλη μια τριπλή επιχείρηση μέσα σε λίγες ώρες στα νότια παράλια και αυτοί θα πάνε στο χώρο του πρώην ψυγείου στο Ηράκλειο. Είναι 38 Σουδανοί κατά δήλωσή τους, επέβαιναν σε Λέμβο και ήρθαν και εκείνοι νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα στους Καλούς Λιμένες. Τις τελευταίες ώρες όμως να σας πω ότι έχουν στηθεί συνολικά 3 ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Προφανώς ο καιρός ευνόησε τη μετακίνηση των μεταναστών στη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε 38 ακόμη μετανάστες που ήρθαν στην Κρήτη αναζητώντας καλύτερη ζωή. Δακτυλοσκοπήθηκαν, τους εξέτασαν οι διασώστες και οι γιατροί για να δουν αν είναι καλά στην υγεία τους. Φιλοξενούνται, αφού τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, νερό φυσικά και φαγητό, στο χώρο του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Και όταν έρθει η ώρα θα μπουν στο λιμάνι, θα μπουν στο πλοίο της γραμμής όπως γίνεται, για να μεταβούν στην Αττική και από εκεί θα φιλοξενηθούν σε κέντρα κράτησης που βρίσκονται ανά την Ελλάδα.

Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το politica.gr, γιατί έχουμε σύλληψη για κοκαίνη. Δίνουν και παίρνουν το καλοκαιράκι ένα παραπάνω τα ναρκωτικά. Έχουμε και τουρίστες, έχουμε και άδειες, έχουμε και ξεσάλωμα μέχρι το πρωί. Συνελήφθη λοιπόν ένας ακόμη άνδρας 38 ετών, γιατί έκοβε βόλτες με κοκαίνη μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν το αυτοκίνητο του. Οι άνδρες της ομάδας Δίας κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον σταμάτησαν. Ακολούθησε ο σωματικός έλεγχος, ακολούθησε ο έλεγχος στο αυτοκίνητό του και εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάμποσα γραμμάρια κοκαίνης 20,1, χρηματικό ποσό, και ζυγαριά ακριβίας. Δεν τον έκαψαν τόσο πολύ τα 20,1 γραμμάρια, να ξέρετε. Τον έκαψε το χρηματικό ποσό και ζυγαριά ακριβίας. Γιατί όταν κυκλοφορείς με κοκαίνη και ζυγαριά ακριβίας, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, την κάνεις δώσεις και την πουλάς. Όμως στο politica.gr δεν έχουμε μόνο ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε και τον πολιτικάντη, τη στήλη που έχει μπει στις καρδιές σας και τη διαβάζετε ανελιπώς. Έτσι λοιπόν, σήμερα ασχολείται με την κατάσταση στο κέντρο του Ηρακλείου, τα έργα και τις λακκούβες. Συγκεκριμένα μιλά για μια οδό κοντά στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, για τη Λοχαγού Καραγιάννη και Δρακοντοπούλου, όπου εκεί έχουν σπάσει τα τηλέφωνα στο Δήμο πολίτες, γιατί έχει σπάσει ένα σωλήνας νερού και χάνεται το πολύτιμο αυτό νερό που εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε για τη λειψιδρία και όλα αυτά που λέμε και τονίζουμε και φωνάζουμε. Προφανώς πέρα βρέχει η υπηρεσία και γι' αυτό οι πολίτες απευθύνθηκαν στον πολιτικάντη που έχει κάνει το καυστικό του παραπολιτικό σχόλιο και όλα αυτά προκειμένου να φτιαχτεί γρήγορα η ζημιά και να μην χάνονται πολύτιμα κυβικά νερού που τόσο τα έχουμε ανάγκη και δει το καλοκαίρι.

Τώρα να σας πω ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, τώρα το αλίευσα, γι' αυτό σας το μεταφέρω, ο καπνός από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο έφτασε μέχρι και την Κρήτη. Οι άνεμοι λοιπόν που πνέουν στην Πάρο οδήγησαν τον καπνό στην Κρήτη. Αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο στο δορυφόρο της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς λιγάκι πιο προσεκτικοί, αλλά τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να είσαι συνεχώς μέσα στο σπίτι κλεισμένος και να ζεις ένα αποστηρωμένο περιβάλλον? Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Όσο λοιπόν διαρκεί η φωτιά εκεί στην Πάρο, που ευχόμαστε όλοι να σβήσει γρήγορα, θα έχουμε τα επακόλουθά της λόγω των ανέμων που έρχονται από την Πάρο και πνέουν προς την Κρήτη, προς τα Χανιά εκεί. Δυστυχώς αυτά τα σωματίδια που έρχονται μαζί με τον καπνό και θα τα έχουμε στο νησί μας.

να σας ενημερώσουμε εκ νέου ότι το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, γιατί έχουμε και τις αθλητικές μας ειδήσεις, μην το ξεχνάτε. Έτσι λοιπόν, ο Μανώλης Οσαρής παρακολουθεί από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν και καθημερινά στις 2 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 μαζί με τη φιλία της Αριδάκη σας μεταφέρει τις εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Συντονίστε λοιπόν καθημερινά στις 2 παρα 10 γιατί ο ανταποκριτής του Πολίτικα.gr και του Πολίτικα 89,8, ο συνάδελφος ο Μανώλης Οσαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας του Όφη. Μαζί μας για την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 είναι τα φροντιστήρια Διακρότημα, τα οποία έχουν δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μην ξεχνάτε επίσης να βλέπετε το ρεπορτάζ που στέλνει ο Μανώλης ο Σαρής και στα social media του σταθμού μας και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok, να μπαίνετε στο athletic.gr, να ακούτε Sport FM και να γκουγκλάρετε επίσης και να πληκτρολογείτε γεντικουλέ.gr, γιατί σε όλα αυτά τα μέσα που σας προανέφερα υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την προετοιμασία του Όφη, γιατί είναι τα αθλητικά site και τα αθλητικά μέσα του ομίλου. Έτσι, από μας, από τον Πολίτικα ακούτε τις αθλητικές ειδήσεις, αλλά όχι σε αυτό το εύρος που μπορείτε να τα ακούσετε και να τα διαβάσετε από τα αθλητικά μέσα του ομίλου.

Πάμε να δούμε τι κάνει σήμερα η ΑΔΕ, γιατί ανησύχησα. Έχει κάνει σαφάρι στις τουριστικές περιοχές, έχει επιβάλει πρόστιμα πάνω του 1 εκατομμυρίου και έχει κλείσει 8 επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις. Η αλήθεια είναι να σας πω ότι γίνονται έλεγχοι σε πολλές τουριστικές περιοχές και είναι σε αναμένα κάρβουνα οι ιδιοκτήτες καφέ, μπαρ, εστιατορίων, που δεν θα έπρεπε βέβαια, γιατί αν είναι νομοταγείς πολίτες, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, αντιλαμβάνομαι τα έξοδα που έχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοροδιαφεύγουν. Έτσι λοιπόν, δεν παίρνει διακοπές, δεν παίρνει άδεια για διακοπές η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, συνεχίζει τους ερωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Φυσικά, πού θα πήγαινε σε περιοχές που δεν έχουν κόσμο? Να σας πω, από τις 20, όπως διαβάζω στο politica.gr, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.500 έλεγχοι, βρέθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις και ανάμεσά τους βρέθηκαν αδήλωτα καθαρά έσοδα, πρόστιμα πάρα πολλά επιβλήθηκαν και ακριβώς για φορολογικές παραβάσεις μπήκε λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

Επανήλθαμε. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάστα σας, ακούτε Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Πάμε να δούμε λίγο και τις ειδήσεις που απασχολούν την επικαιρότητα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να βγούμε λίγο εκτός Κρήτης. Είχαμε μία έκρηξη σε ATM στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο υποκατάστημα. Κατά κύριο λόγο ήταν όμως η αναστάτωση των κατοίκων που γειτνιάζουν με την τράπεζα. 5 η ώρα το πρωί τα ξημερώματα έγινε η επίθεση με στόχο το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Με εκρηκτικό μηχανισμό προσπάθησαν να το παραβιάσουν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις ζημιές σε γειτονικά καταστήματα. Οχήματα σίγουρα έχουν χτυπηθεί από αυτήν την επίθεση. Οι δράστες δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν κατάφεραν να πάρουν τελικά τα λεφτά από το μηχάνημα ή τα εγκατέλειψαν στην προσπάθειά τους. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε τα ξημερώματα εκεί στην Καλαμαριά. Τι να μας πούνε μωρέ Δημήτρη και αυτοί. Έβαλαν εκρηκτικό μηχανισμό. Θα ξεχάσουμε εμείς τις παλιές καλές εποχές εδώ στην Κρήτη που κάποιοι δεν δίσταζαν να πάνε να τα ξυλώσουν με χωματουργικά μηχανήματα έτσι μπροστά στα μάτια όλων. Γιατί έχουμε ζήσει και τέτοιες εποχές εδώ στην Κρήτη, έτσι, να πάνε να το δένουν με γάντζους, τάκ, να το βγάζουν, να το παίρνουν, να το σηκώνουν και να το πηγαίνουν να το κρύβουν και να μην το βρίσκουν ποτέ οι αστυνομικές αρχές. Επαναλαμβάνω, εδώ δεν ξέρουν ακόμη αν έχουν πάρει χρήματα, τουλάχιστον δεν μας το έχουν πει. Εκτιμώ ότι το ξέρει η τράπεζα πόσα χρήματα είχε μέσα το μηχάνημα και αν τα πήρανε ή όχι. Αυτά με την έκρηξη στην Καλαμαριά. Πάμε να βγούμε, όχι θα παραμείνουμε λίγο στην Ελλάδα γιατί είχαμε και ένα σεισμό στα Ιωάννινα, 4,5 ρίχτερ, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθυσυχαστικοί, έγινε κοντά στα Ασπραγγέλια Ζαγορίου, η δόνηση ήταν μικρού εστιακού βάθους, πιο πολύ στα Ιωάννινα έγινε αισθητή, κινητοποιήθηκαν εκεί όλες οι αρχές, ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή για τραυματισμούς. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον Ευθύμιο τον Λέκα, που λέει ότι είναι μια ακολουθία που βρίσκεται σε ευθύνουσα πορεία, να μην ανησυχεί δηλαδή ο κόσμος εκεί γιατί έχει και τουρίστες, αλλά στην περιοχή τονίζει ότι είχε γίνει και το Φεβρουάριο σεισμός που είχε δώσει ρίχτερ που έφτασαν τα 5

Και επαναλαμβάνω ότι εμείς εδώ στην Κρήτη σήμερα, απ' άκρη σ' άκρη της, πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατηγορίας 4 να τρέχει και να μην φτάνει η πυροσβεστική και εμείς μαζί της. Όμως να σας πάω μέχρι τη Γαλλία και την Ισπανία, που πραγματικά εκεί η καταστροφή είναι βιβλική. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί επιχειρήσεις, έχουν καεί χιλιάδες εκτάσεις, έχουν καεί ζώα που δεν πρόλαβαν να απεγκλωβιστούν από τη μανία.

χιλιάδες οι άνθρωποι που έφυγαν από τα σπίτια τους και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Κάποιοι από αυτούς, όσο οι φλόγες περνούν από την περιοχή τους και τελικά σβήνουν και πηγαίνουν σε άλλη περιοχή, πάνε στα καμένα να δουν τι έχει απομείνει. Όσων τα σπίτια δεν έχουν καεί, επιστρέφουν. Όσοι στάθηκαν άτυχοι, προσπαθούν να ξαναστήσουν τη ζωή τους από την αρχή. Να σας πω ότι βοηθά και η Ελλάδα σε αυτές τις πυρκαγιές. Έχει στείλει Καναντέρ. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα τα κρατήσει εκεί αν σκάσουν σοβαρές πυρκαγιές και στη χώρα μας. Δεν έχουμε και πάρα πολλά. Θα βοηθήσουμε, αλλά στο μέτρο και στο βαθμό που μπορούμε και δεν θέτουμε σε κίνδυνο τις περιοχές της χώρας μας. Κατανοητό πλήρως νομίζω αυτό.

Μην ξεχνάτε να επισκέφτεστε τα social media του σταθμού μας, του politica.gr και του politica89.8 και να βλέπετε τα σύντομα βίντεο reels σε Instagram, TikTok και Facebook. Βλέπετε την επικαιρότητα με μια άλλη μορφή για όσους δεν θέλετε να μπείτε στο politica.gr και να διαβάσετε τα άρθρα και τις ειδήσεις. Μπορείτε να τα δείτε σε σύντομα βίντεο με την είδηση περιεκτική, μεστή, να έχετε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στον κόσμο, αλλά να δείτε και παράξενα, περίεργα βίντεο από όλο τον κόσμο που σας αρέσουν. Το ξέρουμε, το βλέπουμε στα στατιστικά μας και σας ευχαριστούμε θερμά.

Πάμε και σε μια πιο ευχάριστη είδηση. Αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να σας βρω κάτι πιο θετικό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πάω μέχρι την Αττική, την Αθήνα, γιατί είχαμε γεννητούρια σε ταξί. Έτσι λοιπόν, μια γυναίκα που δεν είχε άλλο μέσο μεταφοράς στο νοσοκομείο, στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα, εκεί ήταν ο γιατρός της, εκεί έπρεπε να σπεύσει όταν την έπιασαν οι πόνοι για να γεννήσει. Δεν πρόλαβε, δεν ξέρουμε αν είναι το πρώτο της παιδί ή αν είναι το δεύτερο ή το τρίτο. Κάλεσε η γυναίκα ταξί, μπήκε μέσα στο ταξί, σπάσαν τα νερά, το αντιλήφθηκε ο οδηγός, κάλεσε και το 100, τους είπε ότι έχει μία ετοιμόγενη μέσα στο ταξί και την πάει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Μπήκανε και οι αστυνομικοί μπροστά, ουσιαστικά ανοίξαν το δρόμο, γιατί ξέρετε τι κίνηση επικρατεί στην Αθήνα, μπορεί τώρα να είναι Αύγουστος και να είναι καλύτερα, Ιούλιος και να είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά η κίνηση εκεί δεν παλεύεται. Άνοιξαν λοιπόν όλοι οι δρόμοι, ωστόσο το παιδί βιαζότανε, ουσιαστικά ο οδηγός προσπαθούσε να διατηρήσει και αυτό στην ψυχραιμία του και να βοηθήσει τη γυναίκα να είναι και αυτή ψυχραιμή, γιατί παιδιά θέλω να σας πω ότι στη θέση του συνοδηγού ήταν η γυναίκα, με το μωρό να έχει δει ήδη το πρώτο φως του κόσμου και να έχει βγάλει το κεφαλάκι του. Με αυτά και με αυτά κατάφεραν να την πάνε πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκεί αντιλαμβάνεστε περίμεναν στο Τμήμα Πηγών των Περιστατικών γιατροί νοσηλευτές. Το καλό είναι ότι παρά την ταλαιπωρία, το άγχος και το στρες μέχρι να γεννηθεί, το παιδάκι αυτό ήρθε στον κόσμο, είναι υγιέστατο, ήταν βιαστικό, αλλά τα κατάφερε.

Πάμε λίγο να δούμε και συνεντεύξεις που έδωσαν στον Πολίτικα 89,8. Εξαιρετική καλεσμένη των συναδέλφων. Πάμε λίγο

σε μια συνέντευξη που έκανε ο Χρήστος ο Κώστας στον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, που μίλησε χθες στον Πολίτικα 89,8, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση με τον τοξικολόγο και τον ιατροδικαστή στην Κρήτη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είναι η κορυφή ενός πολύ ευρύτερου προβλήματος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, που επηρεάζει συνολικά την απονομή της δικαιοσύνης, και εκεί θα σταθώ κι εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν αποφασίσει να πορευτούν έτσι στη ζωή τους, να μην είναι νομοταγείς, να μην ακολουθούν αυτά για τα οποία ορκίστηκαν, αυτό το λειτουργήμα δηλαδή στο οποίο αποφάσισαν να κάνουν, έτσι, γιατί για λειτουργήμα πρόκειται. Ο κύριος Απατσίδης λοιπόν, επαναλαμβάνω, μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στο Χρήστο Κώστα, έκανε λόγο για μια διαχρονική αδράνεια των ελεκτικών μηχανισμών, για καταγγελίες που πάνε στο αρχείο και για ένα πλέγμα διαφθοράς που έχει διαβρώσει κρίσιμους θεσμούς του κράτους. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Απατσίδη ότι χρόνια τώρα κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Καλό είναι που όλες αυτές οι υποθέσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί διαφορετικά, αν δεν δουν το φως της δημοσιότητας, αν δεν πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης, δεν θα φοβηθούν και άλλοι που προφανώς κάνουν τέτοια πράγματα, και που προφανώς είναι και κάποιοι που σκέφτονται να κάνουν τέτοια πράγματα, γιατί, παιδιά, πάντα σκοπός είναι το κέρδος. Δεν το κάνεις ούτε για την ψυχή της μάνας σου, ούτε για να πας στον παράδεισο. Όλοι αυτοί λοιπόν που σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις, έτσι, γιατί εμείς, να ξέρετε, δεν κοιμόμαστε το βράδυ εδώ και λέμε «Α, για να δούμε αύριο ποιους θα βγούμε να κακολογήσουμε», ας το πω έτσι. Αυτά που μεταφέρουμε είναι πάντα αυτά που μας δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η πυροσβεστική μας μιλάει για φωτιές, η αστυνομία μας μιλάει για εγκλήματα, το ΕΚΑΒ μας μιλάει για τραυματίες. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με την αστυνομία, αυτοί οι άνθρωποι προέβησαν σε αυτές τις πράξεις και γι' αυτό πήγαν στον εισαγγελέα, γι' αυτό πήγαν στον ανακριτή, έτσι. Και γι' αυτό θα έρθει και η δίκη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ελπίζω πριν παραγραφεί, γιατί έχουμε και μια καθυστέρηση διαχρονικά στην απονομή της δικαιοσύνης. Αξίζει να μπείτε στον politika.gr και στο YouTube και στο site μας για να διαβάσετε την εξαιρετική συνέντευξη του κ. Απατσίδη στον Χρήστο τον Κώστα.

Και για όσους πάτε διακοπές, γιατί καλοκαιράκι έχουμε και τα κουνούπια δίνουν και παίρνουν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τουλάχιστον εδώ στην περιφέρεια Κρήτης για την πάταξη του φαινομένου με συχνούς ψεκασμούς. Για όσους βγείτε λοιπόν εκτός Κρήτης, να έχετε το νου σας στα κουνουπάκια και στα τσιμπήματά τους, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου καραδοκεί. Έχουμε νέα ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Έχουμε νέο αναθεωρημένο κατάλογο με τους Δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά κύριο λόγο πρέπει να προσέξετε όσοι ταξιδέψετε στην Αττική και στη Θεσσαλία. Εκεί ο οργανισμός προσδιορίζει τις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου είναι πιο πιθανή η εμφάνιση να σας τσιμπήσει κάποιο κουνούπι και να είστε κι εσείς κρούσμα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, θέλει ψυχραιμία. Υπάρχουν στο εμπόριο πολλά προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποφύγετε τα τσιμπήματα, και φυσικά όσοι έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα, αν είστε αλλεργικοί, αν έχετε άλλα προβλήματα υγείας, να προσέχετε λιγάκι παραπάνω. Το γνωρίζετε, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ.

Πάμε να δούμε λίγο και τις οικονομικές ειδήσεις που κυκλοφορούν μέχρι αυτήν την ώρα. Η ΕΦΚΑ δίνει παράταση στην υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Πάμε να δούμε ποιους εργοδότες αφορά. Καταρχήν είναι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου η παράταση αυτή για την υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων για τους εργοδότες. Αν και η προθεσμία για την υποβολή ίσχυε αρχικά μέχρι την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Ο φορέας αποφάσισε να δώσει παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για όλες τις κατηγορίες εργοδοτών και τονίζει ότι είναι κοινές επιχειρήσεις, οικοδομοτεχνικές και δημοσίου.

Ας περάσουμε τώρα στις πολιτικές ειδήσεις, να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Θα πάνε βέβαια και διακοπές κάποια στιγμή οι πολιτικοί μας. Μέχρι τότε όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, την προσχώρηση του πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο συντοπίτης μας, και όλα λένε εδώ, οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα ανακοινώσει και άλλες στοχευμένες μεταγραφές την αμέσως επόμενη περίοδο. Για την ιστορία, ο κύριος Χουρδάκης είχε διατελέσει εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Επιβεβαίωσε χθες όμως τις πληροφορίες που τον ήθελαν να περνά τις πύλες της Χαριλάου Τρικούπη και να μπαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο μέχρι χθες ανεξάρτητος βουλευτής αναμένεται να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης μαζί με τις δύο περσινές μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ για την περιοχή, που δεν είναι άλλες από τη Ράνια Θρασκιά και τον κύριο Πέτρο Παπά, που εξελέγησαν αμφότεροι με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανεξαρτητοποιήθηκαν μετά την αποπομπή του Στέφανου Κασελάκη και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ.

Είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να πλακώνεται. Είχαμε λοιπόν με τοπική Κωνσταντοπούλου αραμπατζή. Ακούστηκαν φράσεις όπως κατεβείτε από την έδρα, δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή. Ξέρετε, ό,τι δεν πρέπει να συμβαίνει μέσα στη Βουλή όταν μπαίνει η Κωνσταντοπούλου, συμβαίνει, δεν γίνεται. Τους βγάζει όλους έξω από τα ρούχα τους. Είχαμε ακόμα ένα κλίμα κρέας πόλωσης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή. Το λόγο είχε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Ενημέρωσε τους βουλευτές για την κατάσταση τη σημερινή του σιδηροδρομικού δικτύου και τα μέτρα ασφαλείας. Όμως με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με πρωταγωνιστές. Τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα υπόλοιπα μπορείτε να γκουγκλάρετε κόντρα Κωνσταντοπούλου Αραμπατζή και να τα δείτε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και τις κορώνες της κυρίας Κωνσταντοπούλου για άλλη μια φορά μέσα στη Βουλή.

Και πριν πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι εκτός από την Πάρο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια φωτιά να χτυπήσουμε ξύλο στην Κρήτη. Έχουμε όμως τον Τύρναβο. Φαίνεται να είναι μεγάλη. Προσπαθούν να την πιάσουν οι πυροσβέστες. Σηκώθηκαν 4 εν αέρια. Είναι εκεί η ομάδα πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι μια καινούργια ομάδα η οποία κατά κύριο λόγο σβήνει δασικές πυρκαγιές και η μέχρι στιγμής χαμηλή βλάστηση. Συνδράμουν και φυσικά υδροφόρες και εθελοντές από την περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και κατά κύριο λόγο να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και να μην καούν περιουσίες.

και γιατί είναι καλοκαίρι και επειδή έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα σας πω μία που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί αφορούν και τη μνήμη του Βαγγέλη του Γιακουμάκη, του αγοριού που έγινε σύμβολο κατά του bullying στην Ελλάδα και άνοιξε το δρόμο για να αντιληφθούν όσοι δεν καταλάβαιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή τις συμπεριφορές αυτές που μπορούν να πληγώσουν βαθύτατα ψυχές και να τις οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο. Επιστρέφουν λοιπόν τα Αρμένια, είναι ένας καταξιωμένος θεσμός στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν την κριτική φιλοξενία, την παράδοση και τον πολιτισμό. Οι εκδηλώσεις αυτές θα ξεκινήσουν 4 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως και τις 8 Αυγούστου και ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η διοργάνωση μιας διαδρομής στη μνήμη του Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Έτσι, η εκκίνηση θα δοθεί από το Σελί στην εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ευάγγελο, που έχτιστε η οικογένεια του Βαγγέλη του Γιακουμάκη για να τον θυμάται, για να πηγαίνει εκεί να ανάβει ένα κερί και να νιώθει κοντά στο παιδί της που έχασε. Και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων, μεταφέροντας ακριβώς το μήνυμα της μνήμης, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Για όσους δεν έχετε κάτι καλύτερο εκείνες τις ημέρες, μπορείτε να επισκεφτείτε το Ρέθυμνο και να λάβετε μέρος σε αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επαναλαμβάνω, θα γίνει και ένας αγώνας δρόμου στη μνήμη του Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Είναι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Σε αυτό το σημείο θα σας αφήσουμε για λίγα λεπτά να πάρουμε μια ανάσα, να περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, GDK,

0: λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Κασταντινούπολης.

0: Πάνος Κιάμος Live την Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Πραγματικά κάποιες στιγμές, όσο εσείς ακούτε διαφημίσεις, όσο εσείς ακούτε δελτία ειδήσεων ή ακούτε κάποιο τραγούδι, θα αφήσω το μικρόφωνο εντελώς τυχαία ανοιχτό για να ακούσετε τι γίνεται εδώ, πόσο ωραία περνάμε στον Πολίτικα 89,8. Έχουμε εδώ το Δημήτρη μας, έχουμε τη Ζέτα, την κολόνα του σταθμού μας. Εντάξει, περνάμε πάρα πολύ ωραία στα διαλύματα, θέλω να σας πω, γιατί γι' αυτό με ακούτε έτσι και λίγο πιο εύθυμη όσον αφορά στη φωνή μου αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει λίγο να περνάμε και καλά, να μην λέμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ αυτή τη στιγμή συζητούσα με τα παιδιά εδώ ότι όταν κάνω εκπομπή θέλω εύθυμα τραγούδια. Δεν θέλω τραγούδια που να μου ρίχνουν την ψυχολογία μου. Δεν θέλω να ακούω, ρε παιδί μου, το κλαίει η μάνα μου στο μνήμα. Θέλω να ακούω κάτι πιο εύθυμο. Έτσι, για να σας βοηθάω και εσάς να ανεβαίνετε λιγάκι ψυχολογικά και να πάμε κόντρα στη σκληρή καθημερινότητα. Όχι να μου πείτε αν έχω άδικο ή αν έχω δίκιο. Προτιμάτε τα τραγούδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση ή αυτά τα οποία σας στηρίχνουν και σας απογοητεύουν ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα?

καλώς και το Βαγγέλη μας. Έχουμε και πολλούς ηχολήπτες εδώ. Βαγγέλης Λίτινας μόλις ήρθε να πιάσει δουλειά. Μαζί μου, επαναλαμβάνω, είναι ο Δημήτρης μας όμως, ο Σιφάκης. Με αυτό μου βγάζουμε κουμπί μέχρι στιγμής. Και πάμε να δούμε πάλι τι αλλαγές στις ειδήσεις έχουμε στο politica.gr όσο εμείς είμαστε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε μελτέμια, αυτό το ξέρουμε, μας το είπαν οι μετεωρολόγοι και είναι και λίγο επικίνδυνα, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε μην έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς. Λοιπόν, μόλις ανέβηκε στο politica.gr μία πρόταση γάμου σε ρομαντικό σκηνικό με κεριά και σαμπάνια στην Αμουδάρα. Βλέπετε, καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να, να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα από τις δύσκολες ειδήσεις. Λοιπόν, ο μελλοντικός γαμπρός, λένε εδώ οι συνάδελφοι από το politica.gr, είχε φροντίσει για όλα. Το μόνο ίσως που δεν είχε φανταστεί ήταν τον τόσο κόσμο που συγκεντρώθηκε γύρω από το ζευγάρι για να απαθανατήσει τις στιγμές που προφανώς δεν ήθελε να κρατήσει ιδιωτικές, γι' αυτό πήγε σε μια πολυσύχναστη παραλία όπως είναι αυτή της Αμουδάρας. Λοιπόν, για όσους δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οδηγείτε, κάνετε κάτι άλλο, να πληκτρολογήσετε politica.gr και να δείτε την είδηση. Στην Αμουδάρα στήθηκε έτσι ένα πιο ρομαντικό σκηνικό. Έχει τριαντάφυλλα, έχει μια καρδιά, να δω λίγο περισσότερο γιατί έχω και λίγο πρεσβειοποίηση και δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω τι είναι αυτά λουλούδια, μια τεράστια καρδιά με λουλούδια. Είναι, λέει, μια μεγάλη κόκκινη καρδιά, ένα κόκκινο χαλί, κεριά, σαμπάνιες. Το ζευγάρι άρχισε να βαδίζει. Καθοδηγούσε το νεαρό κορίτσι, τι θέλετε να πείτε αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ήταν νεότερη, το καταλάβαμε, στο κέντρο της καρδιάς. Αν της είχε κλείσει τα μάτια ρε παιδιά. Μόλις άνοιξε λοιπόν τα μάτια της, αυτή δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξη και ακολούθησε η πρόταση γάμου, το ρομαντικό σκηνικό κτλ. Ωραίο happening χθες στην Αμουδάρα.

0: Και μια που έχουμε πιάσει έτσι τις πιο ευχάριστες ειδήσεις, να σας πω, επαναλαμβάνω βασικά, ότι τώρα λόγω καλοκαιριού είναι πάρα πολλές και πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε και μόνοι σας και με φίλους και με την οικογένειά σας, να περάσετε όμορφες στιγμές. Κάποιες είναι και δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή θα σας μιλήσουμε για το Ηράκλειο, για το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, για μία καταπληκτική εκδήλωση με το Μίμη Πλέσα αλλιώς, με την ορχήστρα Βάμος, γιατί θα παρουσιάσει ένα πρωτότυπο μουσικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μίμη Πλέσα σε μια μοναδική βραδιά. Επαναλαμβάνω, την 5η 30 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο. Τις διαχρονικές επιτυχίες του συνθέτη ερμηνεύουν, και τους λέμε αλφαβητικά για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, η Σπύρος Κλίσας, Σοφία Μανουσάκη και Ελένη Πέτα. Ο Μίμης Πλέσας δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά, ότι έχει αφήσει ένα ξύτιλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σε μια καριέρα 7 δεκαετιών. Έχει συνθέσει μελωδίες και τραγούδια που άφησαν εποχή, γράφοντας μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο, αλλά και jazz, όπερα και κλασική μουσική, για να θυμάστε οι παλιότεροι και να μαθαίνετε οι νεότεροι. Στον κινηματογράφο τα τραγούδια του από τις θαλασσιές της Χάντρες μέχρι το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου ταυτίστηκαν με τις πιο λαμπρές στιγμές του ελληνικού σινεμά και τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα. Σε αυτή τη μαγευτική συναυλία η ορχήστρα Βάμος θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με εξαιρετικές μελωδίες του μεγάλου δημιουργού, τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και αποτελούν βιωμένη μνήμη μας, παρουσιάζονται με μια διαφορετική προσέγγιση και φρέσκια ματιά, και οι ενορχιστρώσεις και η διεύθυνση της ορχήστρας φέρουν την υπογραφή του Θανάση Παπαθανασίου. Την εκδήλωση συνοδεύει σπάνιο υλικό της Ελένας Πλέσα, με φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το αρχείο της πλούσιας ζωής και της σπουδαίας καριέρας του αγαπημένου δημιουργού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε την τιμή και τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να έχουμε την κυρία Λουκίλα Καρέρ Πλέσα. Κυρία Λουκίλα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές σας.
0: Περιμένουμε.
1: Καλημέρα και την αγάπη μου.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Περιμένουμε με αγωνία αυτή την εξαιρετική βραδιά, και εγώ διάβασα κάποια πράγματα από το δελτίο τύπου το οποίο έχετε στείλει, όμως δεν μπορώ να αποτυπώσω το μέγεθος των όσων θα δούμε και θα βιώσουμε. Οπότε ο λόγος σε εσάς να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα, καταρχήν για αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά και για την εκδήλωση και για τα όσα έχει αφήσει πίσω του και εμείς θα απολαύσουμε εδώ στο Ηράκλειο.
1: Καταρχήν, ο Μίμης Πλέσας δεν χωράει ούτε στις 200 σελίδες του βιβλίου του, στο βιβλίο ποιος το ξέρει, ούτε στις 2 ώρες συναυλίας, όσο γεμάτες και αν είναι αυτές οι 2 ώρες, γιατί πραγματικά, όπως είπατε, το έργο του είναι τεράστιο, κυμαίνεται από την τζαζ της δεκαετίας του 50 μέχρι τα πολύ αγαπημένα μας λαϊκά τραγούδια. Οπότε, και μέχρι και πολύ σωστά είπατε και για τα συμφωνικά του έργα, διότι πόσες ταινίες έχει ντύσει με συμφωνική μουσική, πόσα ορατόρια έχει γράψει για τον Κοσμάτων Ετωλό, για τον Αγιο Παύλο, τα εκκλησιαστικά, για τη γενοκτονία των Ποντίων, την λαϊκή όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη. Δεν είναι μόνο λοιπόν ο Πλέσας που θα ακούσουμε σε μια συναυλία, που βεβαίως θα ακούσετε από τραγούδια της δεκαετίας του 50 μέχρι το 2000. Τι να πω για την ορχήστρα αυτή, την οποία απήλαυσα στα Χανιά πριν από 10 μέρες και μου άρεσαν πάρα πολύ, τους άκουσα για πρώτη φορά τους Βάμους. Τους δε τραγουδιστές και οι ενορχιστρώσεις του Θανάση Παπαθανασίου μου άρεσαν πολύ. Οι δε τραγουδιστές, ο Μέν Σπύρος ο Κλίσας είναι Πλεσόπουλο από τα Γενοπάσια του, που έλεγε ο Μημάκος. Η Ελένη Πέτα πολλές φορές έχει τραγουδίσει και η Σοφία η Μανουσάκη. Οπότε τους ξέρω, ελπίζω να τους χειροκροτήσετε κι εσείς με τον τρόπο που τους αξίζει.
0: Εννοείται με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ξέρω ότι η ψυχούλα του θα χαίρεται, διότι ο Μίμης ήταν από τους δημιουργούς που έλεγαν θέλω το έργο μου να μην γίνει μουσιακό και να τραγουδιέται από όλες τις γενιές. Και με αυτά τα τραγούδια να ενώνονται οι γενιές. Να υπάρχουν από τα πεντάχρονα που τραγουδάνε μιμιπλέσα στα σχολεία μέχρι τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που νοσταλγούν με αυτά τα τραγούδια.
0: Μα αυτό ανέφερα νωρίτερα, ότι όλοι εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια. Θα τα ακούμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη, αλλά είναι και μια εξαιρετική ευκαιρία οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και να παρακολουθήσουν μαζί αυτή τη συναυλία για να τα μοιήσουν σε όλα αυτά που άφησε πίσω του ο Μίμης Πλέσας.
1: Αυτό ακριβώς χαιρόταν ο Μίμης, όταν έβλεπε τις τρεις γενιές αγκαλιασμένες να τραγουδούν το ίδιο τραγούδι. Παππού, κόρη και εγγόνη.
0: Εξαιρετικές εικόνες.
1: Και έλεγε τι ωραίο πράγμα είναι αυτή η εικόνα, που κανείς δεν κάνει έκπτωση υπέρ της άλλης γενιάς. Κανείς δεν βαριέται για να χαρεί η άλλη γενιά. Και οι τρεις γενιές τραγουδούν τα ίδια τραγούδια. Αυτό ήθελε ο Μίμης. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή και όλοι οι καλλιτέχνες που αγκαλιάζουν με σεβασμό και αγάπη το έργο του, εγώ τους ευχαριστώ.
0: Και μπράβο.
1: Και τον κόσμο κυρίως.
0: Είναι σίγουρο ότι θα είναι κατάμεστο το κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εγώ, πριν πάμε σε άλλα θέματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αμέσως μετά πού ταξιδεύει η εξαιρετική αυτή μουσική παράσταση.
1: Ταξιδεύει στα φεγγάρια μας, στις θάλασσές μας και πάνω απ' όλα στις ψυχές μας. Διότι όλοι με κάποιο τραγούδι του Μίμη έχουν ερωτευτεί, έχουν συγκινηθεί, έχουν αγαπήσει, έχουν νοσταλγήσει, έχουν δακρύσει. Πιστεύω ότι κάθε τραγούδι θα βρει και διαφορετική ψυχούλα.
0: Αμέσως μετά από το Ηράκλειο θα ακολουθήσει κάποιος επόμενος σταθμός.
1: Για την Κρήτη δεν ξέρω. Ξέρω ότι με την ορχήστρα Μίμης Πλέσας πλέον, την επίσημη ορχήστρα του Μίμη, την οποία ίδρυσε ο ίδιος, θα συναντηθούμε με το Αθηναϊκό κοινό στις 21 Σεπτεμβρίου στο Τυποθέατρο Παπάγου, εδώ στην Αθήνα. Για την Κρήτη δεν ξέρω ακόμα κάτι συγκεκριμένο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επειδή για όσους δεν το γνωρίζουν, είστε η σύζυγος του Μίμη Πλέσα, θα ήθελα λίγο να μου μιλήσετε για αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο που μέχρι και την τελευταία στιγμή είχε αφιερώσει τη ζωή του στην ελληνική μουσική.
1: Μου το λέτε πολύ γενικά, τι να μιλήσω. Γενικώς ο Μίμης δεν χωράει, σας λέω, σε δύο ώρες συναυλία. Τι να πω με μία φράση. Να πω απλώς ότι τον ευχαριστώ και με ευγνώμων που μοιράστηκα τη ζωή μου μαζί του. Ένας σοφός άνθρωπος, ανώτερος, ευγενής, πολύ σοφός, ήρεμος, που αφουσιώθηκε στη μουσική. Λοιπόν, να σπούδασε χημεία, να είναι επίτιμος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Πατρών της Χημίας.
0: Αυτό θα ήθελα, να μας πείτε κάποια πράγματα για τον εαυτό του που εμείς δεν τα γνωρίζουμε και δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Όμως εσείς είχατε αυτό το δώρο να το γνωρίσετε, να ζήσετε πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Να, όπως για παράδειγμα μου είπατε ότι χαιρόταν όταν έβλεπε τρεις γενιές να τραγουδούν τα τραγούδια του.
1: Ναι. Και όταν έβλεπε νέους ανθρώπους να έρχονται και να ζητούν την άδεια να τραγουδήσουν ή να διασκευάσουν τραγούδια του. Επίσης το συγκινούσε. Δεν θύμωνε, έλεγε όχι, αφήστε το έργο, μην μου το πειράζετε. Ίσα-ίσα τους αγκάλιαζε τους νέους. Είναι γνωστή η αγάπη του για τους νέους. Ο τρόπος που τους δίδασκε, που τους καλοδεχόταν, που τους ανέβαζε ψυχολογικά. Και γενικά τους ξεμπλόκαρε. Δεν ήταν ο Μίμης με την αυστηρότητα και με το καμτσίκι στο χέρι. Ακόμα και η Μέρη Χρονοπούλου είχε πει σε συνέντευξή της, η αξέχαστη Μέρη, ότι επειδή δεν μου έβγαινε, λέει, το έκλαψα χτες στο στούντιο, γύρισε και μου είπε, ο Σινάτρα έκανε τόσα κολλήματα στο Strangers in the Night, αν κάνεις και εσύ πέντε δεν έγινε. Και ήταν ψέμα αυτό, δηλαδή ψέμα, λευκό ψέμα, ξέρετε, το εισαγωγικό. Ακριβώς για να την εμψυχώσει.
0: Και
1: μετά
0: λέει
1: από αυτή τη φράση, λέει, το είπα μια και έξω, το έκλαψα χτες.
0: Είχε τον τρόπο του, δηλαδή, να βοηθά τους ανθρώπους.
1: Να εμψυχώνει. Να εμψυχώνει. Οπότε, ο Μίμης χαιρότανε με αυτή την αγάπη που του προσέφερε απλόχερο κόσμος, γιατί έλεγε πάντα, θα σέβεσαι το ανώνυμο κοινό. Αυτό είναι που καθορίζει τη διάρκεια του έργου ενός καλλιτέχνη. Και όχι η επιβεβλημένη κριτική, η επιβεβλημένη προβολή, τα πληρωμένα άρθρα ή πληρωμένοι χειροκροτητές. Το ανώνυμο κοινό είναι αυτό που θα καταργήσει και θα βάλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας κάποια έργα και είναι αυτό που θα δώσει διάρκεια σε κάποια άλλα. Και εγώ θέλω να ανήκω στο δεύτερο.
0: Τον λάτρευαν όμως και οι πολύ νεότεροι του καλλιτέχνες, εκτός του ότι τον είχαν παράδειγμα προς μίμηση.
1: Αυτό είναι σπουδαίο, να σε αγαπούν και να σε σέβονται και να σε εκτιμούν οι άνθρωποι του κύκλου σου, οι νεότεροι μουσικοί, οι τραγουδιστές, να κάθονται και να σε θεωρούν σχολείο. Και να... Εγώ ξέρετε, 35 χρόνια σε συναυλίες του Μίμη που έπαιζε ο ίδιος,
0: ναι,
1: ποτέ ούτε μία φορά δεν άκουσα να παίζει ένα τραγούδι του σε μια συναυλία με τον ίδιο τρόπο. Πάντα αυτοσχεδίαζε, ήταν γεννημένος τζαζίστας. Τι θα πει τζαζ, αυτοσχεδιασμός, ελεύθερη έκφραση. Τον άκουα λοιπόν πάντα να αυτοσχεδιάζει στην εισαγωγή ενός τραγουδιού. Το διασκέδαζε ο ίδιος και το διασκέβαζε με τον τρόπο του. Ποτέ δεν το άκουσα το τραγούδι του με τον ίδιο τρόπο παιγμένο. Που πας σε κάποιες άλλες συναυλίες και από την εισαγωγή ξέρεις ποιο τραγούδι είναι. Με το Μίμη, που ήταν μια ορχήστρα μόνος του και του άρεσε αυτή η ελεύθερη έκφραση, δεν ήξερε ποιο τραγούδι θα παίξει. Εγώ ήξερα γιατί το είχα φτιάξει το πρόγραμμα. Αλλά ήταν δύσκολο να τα αναγνωρίσεις.
0: Ξέρουμε όλοι ότι ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, αγαπούσε όλο τον κόσμο. Πώς ήταν σαν σύντροφος ζωής για σας?
1: Ήταν αυτό ακριβώς, ένας πολύ απλός και φιλοσοφημένος άνθρωπος, με μια φοβερή ηρεμία και φιλοσοφία και στάση ζωής, έτσι, πολύ αξιοζήλευτη στάση ζωής. Ποτέ δεν επιδίωξε να έρθει κοντά σε κόμματα, σε εκδότες, σε παρέες για να έχει τη στήριξή τους. Ό,τι έκανε, μου έλεγε, εγώ δεν θέλω κόμμα για χορηγό. Θέλω να πετάξω ψηλά με το έργο μου. Και αυτό και έκανε. Δεν βοηθήθηκε, δεν ήθελε δεκανίκια, δεν ήθελε ξυλοπόδαρα, δεν ήθελε βοηθούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το έργο του και μόνο είναι αυτό που μίλησε στις καρδίες του κόσμου, είναι αυτό που κερδίζει τη διαχρονικότητα μέσα από το χειροκρότημα και την αγάπη του κόσμου.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας, ήταν στο πρόγραμμά μας να μιλήσουμε μόνο για την εκδήλωση, όμως δεν μπορεί κανείς να σας έχει κοντά του και να μην σας ρωτήσει κάποια πράγματα για το Μίμη Πλέσε. Ευχαριστώ που αποδεχθήκατε λοιπόν να μας μιλήσετε γι' αυτό. Να επαναλάβουμε. Να επαναλάβω απλά για όσους μας ακούν ότι στις 30 Ιουνίου.
1: Ιουλίου.
0: 30 Ιουλίου, ναι, με συγχωρείτε. Στο Κηποθέατρο, ούτως ή άλλως έχει περάσει τώρα το 30 Ιουνίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Μίμη Πλέσε αλλιώς, με την ορχήστρα Βάμος, που επαναλαμβάνω θα παρουσιάσει ένα πρωτότυπο μουσικό αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσε. Θα είναι μια μοναδική βραδιά. Εντάξει, ξέρουμε ότι θα καταχειροκροτηθούν από τις διαχρονικές επιτυχίες, έτσι, όλοι, και ο Σπύρος Κλίσας και η Σοφία Μανουσάκη και η Ελένη Πέτα. Να πούμε ότι υπάρχει προπόληση εισιτηρίων, ότι θα μπορούν να αγοράζουν όσοι επιθυμούν να βρεθούν στο Κηποθέατρο εισιτήρια και από το Ταμείο. Ξεκινάει στις 9 και 4, επαναλαμβάνω, 5η 30 Ιουνίου η εξαιρετική αυτή βραδιά.
1: Ιουλίου. Ξανά, επιμένετε με τον Ιούλιο.
0: Επιμένω, ναι, Νίλη, είδατε τώρα.
1: Αγαπάτε τον Ιούνιο. Ναι.
0: Θα ήθελα ίσως να είναι ακόμη.
1: Ίσως γι' αυτό. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία, να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη που δείχνει στο έργο του συζύγου μου, να ευχηθώ να τραγουδήσουν με την ψυχή τους και την καρδιά τους όλοι μαζί αγκαλιασμένοι αυτά τα τραγούδια του Μίμη.
0: Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πλημμυρίσει το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης την 5η 30 Ιουλίου. Έτσι, 30 Ιουλίου, το διόρθωσα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα χαρούμε όταν έρθετε στο νησί, όταν έρθετε στην Κρήτη, όταν έρθετε στο Ηράκλειο, να περάσετε και από εδώ, από τις εγκαταστάσεις μας, να γνωριστούμε από κοντά και γιατί όχι να πούμε ακόμη περισσότερα για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που είχατε στη ζωή σας και που μας χάρισε έτσι απλόχερα τόσο σημαντικές ερμηνείες που μας ακολουθούν όλους.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για τη φιλοξενία και την αγάπη σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Ακούσατε λοιπόν τα όσα μας είπε η κυρία Λουκίλα Καρέρα Πλέσα για την εξαιρετική βραδιά που προετοιμάζεται 5η 30 Ιουλίου, αύριο δηλαδή παιδιά, έτσι, στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Έχει τίτλο Μίμης Πλέσας αλλιώς. Θα είναι με την ορχήστρα Βάμος, ερμηνεύουν, επαναλαμβάνω, ο Σπύρος Κλίσας, η Σοφία Μανουσάκη, η Ελένη Πέτα. Είναι μια παραγωγή του Τεχνότροπων. Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 15 έως 20 ευρώ. Δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια για μια τέτοια ξεχωριστή βραδιά. Όσοι το αποφασίσετε τελευταία στιγμή, μπορείτε φυσικά να βρείτε εισιτήρια και στο ταμείο του Κηποθεάτρου, αν υπάρχουν διαθέσιμα, έτσι. Και η βραδιά θα ξεκινήσει στις 9 και 4.

Και τώρα από το Μίμι Πλέσα θα σας πάω λίγο στα πιο σκληρά ενημερωτικά. Θα μιλήσουμε για τους αγρότες μας, γιατί μόλις έσκασε η είδηση ότι θα έχουμε μια κρίσιμη συνάντηση σήμερα στο Ρέθυμνο με αγροτοκτηνοτρόφους, γιατί στο τραπέζι υπάρχει νέο παγκρίτιο συλλαλητήριο κατά καλό καιρό. Το σκέφτονται από εδώ, το σκέφτονται από εκεί, ξεσηκώνονται ξανά οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις εδώ και αρκετές μέρες με σκοπό να συντονιστούν οι ενέργειές τους για να βρουν μια λύση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Μίλησε και ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Κωστής Σοφρογάκης, στην φιλία της Αριδάκη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Σήμερα στη μία, όπως είπε, οι κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματισμένη συνάντηση στο Ρέθυμνο. Πολλά τα παράπονα. Βροχή, θα έλεγα εγώ, για το νέο πλαίσιο ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαμαρτύρονται, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος να βγουν ξανά στο δρόμο για να μην έχουν απέναντί τους άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες, όσοι μεταφέρουν κόσμο, τουρίστες από άκρη σ' άκρη της Κρήτης, και πόσο καλό και ωφέλιμο θα ήταν για το νησί να κλείσουν και πάλι οι δρόμοι. Το καταλαβαίνω ότι το θεωρούν ένα μοχλοποίησης οι αγροτοκτηνοτρόφοι, όμως θα πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, γιατί στόχος, ναι, είναι να λυθούν τα προβλήματά τους, που είναι πολλά και τα ξέρουμε, αλλά να μην έρθουν σε κόντρα και σύγκρουση με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, γιατί δυστυχώς θα το χάσουν το δίκιο τους. Και επαναλαμβάνω, έχουν δίκιο. Είναι πολλά και άλυτα τα προβλήματά τους, τα ξέρουμε, τα συζητάμε χρόνια, τα προβάλλουμε και μέσα από το politica.gr. Θα δούμε όμως, γιατί αυτοί θα τις λάβουν τις αποφάσεις. Χαρακτηρίζονται, επαναλαμβάνω, κρίσιμες οι συναντήσεις που έχουν, κρισιμότεροι όλων αυτοί στο Ρέθυμνο, γιατί στο τραπέζι πέφτει νέο παγκρίτιο συλλαλητήριο. Εννοείται πως μόλις έχουμε ενημέρωση θα σας το γνωστοποιήσουμε, και φυσικά θα φιλοξενήσουμε και κάποιον από τους αγροτοκτηνοτρόφους για να μας αναφέρει ακριβώς τη διεμήφθη σε αυτή την κρίσιμη, επαναλαμβάνω, συνάντηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμά της. Θα περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επανήλθαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Ολίτινας. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Ο ανταποκριτής μας εκεί στην Ολλανδία, ο Μανώλης Σωσαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Όμως επειδή ο Μανώλης βρίσκεται εκεί στα γήπεδα και προετοιμάζεται για τις 2 παρα 10, έχουμε εμείς κοντά μας εδώ τον Πάνο τον Κατσαρό για να μας πει τα νεότερα. Καλώς όρισες, Πάνο. Για πες μας τι γίνεται στο στρατόπεδο του Όφη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Να πούμε ότι ο Όφη χθες έδωσε το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας την Μπρέντα, την Ολλανδική Μπρέντα, σε ένα γειτονικό γήπεδο στο Ρόζενταλ, που έχει βάση η αποστολή της ομάδας. Ιτήθηκε με 3-2, όμως έδειξε σημάδια βελτίωσης, δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες και είχε ως κέρδος τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι η ομάδα του Χρήστο Κόντι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 με τα γκολ του Νασό και του Ρόουλεν στο 38 και στο 56. Στη συνέχεια, στο 65ο λεπτό, ο Χρήστος Κόντις πραγματοποίησε 11 αλλαγές, αλλάζοντας όλη την εντεκάδα και περνώντας νεαρούς ως επιτοπλίστων ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν την παρουσία τους. Είχαμε το πρώτο γκολ του Θάνου Σιτμαλίδη με την ανδρική ομάδα του Όφη, ο οποίος το 81 μείωσε, και στο 87 ο Ρωμάνο έκανε το 2-2 με ένα εντυπωσιακό. Με μια εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ. Στο 89 ο Νάτσι έδωσε την νίκη στους Ολλανδούς, όμως είχε θετικό, μπορούμε να πούμε, αποτύπωμα η παρουσία των νεαρών ποδοσφαιριστών του Όφη στο παιχνίδι. Είδαμε τον Χρήστο Κόντι να δηλώνει μετά το παιχνίδι ότι η ομάδα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένη στην αμυντική της λειτουργία, ενώ μίλησε τόσο για τις μεταγραφές, τονίζοντας ότι ο Όφη θα αποκτήσει σίγουρα ακόμα έναν φορ και ένα δεξί back half, στο οποίο τη θέση ενδέχεται να αγωνιστεί ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ του Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παράλληλα τόνισε ότι ενδέχεται να γίνουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις όπου κρίνει το τεχνικό team απαραίτητο. Αναφέρθηκε στον Νικολάου, στο ένα από τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τονίζοντας ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος λόγω της εμπειρίας του από την Ιταλία μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, και ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει από το πέρασμα του στον Ολυμπιακό πριν από κάποια χρόνια. Να πούμε ότι σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Ο Αϊτόρ με τον Νικολά όμως θα ακολουθήσουν διπλό πρόγραμμα τώρα το πρωί στο γυμναστήριο και το απόγευμα στο γήπεδο. Και να αναφέρουμε ότι το τρίτο φιλικό της ομάδας στην Ολλανδία θα είναι το ερχόμενο Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 3:30 το απόγευμα, κόντρα στην Βίλεμ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πότε τελειώνει η προετοιμασία του Όφη εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν στην Ολλανδία, Πάνο?
1: Η προετοιμασία του Όφη ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου στην Ολλανδία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. 4 Αυγούστου στην ουσία είναι το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο την Al Samal στο Ρόζενταλ. Στη συνέχεια η ομάδα θα επιστρέψει στο Ηράκλειο. Συνήθως οι παίκτες έχουν κάποιες μέρες κενό και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η προετοιμασία 100% για το Super Cup, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Τόσο οι παίκτες όσο και το τεχνικό team του Όφη έχουν μιλήσει αρκετές φορές για αυτό το παιχνίδι, τονίζοντας ότι είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν, και γιατί όχι να ξεκινήσει η σεζόν με ένα τρόπαιο λίγο πριν μπει η ομάδα στα ευρωπαϊκά προκριματικά για την είσοδο στο League Phase του Europa League.
0: Μακάρι. Καλή επιτυχία από τη δικιά μας την πλευρά στην κρατική ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.

Ακούσατε και τα του Όφη από τον συνάδελφο τον Πάνο τον Κατσαρό. 2 παρά 10 θα ακούσετε και το Μανώλη το Σαρί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8, γιατί βρίσκεται πάρα πολλές μέρες στην Ολλανδία ο Μανώλης ο Σαρίς, και από εκεί μας μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Φυσικά να είστε συντονισμένοι στον Sport FM και να πληκτρολογείτε gendikoulet.gr και Athletic Sport. Είναι τα αθλητικά μέσα του ομίλου που έχουν, κατά κύριο λόγο θα πω εγώ, πρώτα όλες τις κορυφαίες αθλητικές ειδήσεις που αφορούν στον Όφη και σε όλες τις κριτικές ομάδες. Έχουμε μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής όσον αφορά τη σωρό που είχε βρεθεί στην Κυψέλη, μία από τραγική είδηση. Μία γυναίκα βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα με τις ελληνικές αρχές 2 μέρες τώρα να προσπαθούν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η γυναίκα. Μετά λοιπόν τις απαραίτητες εξετάσεις αποδείχθηκε πως πρόκειται για μία 38χρονη Βρετανίδα, η οποία ήρθε στη χώρα μας από την Κύπρο. Οι αρχές προσπαθούν τώρα να λύσουν το γρίφο αυτής της υπόθεσης, ποιος, ποιοι και για ποιο λόγο είχαν να σκοτώσουν αυτή τη γυναίκα, να τη βάλουν μέσα στη βαλίτσα και να τη βρουν παρατημένη εκεί οι αστυνομικοί στην Κυψέλη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει επικοινωνία των ελληνικών και κυπριακών αρχών, να ανταλλάξουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στη σύλληψη του ανθρώπου ή των ανθρώπων που, επαναλαμβάνω, σκότωσαν αυτή την άτυχη γυναίκα και άφησαν τη σωρό μέσα στη βαλίτσα στην Κυψέλη και έγιναν καπνός. Θα φύγουμε λίγο από την Ελλάδα, να πάμε και στην Ιαπωνία, γιατί και εκεί δυστυχώς δεν είναι πολύ καλά τα νέα. Ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ άφησε τουλάχιστον 20 νεκρούς πίσω του, δεκάδες αγνοούμενους, ανυπολόγιστες ζημιές και καταστροφές. Μέχρι και σήμερα, γιατί χθες σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός, σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους και ειδικά στο εμπορικό κέντρο που κατέρευσε μετά τα 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, θύματα, νεκροί και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι περισσότεροι αγνοούμενοι είναι στο εμπορικό κέντρο. Εκεί αυτό κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και εργαζόμενοι και επισκέπτες και μάλλον από κάποια έκρηξη η οποία ακολούθησε το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κρίσιμη τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Αντώνιου Γκουτέρες, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη, και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν, στην νεκρή ζώνη του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας. Η συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από την επανέναρξη της κινητικότητας για το Κυπριακό, καθώς από το αποτέλεσμα της θα κρυθεί αν θα ανοίξει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας και κυρίως αν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να σας πω ότι ήμουν 9 και γέρασα να ακούω για το Κυπριακό και πότε θα λυθεί. Μακάρι να λυθεί, εγώ τώρα το διακομωδώ, αλλά δεν είναι καθόλου απλή και αστεία υπόθεση. Όπως και να έχει, όμως σε σύριαλ έχει καταλήξει και αυτό, γιατί χρόνια τώρα συζητάμε για το Κυπριακό, δηλαδή μέχρι και περιπαικτικά το λέμε όταν μια συζήτηση τραβήξει πάρα πολύ. Εντάξει, το ζήτημα έγινε Κυπριακό ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί κρατάει τόσα χρόνια αυτή η κολόνια και δεν βλέπουμε
να έχει λυθεί. Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι θα πούνε ναι, okay, πάμε να βρούμε τη λύση, αλλά όπως και να έχει, οι συζητήσεις συνεχίζονται και αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Σε άλλες πολιτικές ειδήσεις, μήνυμα ασφάλειας και αποτροπής αλλά και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του Αγαθονησίου στον πρώτο σταθμό της σημερινής επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Με φόντο λοιπόν τη μεγάλη γαλάζια ελληνική σημαία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους και να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το μήνυμα για το μεταναστευτικό. Απευθυνόμενος στους νησιώτες, είπε ότι πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Και συμπλήρωσε ότι το φυλάκιο συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Μετά το φυλάκιο, ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά και από τις πολιτικές ειδήσεις. Πάω σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr να δούμε αν έχουμε κάποια νεότερα για να σας μεταφέρουμε. Έχουμε μία είδηση για τους φαρμακοποιούς που ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων, γιατί σε σταθερή συνεργασία και με επίκεντρο τον ασθενή επιχειρούν την ασφαλή διαχείριση των φαρμάκων και την ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι Ηρακλείου και Ρεθύμνου μαζί με εκπροσώπους ενώσεων ασθενών της Κρήτης. Πρόκειται για την πρώτη θεσμική συνάντηση των δύο πλευρών που έγινε τις προηγούμενες ημέρες στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πολύ σωστή αυτή η κίνηση, γιατί πραγματικά δεν γίνεται στο 2026 να υπάρχουν ακόμη ασθενείς που να μην έχουν ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες τους.

Και θα κλείσουμε με μία είδηση που πρέπει να προσέχετε όλοι, γιατί δίνει και παίρνει, παιδιά, η σαλμονέλα στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν έχουμε ενημερωθεί για κρούσματα στο Ηράκλειο. Οι υψηλές θερμοκρασίες των καλοκαιρινών μηνών ευνοούν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό τέτοιων παθογόνων μικροοργανισμών. Οι αρμόδιοι φορείς και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τους επιτίδιους που δεν διστάζουν να φέρνουν στο πιάτο μας τέτοιας ποιότητας κρεάτων, τέτοιας ποιότητας τροφίμων, γενικά φαγητού. Στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρετε, υπήρξε πολύ σοβαρό πρόβλημα από αλλοιωμένα κοτόπουλα, δηλαδή ένας μετά τον άλλον πήγαιναν οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν έχουμε νέα ανακοίνωση του ΕΦΕΤ με αφορμή την αυξημένη συχνότητα των περιστατικών σχετικά με την σαλμονέλωση και τα μέτρα προστασίας του κοινού. Καταρχήν λέει ότι η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο, έτσι, προκαλεί διάρρεια κατά κύριο λόγο, αλλά η διάρρεια όταν δεν μπορεί να ελεγχθεί σε στέλνει στο νοσοκομείο. Πολύ προσεκτικά να επιλέγουμε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πηγαίνουμε για να φάμε. Νομίζω ότι όσοι έχουμε ένα αλφα επίπεδο και δεν αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα στην υγεία μας και μπορούμε να πάμε έξω και να επιλέξουμε το κατάστημα, βλέπουμε ποια είναι καθαρά και ποια δεν είναι, αυτά ποια φαίνονται, δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις. Λένε λοιπόν ότι με τα πρώτα συμπτώματα καλό είναι να πηγαίνετε στο γιατρό για να σας βοηθήσει και πως τα συμπτώματα αυτά μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 7 ημέρες. Επειδή λοιπόν είμαστε σε περίοδο διακοπών και επειδή μπορεί να φύγετε από την Κρήτη, που όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ξέρουμε ποια είναι τα καλά καταστήματα, ποια δεν είναι τα καλά καταστήματα και μάλιστα τα περιορίζουμε αυτά που δεν είναι καλά και δεν μας προσφέρουν σωστές παρεχόμενες υπηρεσίες. Θα ταξιδέψετε όμως και εκτός Κρήτης, θα πάτε κάπου που δεν ξέρετε. Έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Δεν είναι ωραίο να χαλάσουν οι καλοκαιρινές διακοπές από ένα τέτοιο γεγονός και για τα παιδιά σας και για εσάς τους ίδιους. Αυτό λοιπόν τονίζει ο ΕΦΕΤ. Προσοχή στα καταστήματα που επιλέγουμε για να φάμε το μεσημεριανό μας, το βραδινό μας, το πρωινό μας, ό,τι εν πάση περιπτώσει λαχταρά ο καθένας στις καλοκαιρινές διακοπές. Προσοχή για να φύγετε, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε ξανά στη βάση σας. Προσοχή και στις μετακινήσεις, έτσι, δεν θέλουμε να έχουμε απρόοπτα γεγονότα στο δρόμο, δεν θέλουμε άλλα τροχεία, φτάνουν. Και φυσικά να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα, σας παρακαλώ θερμά, με το πώς διαχειρίζεστε έφλεκτα υλικά, να μην βάζετε φωτιά στην Ήπεθρο, ούτε κάμψη σταριά να μην ανάψετε, σύμφωνα με την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία, για να μην έχουμε παρατράγουδα. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού αύριο στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης και ο Βαγγέλης Ολίτινας. Ακολουθεί ο Κώστας ο Σιλιγάρδος και το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων με τη Φιλία της Αριδάκη. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στην πηξίδα του Πολίτικα που ακούτε καθημερινά από τις 12 έως τη 1 στην ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις 2 ακόμα επαναλήψεις που έχουμε μέσα στο 24ωρο. Μια εκπομπή που και σήμερα σας προσφέρει η C-Jets. Εάν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, αν είναι και οικονομικά, στον προορισμό σας. Έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής. Τώρα ταξιδέψεις από το Ηράκλειο και φτάνεις στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε 3,5, στη Μύκονο, Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά. Αμέσως μετά είναι ουσιαστικά μια ανάσα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στολοταχυπλώνο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτογραφία.

Λοιπόν, μαζί μου και σήμερα εδώ η φίλη Σαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης ο Σαρής. Μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης Ζουφάκης είναι στον ήχο και απέναντί μου εδώ στα τεχνικά. Η Ζέντα Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος.

Λοιπόν, ενώ η Κρήτη βουλιάζει στους λαθρομετανάστες και σε λίγο θα πω περισσότερα, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι έκανε μια δήλωση να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Πότε, κύριε Πρωθυπουργέ, που μόνο στην Κρήτη, εάν αρχίσω να σας διαβάζω τις αναφορές, τα report που μας έρχονται καθημερινά για τις αφίξεις, πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Και για του λόγου του αληθές θα μπω τώρα στη θηρίδα της ενημέρωσης, γιατί ένα από τα θέματα που θέλω να αναδείξουμε σήμερα εδώ είναι το θέμα της λάθρομετανάστευσης, όπως πολύ συχνά το λέμε και το κάνουμε, γιατί νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε έννοια της αποτροπής. Το λέω ξεκάθαρα, απλά και ξεκάθαρα. Θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι ή θέλω να το κάνουμε διαφορετικά. Να ανοίξετε στο τηλέφωνό σας το calculator, το κομπιουτεράκι, για να αθροίζετε τα νούμερα που θα σας δίνω. Είναι πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, από ποια ημερομηνία, κάτσε να δω εδώ, ας το γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάμε εδώ, πού είναι εδώ, 6 Μαρτίου, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε από τα μέσα του Φλεβάρι. Εντάξει. Λοιπόν, από τα μέσα του Φλεβάρι, λοιπόν. Σημειώνεται. Μπορείς να μου σημειώνεις, έχεις calculator να σημειώνεις, να κάνουμε την άθροιση, να τα λέω εγώ και να βάζεις εσύ τα νούμερα, να τα πούμε στο τέλος για αυτούς που δεν έχουν calculator. Αυτή, πώς το λένε, αριθμό μηχανή. Λοιπόν, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Ξεκινάω από τότε. Λέει το τελευταίο πεντάμινο ουσιαστικά θα ανοιχνεύσουμε. Ας δούμε επίσημα στοιχεία. Μου έρχεται ένα μήνυμα στις 9 και 10 το πρωί αναφορικά με την επιχείρηση έρευνα σχεδιάσεως υπό τον συντονισμό του ΕΞΕΔ στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλολιμένων. Γνωρίζετε ότι έχουν διασωθεί συνολικά 20 αλλοδαποί. Χτύπα το 20 εδώ και συνεχίζουμε. Την ίδια μέρα έχουμε δεύτερο περιστατικό, 67. Στις 4 Μαρτίου έχουμε 43 άνδρες και έχουμε και 12 γυναίκες. Άρα χτύπα και 12. Την ίδια μέρα, το μεσημέρι, έχουμε νέο περιστατικό διάσωσης 38 ατόμων. Χτύπα το νούμερο. Αμέσως μετά, στις 5 Μαρτίου, έχουμε 126 άτομα. Συμπληρώνεται. Το απόγευμα της ίδιας μέρας έχουμε, μου γράφει εδώ το report, 32 άτομα, όλοι οι άνδρες. Ψαρή φοράδα. Στις 8 Μαρτίου έχουμε ένα νέο περιστατικό διάσωσης 35 ατόμων. Μόνο άνδρες. Προσέξτε, μέχρι στιγμής 12 γυναίκες ήταν σε μία από τις πρώτες περιπτώσεις στις αρχές του Φλεβάρι. Δηλαδή είπαμε να ανοιχνεύσουμε το τελευταίο πεντάμινο. Δευτέρα 9 Μαρτίου έχουμε 57 άτομα, όλοι άνδρες. Καλά λιμάνια. Στις 11 του Μάρτη έχουμε 33 όλοι άνδρες πλησίων οικισμού Άρβης. 17 Μαρτίου, Τρίτη, έχουμε 39 άτομα όλοι άνδρες. Συνεχίζω. 24 Μαρτίου έχουμε 74. Μία γυναίκα είναι και 73 άνδρες, 74 σύνολο. 27 Μαρτίου, ξημερώματα, 26 άτομα. Καλά λιμάνια. Συνεχίζω. Επιτρέψτε μου που σας κουράζω, αλλά έχει ενδιαφέρον, διότι όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, πώς δηλαδή να αισθανόμαστε ασφαλείς. 38 μετανάστες. Λάθρο μετανάστες. 13 Απριλίου. Την ίδια μέρα, το βράδυ, έχουμε 59 άτομα. Αυτοί βγαίνουν στον κόκκινο πύργο. Στις 14 του Απρίλη έχουμε 60 άνδρες. Συνεχίζω. Στις 23 Απριλίου έχουμε 60 άτομα, όλοι άνδρες. Καλά λιμάνια. Στις 24 Απριλίου έχουμε 59 άτομα. Μέσα στα 59 άτομα, έτσι για την ιστορία, 5 γυναίκες, δηλαδή. Εντάξει. 29 Απριλίου έχουμε 43 άτομα, όλοι άνδρες.
Στις 6 Μαΐου έχουμε 83 περιστατικά λάθων μεταναστών. Στην ίδια ημέρα έχουμε 42 στα καλαλιμάνια. Στις 7 Μαΐου έρχεται μια μεγάλη βάρκα, 142 άτομα. Στις 10 Μαΐου έχουμε 44 άτομα. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, έχουμε 48. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχουμε 35 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα, ψαριφοράδα. Την ίδια ημέρα έχουμε λίγο αργότερα, με διαφορά δηλαδή μίας ώρας, 34 άτομα. Την ίδια ημέρα, το μεσημέρι, έχουμε 56 άτομα. Την ίδια ημέρα, επίσης λίγο αργότερα, έχουμε επίσης στους καλούς λιμένες μια πολύ μεγάλη βάρκα λαθρομεταναστών, 101 άτομα. Την ίδια ημέρα, το βράδυ, 22 και 24 έχει έρθει το σήμα, έχουμε 36 άτομα. Συνεχίζω. 24 Μαΐου. 44 άντρες. Μέσα σε αυτούς πολλοί ανήλικοι. Την ίδια ημέρα 31 Αιγύπτιοι μου γράφουν εδώ, συν 16, συν 3. Μου το κάνουν αναλυτικό. Μου γράφουν ότι είναι εδώ 17 ανήλικοι, επί συνόλου 59, έτσι για την ιστορία. Τετάρτη 27 Μαΐου, 78. 28 Μαΐου, 104. Χτυπάς. Την ίδια μέρα το βράδυ, εδώ έχουμε φουρνιά από Μπαγκλαντές, εκεί που σε σκοτώνουν για μια γόπα, 60 άτομα. Την ίδια μέρα το βράδυ αργά έχουμε 40 άτομα. Το πρωί της επόμενης μέρας έχουμε 35 άτομα. Μπήκαμε στον Ιούνιο, πρώτη του μήνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά μου γράφουν και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Έχουμε διάσωση 42. Μία μέρα μετά έχουμε 182 άτομα. Στην παραλία Κατάρτη στη Γόρτινα. Σας λέω έτσι αποσπασματικά και που βγαίνουν. Στις 4 Ιουνίου έχουμε 101 άτομα. Την ίδια μέρα έχουμε 60 άτομα. Την ίδια μέρα έχουμε 38 άτομα. Τα 60 άτομα βγήκαν στον Άι Γιάννη στα Καπετανιανά, τα 38 βγήκαν στα καλά λιμάνια και η πρώτη φρουνιά επίσης είχε βγει στα καλά λιμάνια. Καλημέρα, έχουμε ακόμα ένα περιστατικό, 5 Ιουνίου, στα Λουτρά στο Ηράκλειο, 56, εκ των οποίων δύο γυναίκες. Καλησπέρα σας, 44. Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, η ίδια ημερομηνία, το βράδυ, 75. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 48. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, 125, και λίγο αργότερα έρχεται συμπληρωματικό, συν 5 ακόμα άτομα που επίσης βάζουμε. Τρίτη 9 Ιουνίου, 48. Το βράδυ της ίδιας ημέρας επίσης 192. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 41 λαθρομετανάστες. Πέμπτη 11 Ιουνίου, 71 άτομα. Συγγνώμη που είμαι κουραστικός, αλλά θέλω να δούμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού και το τι έχει γίνει στην Κρήτη. Καλησπέρα, υπάρχει νέο περιστατικό, 31 άτομα μου γράφουν στις 13 του Ιούνιου. 16 Ιουνίου έχουμε 40 στους καλούς λιμένες. Πέμπτη 18 Ιουνίου, 59 γράφει το report. 22 Ιουνίου, 48. Προσέξτε έτσι, θα δείτε που θα φτάσουμε σε λίγο. Τρίτη 23 Ιουνίου, 33. Τετάρτη 24, 32. Επίσης, την ίδια ημέρα, το μεσημέρι αργά, 82 άτομα. Πέμπτη 25 Ιουνίου, στα Λουτρά, 44 άτομα. Ένα παιδάκι μέσα σε αυτά που είναι κάπου στα 5, είναι κάπου 5 ετών. Το ίδιο βράδυ 35 άτομα, στις 8 και 22. Παρασκευή 10 Ιουλίου,
8 και 40 ασφαλής αποβίβαση, 35 άτομα. Σουδάν, μια γυναίκα έγκυος κλπ. Και ένα μωρό. Δεύτερο περιστατικό, σύνολο 43. Είναι 16 από τον Μπαγκλαντές και 27 από το Σουδάν στη συγκεκριμένη περίπτωση, 43. Κυριακή 19 Ιουλίου. 47. Τρίτη 21 Ιουλίου. 36. Τετάρτη 22 Ιουλίου. 40. Παρασκευή 42. Χθες 35. Και στη συνέχεια μετά από λίγο, δεύτερο περιστατικό, 48 από το Σουδάν, 28 από την Αίγυπτο, 11 από την Αιθιοπία, 12 από τον Μπαγκλαντές. Αυτό είναι σύνολο 99 άτομα, μου τα γράφουν, τα βάλαμε έτσι αναλυτικά. Και σήμερα το πρωί 6:53 έχει έρθει το τελευταίο report, η τελευταία αναφορά. Έχουμε 38 άτομα. Λοιπόν, αυτά είναι το νούμερο στο πεντάμινο παρακάτι μέρες. Πόσο είναι? 3.573. Μάλιστα. Αυτό είναι το πεντάμινο. Προσέξτε. 3.573. 3.573. Πώς, κύριε Πρωθυπουργέ, πώς, κύριε Μητσοτάκη, θα αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες με αυτές τις ροές, οι οποίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση? Και εντάξει, θέλετε να δημιουργήσετε αυτή την δομή ταυτοποίησης, που δεν θα είναι μόνιμη. Θα μένουν 2-3 μέρες, μετά θα φεύγουν κλπ. Κλπ. Ξέρετε, πολύ φοβούμαι ότι το πρόβλημα στην τελευταία ανάλυση δεν είναι η δομή, αν θα φτιάξουμε μια δομή και τελειώσαμε, ταυτοποίησεις και να φεύγουν. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς δεν τους διώχνετε πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν είπα ούτε να βουλιάξουμε καμία βάρκα, ούτε να πνίξουμε κανέναν άνθρωπο. Θα έπρεπε όμως να είχε καταστεί σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μην δώσετε. Άρα θα έπρεπε να έχετε κάνει συμφωνίες, τις οποίες δεν τις έχετε κάνει, με τις χώρες από τις οποίες αναχωρούν αυτές τις τριτοκοσμικές χώρες που αναχωρούν αυτά τα καραβάνια, κυρίως δηλαδή τη Λιβύη, όπου δεν έχετε κάνει καμία συμφωνία, διότι αν αυτός μπει στη βάρκα και φύγει, μετά είναι όλα τελειωμένα. Δεν μπορείς ούτε να τον βουλιάξεις, και σε καμία περίπτωση εγώ δεν θέλω να λέγονται τέτοια πράγματα, προς Θεού, είναι ανθρώπινες ψυχές, όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει θύμα σε αυτό το κύμα της λάθρο μετανάστευσης. Τα περιστατικά που έχουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και στις πιο, ας το πούμε μπροστά, τις πιο πολιτισμένες, τις πιο πολυπολιτισμικές, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, δεν αφήνουν περιθώρια για να μπορώ εγώ προσωπικά, εγώ τώρα θα εκφράσω την άποψή μου, να νιώθω κατανόηση σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να γεννάνε ένα παιδί, να έρχονται αυτοί εδώ με 4 και 5 παιδιά και να γνωρίζω ότι με την απλή αριθμητική και την μαθηματική πρόοδο σε 15-20 χρόνια οι Έλληνες θα είναι μια θλιβερή μειοψηφία σε μια ισλαμική χώρα. Διότι αυτό θα συμβεί. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Πλέον δεν υπάρχουν υποθέσεις και εικασίες. Ξέρετε, εγώ ξεκίνησα ένα δύσκολο δημοσιογραφικό αγώνα το 2014 και 2015. Έλαβα συστάσεις από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο μετά από καταγγελίες που μου έκαναν, γιατί τότε στις εκπομπές μου στο Ράδιο Κρήτη έλεγα αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Είχα διαβάσει δηλαδή το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα γίνουν. Γιατί πολύ απλά τυχαίνει να γνωρίζω 5 πράγματα για το Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν αφομοιώνεται, επιβάλλεται. Είναι τέτοια η φύση της θρησκείας αυτής, είναι
τέτοια η φύση και η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων που δεν τους κοστίζει σε τίποτα να σου πάρουν τη ζωή ή να κάνουν αυτά που κάνουν, τους βιασμούς. Θα μου πεις, οι χριστιανοί δεν βιάζουν? Ναι, βιάζουν και χριστιανοί. Οι Έλληνες δεν βιάζουν? Ναι, υπάρχουν και Έλληνες βιαστές. Βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο, ακόμα πιο δύσκολο. Και σήμερα φτάνω σε αυτό το σημείο να πω ότι πλέον έχει συντελεστεί μια πρόοδος. Δηλαδή, τώρα δεν φοβάμαι να πω, μετά από τόσα χρόνια αγώνα που έκανα μπροστά στο μικρόφωνο τη λέξη λαθρομετανάστης. Τότε τι φασίστα με λέγανε, τι φασισταριό, τι ακροδεξιό, τι εθνικιστή. Μακριά από μένα οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Αν και για τον εθνικισμό, θέλω να σας πω ότι πρέπει να σας παραπέμψω σε μια συγκλονιστική τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αυτού του μεγάλου άνδρα που υπηρέτησε τη δικαιοσύνη και που ο Ανδρέας Παπανδρέου τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρά του γεγονότος ότι είχε και αυτό στα δικά του. Αλλά είχε ενδιαφέρον και δεσμεύομαι να μιλήσω γι' αυτό, όχι ως Κώστας Λιγάρδος, αλλά με τη φωνή και την επιστημονική προσέγγιση του Χρήστου Σαρτζετάκη σε εκείνη την συγκλονιστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από μερικά χρόνια, την οποία θα την ετοιμάσουμε με τον Δημήτρη στο ημίχρονο, στο διάλειμμα δηλαδή που θα πάμε σε λίγο, και θα την ακούσετε. Έδωσα λοιπόν πολύ μεγάλη αγώνα, έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα τα τελευταία 12 χρόνια για να μπορείς να γράφεις στο Facebook και στα άρθρα σου τη λέξη λαθρομετανάστης. Έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορείς να λες μπροστά στο μικρόφωνο τη λέξη λαθρομετανάστης, που προσδιορίζει ακριβώς αυτό που είναι οι άνθρωποι αυτοί. Είναι λάθρο μετανάστες. Δεν είναι μετανάστες. Δεν είναι πρόσφυγες. Ξέρετε, το ελληνικό λεξικό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Αρκεί να μπείτε, να δείτε τι ορίζει τη λέξη πρόσφυγας και προσφυγιά, τι τη λέξη μετανάστης και τι τη λέξη που χρησιμοποιούμε. Δεν θα καθίσω πάλι να κάνω μάθηματα. Είναι τόσο κουραστικό. Θέλω όμως να σας πω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Γιατί η Ελλάδα, η μικρή αυτή χώρα, με τον πληθυσμό ο οποίος συρρυκνώνεται και που το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα ζήτημα, δεν έχει τις αντοχές και τα νεφρά που δεν έχουν άλλες χώρες με εντελώς διαφορετική κοινωνική και ανθρωπολογική δομή. Εμείς δεν είμαστε μια Γερμανία των δεκάδων εκατομμυρίων, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αφομοιώνει σε εισαγωγικά κάποια τέτοια νούμερα όπως αυτά που σας μεταφέραμε τώρα. Διότι είναι άλλο να έρχονται 3.500 μέσα σε ένα πεντάμινο ή 5.000 ή 8.000 μέσα σε ένα πεντάμινο ή μέσα σε ένα χρόνο σε μια χώρα που έχει 10 εκατομμύρια, και άλλο είναι να πηγαίνουν 3,5 ή 5,000 σε μια χώρα όπως η Γαλλία που είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια, 70, 80, 50, 60, 90 ή η Γερμανία αντίστοιχα. Δείτε το λίγο, σαν μεγάλη εικόνα, το βαθμό αλλίωσης. Και θα σας πω ότι σε λίγο που θα επιστρέψουμε, γιατί θα πάμε σε ανάπαυλα, έχω να σας πω κι άλλα περισσότερα, γιατί νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, πρέπει να αποφασίσουμε και να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τελικά τι πολιτικές θέλουμε να ζητήσουμε για το μέλλον. Θέλουμε πολιτικές που είναι ανεκτικές σε αυτές τις πρακτικές, ή θέλουμε πιο σκληρές πολιτικές? Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να σας πω τι πολιτική θέλει ο καθένας. Εγώ το βάζω σε ερώτημα για να μην παρεξηγηθώ. Τι πολιτική θέλετε? Και έχω λόγο που σας το λέω, διότι πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε ένας νόμος, τον οποίο θα τον δούμε σε λίγο, μιας και λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος νόμος είναι πολύ ξεκάθαρος. Λέει εμέσως πλην σαφώς ότι να ετοιμάζεστε
να μπορεί το Ηράκλειο, μέσω μακροπρόθεσμα, να εκλέξει μουσουλμάνο δήμαρχο. Μουσουλμάνους αντιδημάρχους. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, στο δημοκρατικό Ηράκλειο δεν τρέχει τίποτα. Στην υπόλοιπη χώρα, σε περιοχές που είναι ακριτικές, στη Σάμο, ας πούμε, μπορεί να εκλεγεί ένας μουσουλμάνος που είναι πασχολημπώντας απέναντι από την Τουρκία. Ε, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Σας τα βάζω σε ερωτήματα. Στη Ρόδο, στη Σίμη, που είναι μια ανάσα στην Κο, ε, στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στην Ικαρία, εκεί μπορείς, αφού το Ηράκλειο μπορεί να το ανέξει, να το ανοιχτεί. Εκεί μπορεί να το ανοιχτεί το κράτος, η κοινωνία. Έχω μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολύ πλούσιο υλικό και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει τίποτα αισιόδοξο μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει και καταγράφεται. Και θα σας πω και κάτι για να κλείσω, για να μην μακρηγορήσω άλλο, και θα επιστρέψω στο δεύτερο μέρος. Ισχυρίζονται αρκετοί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι η λύση στα εργατικά χέρια που ψάχνουμε. Θα συμφωνήσω. Αλλά δεν το κάνεις έτσι. Κάνεις μια καταγραφή και λες από το Ηράκλειο η αγορά στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην εστίαση, πόσα χέρια χρειάζεται φέτος να δουλέψει. Χρειάζεται 17.852 χέρια. Μάλιστα. Επίσημα. Έχει πάει ο Σιφάκης και λέει: εγώ θέλω 80 άτομα στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Έχει έρθει ο Σιλιγάρδος και λέει: εγώ θέλω 4 άτομα για την κουζίνα στο εστιατόριό μου. Μάλιστα. Έρχεται ο άλλος που κάνει εδώ ένα εργοστάσιο, έχει μια κατασκευαστική εταιρεία στη βιομηχανική και λέει: εγώ θέλω 300. Γιατί φτιάχνω ένα μεγάλο έργο. Πολύ ωραία. Πας σε διακρατικές συμφωνίες και ζητάς από την Αίγυπτο ή από το Σουδάν και λες: εδώ στην Κρήτη μου ζητάνε 17.852 ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν. Νόμιμα. Ξεκάθαρα. Να ξέρω πότε ήρθε, από πού ήρθε, από πού βαστάει η σκούφια του, με την ταυτότητά του, με την άδεια παραμονής του για συγκεκριμένο χρόνο που θα μπορεί να ανανεωθεί εάν δείξει καλή διαγωγή και καλό πρόσωπο. Και θα έρθει, θα τον περιμένω εγώ με ανθοδέσμη. Και θα τον πάρω και θα τον οδηγήσω με τα χαρτιά του και θα έρθω να τον παραδώσω εσένα ξενοδόχε που θέλεις 82 άτομα προσωπικό, εσένα εστιατόρα που θέλεις 4 άτομα για την κουζίνα σου και εσένα κατασκευαστή που θες 382 άνθρωπους για το έργο που κάνεις, το μεγάλο έργο που κάνεις. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Εκεί, ειλικρινά σας μιλώ, δεν θα είχα προσωπικά καμία αντίρρηση και καμία ένσταση. Σας το λέω απλά και ξεκάθαρα. Όσο συμβαίνει όμως αυτό το μπάτε σκύλι γαλέστε και αλεστικά μη δώστε, όχι απλά θα είμαι κάθετα αντίθετος, θα είμαι Ταύρος εν Ιαλοπολείο. Με μένα δεν θα περάσουν καλά αυτοί οι οποίοι προωθούν αυτές τις πολιτικές και ανέχονται αυτά τα πράγματα. Και έχω δικαίωμα ως δημοσιογράφος να υποστηρίξω τη θέση και την άποψή μου. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, βλέποντας τι συμβαίνει, ξαναλέω, σε άλλες πιο πολυπολιτισμικές χώρες από ό,τι είμαστε εμείς. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία. Και την ίδια ώρα βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, την Πολωνία που προοδεύει, που σου λέει: κανένας. Δείτε το κοντράστ. Συγκρίνετε τη Μεγάλη Βρετανία ή τις σκανδιναβικές χώρες και βάλτε στο κάδρο μέσα και την Πολωνία και ψάξτε να δείτε τι συμβαίνει στην Πολωνία. Ανάπαυλα. Και επιστρέφω.

0: Για πάμε να θυμηθούμε τι έλεγε για τον εθνικισμό ο Χρήστος Αρτζετάκης. Είναι μια παλιά συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου, επειδή εγώ δεν θέλω να απαντήσω σε αυτούς που βάζουν ταμπέλες, παραπέμπω σε έναν άνθρωπο που όχι απλά ήταν υπερμορφωμένος, να το πω έτσι πολύ απλά, υπηρέτησε τη δικαιοσύνη με έναν τρομερό τρόπο, εξαιρετικό τρόπο, ως ανώτατος δικαστής, και βέβαια στη συνέχεια βρέθηκε στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα στη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Χατζηνικολάου, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο. Γιατί? Γιατί ανταποκρίνεται σε μία φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζηνικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο του Σίτλ της Ουάσιγκτον, έχουν γίνει έρευνες και στο Μουσείο Φυσικής Βιολογικής Ανθρωπολογίας του Μουσείου Φυσικής του Βρετανικού Μουσείου Ιστορίας στο Λονδίνο, οι οποίες καταδεικνύουν ακριβώς ότι οι Έλληνες, εμείς που κατοικούμε, οι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδος, προσέξτε, δεν έχουν καμία σχέση με όλους τους γείτονες, ότι δηλαδή αποτελούν ένα ιδιόμορφο τύπο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με τους γείτονες, αυτό σημαίνει όχι ότι πέσαμε από τους ουρανούς, ότι αποτελούμε μία συνέχεια κάποιων. Ποιον κάποιον? Αυτόν τον προγόνων μας.
2: Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει?
1: Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Όχι,
1: δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτή είναι μια θεωρία η οποία επιφευρέθη προς υπηρέτηση σκοπών πολιτικών. Είναι σταλινική θεωρία, η οποία λενινιστική θεωρία μάλιστα, ότι ο πολιτισμός. Και αυτή η θεωρία γίνεται κατά διαστροφή ενός χωρίου του πανηγυρικού του Ισοκράτου. Κάνετε λάθος, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω κάνει μια εκτενή μελέτη, η οποία έχει ήδη δημοσιευτεί. Μπορώ, εάν θέλετε, όχι, δεν πρόκειται περί σεβασμού.
2: Πέφτουμε σε μια άλλη παγίδα τώρα, και δεν πέφτω μόνο εγώ, πέφτουμε μαζί.
1: Όχι.
2: Στην παγίδα της θεωρίας. Εγώ θέλω να γυρίσουμε.
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν.
2: Να γυρίσουμε στην
1: επικαιρότητα. Δεν είναι δυνατόν, θα ολοκληρώσω αυτό το πράγμα.
2: Επομένως, επιστρέψουμε στην.
1: Κοιτάξτε, τι είναι η ιστερία, κύριε Χατζηνικολάου. Εάν εσείς, προσέξτε, εάν εγώ πάω να πάρω το σπίτι σας και εσείς μου εμφανίζετε τους τίτλους της ιδιοκτησίας σας ότι είναι δικό σας, α, έχετε ιδιοκτησιακή ιστερία. Τι ιστερία έχει ο ελληνικός λαός? Ποια είναι η εθνικιστική του ιστορία? Επειδή επικαλείται τα εθνικά του δίκαια.
2: Πάντως, εάν κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, λόγο περί υπερβολής,
1: θα
2: πρέπει να κάνουμε λόγο περί υπερβολής και για τα δικά σας λεγόμενα.
1: Όχι, καθόλου.
2: Για το μειοδότες, εφιάλτες και κερκόπορτες του ελληνισμού.
1: Όχι, λάθος κάνετε. Εάν θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί ιστερίας και περί υπερβολών, θα πρέπει να κάνουμε για εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τις αντίθετες απόψεις. Και θα σας πω γιατί. Κατά ποιαν λογική, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ιστερία το να υποστηρίζει κανένας τα εθνικά του δίκαια βάσει των δεδομένων, και δεν είναι ιστερίες, δεν είναι ιστερικοί οι αντίπαλοι μας, δηλαδή οι Σκοπιανοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν δικαιώματα υποστηρίζουν τα δικά τους. Και ρωτάτε, οι πνευματικοί μας άνθρωποι εντός εισαγωγικών, αυτοί οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις, γιατί δεν κακίζουν για εθνικιστική ιστερία τους Σκοπιανούς, οι οποίοι ομιλούν και υποστηρίζουν τα δικά τους χωρίς ιστορικά δεδομένα?

0: Χιλιάδες λοιπόν λαθρομετανάστες, δεν θα σχολιάσω εννοείται τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Νομίζω ότι ακούσατε, βγάλατε συμπεράσματα και καταλάβατε πάρα πολύ καλά τη σπέκουλα που έστησαν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, κυρίως αριστερά γκρουπούσκουλα και αριστερές μειοψηφίες, απλά και μόνο για να κουνάνε δάχτυλο και να πουλάνε πολιτική παπάτσα. Γιώργος Χατζηνάσιος. Έτσι για την ιστορία, να το αναφέρω, που σήμερα εντάσσεται στα χαλιά. Τις πηξίδες θα τα ακούτε συχνά, όπως και τα υπόλοιπα που έχουμε. Και βεβαίως μαζί μας και στο δεύτερο μέρος, όπως και σε όλη την πηξίδα, η Sea Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Χιλιάδες λοιπόν πάτησαν στην Κρήτη από την 1η του Γενιάνουαρη του 26 ως σήμερα, με την πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο να έχουν αποτύχει παταγωδώς. Τα παράλια μας δέχονται καθημερινά, χωρίς να αντιδρά κανείς, υβριδικές επιθέσεις που τις αποδεχόμαστε χωρίς αντίδραση. Για μένα είναι μια ήττα. Η κοινωνία, βλέποντας τα γεγονότα, καταλαβαίνει ότι οι αρχικές πολιτικές θέσεις του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μακριά από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της και εξαγγελίες για ένα κράτος αστακό, που δεν θα μπαίνει κανείς και όσοι μπουν θα απελάβνονται. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, δεν τα κατάφερε. Υπάρχει τώρα κάτι, και προσέξτε, διότι κατά την προσωπική μου άποψη και αντίληψη είναι πιο ανησυχητικό, ακόμα πιο ανησυχητικό από το ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την υβριδική επίθεση και τις ροές. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι μου έβαλε πολύ μεγάλες σκέψεις που με οδήγησαν σε ανησυχίες. Πρόκειται για το άρθρο 154. Τι αλήθεια ετοιμάζουμε για την αυτοδιοίκηση, δηλαδή για τις τοπικές μας κοινωνίες? Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επειδή ξέρω ότι διαβάζετε τα μεγάλα γεγονότα στα site που μπαίνετε και ασχολείστε, λογικό, σε ένα μεγάλο βαθμό, στην αναπαραγωγή ειδήσεων που έχουν σπέρμα, σκόνη, σφαίρα στο διαδίκτυο, ας μιλήσουμε λίγο για την πολιτική, την οποία την αφήνετε συνήθως στο περιθώριο και επιλέγετε να ψηφίσετε κάποιον που τιμωρεί αυτόν που δεν σας αρέσει, είτε είναι στο Δήμο, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι στην κυβέρνηση, ή ψηφίζετε ανθρώπους που σας λένε ανεδαφικά πράγματα, σας πουλάνε σανό και παπάντζα, ο οποίος είναι πολύ ευχάριστος στα αυτιά σας. Αλλά δεν μπαίνετε στη διαδικασία να ψάξετε κάποιες μικρές εικόνες που έχουν μεγάλο όμως αποτύπωμα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας βάλω σε μια διαδικασία, και αν κάποιος έχει διαβάσει για το άρθρο 154 τις τελευταίες μέρες, να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει: Κώστα, εγώ ανήκω στη μειοψηφία, διάβασα για το 154, ξέρω τι σημαίνει. Περιμένω με αγωνία και στο Messenger και στο Viber το δικό μου και στα μηνύματα που όσοι έχετε το τηλέφωνο μου, αλλά στο διαδίκτυο είναι πολύ πιο εύκολο, να μου στείλετε: Κώστα, εγώ διάβασα τι προωθείτε από την κυβέρνηση για το άρθρο 154. Για τους υπόλοιπους λοιπόν που δεν το έχουν διαβάσει, ας το δούμε μαζί, γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Έχουμε λοιπόν το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και προβλέπει ότι μπορεί να συγκροτείται σε κάθε Δήμο ως συμβουλευτικό όργανο, ενώ ρυθμίζει και τη σύνθεση και τη λειτουργία του. Σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, νόμος 5314 του 2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης Α103 της 29ης έκτου του 2026 και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύως, το άρθρο 154 του κώδικα αφορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Προσέξτε, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη λογικά λαθρομεταναστών, το οποίο δύναται να συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία. Να το ξαναδιαβάσω για να το καταλάβετε, να το χωνέψετε ακόμα περισσότερο. Ο νέος κώδικας λοιπόν τοπικής αυτοδιοίκησης που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της κυβέρνησης και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, άρα ισχύει σήμερα που μιλάμε, εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύως, το άρθρο 154 του κώδικα αφορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, το οποίο δύναται να συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Θέλουν να τους εντάξουμε, θέλουν να μας τους φέρουν, θέλουμε να τους εντάξουμε και να έχουν και άποψη στα πράγματα που θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποφασίζονται αυτοδιοικητικά, δηλαδή μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, μέσα σε μια δημοτική αρχή. Το ίδιο άρθρο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ρυθμίζει επίσης τη σύνθεση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του. Επομένως, το άρθρο 154 ισχύει από τις 29 Ιουνίου του 2026, εκτός αν η ειδική μεταβατική διάταξη ορίζει διαφορετικά. Σας ρωτώ αν αντιλαμβάνεστε το τι ετοιμάζουν ή θέλετε να σας το εξηγήσω καλύτερα. Επίσης μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα πάνω σε αυτό και να πατήσουμε πάνω σε αυτό για να το συζητήσουμε και να το κουβεντιάσουμε.

Ο Δημήτρης που το είχε διαβάσει μου γράφει ότι άρα αύριο θα είναι και υποψήφιοι και μεθαύριο δήμαρχοι και αργότερα βουλευτές και κυβέρνηση. Βλέπε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και ο χορός καλά κρατεί και θα έρθει και η Σαρία σιγά σιγά και επίπονα και ο κήπος είναι ανθυρός και εμείς κοιμόμαστε και τριβάζουμε και δεν τους παίρνουμε με πέτρες. Θλίψη καταλήγει.

Ο Νίκος μου γράφει, η πόλη έπεσε. Τώρα περιμένουμε την άλωση. Δυστυχώς Κώστα, και φραγκοδίφραγκα να τα κάνεις, οι περισσότεροι δεν το πιάνουν. Δεν καταλαβαίνουν, έχουν να συζητήσουν άλλα πράγματα. Σε ευχαριστούμε, είσαι όαση γράφει. Μόνο εσύ, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην είμαι μόνο εγώ. Εγώ θα ήθελα να είναι κι άλλοι και θέλω να είναι κι άλλοι να λέμε αυτά τα πράγματα και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να αποφασίσει ο λαός. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία. Αν αυτό θέλουν οι πολλοί, και εγώ μαζί τους. Θα τους βάλω όμως ένα ερώτημα. Αν έχουν επισκεφτεί μουσουλμανικές χώρες όπως έχω επισκεφτεί εγώ, αν έχουν μελετήσει τι προσβλέπει το Ισλάμ και το Κοράνι και αν έχουν λάβει υπόψη τους τι έχει γίνει στις χώρες όπου αυτά επιβλήθηκαν, εδραιώθηκαν και τώρα η ημεδαπή αυτών των χωρών είναι στη γωνία. Γιατί το τυρί το είδαν, τη φάκα δεν είδαν. Ο Μάνος μου γράφει ότι ο μετανάστης και ο πρόσφυγας, πολύ σωστά επισημαίνεις Κώστα, ούτε μία σχέση έχουν με τους λαθροεισβολείς, όσο και αν κάποιοι αρμόδιοι επιδιώκουν να τα ισοπεδώσουν όλα. Η ελληνική γλώσσα ευτυχώς είναι ξεκάθαρη. Τα μυαλά δεν είναι καθαρά. Απαντώ εγώ στο Μάνο, στα μυαλά μας υπάρχει σύγχυση, παιδιά, έλλειψη ενημέρωσης και έλλειψη γνώσης. Και δεν υπάρχουν και προσλαμβάνουσες. Σας καλώ, όποιοι θέλετε, να κάνουμε μια ωραία επίσκεψη σε θεοκρατικά κράτη, μουσουλμανικά, και να δούμε αν σας αρέσουν αυτά, γιατί εσείς εδώ λέτε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία και το λέτε χωρίς λόγο. Ενώ υπάρχει δημοκρατία, διότι αν δεν υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα δεν θα βγει ο καθένας να λέει όπως τα λέει τα πράγματα, θα τα είχαν απαγορεύσει. Άρα και μόνο που βγαίνεις και το λες ξεκάθαρα, δημοκρατία υπάρχει. Άρα αν αυτή τη δημοκρατία εσύ δεν την αντέχεις και δεν σ' αρέσει, έλα να σε πάω σε μια μουσουλμανική τέτοια χώρα, να μου πεις εσύ πόσα πίδια βάσει ο σάκος. Η κυρία Γεωργία μου γράφει, όχι άλλη ανοχή. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μανώλης μου λέει, ξέρουμε αν αυτοί που υποδεχόμαστε, σε εισαγωγικά το βάζει μέσα, έχουν βγει από φυλακές. Ξέρουμε τι έχουν διαπράξει. Ξέρουμε αν είναι πληρωμένοι πράκτορες. Ποια είναι αυτή η άθλια ευρωπαϊκή πολιτική που επιτρέπει να δίνονται παροχές και επιδόματα σε λαθρομετανάστες που πετάνε τα χαρτιά τους και δηλώνουν ό,τι να είναι. Αντί δηλαδή να επιδοτεί το μέσος Ευρωπαίος να κάνει παιδιά και να αποκτήσει ένα σπίτι, επιδοτούνται οι λαθρέοι. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Θα συμφωνήσω. Ο Μιχάλης μου γράφει, μου άρεσε πάρα πολύ, μέσα σε όλα τα οποία ανέφερες, με τα οποία βεβαίως και συμφωνώ, αυτό που πολύ σωστά έθεσες ως ένα ζήτημα που μπορεί να φέρει μια πολύ καλή διαχείριση και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να ζητήσουμε δηλαδή εμείς τον συγκεκριμένο αριθμό χεριών και ειδικοτήτων που είπαμε πριν, για τους φίλους που δεν μας άκουσαν. Είπαμε ότι αν η Ελλάδα έχει ανάγκη να καλύψει εργατικά χέρια, μπορεί να το κάνει και να πει ότι στο Σουδάν που θέλεις να μετακομίσεις, να φύγεις από το Σουδάν, στην Αίγυπτο, οπουδήποτε, θέλω 50 ανθρώπους να δουλέψουν στην εστίαση. Θέλω 200 ανθρώπους να μαζέψουν ελιές. Θέλω 500 ανθρώπους να δουλέψουν στα θερμοκήπια. Θέλω 300 ανθρώπους να δουλέψουν σε ξενοδοχεία. Ποιοι είστε, ελάτε εδώ, με τα διαβατήριά σας, με τις άδειες παραμονής σας, να έρθετε κύριοι και να σας υποδεχτούμε με αυτοδέσμη. Όχι έτσι όμως. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Δυστυχώς δεν με παίρνει ο χρόνος. Εννοείται ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι δεν μου έχει στείλει ακόμα κανένας μήνυμα πέραν του Δημήτρη για το ποιοι είχατε διαβάσει το 154. Δεν πειράζει. Δεν το είχαν διαβάσει το 154, το άκουσαν από εδώ, από την πηξίδα, γι' αυτό είμαστε άλλωστε εδώ.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Ελπίζω όσοι δεν μας άκουσαν να μας ακούσουν στις επαναλήψεις. Τους ευχαριστώ και τους χαιρετώ και από τις ώρες αυτές. Φτάσαμε λοιπόν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω και την C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας και που σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο σε 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, σε 3 ώρες για Νάξο, σε 3 και 35 για Πάρο και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Μια ανάσα με 50% έκπτωση αν βγάλετε και τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με αυτά που εκδίδονται ως εισιτήρια αναχώρησης. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση που σας προσφέρουν τα πλοία του μεγαλύτερου στόλου παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κορυφαία εξυπηρέτηση με C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Και βεβαίως μην αφήνετε το καλοκαίρι να περνάει έτσι. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που σας δίνει. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή με την τοπική επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται. Μια και φαίνεται ότι τα πράγματα σε σχέση με τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο έχουν πάρει το δρόμο τους, τουλάχιστον για λογαριασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που όχι απλά επιμένει, έχει δρομολογήσει πλέον και τις τεχνικές λεπτομέρειες προκειμένου να αναπτυχθεί η δομή των μεταναστών στο ακίνητο που έχει επιλεγεί στην περιοχή των Αθανάτων, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Λύνονται και ζητήματα που αφορούν σε πολεοδομικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από την πολεοδομία Ηρακλείου. Και είδαν και το φως της δημοσιότητας, σήμερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πατρίδα, ουσιαστικά η πρώτη έγκριση εκτέλεσης εργασιών για τις αποθήκες Σκουλούδη, προκειμένου αυτές να μετατραπούν στη δομή των μεταναστών με τις αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται, αλλά ταυτόχρονα και η διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού, προκειμένου να στελεχωθεί η λειτουργία του συγκεκριμένου κέντρου. 17 τον αριθμό θα είναι οι συνοριοφύλακες που θα επιλεγούν μέσα από προκήρυξη, αφού εκπαιδευτούν, για να τοποθετηθούν ως φύλακες και προσωπικό γενικότερα λειτουργίας της δομής μεταναστών στους αθανάτους.

δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Διάβγεια, προχωράει η αποκατάσταση των αυθαίρετων κατασκευών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο από την πολεοδομία, ώστε το κτίριο να επανέλθει στην προτέρα νόμιμη δομή του σε σχέση με την αρχική άδεια ανέγερσης.

Τον αθάνατο ζητούν εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος επιμένει ότι είναι η οριστική και τελική απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου του για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου. Και οι κάτοικοι ζητούν τη συγκρότηση τεχνικής επιτροπής για να διαμορφωθεί μια βιώσιμη, όπως περιγράφουν, λύση για τη λειτουργία της δομής.

ζητούν και προτείνουν ουσιαστικά να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας μιας εντελώς νέας εγκατάστασης, ακόμη και αν έχει χαρακτηριστικά προκατασκευής, σε μια δημόσια έκταση, αλλά σχεδιασμένη αυτή η κατάσταση εξ αρχής για τη συγκεκριμένη χρήση, αντί να αναπροσαρμόζονται υφιστάμενα κτίρια με τις επισημάνσεις που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό οι κάτοικοι για τα προβλήματα που θεωρούν οι ίδιοι ότι μπορεί να δημιουργηθούν από τη συγκεκριμένη δομή.

Μάλιστα, οι κάτοικοι προτείνουν να έχει και μια συγκεκριμένη σύνθεση, συγκεκριμένη τεχνική επιτροπή, με εκπροσώπους από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από το Δήμο Ηρακλείου, από την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και από το Τεχνικό Επιμελητήριο, καθώς και κάθε άλλου αρμόδιου επιστημονικού φορέα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την αντίδραση, πέρα από τη δεδομένη αντίδραση των κατοίκων, περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Κρήτης, αρχικώς είχε διαφανεί ότι συνενούν, γιατί δεν υπάρχει πάση περιπτώσει άλλη λύση και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της επιλογής ενός χώρου. Στη συνέχεια, με αφορμή τις αντιδράσεις, αναγκάστηκε η περιφερειακή αρχή και έκανε ένα βήμα πίσω, ή μάλλον πολλά βήματα πίσω, και ουσιαστικά υιοθέτησε τις απόψεις θέσεις των κατοίκων. Στην ίδια γραμμή εξ αρχής είναι και ο Δήμος Ηρακλείου. Γι' αυτό λέμε, περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση, η επίσημη αντίδραση, άποψη, θέση των εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις πλέον ηλυμένες αποφάσεις, προδιαγεγραμμένες αποφάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι την ίδια ώρα που προετοιμάζεται η εγκατάσταση της δομής μεταναστών στους αθανάτους, έχουμε τον κατάπλου στο λιμάνι του Ηρακλείου του ταχυπλόου Express Jet, το οποίο έχει μισθωθεί, παρακαλώ, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να εξυπηρετεί τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τις δομές φιλοξενίας στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε αναδείξει το θέμα και είχαμε επισημάνει την ώρα που έπεφτα στο κενό η μία μετά την άλλη προσπάθεια για τον εντοπισμό κατάλληλης έκτασης και χώρου στο νομό Ηρακλείου για τη δημιουργία δομής, και είχαμε αναδείξει το θέμα ότι θα μπορούσε να μην συζητάμε καν για τη δημιουργία μιας δομής που δικαίως, αδίκως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ξεσηκώνει αντιδράσεις. Είχαμε αναρωτηθεί γιατί η πολιτεία δεν, αφού από τη στιγμή που υποστηρίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί η δομή μόνο για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, προκειμένου να διευθετούνται ζητήματα μετά την άφηξή τους στο νησί σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθεί για την παροχή ασύλου, ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, να διευκρινιστεί οι συνθήκες κατά τις οποίες έχουν φτάσει, από πού προέρχονται οι μετανάστες αυτοί και από πού προέρχονται, από ποια χώρα δηλαδή, αν είναι σε εμπόλεμη ζώνη ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, τη διαδικασία που ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και η κυβέρνηση λέει, και είναι αληθές αυτό, ότι οι μετανάστες προσωρινά θα βρίσκονται στη δομή. Όχι ότι η δομή θα είναι προσωρινή, η δομή είναι μόνιμη. Το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Είναι τουλάχιστον παραπλανητικό να λέμε για προσωρινή δομή. Είναι μόνιμη δομή για προσωρινούς μετανάστες. Δηλαδή έρχονται και φεύγουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δομή ανοιγοκλίνει. Η δομή υφίσταται, είναι λειτουργία και απλά φτάνουν, ολοκληρώνουν τη διαδικασία και αποχωρούν. Μάλιστα. Και αναρωτηθήκαμε από πέρυσι για ποιο λόγο, και υποστήριξαν αυτή τη σκέψη και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το μεταναστευτικό και το έχουν διαχειριστεί και σε πολύ πιο κρίσιμες περιόδους, όπως την περίοδο 2015-2016 στα ανατολικά της χώρας, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί αυτό που επιζητείται να δημιουργηθεί με την εγκατάσταση μιας μόνιμης δομής μεταναστών να μην καλύπτεται από ένα μόνιμα ναυλωμένο πλοίο, ή εν πάση περιπτώσει ένα πλοίο το οποίο θα ναυλώνεται ανάλογα με τις περιόδους, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, όπου γνωρίζουμε ότι έχουμε μεγάλο αριθμό μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη εξαιτίας των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων που ευνοούν τις μεταφορές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Να φτάνουν εδώ συνήθως στα νότια της Κρήτης, στα νότια του νομού Ηρακλείου ή στις περιοχές των Χανίων. Αν συζητήσουμε για την Ανατολική Κρήτη, ας περιοριστούμε σε αυτό το σκέλος, να μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, να επιβιβάζονται στο πλοίο και ανά 2-3 μέρες, όταν συμπληρώνεται ένας ικανός αριθμός, το πλοίο αυτό να αναχωρεί από το Ηράκλειο με προορισμό τον Πειραιά, και από εκεί και πέρα να προωθούνται οι μετανάστες στις μόνιμες, πολύ καλά οργανωμένες δομές φιλοξενίας της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Τότε μας ακούγονταν περίπου ως μια εξωγήινη πρόταση όλο αυτό. Οι υπαστήτωση έδειχναν να μην το έχουν συλλάβει. Ενώ λοιπόν οδηγούμαστε στην επιλογή μιας μόνιμης δομής στο Ηράκλειο, την ίδια ώρα υιοθετείται η πρόταση που ήδη υπάρχει στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο. Ένα πλοίο που θα μπορούσε να καλύψει ακριβώς αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή έχουμε και τη δομή και πλοίο που εξυπηρετεί τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στις δομές φιλοξενίας της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Το Express Jet λοιπόν, το οποίο είναι ναυλωμένο, μισθωμένο από το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχει δέσει το λιμάνι του Ηρακλείου, δεν απέπλευσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, δεν έχει εκτελέσει δηλαδή κάποιο δρομολόγιο, θα το εκτελέσει μόλις συμπληρωθεί και ένας ικανός αριθμός μεταναστών τις αμέσως επόμενες ώρες ή ενδεχομένως αύριο. Η αξιοποίηση λοιπόν του πλοίου, σωστά λέμε εμείς, εντάσσεται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για ταχύτερη αποσυμφόρηση
της Κρήτης, η οποία το τελευταίο διάστημα δέχεται εκ νέου αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Ήδη στα Χανιά σήμερα, μόνο σήμερα και χθες, είχαμε 200 αφήξεις μεταναστών. Στόχος λοιπόν του πλοίου είναι οι νεοαφηχθέντες μετανάστες, αφού ολοκληρώνονται οι πρώτες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης στα σημεία όπου φτάνουν, να μεταφέρονται στο πλοίο και από εκεί, να επιβάζουν δηλαδή στο πλοίο και από εκεί να ταξιδεύουν προς τον Πειραιά για την Ηπειρωτική Ελλάδα, όπου θα συνεχίζεται η προβλεπόμενη διαδικασία υποδοχής και εξέταση των υποθέσεών τους. Μέχρι σήμερα, αυτό το λέγαμε από πέρυσι, μέχρι σήμερα αυτό που ισχύει είναι, και γι' αυτό έχουμε και τη συμφόρηση στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο ψυγείο, κατά πάθλιες συνθήκες. Και έχουμε ακόμη μεγαλύτερη συμφόρηση το καλοκαίρι σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, γιατί φτάνουν πολλοί μετανάστες, και δεύτερον, γιατί οι γραμμές της ακτοπλοείας, η διαθεσιμότητα μάλλον από τα πλοία των γραμμών της ακτοπλοείας Ηράκλειο-Πειραιάς είναι πολύ χαμηλή εξαιτίας της τουριστικής κίνησης. Επομένως, δεν μπορούν κάθε μέρα να έχουν διαθέσιμες 100, 150, 200, 300 θέσεις τα πλοία της γραμμής για τους μετανάστες. Και περιμένουν πότε θα βρεθούν και νέες θέσεις για να αποσυμφορίζεται το ψυγείο. Τώρα λοιπόν με το καράβι, που σωστά επαναλαμβάνουμε για δεύτερη φορά, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ναύλωσε, καλύπτεται αυτή η συνθήκη. Το ερώτημα είναι λοιπόν, για ποιο λόγο οδηγούμαστε στη δημιουργία μιας δομής, και επειδή κάποιος θα επικαλεστεί το κόστος, θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πόσο είναι το κόστος του ενοικίου για τη δομή, πόσο είναι το κόστος των 17 συνοριοφυλάκων, οι οποίοι θα είναι μόνιμο προσωπικό επί της ουσίας για τη λειτουργία της δομής, πόσο είναι το κόστος ανακατασκευής του κτηρίου, για να δούμε τελικά αν στη ζυγαριά κόστος ωφέλους ένα αναβλωμένο πλοίο, το οποίο θα έχει και φαντάζομαι και πολύ χαμηλότερη τιμή τη χειμερινή περίοδο, θα μπορούσε να καλύψει τις ίδιες ανάγκες χωρίς να υπάρχει το κοινωνικό αποτύπωμα μέσω των αντιδράσεων που έχουν διαπιστωθεί, όχι μόνο στους αθανάτους αλλά και σε όλες τις προηγούμενες περιοχές που εξετάστηκαν. Αυτό είναι το ένα. Και ενδεχομένως να αποδειχθεί, ενδεχομένως λέμε, δεν έχουμε τα στοιχεία, αλλά ενδεχομένως να αποδειχθεί και οικονομικά συμφερότερη λύση. Αυτό το ζήτημα δεν το ανοίγει κανείς. Προσέξτε, ενώ ήδη έχει ναυλωθεί και σκάφος, μέχρι πέρυσι δεν ήταν καν στη σκέψη τους. Τώρα έχουμε ναυλωμένο σκάφος, την ώρα που οδηγούμαστε και μέσα σε μια μόνιμη δομή. Και αναρωτιέται κανείς, ποια επιλογή από τις δύο θα παραμείνει ενεργή, ή θα έπρεπε να παραμείνει ενεργή, βάζοντας κάτω όλα τα δεδομένα που υπάρχουν και σε σχέση με το κόστος και σε σχέση με τις τεχνικές ανάγκες και σε σχέση φυσικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν τέτοιου επίπεδου δομές στην λειτουργία και στην δραστηριότητα αρκετών περιοχών.

Το Υπουργείο διατείνεται ότι το πλοίο θα έρθει επικουρικά στη λειτουργία της δομής του Ηρακλείου, διότι το πλοίο, λένε, θα επιτρέπει την άμεση μεταφορά των μεταναστών προς οργανωμένες δομές της υπηρετικής χώρας, ώστε να μειώνεται η πίεση στις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας της Κρήτης. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί ακόμη δεν έχουν δώσει νούμερα, ποια μπορεί να είναι η χωρητικότητα της δομής που θα αναπτυχθεί στις παλές αποθήκες Σκουλούδη και ποια είναι η χωρητικότητα του πλοίου. Δηλαδή, είναι υπερπολαπλάσια η χωρητικότητα των αποθηκών Σκουλούδη, όπου δεν μπορούν να διοχετευτούν στο καράβι, να παραμείνουν μία-δύο ημέρες μέχρι να συμπληρωθεί ένας ικανός αριθμός και από εκεί να αναχωρήσουν κατευθείαν για το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό είναι ένα ζήτημα και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και Δήμο Ηρακλείου, εφόσον επιμένουν στη θέση της μη ανάπτυξης μιας αντίστοιχης δομής. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε να πληρώνουμε ως δημόσιο, ως πολιτεία, δύο μέσα, δύο δομές. Μία σταθερή και μία θαλάσσια δομή. Μία χερσαία μάλλον και μία θαλάσσια δομή. Τη δομή στους αθανάτους και τη δομή, Τροποντίνα, με το πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Ένα άλλο θέμα που καίει πλέον το πρωτογενή τομέα, παραμένουμε στην τοπική επικαιρότητα, το αναδείξαμε τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά την διαδικασία των δηλώσεων μέσω του ΟΣΔΕ για τις επιδοτήσεις της περίοδου 2026-2027. Παρουσιάσαμε εδώ τις προηγούμενες μέρες συγκεκριμένα στοιχεία, φιλοξενώντας τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, για ποιο λόγο το ΟΣΔΕ σήμερα παραμένει, τέλη Ιουλίου παραμένει κλειστό, το σύστημα που λαμβάνει δηλαδή τις δηλώσεις των παραγωγών, ένα σύστημα που άνοιγε συνήθως την άνοιξη και δινόταν και παράταση μέχρι και τον Οκτώβριο, τώρα δεν έχει καν άνοιξη. Οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν καν πότε θα ενεργοποιηθεί το σύστημα για να ξεκινήσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις. Όταν λοιπόν μέχρι πέρυσι ένα πεντάμινο δεν ήταν επαρκές για την ολοκλήρωση διαδικασίας με αποτέλεσμα να δίνουν παράταση, ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ένα δίμηνο, όσο απομένει δηλαδή, άντε βαριά τρίμηνο, θα μπορεί να καταστεί επαρκές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αρχίζουν να καταβάλλονται οι επιδοτήσεις κανονικά στα τέλη Οκτωβρίου. Όπως συνέβαινε η πρώτη δόση ουσιαστικά της επιδότησης έως τα τέλη Οκτωβρίου. Συνυπολογίστε τώρα την τροπολογία την οποία επίσης αναδείξαμε τις προηγούμενες ημέρες, με την οποία ουσιαστικά αντί να επιλύονται ζητήματα δημιουργούνται ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς αλλάζει το καθεστώς της υποβολής των δηλώσεων, μπαίνουν ασφαλιστικές σύμφωνα με την κυβέρνηση δικλείδες, άρα αποκλείονται ουσιαστικά οι γεωπόνοι, διότι αποκλείονται με τους περιορισμούς που θέτει η τροπολογία να μην έχουν συγγενική, οικογενειακή, επαγγελματική ή άλλου είδους σχέση. Το άλλου είδους ούτε καν αυτό δεν μας περιγράφουν ποιο είναι αυτό. Δεν θα πρέπει να έχουν σχέση με τον παραγωγό για λογαριασμό του οποίου υποβάλλουν τις δηλώσεις, και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι, μπαίνουν μέσα στο κάδρο των δηλώσεων και οι λογιστές από φέτος, θα πρέπει όλοι αυτοί να είναι υποχρεωμένοι για την αξιοπιστία των στοιχείων, να ελέγχουν δηλαδή την αξιοπιστία των στοιχείων, σαν να είναι ελεκτικός μηχανισμός, ο λογιστής και ο γεωπόνος. Δουλειά δηλαδή που όφιλε να κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι πρότινος, η ΑΔΕ πλέον που έχει απορροφήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό το περιβάλλον και τοπίο έχει ξεσηκώσει και τους γεωπόνους και τους λογιστές που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, καθώς αδυνατούν να αναλάβουν μια τέτοια ευθύνη, καθώς αναλαμβάνοντας την ευθύνη θα υποστούν και τις κυρώσεις. Δηλαδή αν ο παραγωγός λέει ψέματα, είναι ψευδή τα στοιχεία δηλαδή που υποβάλλει, θα χρεώνονται την ευθύνη μέσω διοικητικού προστίμου δηλαδή οι γεωπόνοι και οι γεωπόνοι μάλλον και οι λογιστές. Επομένως αρνούνται να ξεκινήσουν μια τέτοια διαδικασία που θα τους βάλει αυτομάτως στο κάδρο της ευθύνης ενός ελεκτικού μηχανισμού που δεν έχουν ούτε την αρμοδιότητα, ούτε αν θέλετε και την επάρκεια να εκτελέσουν. Έτσι λοιπόν έχουμε παγκρίτια συνάντηση εδώ και λίγη ώρα στο Ρέθινο. Έχουν κληθεί όλοι οι αγροτικοί συλλογοί από όλη την Κρήτη. Το θέμα της συζήτησης φυσικά είναι το ΟΣΔΕ, η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, και δεν αποκλείεται μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε κινητοποιήσεις μέσα στην τουριστική σεζόν δηλαδή, σε μια πρώτη αντίδραση των αγροτών και κτηνοτρόφων για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στο SBS στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Έχουμε μια πολύ σοβαρή πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στη Μεσαρά, στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού. Μια πυρκαγιά που αρχικά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση και ξερά χόρτα. Γρήγορα όμως, όπως μαθαίνουμε, πήρε διαστάσεις λόγω των ανέμων που πλέουν στην περιοχή. Και δυστυχώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή την ώρα η φωτιά έχει φτάσει σε αυλές σπιτιών. Με τους πυροσβέστες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουν τις περιουσίες των κατοίκων στο συγκεκριμένο οικισμό. Η αναστάτωση είναι τεράστια. Έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, λίγο πριν τις 2 μάλλον, όπου ενημερώθηκαν για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός και ήδη στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεστη έχουν κινητοποιηθεί ήδη 2 ελικόπτερα, στοιχεία και νούμερα που επιβεβαιώνουν το μέγεθος της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού.

περιοχή επιβεβαιώνουν το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και πόσο κοντά έχουν φτάσει πλέον οι φλόγες στις περιουσίες των κατοίκων του χωριού Μωρόνι.

για ό,τι νεότερο για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά που φαίνεται ότι απασχολεί εξαιρετικά σοβαρά το πυροσβεστικό σώμα εξαιτίας της επικινδυνότητας και της έκτασης που έχει αυτή λάβει. Θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να πούμε πάντως ότι και αύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε όλο το νησί. Και έτσι θα βρίσκεται για δεύτερη μαζί με σήμερα, δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε επιφυλακή.

Και μια και μιλάμε για πυρκαγιές, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στις Κυκλάδες, στην Πάρο. Ένα κατεξοχήν τουριστικό νησί, όπου έχουν σημειωθεί σοβαρές και έχουν καταγραφεί σοβαρές καταγγελίες που συσχετίζουν την εκδήλωση αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς με τον τεράστιο όγκο απορριμμάτων που είχαν αποτεθεί σε τμήματα του νησιού και τα ελλειπή μέτρα πυροπροστασίας στον Χιτά του νησιού που βρίσκεται στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Μια φωτιά που κατέκαψε καλλιέργειες, ζώα, αποθήκες, αλλά και με τα μέχρι σήμερα δεδομένα τουλάχιστον 2 κατοικίες.

Μάλιστα, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, εξαιτίας της πυρκαγιάς, χθες αναγκάστηκαν στην Πάρο να εκενώσουν 9 συνολικά οικισμούς μέσα σε λίγες ώρες, εξαιτίας της επικινδυνότητας της πυρκαγιάς. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα, για να επιστρέψουμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα κλίμα.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα μέσω της αυτοδιοίκησης, καθώς χθες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παρουσίασε διαστόματος του Αλέξη Τσίπρα το σχέδιο Αριστοτέλης. Μία πρόταση για την νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόταση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στον πυρήνα αυτής της πρότασης βρίσκονται η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, η δημιουργία ενός νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, η επανεξέταση του αυτοδιοικητικού χάρτη σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δήμων, αλλά και η επιστροφή, για να είμαστε πιο ακριβείς, η διατήρηση, γιατί ακόμη, ναι, έχει ψηφιστεί άλλο εκλογικό σύστημα, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Η διατήρηση λοιπόν του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η πρόταση, σύμφωνα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση κράτους, δήμων και περιφερειών. Όμως ήδη έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και τίθενται αρκετά ερωτήματα καταρχάς για τη χρηματοδότηση των δήμων και μάλιστα των επιπλέον δήμων που προτείνει το σχέδιο Αριστοτέλης, τη διοικητική επάρκεια αλλά και τον τρόπο εφαρμογής αυτού του σχεδίου. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον τομεάρχη αυτοδιοίκησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, ο οποίος και χθες εξειδίκευσε τις προτάσεις και φυσικά καλείται να απαντήσει τόσο στο πολιτικό όραμα, αλλά όσο και στις πρακτικές δυσκολίες υλοποίησης του σχεδίου Αριστοτέλης. Κύριε Ιωακιμίδη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Φύση και θέση αυτοδιοικητικός επί σειρά ετών. Άρα έχετε και την εμπειρία και γνωρίζετε και τα προβλήματα, τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα του υφιστάμενου μοντέλου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να ξεκινήσω.
1: Είμαι 45 χρόνια αυτοδιοικητικός.
0: 45 χρόνια.
1: Τα 30 χρόνια από αυτά δήμαρχος.
0: Δήμο Νικαίας, καλά θυμάμαι.
1: Δήμο Ρέντι και μετά Νικαίας
0: Ρέντι. Νικαίας Ρέντι και μετά Περιφέρεια Αττικής.
1: Περιφέρεια Αττικής, ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ 15 χρόνια, αλλά τόσα στην ΠΕΔ Αττικής. Εντάξει. Μακρά εμπειρία και αυτό είναι ένα σχέδιο που προέκυψε μέσα από τη δική μας πολύ μεγάλη εμπειρία στην κουβέντα μαζί με τον πρόεδρο, ο οποίος έκανε ένα διάστημα αυτοδιοικητικός όταν ξεκίνησε ως Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας, για να το θυμίσω. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης, που είναι γραμματέας του κόμματος, έκανε δήμαρχο Σκύρου. Είχαμε ένα αυτοδιοικητικό πάνελ εχθές και νομίζω ότι αυτή τη φορά το κομμάτι της αυτοδιοίκησης δεν έχει κακοπέσει από πλευράς του κόμματος μας, του καινούργιου.
0: Ωραία, για να ξεκινήσω εισαγωγικά, γιατί θέλω να πάω στα επιμέρους, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δέχεστε και κριτική για την πρόταση αυτή. Θα εξηγήσω στη συνέχεια με τα ερωτήματα που θα θέσω, αλλά δώστε μας το βασικό πνεύμα του σχεδίου Αριστοτέλης.
1: Είναι δύο κομμάτια. Ναι. Το ένα είναι η δημοκρατία στους δήμους και στην Ελλάδα φυσικά, γιατί αν δεν υπάρξει δημοκρατία από την κοινότητα, γιατί από εκεί ξεκινάει η πρόταση δική μας, το διαμέρισμα, το δήμο, την περιφέρεια και την μητροπολιτική αυτοδιοίκηση, με όποιο τρόπο γίνει αυτό, διασυνδεσμικά μάλλον, έτσι σε όλους τους φορείς δηλαδή της αυτοδιοίκησης, για μας είναι ζητούμενο να υπάρξει ο πολίτης να πάρει μέρος. Ο πολίτης να αποφασίζει για την τύχη του. Και για να γίνει αυτό πρέπει όλα αυτά θέλουν χρήματα. Γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να παίρνει να λέει τη γνώμη του κανείς και να μην υλοποιείται πουθενά. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα έπρεπε να συνδυαστεί με μια καλή χρηματοδότηση, την οποία περιέγραψε χθες ο Αλέξης ο Τσίπρας και η οποία βγάζει κοστολογημένα και πολύ μετρημένα και πολύ προσεκτικά 2,6 δισεκατομμύρια επιπλέον ευρώ για κάθε δήμο. Για έργα αναπτυξιακά και έργα συντηρήσεων.
0: Για κάθε δήμο ή για όλους τους δήμους.
1: Συγγνώμη, για το σύνολο των δήμων.
0: Για κάθε δήμο θα κάνουμε.
1: Κράτη
0: εν κράτη. Κράτος εν κράτη τους δήμους, ναι. 2,6 ετησίως.
1: Ετησίως για την πενταετία που θα έρθει.
0: Ωραία. Από πού θα βρεθούν λοιπόν αυτά τα 2,6.
1: Αυτά τα 2,6 λοιπόν είναι από το τέλος ανεκτικότητας. Είναι αυτό το επιπλέον που πληρώνουμε κάθε φορά σε ξενοδοχεία, Airbnb κλπ.
0: Το οποίο σήμερα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά για τους ακροατές, αυτό σήμερα πού πάει?
1: Αυτό θα πω.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν, αυτός ο πόρος σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Εκτός από την Ελλάδα, όπου το κεντρικό κράτος αποφάσισε να το βάζει στην τσέπη του. Αυτό λοιπόν θα επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην αυτοδιοίκηση. Όχι όμως τον κάθε Δήμο ξεχωριστά, γιατί αυτό θα βοηθήσει τους μεγάλους δήμους ιδιαίτερα, αλλά δεν θα βοηθήσει τους δήμους που δεν έχουν τουρισμό. Είναι ένα, αυτό το τέλος βγάζει 582 εκατομμύρια το χρόνο, και αυτό θα γίνει ως καινούριο σπόρος της αυτοδιοίκησης. Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Το πράσινο ταμείο θα αυξήσουμε τον πόρο που παίρνουν οι Δήμοι στο 6% που θα μας δώσει 158 εκατομμύρια το χρόνο. Το νέο ΕΣΠΑ, που η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή δεν διαχειρίζεται τίποτα, η πρότασή μας είναι από το 40% που έρχεται στις περιφέρειες, το 15% οι Δήμοι, το 25% οι περιφέρειες, ώστε να μην το παίρνει η περιφέρεια και μετά η περιφέρεια δίνει στο Δήμο, να πηγαίνει κατευθείαν στο Δήμο, για να επιλέγει ο κάθε Δήμος τα έργα που θέλει να κάνει.
0: Να μην υπάρχει, 15... λέτε, ο συγκεντρωτισμός από τους περιφερειάρχες που τώρα παίζουν μπάλα με τους δημάρχους, όποιος μας αρέσει αυτό.
1: Παίζουν μπάλα είναι εκτός, δηλαδή το να δίνει η περιφέρεια σε ένα Δήμο το να κάνω παιδικό σταθμό είναι παράλογο. Δηλαδή αυτά τα λεφτά θα μπορούσε να τα πάρει ο Δήμος κατευθείαν και να επιλέξει αν θέλει να κάνει παιδικό σταθμό ή κάτι άλλο. Και να μην έχει ανάγκη κανένα περιφερειάρχη, όπως δεν πρέπει να έχει ο Δήμος ανάγκη κανένα Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Ο Δήμος με το που θα εκλέγεται, έχοντας 5 χρόνια μπροστά του, πρέπει να ξέρει αυτά τα 5 χρόνια πόσα έσοδα θα έχει κάθε χρόνο και από πού, ώστε να κάνει την κατανομή του, να γίνει ο διάλογος με την πόλη του, να ξέρει η πόλη του πού θα πάνε αυτά τα λεφτά και να μπορεί να τον ελέγξει αν δεν κινηθούν σωστά αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε αναλυτικά αυτό που σας λέω. Αυτό λοιπόν θα δώσει το νέο ΕΣΠΑ 860 εκατομμύρια. Ο νέος φιλόδημος, που είναι μια μόχλευση χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, μπορεί να μας δίνει 700 εκατομμύρια το χρόνο με τη μόχλευση, και οι ενεργειακές κοινότητες είναι κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, να φτιάξουμε ενεργειακή κοινότητα και να εξασφαλίζει φτηνό ρεύμα για τους Δήμους και αν οι Δήμοι θέλουν και για τους πολίτες τους, θα μας δίνουν άλλα 300 εκατομμύρια. Αν αθροίσουμε όλα αυτά τα ποσά, βγάζουν ακριβώς 2,6 δισεκατομμύρια. Με αυτά τα χρήματα νομίζουμε ότι θα χρηματοδοτηθεί επαρκώς, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, η αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να κάνει πράγματα, για να μπορέσει να προσεγγίσει το μέσο όρο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Σκεφτείτε ότι σήμερα η Ελλάδα, η Δήμη και η περιφέρεια διαχειρίζονται το 6,5% των δημόσιων δαπανών, όταν αυτό το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 34. Ο μέσος όρος είναι 34 και εμείς είμαστε στο 6,5.
0: Ερώτημα. Λέτε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη ότι καμία αρμοδιότητα δεν θα είναι στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους πόρους. Χωρίς τους πόρους και το προσωπικό που τους συνοδεύουν. Καμία, σας διαβάζω αυτό το λεξί τις θεσμικές ανακοινώσεις σας, καμία, ποτέ και για κανένα λόγο. Ερώτημα. Πρόχειρα τώρα σκέφτομαι μία. Και είναι μία από τις βαριές αρμοδιότητες. Η σχολική στέγη. Και λέω βαριές γιατί κάθε σχολείο έχει ένα σοβαρό οικονομικό αποτύπωμα, δηλαδή μια σοβαρή οικονομική ένεση απαιτείται για να αναγερθεί. Αυτή η αρμοδιότητα της σχολικής στέγης που είναι πλέον στους Δήμους, πώς θα στηριχθεί? Δηλαδή, όταν για παράδειγμα ο Δήμος Ηρακλείου...
1: Μέσα από αυτά τα 2,6 δις, γι' αυτό μιλάμε για αυτό το ποσό. Διότι μεταβίβασαν στους Δήμους, έτσι, διαλύοντας οποιαδήποτε άλλη ποσή, χωρίς να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κάνουμε μια πρόταση που θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή να καλύψουμε τις ανάγκες του κάθε Δήμου ξεχωριστά. Ο κάθε Δήμος θα τα αποφασίζει, όχι εμείς.
0: Μάλιστα. Πάω στο κομμάτι της πρότασής σας για την, της εξαγγελίας ουσιαστικά και δέσμευση είναι για την αύξηση του αριθμού των Δήμων. Και εδώ δέχεστε αρκετή κριτική. Κατηγορήστε ότι με ενόψη των εκλογών ουσιαστικά παίζετε με τις τοπικές κοινωνίες που διεκδικούν να επαναξιολογηθεί ο σχεδιασμός των Δήμων. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ, να μιλήσουμε έτσι πολύ συγκεκριμένα στον νομό Ηρακλείου. Έχω δύο πολύ πρόσφατες περιπτώσεις. Είναι ο παλαιός Δήμος Τυμπακίου και ο παλαιός Δήμος Νέας Αλικανασού, όπου ήδη έχουν οργανωθεί επιτροπές αντίστοιχες από τις αντίστοιχες περιοχές και διεκδικούν την επανασύσταση των δύο Δήμων. Λέτε συνολικά λοιπόν στο σχέδιό σας ότι από τους 330, αν θυμάμαι καλά, που είναι σήμερα οι Δήμοι, προτείνεται να αυξηθεί ο αριθμός τους κατά 100 έως 150. Σας κατηγορούν λοιπόν ότι αυτό είναι μια προεκλογική παροχή για να κερδίσετε την εύνοια των τοπικών κοινωνιών. Καλόπιστα δεν μπορεί να σκεφτεί ο πολίτης ότι υπόσχεστε περισσότερους δήμους για να δημιουργήσετε περισσότερους δημάρχους, περισσότερες...
1: Να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
0: Παρακαλώ.
1: Αν ήταν καλά οι δημότερες, γιατί να διεκδικούν την αυτόνομη παρουσία τους 15 χρόνια μετά, 16. όφιλε ένα σύστημα που περπάτησε να είχε αντιδράσει στην αρχή προφανώς, αλλά μετά από 16 χρόνια θα έπρεπε να μην υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν το ξέρω καν αυτό που μου λέτε για τους δύο δίκτυα. Πρώτη φορά τα ακούω γιατί δεν είμαι από την Κρήτη. Mm-hmm. Αλλά αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά σημεία της χώρας. Σημαίνει λοιπόν ότι το σύστημα απέτυχε. Αν λοιπόν ή θα πω δεν το βλέπω, ή θα πω το βλέπω και πρέπει να δω τι θα κάνω. Εμείς δεν λέμε θα κάνουμε παντού δήμους. Αν είδατε, λέμε θα ενεργοποιήσουμε τα διαμερίσματα που τα καταργεί ο νόμος Λιβάνη, και τα διαμερίσματα καταργεί, και τη συμμετοχή των κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο καταργεί. Τα πάντα έχει καταργήσει. Λέει ουσία ότι μετά από 16 χρόνια, παιδιά, έχετε γίνει όλοι ένα. Μία χωάνη όλοι μέσα. Που σημαίνει τι, ο πιο δυνατός, ο πιο μεγάλος έχει κερδίσει τα πάντα. Και οι υπόλοιποι απλά κλαίνε. Εμείς λοιπόν θέλουμε τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Αν αυτό κρίνουμε και θα γίνουμε κανόνες, αυτό δεν θα γίνει κατά το δοκούνι, είσαι φίλος μας ή είσαι εχθρός μας, θα πούμε στα 50 χιλιόμετρα δεν μπορεί να υπάρχει απόσταση εντός Δήμου μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων. Π.χ. λέω εγώ τώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει Δήμος στη στεριά, γιατί τα νησιά είναι διαφορετικά, μικρότερος από 5.000 κατοίκους. Δεν ξέρω ποιους όρους θα βάλουμε. Αλλά αυτοί θα ισχύσουν για όλους. Όχι σαν το Καλλικράτη που έγινε κατά το δοκούνι και αλακάρ.
0: Το ρώτησα αυτό.
1: Και κάτι ακόμα ναι, πιο σημαντικό για να ολοκληρώσω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έγινε ποτέ η συγκομιδή για το τι έβγαλε ο Καλλικράτης? Όχι.
0: Λέτε ένας απολογισμός.
1: Απολογισμός.
0: Τι πήγε, δεν πήγε καλά, ναι.
1: Ποτέ. Ούτε η πολιτεία το έκανε, ούτε η ΚΕΔΕ το έκανε. Γιατί? Γιατί δεν θέλανε να ανοίξουν αυτό το θέμα. Άσε ρε παιδιά, βολεμένοι είμαστε τώρα, ό,τι θέλει ας γίνει. Γιατί δεν θέλανε να στεναχωρήσουν κάποιους δημάρχους. Όχι. Η δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα. Η συμμετοχή του πολίτη είναι πάνω απ' όλα.
0: Κύριε Γιμή,
1: λοιπόν αυτό θα το ανοίξουμε. Και θα δούμε πού θα πάει.
0: Δεν το ρώτησα τυχαία. Γιατί αν θέλετε, δημοσιογραφικά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν προτείνατε απλά την επανεξέταση των Δήμων και όπου απαιτηθεί να δούμε αν μπορούν να επανασυσταθούν Δήμοι. Αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, δηλαδή επιπλέον 100 με 150 Δήμους. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν έχετε ένα προσχέδιο γι' αυτό.
1: Όχι, κανένα προσχέδιο. Εμείς έχουμε κάποιες σκέψεις, οποίες όμως θα κουβεντιάσουμε με τα όργανα της αυτοδιοίκησης και φυσικά με τις τοπικές κοινωνίες. Επειδή όμως θα μπορούσε κανείς να φαντάζεται ότι μπορεί να γυρίσουμε στο 1000 που ήμασταν πριν, γι' αυτό το λόγο.
0: Προσπαθήσατε να δώσετε μια τάξη μεγέθους, ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή, εγώ προσωπικά πήρα όλη την Ελλάδα και προσπάθησα να δω τι γίνεται. Για να δω, ρε παιδιά, γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 50, για 100, για 300, για 500. Πολύ, πολύ βαριά θα μπορούσε να βγει το 150. Νομίζω ότι χρειάζονται πολύ λιγότεροι. Έτσι, σε μια πρώτη ματιά που έριξα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό δεν είμαστε έτοιμοι φυσικά να το πούμε και δεν θα είμαστε ποτέ αν δεν κάνουμε το διάλογο με τις κοινωνίες.
0: Μάλιστα. Πώς μπορείτε να αποφύγετε, επειδή ξανανοίγεται το ζήτημα, να αποφύγετε να, πώς θα το πω τώρα, να διεγείρετε ωρέξεις, προθέσεις μικρότερων τοπικών κοινωνιών και να διεκδικούν αριθμούς δήμων 500, 600, 700.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό και είναι φόβος μας. Ό,τι μπορεί να συμβεί. Και γι' αυτό δεν είναι από τα κυρίαρχα της πρότασής μας και θα κάνουμε όλη την κουβέντα, όπως είπαμε, με την αυτοδιοίκηση. Και αυτό τονίζουμε παντού.
0: Μάλιστα.
1: Και βάζοντας κανόνες, αυτό που σας είπα πριν.
0: Πάμε
1: ίδιοι για όλους.
0: Πάμε στις αποκεντρωμένες διοίκησεις. Προτείνετε την κατάργησή τους. Γιατί και με ποιο τρόπο η λειτουργία τους ή οι αρμοδιότητές τους θα εκτελούνται, θα υλοποιούνται.
1: Κοιτάξτε, ό,τι είναι κρατική αρμοδιότητα και δεν μπορούμε να το λύσουμε, θα επιστρέψει στο Υπουργείο του.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα θα τα μεταφέρουμε στην εκλεγμένη περιφέρεια, στην αιρετή περιφέρεια, μαζί με τους υπαλλήλους του.
0: Έχετε έτσι πρόκειται να μας πείτε, επειδή είστε και πλέον και στον βαθμό της περιφέρειας ως επικεφαλής αντιπολίτευσης, έχετε μια εικόνα αρμοδιοτήτων έτσι, πολύ βασικές που θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες θα μπορούσαν να περάσουν στις αιρετές περιφέρειες?
1: Επειδή είναι συνταγματικό το θέμα, εγώ πολιτικός μηχανικός είμαι, δεν θα μπορούσα να το πω. Αυτό που έχω όμως εικόνα απόλυτη και σαν δήμαρχος και στην περιφέρεια Αττικής, ότι είναι και φυσικά είναι η εικόνα και η αίσθηση όλων των δημάρχων και όλων των περιφερειαρχών, είναι ένα άχρηστο όργανο που απλά ελέγχει τη ζωή μας και καθυστερεί τα πάντα. Και κάποια δεν τα δρομολογεί ποτέ. Έχετε ακούσει να δρομολογείται οριοθέτηση ρέματος, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. με αποτέλεσμα όλες οι περιουσίες που είναι πάνω στο ρέμα να μην μπορούν να ξεκαθαρίσουν ποιο είναι το δικό του, να μην μπορούν να κάνουν ένα μαντρό του, να μην μπορούν να πουλήσουν, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχετε δει πόσο δύσκολο είναι, δεν το έχετε δει. Σας το λέω τώρα, να κάνεις ένα ποδηλατόδρομο που πρέπει να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη, για ποιο λόγο άλλωστε. Αν πρέπει να εγκριθεί, ας πάει κατευθείαν στο Υπουργείο Μεταφορών, που έχει τους ειδικούς, που ξέρει το πράγμα και να μας το λύσει αυτό.
0: Μάλιστα. Επόμενο θέμα. Αναφέρεστε σε περισσότερη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό δεν σας κρύβω τώρα ότι το ακούω 25 χρόνια μέσα στο ρεπορτάζ. Το ακούω πολλές κυβερνήσεις διαχρονικά από όλα τα κόμματα που τέλος πάντων παρουσιάζουν στο πρόγραμμά τους άξονες που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Μιλάτε λοιπόν για τοπικά δημοψηφίσματα.
1: Δεν έχετε δίκιο.
0: Για πείτε μου.
1: Έκανε πρόσφατα ο Λιβάνιος ένα νόμο που τι έκανε. Εξαφάνισε τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό που είπα πριν.
0: Αφήστε τι κάνω. Εγώ
1: συγγνώμη,
0: παρεξηγηθώ. Εγώ αναφέρθηκα στο τι λένε τα κόμματα διεκδικώντας την ψήφο. Περισσότερη συμμετοχή των πολιτών.
1: Όχι, έχουμε ένα κόμμα που έχει λειτουργήσει 7 χρόνια στα 8 με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ο οποίος είναι έξω η δημοκρατία από τους Δήμους, για να μην πω και από την Ελλάδα, αλλά για τους Δήμους μιλάμε τώρα. Και εμείς λέμε ένα άλλο το μοντέλο τελείως, που λέμε θα επιστρέψει η δημοκρατία από το χωριό μέχρι την περιφέρεια, μέχρι τη μητροπολιτική διοίκηση και παντού. Και είναι σαφές το μοντέλο που λέμε. Τώρα αν θα το κάνουμε πράξη ή όχι, πρέπει να μας δώσει δυνατότητα να κριθούμε. Αλλά σίγουρα δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα. Που δοκιμάστηκε.
0: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου Αριστοτέλης. Τι θέλω να πω. Ας υποθέσουμε ότι αύριο έχουμε εκλογές. Και η ελληνική αριστερή στην παράταξη γίνεται κυβέρνηση.
1: Να είναι τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να μπω στο
0: παρακαλώ,
1: περιφερειακό.
0: Ναι. Να κλείσω με αυτό.
1: Να σας απαντήσω, ναι. Αν θέλετε κάτι άλλο.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, η δική μας θέληση, η δική μας γνώση των πραγμάτων είναι ότι θέλουμε περίπου 2 χρόνια για να μελετήσουμε το κομμάτι των Δήμων, αν θα σπάσουν ή όχι, το πιο δύσκολο κομμάτι, και άλλα 2 χρόνια περίπου για να υλοποιηθεί πρακτικά. Άρα στην ουσία, στην αρχή της τετραετίας, αν μας δοθεί από τον ελληνικό λαό, θα ανοίξουμε το θέμα. Πολύ γρήγορα θα κάνουμε όλη τη διαβούλευση αυτή που είπαμε, τοπικές κοινωνίες και όργανα αυτοδιοίκησης, μέσα σε 1 διετία να έχουμε τελειώσει, για να ψηφιστεί και να προχωρήσουμε στην ετοιμασία αυτή που πρέπει να γίνει για τους νέους Δήμους.
0: Σαφές αυτό που λέτε.
1: Είναι πολύ σαφές και στο χρονοδιάγραμμά μας, φαντάζομαι.
0: Κύριε Κοιμήδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Ιωακιμίδης, ο τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, ένας εκ των συμμετεχόντων χθες στο πάνελ παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, που παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του σχεδίου Αριστοτέλης για τον ανασχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον πρώτο κυρίως βαθμό, αλλά και στο δεύτερο σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των περιφερειών εννοούμε, διοίκησης, και στον πρώτο κυρίως βαθμό, αλλά και στο δεύτερο σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των περιφερειών εννοούμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Είχαμε λίγο νωρίτερα τη συζήτηση με τον τομεάρχη αυτοδιοίκησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Άλεξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, έναν πολύ, πολύ πύρο σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και πρώτου και δεύτερου βαθμού πολιτικού προσώπου, με σειρά ετών σε δήμους και στην περιφέρεια Αττικής. Αττική λοιπόν, που έχει ανοίξει ένα τεράστιο θέμα και μπορεί σήμερα να αφορά την Αττική και κάποιες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, αλλά πολύ σύντομα δεν αποκλείεται να αφορά και άλλες περιοχές και την Κρήτη, και δεν είναι άλλο βέβαια από τη διαχείριση του νερού. Τις βασικές πτυχές του νομοσχεδίου για την μεταφορά εξουσιών και συγχωνεύσεων δεκάδων δημοτικών επιχειρήσεων υπό τη σκέπη της ΕΙΔΑΠ, δημοτικών επιχειρήσεων και από δήμους της Αττικής 16 στο σύνολο, αλλά και από περιοχές όπως την Εύβοια, την Βιωτία και όχι μόνο, έχουν ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της διαχείρισης του νερού, της ίδρευσης, το κόστος, αλλά και το αν αυτό το τεράστιο αγαθό, όπως είναι το νερό, θα συνεχίζει να είναι στον απόλυτο βαθμό ένα δημόσιο αγαθό. Ακούσαμε χθες τη δήλωση του Πρωθυπουργού που διέψευσε κατηγορηματικά, ως fake news μάλιστα, τις αιτιάσεις και τους ισχυρισμούς κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και όχι μόνο, και της ΚΕΙΚΕΔ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, και εκπροσώπων των εργαζομένων στις ΔΕΙΑ της χώρας, που υποστηρίζουν ότι ανοίγει η κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Fake news, απαντάει ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ότι το νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ανασχεδιάσει, διατηρώντας τον καθαρά δημόσιο χαρακτήρα, το καθεστώς λειτουργίας των ΔΕΙΑ της χώρας. Ωστόσο, όποιος δει τις πρόνοιες αυτού του νομοσχεδίου, γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι το σχέδιο αυτό συνιστά μια διαδικασία ιονή ιδιωτικοποίησης του νερού, καθώς οργανώνει τη σταδιακή μετατροπή του νερού από δημόσιο σε ένα τοπικά διαχειριζόμενο κοινωνικό αγαθό, σε συγκεντρωποιημένο, εταιρικά οργανωμένο και θα έλεγα οικονομικά αποτιμημένο αντικείμενο. Τα λέμε αντικείμενο, εννοούμε εμπόρευμα. Η ουσία του σχεδίου, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στη μεταφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων, δικτύων, υποδομών και περιουσιακών στοιχείων από τους δήμους, τις δημοτικές επιχείρησεις δηλαδή ίδρυυσης και αποχέτευσης, τους οργανισμούς άρδευσης, προς τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες, καταρχάς της ΕΙΔΑΠ και σε δεύτερο επίπεδο και της ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη. Δύο εταιρείες ανώνυμες με βαρύ το στίγμα, το αποτύπωμα του δημοσίου, όπου όμως, παρότι βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο, λειτουργούν σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο. Διαθέτουν ιδιώτες μετόχους, υπόκεινται στους κανόνες της κεφαλαιοαγοράς και οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική τους απόδοση. Μέχρι εδώ όλα καλά, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οι υδατικοί πόροι, τα δίκτυα, οι υποδομές και οι υπηρεσίες που συγκεντρώνονται μέσω του νομοσχεδίου στις δύο εισηγμένες εταιρείες απομακρύνονται ουσιαστικά από τον τοπικό και δημοκρατικό έλεγχο και εντάσσονται σε ένα σύστημα εταιρικής αποτίμωσης, τιμολόγησης και ανταποδοτικότητας. Δηλαδή, αν δεν βγαίνει καλά η εταιρεία, δεν θα σκεφτούν το κοινωνικό αντίκτυπο, αν ο κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί στα τιμολόγια. Αν η εταιρεία δεν πάει καλά, όπως συνέβη με το ρεύμα, δεν θα το πολύ σκεφτούν. Θα παίξουν το χτύπο χωρίς δεύτερη κουβέντα. Γιατί έτσι δουλεύουν οι εταιρείες.
Με το νέο λοιπόν μοντέλο απορροφώνται συγκεκριμένα δημοτικές υπηρεσίες σύνδευσης, ΔΕΙΑ, το ΕΒ, ΓΟΕΒ, και μεταφέρει τη διαχείριση δικτύων ίδρυσης και άδρευσης, συγκεντρώνεται τα περιουσιακά στοιχεία, οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές και διευρύνεται ουσιαστικά η γεωγραφική και η λειτουργική αρμοδιότητα των δύο αυτών εταιριών, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Φαινομενικά, η συγκέντρωση αυτή είναι μια ουδέτερη διοικητική μεταρρύθμιση. Συγκεντρώνονται, κάποιος μπορεί να διαφωνεί ή συμφωνεί, βασίλωτος, συγκεντρώνονται αρμοδιότητες και υποδομές και περιουσιακά στοιχεία κάτω από τη σκέπη μιας υφιστάμενης δημόσιας, κατά πλειοψηφία δημόσιας, όχι απόλυτα, κατά πλειοψηφία δημόσιας εταιρείας. Αυτό φαινομενικά φαίνεται να υπάρχει. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με αυτή την αλλαγή δημιουργείται μια ενιαία εταιρική περιουσιακή βάση, η οποία μπορεί ευκολότερα να αποτιμηθεί, να τιμολογηθεί, να χρηματοδοτηθεί και μελλοντικά να αποτελέσει πεδίο ιδιωτικής επένδυσης ή περαιτέρω μείωσης της δημόσιας περιουσίας, της δημόσιας συμμετοχής δηλαδή. Είναι πιο εύκολα ελέγξιμο, όπως καταλαβαίνετε, το να συγκεντρωθούν πρώτα πελατολόγιο, υποδομές, αρμοδιότητες υπό τη σκέπη μιας μεγάλης καταρχήν δημόσιας εταιρείας και στην πορεία να αυξηθεί η ιδιωτική συμμετοχή σε αυτή την εταιρεία, γιατί έχεις να κάνεις μόνο με έναν και δεν έχεις να κάνεις με δεκάδες δημοτικές επιχειρήσεις που δυσκολεύεται το έργο της διείσδυσης ενός ιδιώτη σε αυτές. Πού να χτυπάς τώρα 30 πόρτες να διαπραγματεύεσαι 30 δημοτικές επιχειρήσεις. Συγκεντρώνεις πρώτα όλα σε ένα, σε το γνωστό διαφημιστικό, όλα σε ένα και μετά περνάς στην επόμενη φάση. Του όλα τους σε μένα. Κάπως έτσι. Το νερό θέλουμε, δεν θέλουμε. Και ασχέτως του τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Πάβει σταδιακά να αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως κοινωνικό αγαθό και τοπική δημόσια υπηρεσία και εντάσσεται σε ένα ενιαίο εταιρικό μοντέλο διαχείρισης. Οι υποδομές, επομένως τα δίκτυα και οι υπηρεσίες, μετατρέπονται σε στοιχεία ενεργητικού δύο εισηγμένων εταιριών ή τίθενται υπό τη διαχειριστική τους εξουσία. Τόσο απλά. Αλλά ακόμη και αν δεχθούμε ότι η τυπική κυριότητα ορισμένων δικτύων και υποδομών παραμένει στους Δήμους, η ουσιαστική εξουσία βρίσκεται στη διαχείριση. Δηλαδή, στο ποιος αποφασίζει για τις επενδύσεις, ποιος αποφασίζει για τις επισκευές, ποιος αποφασίζει για τις προτεραιότητες, το κόστος και φυσικά την τιμολόγηση. Έτσι λοιπόν, μοιραία η μεταφορά αρμοδιοτήτων από δημοτικά όργανα σε κεντρικές εταιρικές διοικήσεις απομακρύνει και τις αποφάσεις από τις τοπικές κοινωνίες και ουσιαστικά αφαιρεί τη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να επικοινωνεί με κοινωνικά κριτήρια και κοινωνικές διαστάσεις τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ως πολίτης παύλα πελάτης σε μια δημοτική μέχρι σήμερα επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης.

Να δώσω ένα παράδειγμα. Ζητήματα καθημερινής σημασίας, όπως η αποκατάσταση βλαβών, η επέκταση δικτύων, η άρδευση, η κατανομή του νερού και οι τοπικές επενδυτικές ανάγκες, δεν θα αποφασίζονται πλέον κατά κύριο λόγο από θεσμούς που λογοδοτούν άμεσα στους κατοίκους και στους παραγωγούς, αν μιλήσουμε και για τους αγρότες. Ουσιαστικά θα αποφασίζουν οι εταιρείες. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ολοκληρώνεται το μεγάλο έργο που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, της αντικατάστασης του δικτύου της ΔΕΙΑΗ. Ένα μεγάλο έργο που θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, καθώς το απαρχαιωμένο μέχρι σήμερα δίκτυο έχει συντελέσει στο να έχουμε τεράστιες απολύες και πολλές ζημιές και ταυτόχρονα φυσικά μοιραία διακοπές υδροδότησης. Πλέον το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου έχει αποκατασταθεί. Αυτό το έργο το αποφάσισε μία δημοτική αρχή. Το συμπεριέλαβε στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Κρίθηκε γι' αυτό. Αποτιμήθηκε η υλοποίησή του ή όχι από τους πολίτες και συνεχίζεται και από την σημερινή δημοτική αρχή το έργο της ολοκλήρωσης αντικατάστασης του δικτύου της ΔΕΙΑΗ. Αν η ΔΕΙΑΗ είχε πλέον ένα μεγάλο μερίδιο της, ήταν πλέον σε ιδιωτικά χέρια, οι αποφάσεις θα ήταν διαφορετικές ή θα μπορούσε να ήταν διαφορετικές. Σίγουρα δεν θα ήταν απαραίτητο να λογοδοτήσουν απέναντι στους πολίτες. Αυτό συμβαίνει με τις δημοτικές επιχειρήσεις που περνάνε μέσω του νομοσχεδίου σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, υπό τη σκέπη της ΔΕΙΑ, της Αθήνας. Και γι' αυτό λέμε ότι με μοντέλο την δημοτική επιχείρηση, την ΕΙΔΑΠ μάλλον, στην Αττική, εφόσον όλα τα πράγματα κυλήσουν ομαλά για εκείνους όπως τα έχουν σχεδιάσει, δεν είναι καθόλου απίθανο, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να δούμε επέκταση του μοντέλου σε όλη τη χώρα. Κρατήστε το αυτό. Και προφανώς κάποιος θα πει, ακούγοντας όλα αυτά, ότι γιατί όχι, ίσως έτσι να προχωρήσουν και πιο γρήγορα τα πράγματα με την εμπλοκή ιδιωτών. Μάλιστα. Και εδώ έρχεται το επόμενο σημείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Η τιμολόγηση του νερού. Κρίσιμες αποφάσεις για τα τιμολόγια, τις επενδύσεις και την περιουσιακή βάση μεταφέρονται βάσει του νομοσχεδίου που αλλού σε ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Το αγαπημένο παιχνίδι αυτής της κυβέρνησης, το να μεταθέτει σε υποτίθεται ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές το παιχνίδι των αποφάσεων. Όμως το νερό αποτελεί φυσικό μονοπόλιο. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιλέξει διαφορετικό δίκτυο ή ανταγωνιστικό πάροχο. Ο στόχος λοιπόν είναι η δημιουργία ενός δίθεν τεχνοκρατικού συστήματος έγκρισης τιμών και επενδύσεων, μακριά από τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο, που αν θέλετε διαισθάνεται και την έννοια του πολιτικού κόστους όταν υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Και η τιμολόγηση στη βάση της ανταποδοτικότητας και της ανάκτησης του κόστους είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει μοιραία σε αυξήσεις. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η παροχή νερού έχει υψηλό κόστος λόγω γεωγραφικών, κλιματικών ή πληθυσμιακών συνθήκων. Τι να κάνουμε, θα μας πούνε τότε. Το κόστος είναι υψηλό. Και ποιος θα το πληρώσει αυτό? Φυσικά όχι η εταιρεία που έχει επενδύσει, διότι εκείνη έχει στόχο μόνο τα κέρδη.

Και αν μιλάμε μόνο, αν νομίζουμε μάλλον ότι μόνο είναι το πρόβλημα της ίδρευσης, μάλλον θα πρέπει να το ξαναδούμε το νομοσχέδιο αυτό. Διότι θα κληθούν να διαχειριστούν σοβαρές καταστάσεις ο αγροτικός κόσμος, δηλαδή η άρδευση. Καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η απορρόφηση οργανισμών εγγύων βελτιώσεων επιτυχάνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Και οι οργανισμοί αυτοί, ξέρετε, δεν είναι απλοί τεχνικοί χειριστές δικτύων, αποτελούν δομές των αγροτών που διαθέτουν γνώση, με προβλήματα προφανώς από τον τρόπο που έχουν αφαιθεί ανεξέλεκτα να λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι έχουν γνώση σχετικά με τις καλλιέργειες, τα εδάφη, τις περιόδους άρδευσης, τη λειτουργία των αντλιοστασίων, την κατανομή του νερού, που και εδώ υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο που πολλές φορές λειτουργούν οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων. Αλλά αντί να επιληθούν τα προβλήματα αυτά, καταργούμε τους οργανισμούς ή τους συγχωνεύουμε για να περάσει η εξουσία και η διαχείριση σε μια εταιρεία που σήμερα είναι δημόσια, αύριο, όπως έχει συμβεί άλλωστε με το ρεύμα, τη ΔΕΗ δηλαδή, θα είναι ιδιωτική.

Όπως καταλαβαίνετε, πέρα από αυτά που ακούτε, διαψεύσεις, ισχυρισμούς, όχι ιδιωτικοποιείται, όχι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό κτλ. Ο πόλεμος για το νερό είναι ήδη σε εξέλιξη. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά αυτό συμβαίνει. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Είχαμε νωρίτερα την συζήτηση με τον τομεάρχη αυτοδιοίκηση τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, για το νέο κόμμα. Έχουμε την κάθοδο ενός ακόμη νέου κόμματος στην Κρήτη, δηλαδή της Προέδρου του νέου κόμματος Ελπίδα, της Μαρίας Καριστιανού, η οποία θα βρεθεί σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου. Ουσιαστικά θα είναι η πρώτη επίσκεψη της κυρίας Καριστιανού στο νησί με την ιδιότητα πλέον της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς στο Ηράκλειο. Μαθαίνω ότι θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ενώ θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Θα έχει επαφές και με εκπροσώπους εργαζομένων από διάφορους φορείς, και αυτά την Παρασκευή. Το Σάββατο η κυρία Καριστιανού θα έχει αντίστοιχες επαφές στο Ρέθυμνο, θα βρεθεί και στα Ανόγια, θα έχει συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο Ανογίων, λίγο αργότερα και με τον Δήμαρχο Περάματος, αρκετές δηλαδή αυτοδιοικητικές συναντήσεις, και με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονή. Επίσης έχει επιλέξει η κυρία Καριστιανού να επισκεφθεί το νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου θα παραβρεθεί και σε ανοιχτή εκδήλωση μελών και φίλων του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, όπου θα μιλήσει στην εκδήλωση, την κομματική εκδήλωση.

Όπως καταλαβαίνετε, ακόμη και μες στο καλοκαίρι κινούμαστε σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς, κάτι το οποίο έχουν αποδεχτεί πλέον όλοι, ανεξάρτητα με το χρόνο των εκλογών, όπου ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι κάλπες τοποθετούνται στην άνοιξη του 2027.

Να δώσουμε προς το τέλος της εκπομπής την κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού. Φαίνεται ότι η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η έγκαιρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει βοηθήσει στο να όχι να τεθεί ακριβώς υπό έλεγχο, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή από πλευράς εκδήλωσης της πυρκαγιάς και της έκτασής της. Απειλήθηκαν σπίτια, οι φλόγες όπως είπα έφτασαν στις αυλές των σπιτιών, ωστόσο η μάχη που έδωσαν οι πυροσβέστες και εξακολουθούν φυσικά να δίνουν και η επίγεια αλλά και η εναέρια μάχη φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς και έτσι αποφέχθηκαν τα χειρότερα, αυτά δηλαδή που έζησαν οι Παριανοί χθες με τις μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες αλλά και περιουσίες.

Να πούμε ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι σε πλήρη συναγερμό, καθώς και δεύτερη πυρκαγιά, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο, έχει κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό πυροσβεστών και δυνάμεων, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο. Είναι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή Κρία Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου εκδηλώθηκε πριν από λίγο αυτή η νέα πυρκαγιά. Για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά έχουν κινητοποιηθεί επίσης περισσότερο από 50 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και έχουμε και την συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δύσκολο το διήμερο, σήμερα και αύριο, μιας και όπως σας λέγαμε και λίγο νωρίτερα, και για αύριο και εξαιτίας των θερμοκρασιών, αλλά πολύ περισσότερο των έντονων ανέμων που θα πνέουν στο νησί, καταγράφεται βαθμός επικινδυνότητας 4, αυξημένη επαγρύπνηση για το κλίμα που διαμορφώνεται αυτό το 48ωρο, προκειμένου γρήγορα να αντιδρούν οι πυροσβέστες στις ενδεχόμενες πυρκαγιές όπου εκδηλωθούν στο νησί. Αυτό που έχει σημασία είναι εμείς πόσο μπορούμε να συμβάλλουμε στην αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, και αυτή τη φορά έχουν εκδοθεί οδηγίες. Το ζήτημα είναι κατά πόσο τις εφαρμόζουμε, υπακούμε σε αυτές, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών. Βάλτε τώρα σε συνδυασμό, όπου πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι αποτέλεσαν την αφορμή ή την κύρια αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς το δίκτυο του ΔΔΕ, που κάποιες φορές βραχυκυκλώματα εκδηλώνουν σπιθύρες με αποτέλεσμα στην συνέχεια να έχουμε πυρκαγιές. Σε αυτό το περιβάλλον, έτσι που διαμορφώνεται κλιματολογικά, ο βαθμός επικινδυνότητας είναι εξαιρετικά υψηλός.

Αντίστοιχη πάντως κατάσταση συναγερμού υπάρχει σε αρκετές περιοχές της χώρας, και στη Λέσβο και στο Γήθιο και στην Αρτέμιδα. Έχουμε μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν κινητοποιήσει το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος. Αύριο συνολικά σε όλη τη χώρα 18 περιοχές θα βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στην πηξίδα του Πολίτικα που ακούτε καθημερινά από τις 12 έως τη 1 στην ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις 2 ακόμα επαναλήψεις που έχουμε μέσα στο 24ωρο. Μια εκπομπή που και σήμερα σας προσφέρει η C-Jets. Εάν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, αν είναι και οικονομικά, στον προορισμό σας. Έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής. Τώρα ταξιδέψεις από το Ηράκλειο και φτάνεις στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε 3,5, στη Μύκονο, Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά, αμέσως μετά είναι ουσιαστικά μια ανάσα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις.

Λοιπόν, μαζί μου και σήμερα εδώ η Φιλία Ισαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης ο Σαρής. Μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης Ζουφάκης είναι στον ήχο και απέναντί μου εδώ στα τεχνικά. Η Ζέντα Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος.

Λοιπόν, ενώ η Κρήτη βουλιάζει στους λάθρομετανάστες και σε λίγο θα πω περισσότερα, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι έκανε μια δήλωση να αισθάνονται.

κάνουμε, γιατί νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε έννοια της αποτροπής. Το λέω ξεκάθαρα, απλά και ξεκάθαρα. Θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι ή θέλω να το κάνουμε διαφορετικά. Να ανοίξετε στο τηλέφωνό σας το calculator, το κομπιουτεράκι, για να αθροίζετε τα νούμερα που θα σας δίνω. Είναι πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, από ποια ημερομηνία, κάτσε να δω εδώ, ας το γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάμε εδώ, πού είναι εδώ, 6 Μαρτίου, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε από τα μέσα του Φλεβάρι. Εντάξει. Λοιπόν, από τα μέσα του Φλεβάρι, λοιπόν. Σημειώνετε. Μπορείς να μου σημειώνεις, έχεις calculator να σημειώνεις, να κάνουμε την άθροιση, να τα λέω εγώ και να βάζεις εσύ τα νούμερα, να τα πούμε στο τέλος για αυτούς που δεν έχουν calculator. Αυτή, πώς το λένε, αριθμό μηχανή. Λοιπόν, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Ξεκινάω από τότε. Λέει το τελευταίο πεντάμινο ουσιαστικά θα ανοιχνεύσουμε. Ας δούμε επίσημα στοιχεία. Μου έρχεται ένα μήνυμα στις 9 και 10 το πρωί αναφορικά με την επιχείρηση έρευνα σχεδιάσεως υπό τον συντονισμό του ΕΞΕΔ στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Γνωρίζετε ότι έχουν διασωθεί συνολικά 20 αλλοδαποί, χτύπα το 20 εδώ, και συνεχίζουμε. Την ίδια μέρα έχουμε δεύτερο περιστατικό, 67. Στις 4 Μαρτίου έχουμε 43 άνδρες και έχουμε και 12 γυναίκες. Άρα χτύπα και 12. Την ίδια μέρα, το μεσημέρι, έχουμε νέο περιστατικό διάσωσης 38 ατόμων. Χτύπα το νούμερο. Αμέσως μετά, στις 5 Μαρτίου, έχουμε 126 άτομα. Συμπληρώνεται. Το απόγευμα της ίδιας μέρας έχουμε, μου γράφει εδώ το report, 32 άτομα, όλοι οι άνδρες. Ψαρή φοράδα. Στις 8 Μαρτίου έχουμε ένα νέο περιστατικό διάσωσης 35 ατόμων. Μόνο άνδρες. Προσέξτε, μέχρι στιγμής 12 γυναίκες ήταν σε μία από τις πρώτες περιπτώσεις στις αρχές του Φλεβάρι. Δηλαδή είπαμε να ανοιχνεύσουμε το τελευταίο πεντάμινο. Δευτέρα 9 Μαρτίου έχουμε 57 άτομα, όλοι άνδρες. Καλά λιμάνια. Στις 11 του Μάρτη έχουμε 33 όλοι άνδρες πλησίων οικισμού Άρβης. 17 Μαρτίου, Τρίτη, έχουμε 39 άτομα όλοι άνδρες. Συνεχίζω. 24 Μαρτίου έχουμε 74. Μία γυναίκα είναι και 73 άνδρες, 74 σύνολο. 27 Μαρτίου, ξημερώματα, 26 άτομα. Καλά λιμάνια. Συνεχίζω. Επιτρέψτε μου που σας κουράζω, αλλά έχει ενδιαφέρον, διότι όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, πώς δηλαδή να αισθανόμαστε ασφαλείς. 38 μετανάστες. Λάθρο μετανάστες. 13 Απριλίου. Την ίδια μέρα, το βράδυ, έχουμε 59 άτομα. Αυτοί βγαίνουν στον κόκκινο πύργο. Στις 14 του Απρίλη έχουμε 60 άνδρες. Συνεχίζω. Στις 23 Απριλίου έχουμε 60 άτομα, όλοι άνδρες. Καλά λιμάνια. Στις 24 Απριλίου έχουμε 59 άτομα. Μέσα στα 59 άτομα, έτσι για την ιστορία, 5 γυναίκες, δηλαδή. Εντάξει. 29 Απριλίου έχουμε 43 άτομα, όλοι άνδρες. Στις 6 Μαΐου έχουμε 83 περιστατικά λαθρομεταναστών. Στην ίδια ημέρα έχουμε 42 στα καλά λιμάνια. Στις 7 Μαΐου έρχεται μια μεγάλη βάρκα, 142 άτομα. Στις 10 Μαΐου έχουμε 44 άτομα. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, έχουμε 48. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχουμε 35 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα. Ψαρή φοράδα. Την ίδια ημέρα έχουμε λίγο αργότερα, με διαφορά δηλαδή μίας ώρας, 34 άτομα.

0: Την ίδια ημέρα, το μεσημέρι, έχουμε 56 άτομα. Την ίδια ημέρα, επίσης λίγο αργότερα, έχουμε επίσης στους καλούς λιμένες μια πολύ μεγάλη βάρκα λαθρομεταναστών, 101 άτομα. Την ίδια ημέρα, το βράδυ, 22 και 24 έχει έρθει το σήμα, έχουμε 36 άτομα. Συνεχίζω. 24 Μαΐου. 44 άντρες. Μέσα σε αυτούς, πολύ ανήλικοι. Την ίδια ημέρα, 31 Αιγύπτιοι μου γράφουν εδώ, συν 16, συν 3. Μου το κάνουν αναλυτικό. Μου γράφουν ότι είναι εδώ 17 ανήλικοι, επί συνόλου 59, έτσι για την ιστορία. Τετάρτη 27 Μαΐου, 78. 28 Μαΐου, 104. Χτυπάς. Την ίδια μέρα το βράδυ, εδώ έχουμε φουρνιά από Μπαγκλαντές, εκεί που σε σκοτώνουν για μια γόπα, 60 άτομα. Την ίδια μέρα το βράδυ αργά έχουμε 40 άτομα. Το πρωί της επόμενης μέρας έχουμε 35 άτομα. Μπήκαμε στον Ιούνιο, πρώτη του μήνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά μου γράφουν και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Έχουμε διάσωση 42. Μία μέρα μετά έχουμε 182 άτομα. Στην παραλία, Κατάρτη, στη Γόρτινα. Σας λέω έτσι αποσπασματικά και που βγαίνουν. Στις 4 Ιουνίου έχουμε 101 άτομα. Την ίδια μέρα έχουμε 60 άτομα. Την ίδια μέρα έχουμε 38 άτομα. Τα 60 άτομα βγήκαν στον Άι Γιάννη στα Καπετανιανά, τα 38 βγήκαν στα Καλά Λιμάνια και η πρώτη φρουνιά επίσης είχε βγει στα Καλά Λιμάνια. Καλημέρα, έχουμε ακόμα ένα περιστατικό, 5 Ιουνίου, στα Λουτρά στο Ηράκλειο, 56, εκ των οποίων 2 γυναίκες. Καλησπέρα σας, 44. Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, η ίδια ημερομηνία το βράδυ, 75. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 48. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, 125, και λίγο αργότερα έρχεται συμπληρωματικό, συν 5 ακόμα άτομα που επίσης βάζουμε. Τρίτη 9 Ιουνίου, 48. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, επίσης 192. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 41 λαθρομετανάστες. Πέμπτη 11 Ιουνίου, 71 άτομα. Συγγνώμη που είμαι κουραστικός, αλλά θέλω να δούμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού και το τι έχει γίνει στην Κρήτη. Καλησπέρα, υπάρχει νέο περιστατικό, 31 άτομα μου γράφουν στις 13 του Ιούνιου. 16 Ιουνίου έχουμε 40 στους καλούς λιμένες. Πέμπτη 18 Ιουνίου, 59 γράφει το report. 22 Ιουνίου, 48. Προσέξτε έτσι, θα δείτε που θα φτάσουμε σε λίγο. Τρίτη 23 Ιουνίου, 33. Τετάρτη 24, 32. Επίσης την ίδια ημέρα, το μεσημέρι αργά, 82 άτομα. Πέμπτη 25 Ιουνίου, στα Λουτρά, 44 άτομα. Ένα παιδάκι μέσα σε αυτά που είναι κάπου στα 5 ετών. Το ίδιο βράδυ 35 άτομα στις 8 και 22. Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 και 40 ασφαλής αποβίβαση, 35 άτομα. Σουδάν, μια γυναίκα έγκυος κλπ. Και ένα μωρό. Δεύτερο περιστατικό, σύνολο 43, είναι 16 από τον Μπαγκλαντές και 27 από το Σουδάν στη συγκεκριμένη περίπτωση, 43. Κυριακή 19 Ιουλίου, 47. Τρίτη 21 Ιουλίου, 36. Τετάρτη 22 Ιουλίου, 40. Παρασκευή 42. Χθες 35, Και στη συνέχεια μετά από λίγο, δεύτερο περιστατικό, 48 από το Σουδάν, 28 από την Αίγυπτο, 11 από την Αιθιοπία, 12 από τον Μπαγκλαντές. Αυτό είναι σύνολο 99 άτομα, μου τα γράφουν, τα βάλαμε έτσι αναλυτικά. Και σήμερα το πρωί 6:53 έχει έρθει το τελευταίο report, η τελευταία αναφορά. Έχουμε 38 άτομα. Λοιπόν, αυτά είναι το νούμερο στο πεντάμινο παρακάτι μέρες. Πόσο είναι?
1: 3.573.
0: Ναι.
1: 573.
0: 3.573. Μάλιστα. Αυτό είναι το πεντάμινο. Προσέξτε. 3.573. 3.573. Πώς, κύριε Πρωθυπουργέ, πώς, κύριε Μητσοτάκη, θα αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες με αυτές τις ροές, οι οποίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση? Και εντάξει, θέλετε να δημιουργήσετε αυτή την δομή ταυτοποίησης, που δεν θα είναι μόνιμη. Θα μένουν 2-3 μέρες, μετά θα φεύγουν κλπ. Κλπ. Ξέρετε, πολύ φοβούμαι ότι το πρόβλημα στην τελευταία ανάλυση δεν είναι η δομή, αν θα φτιάξουμε μια δομή και τελειώσαμε, ταυτοποίηση και να φεύγουν. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς δεν τους διώχνετε πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν είπα ούτε να βουλιάξουμε καμία βάρκα, ούτε να πνίξουμε κανέναν άνθρωπο. Θα έπρεπε όμως να είχε καταστεί σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μην δώσετε. Άρα θα έπρεπε να έχετε κάνει συμφωνίες, τις οποίες δεν τις έχετε κάνει, με τις χώρες από τις οποίες αναχωρούν αυτές τις τριτοκοσμικές χώρες που αναχωρούν αυτά τα καραβάνια, κυρίως δηλαδή τη Λιβύη, όπου δεν έχετε κάνει καμία συμφωνία, διότι αν αυτός μπει στη βάρκα και φύγει, μετά είναι όλα τελειωμένα. Δεν μπορείς ούτε να τον βουλιάξεις, και σε καμία περίπτωση εγώ δεν θέλω να λέγονται τέτοια πράγματα, προς Θεού, είναι ανθρώπινες ψυχές, όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει θύμα σε αυτό το κύμα της λάθρο μετανάστευσης. Τα περιστατικά που έχουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και στις πιο, ας το πούμε μπροστά, τις πιο πολιτισμένες, τις πιο πολυπολιτισμικές, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, δεν αφήνουν περιθώρια για να μπορώ εγώ προσωπικά, εγώ τώρα θα εκφράσω την άποψή μου, να νιώθω κατανόηση σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να γεννάνε ένα παιδί, να έρχονται αυτοί εδώ με 4 και 5 παιδιά και να γνωρίζω ότι με την απλή αριθμητική και την μαθηματική πρόοδο σε 15-20 χρόνια οι Έλληνες θα είναι μια θλιβερή μειοψηφία σε μια ισλαμική χώρα. Διότι αυτό θα συμβεί. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Πλέον δεν υπάρχουν υποθέσεις και εικασίες. Ξέρετε, εγώ ξεκίνησα ένα δύσκολο δημοσιογραφικό αγώνα το 2014 και 2015. Έλαβα συστάσεις από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο μετά από καταγγελίες που μου έκαναν, γιατί τότε στις εκπομπές μου στο Ράδιο Κρήτη έλεγα αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Είχα διαβάσει δηλαδή το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα γίνουν. Γιατί πολύ απλά τυχαίνει να γνωρίζω 5 πράγματα για το Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν αφομοιώνεται. Επιβάλλεται. Είναι τέτοια η φύση της θρησκείας αυτής. Είναι τέτοια η φύση και η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων που δεν τους κοστίζει σε τίποτα να σου πάρουν τη ζωή ή να κάνουν αυτά που κάνουν. Τους βιασμούς. Θα μου πεις, οι χριστιανοί δεν βιάζουν? Ναι, βιάζουν και οι χριστιανοί. Οι Έλληνες δεν βιάζουν? Ναι, υπάρχουν και Έλληνες βιαστές. Βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο, ακόμα πιο δύσκολο. Και σήμερα φτάνω σε αυτό το σημείο να πω ότι πλέον έχει συντελεστεί μια πρόοδος. Δηλαδή, τώρα δεν φοβάμαι να πω, μετά από τόσα χρόνια αγώνα που έκανα μπροστά στο μικρόφωνο τη λέξη λαθρομετανάστης. Τότε τι φασίστα με λέγανε, τι φασισταριό, τι ακροδεξιό, τι εθνικιστή. Μακριά από μένα οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Αν και για τον εθνικισμό θέλω να σας πω ότι πρέπει να σας παραπέμψω σε μια συγκλονιστική τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αυτού του μεγάλου άνδρα που υπηρέτησε τη δικαιοσύνη και που ο Ανδρέας Παπανδρέου τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρά του γεγονότος ότι είχε και αυτό στα δικά του. Αλλά είχε ενδιαφέρον και δεσμεύομαι να μιλήσω γι' αυτό, όχι ως Κώστας Λιγάρδος, αλλά με τη φωνή και την επιστημονική προσέγγιση του Χρήστου Σαρτζετάκη σε εκείνη την συγκλονιστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από μερικά χρόνια, την οποία θα την ετοιμάσουμε με τον Δημήτρη στο ημίχρονο, στο διάλειμμα δηλαδή που θα πάμε σε λίγο, και θα την ακούσετε. Έδωσα λοιπόν πολύ μεγάλη αγώνα, έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα τα τελευταία 12 χρόνια για να μπορείς να γράφεις στο Facebook και στα άρθρα σου τη λέξη λαθρομετανάστης. Έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορείς να λες μπροστά στο μικρόφωνο τη λέξη λαθρομετανάστης, που προσδιορίζει ακριβώς αυτό που είναι οι άνθρωποι αυτοί. Είναι λαθρομετανάστες. Δεν είναι μετανάστες. Δεν είναι πρόσφυγες. Ξέρετε, το ελληνικό λεξικό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Αρκεί να μπείτε, να δείτε τι ορίζει τη λέξη πρόσφυγας και προσφυγιά, τι τη λέξη μετανάστης και τι τη λέξη που χρησιμοποιούμε. Δεν θα καθίσω πάλι να κάνω μάθηματα, είναι τόσο κουραστικό. Θέλω όμως να σας πω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Γιατί η Ελλάδα, η μικρή αυτή χώρα, με τον πληθυσμό ο οποίος συρρυκνώνεται και που το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα ζήτημα, δεν έχει τις αντοχές και τα νεφρά που δεν έχουν άλλες χώρες με εντελώς διαφορετική κοινωνική και ανθρωπολογική δομή. Εμείς δεν είμαστε μια Γερμανία των δεκάδων εκατομμυρίων, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αφομοιώνει σε εισαγωγικά κάποια τέτοια νούμερα όπως αυτά που σας μεταφέραμε τώρα. Διότι είναι άλλο να έρχονται 3.500 μέσα σε ένα πεντάμινο ή 5.000 ή 8.000 μέσα σε ένα πεντάμινο ή μέσα σε ένα χρόνο σε μια χώρα που έχει 10 εκατομμύρια, και άλλο είναι να πηγαίνουν 3.500 ή 5.000 σε μια χώρα όπως η Γαλλία που είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια, 70, 80, 50, 60, 90 ή η Γερμανία αντίστοιχα. Δείτε το λίγο, σαν μεγάλη εικόνα, το βαθμό αλλίωσης. Και θα σας πω ότι σε λίγο που θα επιστρέψουμε, γιατί θα πάμε σε ανάπαυλα, έχω να σας πω κι άλλα περισσότερα, γιατί νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, πρέπει να αποφασίσουμε και να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τελικά τι πολιτικές θέλουμε να ζητήσουμε για το μέλλον. Θέλουμε πολιτικές που είναι ανεκτικές σε αυτές τις πρακτικές, ή θέλουμε πιο σκληρές πολιτικές? Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να σας πω τι πολιτική θέλει ο καθένας. Εγώ το βάζω σε ερώτημα για να μην παρεξηγηθώ. Τι πολιτική θέλετε? Και έχω λόγο που σας το λέω, διότι πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε ένας νόμος, τον οποίο θα τον δούμε σε λίγο, μιας και λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος νόμος είναι πολύ ξεκάθαρος. Λέει εμέσως πλην σαφώς ότι να ετοιμάζεστε να μπορεί το Ηράκλειο μέσω μακροπρόθεσμα να εκλέξει μουσουλμάνο δήμαρχο, μουσουλμάνους αντιδημάρχους. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, στο δημοκρατικό Ηράκλειο δεν τρέχει τίποτα. Στην υπόλοιπη χώρα, σε περιοχές που είναι ακριτικές, στη Σάμο ας πούμε, μπορεί να εκλεγεί ένας μουσουλμάνος που είναι πασχολημπώντας απέναντι από την Τουρκία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σας τα βάζω σε ερωτήματα. Στη Ρόδο, στη Σίμη, που είναι μια ανάσα στην Κο, στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στην Ικαρία, εκεί μπορείς? αφού το Ηράκλειο μπορεί να το ανέξει, να το ανοιχτεί. Εκεί μπορεί να το ανοιχτεί το κράτος, η κοινωνία. Έχω μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολύ πλούσιο υλικό και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει τίποτα αισιόδοξο μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει και καταγράφεται. Και θα σας πω και κάτι για να κλείσω, για να μην μακρηγορήσω άλλο, και θα επιστρέψω στο δεύτερο μέρος. Ισχυρίζονται αρκετοί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι η λύση στα εργατικά χέρια που ψάχνουμε. Θα συμφωνήσω. Αλλά δεν το κάνεις έτσι. Κάνεις μια καταγραφή και λες από το Ηράκλειο η αγορά στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην εστίαση, πόσα χέρια χρειάζεται φέτος να δουλέψει. Χρειάζεται 17.852 χέρια. Μάλιστα. Επίσημα. Έχει πάει ο Σιφάκης και λέει: εγώ θέλω 80 άτομα στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Έχει έρθει ο Σιλιγάρδος και λέει: εγώ θέλω 4 άτομα για την κουζίνα στο εστιατόριό μου. Μάλιστα. Έρχεται ο άλλος που κάνει εδώ ένα εργοστάσιο, έχει μια κατασκευαστική εταιρεία στη βιομηχανική και λέει: εγώ θέλω 300. Γιατί φτιάχνω ένα μεγάλο έργο. Πολύ ωραία. Πας σε διακρατικές συμφωνίες και ζητάς από την Αίγυπτο ή από το Σουδάν και λες: εδώ στην Κρήτη μου ζητάνε 17.852 ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν. Νόμιμα. Ξεκάθαρα. Να ξέρω πότε ήρθε, από πού ήρθε, από πού βαστάει η σκούφια του, με την ταυτότητά του, με την άδεια παραμονής του για συγκεκριμένο χρόνο που θα μπορεί να ανανεωθεί εάν δείξει καλή διαγωγή και καλό πρόσωπο. Και θα έρθει να τον περιμένω εγώ με ανθοδέσμη και θα τον πάρω και θα τον οδηγήσω με τα χαρτιά του και θα έρθω να τον παραδώσω εσένα ξενοδόχε που θες 82 άτομα προσωπικό, εσένα εστιατόρα που θέλεις 4 άτομα για την κουζίνα σου και εσένα κατασκευαστή που θες 382 άνθρωπους για το έργο που κάνεις, το μεγάλο έργο που κάνεις. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Εκεί, ειλικρινά σας μιλώ, δεν θα είχα προσωπικά καμία αντίρρηση και καμία ένσταση. Σας το λέω απλά και ξεκάθαρα. Όσο συμβαίνει όμως αυτό το μπάτε σκύλι γαλέστε και αλεστικά μη δώστε, όχι απλά θα είμαι κάθετα αντίθετος, θα είμαι τάβρος εν ιαλοπολείο. Με μένα δεν θα περάσουν καλά αυτοί οι οποίοι προωθούν αυτές τις πολιτικές και ανέχονται αυτά τα πράγματα. Και έχω δικαίωμα ως δημοσιογράφος να υποστηρίξω τη θέση και την άποψή μου. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα βλέποντας τι συμβαίνει, ξαναλέω, σε άλλες πιο πολυπολιτισμικές χώρες από ό,τι είμαστε εμείς. Όπως ας πούμε για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία. Και την ίδια ώρα βλέπω ας πούμε για παράδειγμα την Πολωνία που προοδεύει, που σου λέει κανένας. Δείτε το κοντράστ. Συγκρίνετε τη Μεγάλη Βρετανία ή τις σκανδιναβικές χώρες και βάλτε στο κάδρο μέσα και την Πολωνία και ψάξτε να δείτε τι συμβαίνει στην Πολωνία. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

0: διατάμε να θυμηθούμε τι έλεγε για τον εθνικισμό ο Χρήστος Αρτζετάκης. Είναι μια παλιά συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου, επειδή εγώ δεν θέλω να απαντήσω σε αυτούς που βάζουν ταμπέλες, παραπέμπω σε έναν άνθρωπο που όχι απλά ήταν υπερμορφωμένος, να το πω έτσι πολύ απλά, υπηρέτησε τη δικαιοσύνη με έναν τρομερό τρόπο, εξαιρετικό τρόπο, ως ανώτατος δικαστής, και βέβαια στη συνέχεια βρέθηκε στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα στη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Χατζηνικολάου, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο. Γιατί? Γιατί ανταποκρίνεται σε μία φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζηνικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο του Σίτλ της Ουάσιγκτον, έχουν γίνει έρευνες και στο Μουσείο Φυσικής Βιολογικής Ανθρωπολογίας του Μουσείου Φυσικής του Βρετανικού Μουσείου Ιστορίας στο Λονδίνο, οι οποίες καταδεικνύουν ακριβώς ότι οι Έλληνες, εμείς που κατοικούμε, οι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδος, προσέξτε, δεν έχουν καμία σχέση με όλους τους γείτονες, ότι δηλαδή αποτελούν ένα ιδιόμορφον τύπο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με τους γείτονες, αυτό σημαίνει όχι ότι πέσαμε από τους ουρανούς, ότι αποτελούμε μία συνέχεια κάποιων. Ποιον κάποιον? Αυτόν τον προγόνων μας.
2: Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει?
1: Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Όχι,
1: δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτή είναι μια θεωρία η οποία επιφευρέθη προς υπηρέτηση σκοπών πολιτικών. Είναι σταλινική θεωρία, η οποία λενινιστική θεωρία μάλιστα, ότι ο πολιτισμός. Και αυτή η θεωρία γίνεται κατά διαστροφή ενός χωρίου του πανηγυρικού του Ισοκράτου. Κάνετε λάθος, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω κάνει μια εκτενή μελέτη, η οποία έχει ήδη δημοσιευτεί. Μπορώ, εάν θέλετε, όχι, δεν πρόκειται περί σεβασμού.
2: Πέφτουμε σε μια άλλη παγίδα τώρα, και δεν πέφτω μόνο εγώ, πέφτουμε μαζί.
1: Όχι.
2: Στην παγίδα της θεωρίας. Εγώ θέλω να γυρίσουμε.
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν.
2: Να γυρίσουμε στην
1: επικαιρότητα. Δεν είναι δυνατόν, θα ολοκληρώσω αυτό το πράγμα.
2: Επομένως, επιστρέψουμε στην
1: επόμενη. Κοιτάξτε, τι είναι η ιστερία, κύριε Χατζηνικολάου. Εάν εσείς, προσέξτε, εάν εγώ πάω να πάρω το σπίτι σας και εσείς μου εμφανίζετε τους τίτλους της ιδιοκτησίας σας ότι είναι δικό σας, α, έχετε ιδιοκτησιακή ιστερία. Τι ιστερία έχει ο ελληνικός λαός? Ποια είναι η εθνικιστική του ιστορία? Επειδή επικαλείται τα εθνικά του δίκαια.
2: Πάντως,
1: και αυτή,
2: κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε, λόγο περί υπερβολής,
1: αν
2: θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί υπερβολής και για τα δικά σας
1: λεγόμενα. Καθόλου.
2: Για το μειοδότες, εφιάλτες και κερκόπορτες του ελληνισμού.
1: Όχι, λάθος κάνετε. Εάν θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί ιστερίας και περί υπερβολών, θα πρέπει να κάνουμε για εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τις αντίθετες απόψεις. Και θα σας πω γιατί. Κατά ποιαν λογική, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ιστερία το να υποστηρίζει κανένας τα εθνικά του δίκαια βάσει των δεδομένων, και δεν είναι ιστερίες, δεν είναι ιστερικοί οι αντίπαλοι μας, δηλαδή οι Σκοπιανοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν δικαιώματα υποστηρίζουν τα δικά του. Και ρωτάτε, οι πνευματικοί μας άνθρωποι εντός εισαγωγικών, αυτοί οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις, γιατί δεν κακίζουν για εθνικιστική ιστερία τους Σκοπιανούς, οι οποίοι ομιλούν και υποστηρίζουν τα δικά τους χωρίς ιστορικά δεδομένα?

0: Χιλιάδες λοιπόν λαθρομετανάστες, δεν θα σχολιάσω εννοείται τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Νομίζω ότι ακούσατε, βγάλατε συμπεράσματα και καταλάβατε πάρα πολύ καλά τη σπέκουλα που έστησαν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, κυρίως αριστερά γκρουπούσκουλα και αριστερές μειοψηφίες, απλά και μόνο για να κουνάνε δάχτυλο και να πουλάνε πολιτική παπάτσα. Γιώργος Χατζηνάσιος. Έτσι για την ιστορία, να το αναφέρω, που σήμερα εντάσσεται στα χαλιά. Τις πηξίδες θα το ακούτε συχνά, όπως και τα υπόλοιπα που έχουμε. Και βεβαίως μαζί μας και στο δεύτερο μέρος, όπως και σε όλη την πηξίδα, η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Χιλιάδες λοιπόν πάτησαν στην Κρήτη από την 1η του Γενιάνουαρη του 26 ως σήμερα, με την πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο να έχουν αποτύχει παταγωδώς. Τα παράλια μας δέχονται καθημερινά, χωρίς να αντιδρά κανείς, υβριδικές επιθέσεις που τις αποδεχόμαστε χωρίς αντίδραση. Για μένα είναι μια ήττα. Η κοινωνία, βλέποντας τα γεγονότα, καταλαβαίνει ότι οι αρχικές πολιτικές θέσεις του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μακριά από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της και εξαγγελίες για ένα κράτος αστακό, που δεν θα μπαίνει κανείς και όσοι μπουν θα απελάβνονται. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, δεν τα κατάφερε. Υπάρχει τώρα κάτι, και προσέξτε, διότι κατά την προσωπική μου άποψη και αντίληψη είναι πιο ανησυχητικό, ακόμα πιο ανησυχητικό από το ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την υβριδική επίθεση και τις ροές. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι μου έβαλε πολύ μεγάλες σκέψεις που με οδήγησαν σε ανησυχίες. Πρόκειται για το άρθρο 154. Τι αλήθεια ετοιμάζουν για την αυτοδιοίκηση, δηλαδή για τις τοπικές μας κοινωνίες? Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επειδή ξέρω ότι διαβάζετε τα μεγάλα γεγονότα στα site που μπαίνετε και ασχολείστε, λογικό, σε ένα μεγάλο βαθμό, στην αναπαραγωγή ειδήσεων που έχουν σπέρμα, σκόνη, σφαίρα στο διαδίκτυο, ας μιλήσουμε λίγο για την πολιτική, την οποία την αφήνετε συνήθως στο περιθώριο και επιλέγετε να ψηφίσετε κάποιον που τιμωρεί αυτόν που δεν σας αρέσει, είτε είναι στο Δήμο, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι στην κυβέρνηση, ή ψηφίζετε ανθρώπους που σας λένε ανεδαφικά πράγματα, σας πουλάνε σανό και παπάντζα, ο οποίος είναι πολύ ευχάριστος στα αυτιά σας. Αλλά δεν μπαίνετε στη διαδικασία να ψάξετε κάποιες μικρές εικόνες που έχουν μεγάλο όμως αποτύπωμα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας βάλω σε μια διαδικασία, και αν κάποιος έχει διαβάσει για το άρθρο 154 τις τελευταίες μέρες, να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει: Κώστα, εγώ ανήκω στη μειοψηφία, διάβασα για το 154, ξέρω τι σημαίνει. Περιμένω με αγωνία και στο Messenger και στο Viber το δικό μου και στα μηνύματα που όσοι έχετε το τηλέφωνο μου, αλλά στο διαδίκτυο είναι πολύ πιο εύκολο, να μου στείλετε: Κώστα, εγώ διάβασα τι προωθείτε από την κυβέρνηση για το άρθρο 154. Για τους υπόλοιπους λοιπόν που δεν το έχουν διαβάσει, ας το δούμε μαζί γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Έχουμε λοιπόν το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και προβλέπει ότι μπορεί να συγκροτείται σε κάθε Δήμο ως συμβουλευτικό όργανο, ενώ ρυθμίζει και τη σύνθεση και τη λειτουργία του. Σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, νόμος 5314 του 2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης Α103 της 29ης του 2026 και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύως, το άρθρο 154 του κώδικα αφορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Προσέξτε, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη λογικά λαθρομεταναστών, το οποίο δύναται να συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία. Να το ξαναδιαβάσω για να το καταλάβετε, να το χωνέψετε ακόμα περισσότερο. Ο νέος κώδικας λοιπόν τοπικής αυτοδιοίκησης που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της κυβέρνησης και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, άρα ισχύει σήμερα που μιλάμε, εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύως, το άρθρο 154 του κώδικα αφορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, το οποίο δύναται να συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Θέλουν να τους εντάξουμε, θέλουν να μας τους φέρουν, θέλουμε να τους εντάξουμε και να έχουν και άποψη στα πράγματα που θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποφασίζονται αυτοδιοικητικά, δηλαδή μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, μέσα σε μια δημοτική αρχή. Το ίδιο άρθρο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ρυθμίζει επίσης τη σύνθεση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του. Επομένως, το άρθρο 154 ισχύει από τις 29 Ιουνίου του 2026, εκτός αν η ειδική μεταβατική διάταξη ορίζει διαφορετικά. Σας ρωτώ αν αντιλαμβάνεστε το τι ετοιμάζουν ή θέλετε να σας το εξηγήσω καλύτερα. Επίσης μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα πάνω σε αυτό και να πατήσουμε πάνω σε αυτό για να το συζητήσουμε και να το κουβεντιάσουμε.

Ο Δημήτρης που το είχε διαβάσει μου γράφει ότι άρα αύριο θα είναι και υποψήφιοι και μεθαύριο δήμαρχοι και αργότερα βουλευτές και κυβέρνηση. Βλέπε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και ο χορός καλά κρατεί και θα έρθει και η Σαρία σιγά σιγά και επίπονα και ο κήπος είναι ανθυρός και εμείς κοιμόμαστε και τριβάζουμε και δεν τους παίρνουμε με πέτρες. Θρύψη καταλήγει.

Ο Νίκος μου γράφει, η πόλη έπεσε. Τώρα περιμένουμε την άλωση. Δυστυχώς Κώστα και φραγκοδίφραγκα να τα κάνεις, οι περισσότεροι δεν το πιάνουν. Δεν καταλαβαίνουν, έχουν να συζητήσουν άλλα πράγματα. Σε ευχαριστούμε, είσαι όαση γράφει. Μόνο εσύ, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην είμαι μόνο εγώ. Εγώ θα ήθελα να είναι κι άλλοι και θέλω να είναι κι άλλοι να λέμε αυτά τα πράγματα και βεβαίως στο τέλος της ημέρας να αποφασίσει ο λαός. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία. Αν αυτό θέλουν οι πολλοί, και εγώ μαζί τους. Θα τους βάλω όμως ένα ερώτημα. Αν έχουν επισκεφτεί μουσουλμανικές χώρες όπως έχω επισκεφτεί εγώ, αν έχουν μελετήσει τι προσβλέπει το Ισλάμ και το Κοράνι και αν έχουν λάβει υπόψη τους τι έχει γίνει στις χώρες όπου αυτά επιβλήθηκαν, εδραιώθηκαν και τώρα η ημεδαπή αυτών των χωρών είναι στη γωνία. Γιατί το τυρί το είδαν, τη φάκα δεν είδαν. Ο Μάνος μου γράφει ότι ο μετανάστης και ο πρόσφυγας, πολύ σωστά επισημαίνεις Κώστα, ούτε μία σχέση έχουν με τους λαθροεισβολείς, όσο και αν κάποιοι αρμόδιοι επιδιώκουν να τα ισοπεδώσουν όλα. Η ελληνική γλώσσα ευτυχώς είναι ξεκάθαρη. Τα μυαλά δεν είναι καθαρά. Απαντώ εγώ στο Μάνο, στα μυαλά μας υπάρχει σύγχυση, παιδιά, έλλειψη ενημέρωσης και έλλειψη γνώσης. Και δεν υπάρχουν και προσλαμβάνουσες. Σας καλώ, όποιοι θέλετε, να κάνουμε μια ωραία επίσκεψη σε θεοκρατικά κράτη, μουσουλμανικά, και να δούμε αν σας αρέσουν αυτά, γιατί εσείς εδώ λέτε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία και το λέτε χωρίς λόγο. Ενώ υπάρχει δημοκρατία, διότι αν δεν υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα δεν θα βγει ο καθένας να λέει όπως τα λέει τα πράγματα, θα τα είχαν απαγορεύσει. Άρα και μόνο που βγαίνεις και το λες ξεκάθαρα, δημοκρατία υπάρχει. Άρα αν αυτή τη δημοκρατία εσύ δεν την αντέχεις και δεν σ' αρέσει, έλα να σε πάω σε μια μουσουλμανική τέτοια χώρα, να μου πεις εσύ πόσα πίδια βάσει ο σάκος. Η κυρία Γεωργία μου γράφει, όχι άλλη ανοχή. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μανώλης μου λέει, ξέρουμε αν αυτοί που υποδεχόμαστε, σε εισαγωγικά το βάζει μέσα, έχουν βγει από φυλακές. Ξέρουμε τι έχουν διαπράξει. Ξέρουμε αν είναι πληρωμένοι πράκτορες. Ποια είναι αυτή η άθλια ευρωπαϊκή πολιτική που επιτρέπει να δίνονται παροχές και επιδόματα σε λαθρομετανάστες που πετάνε τα χαρτιά τους και δηλώνουν ό,τι να είναι. Αντί δηλαδή να επιδοτεί το μέσος Ευρωπαίος να κάνει παιδιά και να αποκτήσει ένα σπίτι, επιδοτούνται οι λαθρέοι. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Θα συμφωνήσω. Ο Μιχάλης μου γράφει, μου άρεσε πάρα πολύ, μέσα σε όλα τα οποία ανέφερες, με τα οποία βεβαίως και συμφωνώ, αυτό που πολύ σωστά έθεσες ως ένα ζήτημα που μπορεί να φέρει μια πολύ καλή διαχείριση και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να ζητήσουμε δηλαδή εμείς τον συγκεκριμένο αριθμό χεριών και ειδικοτήτων που είπαμε πριν, για τους φίλους που δεν μας άκουσαν. Είπαμε ότι αν η Ελλάδα έχει ανάγκη να καλύψει εργατικά χέρια, μπορεί να το κάνει και να πει ότι στο Σουδάν που θέλεις να μετακομίσεις, να φύγεις από το Σουδάν, στην Αίγυπτο, οπουδήποτε, θέλω 50 ανθρώπους να δουλέψουν στην εστίαση. Θέλω 200 ανθρώπους να μαζέψουν ελιές. Θέλω 500 ανθρώπους να δουλέψουν στα θερμοκήπια. Θέλω 300 ανθρώπους να δουλέψουν σε ξενοδοχεία. Ποιοι είστε, ελάτε εδώ, με τα διαβατήριά σας, με τις άδειες παραμονή σας, να έρθετε κύριοι και να σας υποδεχτούμε με αυτοδέσμη. Όχι έτσι όμως. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Δυστυχώς δεν με παίρνει ο χρόνος. Εννοείται ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι δεν μου έχει στείλει ακόμα κανένας μήνυμα πέραν του Δημήτρη για το ποιοι είχατε διαβάσει το 154. Δεν πειράζει. Δεν το είχαν διαβάσει το 154, το άκουσαν από εδώ, από την πηξίδα, γι' αυτό είμαστε άλλωστε εδώ.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Ελπίζω όσοι δεν μας άκουσαν να μας ακούσουν στις επαναλήψεις. Τους ευχαριστώ και τους χαιρετώ και από τις ώρες αυτές. Φτάσαμε λοιπόν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω και την C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας και που σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο σε 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, σε 3 ώρες για Νάξο, σε 3 και 35 για Πάρο και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Μια ανάσα με 50% έκπτωση αν βγάλετε και τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με αυτά που εκδίδονται ως εισιτήρια αναχώρησης. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση που σας προσφέρουν τα πλοία του μεγαλύτερου στόλου παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κορυφαία εξυπηρέτηση με C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Και βεβαίως μην αφήνετε το καλοκαίρι να περνάει έτσι. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που σας δίνει. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Εγγύησή σας.
1: Πολίτικα 89,8.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8. Νίκος Σελιμουνδέκης, όλα μαζί και πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η μέρα. Μένεται η φωτιά στην Πάρο, έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί, φτάνουν ενισχύσεις στο νησί από Ραφίνα. Στη μάχη από πολύ νωρίς έχουν μπει 7 ενάρια μέσα. Η περιοχή Τρυπητή είναι το μέτωπο της φωτιάς. Έχουν συνολικά εκενωθεί 9 οικισμοί. Σήμερα το μεσημέρι είναι δύσκολη φάση γιατί ενισχύονται οι άνεμοι έως και 8 μπουφόρ. Αν το πούμε άλλη μια φορά, 112. Κάποιος τους κάνει να κλαίνουν όποτε ακούγεται τώρα γιατί δεν το είχαν εκεί που έπρεπε. Τώρα που το έχουμε, να μάθουμε να το εκτιμάμε. Εκενώθηκαν πολύ γρήγορα οι περιοχές από την Αγκεριά και μετά, χάρη σε αυτό το τριψήφιο νούμερο. 112. Κάποιοι δεν μπορούν να το βάλουν. Τι να κάνουμε. Και αυτοί που δεν μπορούν να το βάλουν κάνουν γιορτές, πάρτι και γιορτάζουν τις ιδέες τους, τις νέες ιδέες τους. Γιατί είχαμε τη μεταπολίτευση, τότε μετά τη Χούντα, τώρα έχουμε τη νέα μεταπολίτευση. Και αυτοί λένε για Χούντα. Τι να πεις. Στο Πασό κάνουν μεταγραφές, στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνονται. Είναι σαν τις ομάδες ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός έχουν ξεσχιστεί, κάνουν μεταγραφάρες. Οι άλλες ομάδες κάτι παρακάνουν. Κάπως έτσι είναι και στο πολιτική. Κατάλαβες, κάποιοι κάνουν μεταγραφές, κάποιοι δεν κάνουν. Χθες είχε μια μεγάλη έτσι εξήλωση είχε χθες τα γενέθλιά του, λέει, του πήγαν μια τούρτα μπροστά. Είναι σαν αυτό που σου λένε άντε και του χρόνου, ξέρεις, πάρε σε γάμο και σου λένε και του χρόνου. Δηλαδή έτσι ένιωθε ο Άλεξ Τσίπρας χθες. Του πήγαν μια τούρτα και ήταν τι μου τη φέρνει την τούρτα, μετά τα 50 λεπτά γιορτάζεις και κάτι τέτοια. Ήταν στεναχωρημένος δηλαδή που του πήγαν τούρτα, αντί έκπληξη η φίλη του ότι σβήσει. Εγώ έμαθα το λόγο στεναχωρίας του ήταν άλλος. Να σου το πω ή όχι. Περίμενε σε αυτή την εκδήλωση να πάει ο Χαρδαλιάς. Περίμενε να πάει ο Σταύρος Αρναουτάκης από την Κρήτη από εδώ πέρα. Περίμενε σε αυτή την εκδήλωση να πάει ο Χαρδαλιάς. Περίμενε να πάει ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Καλημέρα. Λοιπόν, και πάλι. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει: μάντεψε ποια δημόσια υπηρεσία δουλεύει περισσότερο από όλους αυτόν τον καιρό. Ψάχνω το κεφάλι μου, λέω: τι διεννοεί τώρα. Ψάχνω. Ποια δημόσια υπηρεσία. Λέω: η εφορία, λόγω αυτών που έχει κάνει τώρα με τον εξοδικαστικό, το Υπουργείο Οικονομικών, η πολιτική προστασία που έχει τις φωτιές. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Τι εννοούσε. Και μου λέει: αστυνομική, ρε. Εδώ στην Κρήτη, ξέρεις τι γίνεται. Μπαίνω λοιπόν εχθές και μετράω το αστυνομικό δελτίο. 38 υποθέσεις η αστυνομία. Πόσους αστυνομικούς έχει διάθεση γι' αυτό. 38 σύνολο, έτσι. Μπαμ. Αυτή που κάνει για 30 υποθέσεις είναι αυτό που έγινε τώρα με την υπόθεση εκεί εδώ στο Ηράκλειο, με την εγκληματική οργάνωση που έχει εξαρθώσει το κριτικό FBI, όπως λέμε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εδώ στην Κρήτη, η οποία μπήκε σε ένα άβατο, το οποίο λέει πολύ καιρό προσπαθούσαν να μπουν, αλλά δεν το είχαν καταφέρει. Εδώ μπορούσαν και κατάφεραν, λέει, όπως λένε, να υπάρχουν 8 συλληφθέντες, οι οποίοι θα αυξηθούν, λέει, τις επόμενες μέρες, για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, αλλά ακόμα και επιδοτήσει ο ΠΚΠ. Αυτή η οικογένεια λοιπόν που συνελήφθη χθες για εγκληματική οργάνωση έχει πάρει 341.250 ευρώ μόνο από επιδοτήσει ο ΠΚΠ. Και όπως λένε, δεν είναι κανονικές. Λένε ότι έχει πάρει για ζώα τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ. Ξέρεις, αυτά που πέφτουν από τον άλλο, τα έχεις δει. Ξέρεις, υπάρχουν, λέει, και αυτοί που μετράνε τα σύννεφα, λέει, επειδή μοιάζουν με πρόβατα και τα έχουν, ξέρεις. Ναι, αυτοί. Λοιπόν, έχουμε 14 κατηγορίες σε βάρος 8 συλληφθέντων. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί, όπλα και επιδοτήσεις. Ειδικά το όπλο, το ένα που βρήκανε, ελέγχεται πάρα πολύ από ό,τι μαθαίνω. Ίσως βγάλει και άλλο θέμα σήμερα. Την Παρασκευή θα απολογηθούν. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν κάποιοι από αυτούς. Υπάρχουν και άλλα άτομα μέσα στη δικογραφία τα οποία περιλαμβάνονται και μάλλον θα ακολουθήσουν έτσι μια διαδικασία αστυνομία, ανακριτή, δεν ξέρω. Λοιπόν, η διαδικασία των απολογιών τους θα ξεκινήσει την Παρασκευή, ενώ επειδή είναι μεγάλος ο όγκος της δικογραφίας, θα έχουμε και το Σάββατο κάποιους εκεί πέρα να περάσουν, ξέρεις, να πιούν καφεδάκι. Έχει ωραίο καφέ εκεί στο Κυλικείο, στο Μεγάλο, το ξέρεις, έχεις φάει, έχεις πει καφέ, φοβερό καφέ ελληνικό, και έχει και κάτι σαν τουιτσάκια φοβερά με τυρί, ντομάτα, αυτά είναι πολύ ωραία. Ξέρεις τι, είναι ωραία, θα μου πεις τι είναι, δεν τυρί με το... Δεν τόσο με τυρί ντομάτα είναι, τι είναι. Το φτιάχνουν με αγάπη όπως, ρε φίλε, ξέρεις, είναι άλλο πράγμα. Άντε την προχώρα, μου λέει ο Δημήτρης Σιφάκης εδώ πριν πρωί, γιατί μου λέει πρέπει να ακούσει τι έχει γίνει εκεί με τους νταβατζίδες, όπως τους αποκαλούν. Πολύ κάτοικοι της περιοχής, δεν το λέω εγώ, το λένε κάτοικοι της περιοχής. Και μάλιστα αυτό υπάρχει σε μαρτυρίες μέσα και σε καταθέσεις. Πάνω από 20 καταθέσεις ανθρώπων, οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδυνα, όπως καταγγέλνουν, από αυτή την οικογένεια και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Ήταν διεθνής η καριέρα του στον νομό, ξέρεις. Έπιανε τη μία, ήταν. Δεν σου άρεσε. Ωραία, λέμε διεθνής. Δηλαδή από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο, το Ρέθυμνο στα Χανιά. Γιατί ξέρεις, κάποιοι δεν μπλέκουν τις δουλειές τους μεταξύ τους. Γι' αυτό έχω ειδήσει και πει για 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Τώρα έχουμε πιάσει τις 5 ή τις 6, δεν θυμάμαι. Έχουμε ακόμα δρόμο όπως θα είμαστε. Παιδιά, όχι το καλοκαίρι. Αφήστε τους και ξεκουραστούν. Το καλοκαίρι να πάμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Μα κάθομαστε τώρα να γράφουμε, να ψάχνουμε τι έχει γίνει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι, θα το πω, μου φοβάται. Έχω ώρα, ρε φίλε, προς τα μου. Έχω ακόμα μια μισή ώρα περίμενα. Τι βιάζεσαι. Ο Δημήτρης Σιφάκης βιάζεται. Θα του πω τις ειδήσεις μια-μια. Κάτσε να τελειώσουμε αυτήν. Λοιπόν, σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβιασμούς, πρόκληση αγροτικών ζημιών, παράνομη κατοχή και οπλοφορία, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και απάτη, όπως είπαμε, για τον ΟΠΚΠΕ. Όλα αυτά στους 8 συλληφθέντες, οι οποίοι θα αυξηθούν από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Πώς ξεκίνησε όλη η έρευνα? Η έρευνα έχει ξεκινήσει από μια ρευματοκλοπή, όπως μου λένε, και από μια καταστροφή αγροτικής γης. Μπουκάλανε μέσα με 20-30 πρόβατα σε ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο χωράφι, έτσι, και τα ζώα κατέστρεψαν τα πάντα. Λοιπόν, το κάνανε επίτηδες, το κάνανε έτσι. Έχει θεματάκι εδώ πέρα αυτή η ιστορία, να την ψάξουμε.
Ή μάλλον όχι, θα την ψάξουμε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα στο χωράφι εκεί. Λοιπόν, για τις ρευματοκλοπές υπάρχει ένα τρομερό σκηνικό, από ό,τι μου μαθαίνω, με ξύλο και πάρα πολύ έτσι, μια κατάσταση περίεργη. Θα το πω, ρε Δημήτρη, φαγώθηκες. Κάτσε, ρε φίλε, Ηράκλειο είμαστε ακόμα. Θα πάμε και στους άλλους νομούς, έχουν γίνει και εκεί διάφορα. Θα τα πούμε. Τι έχω πάθει με αυτό το παιδί. Δεν θες να πω για την Ισπανίδα πρώτα, θες να πω Καρυθιά Χανιά. Να πω για την Ισπανίδα. Τούμπανο, λέει όλοι. Εκεί στα δικαστήρια μόλις την είδαν, λέει τούμπανο. 19 χρονών, έμπορος ναρκωτικών. Ξέρετε, αυτή η ιστορία θυμίζει την ιστορία της κοπέλας από την αστυνομία που είχε πάει στην Κίνα και χωρίς να το ξέρει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο και σύμφωνα με την απόφαση που βγήκε τότε, δεν ήξερε ότι μεταφέρει ναρκωτικά. Τη θυμίζει λίγο την ιστορία. Έτσι. Έχει έρθει Ισπανός δικηγόρος να την υπερασπιστεί. Κρίθηκε προσωρινά κρατουμένη γιατί ήταν πάρα πολλά τα κιλά. Συνελήφθη πριν από λίγες μέρες στο αεροδρόμιο και είχε μέσα στην τσάντα, μέσα στη βαλίτσα της 19 κιλά κάναβη. Ακατέργαστη. Πώς το λένε, από το χωράφι στο ράφι το πήγαινε, αλλά το ράφι δεν το πρόλαβε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι όπως την είχε κόψει, ρε παιδί μου, από το φυτό, την έβαλε στις σακούλες, την πήρε μαζί της. Ξέρεις τι σημαίνει 19 κιλά χασίσει. Ξέρεις για την ποσότητα. Πώς μοιάζει η ποσότητα, ρε παιδί μου. Φανταστείτε ένα κρεβάτι διπλό, έτσι, σε μέγεθος. Εντάξει, 19 κιλά, αυτό. Ένα κρεβάτι διπλό σε μέγεθος. Το οποίο το έχει συμπτύξει και εκεί με στις βαλίτσες έργο. Όπου. Τα ρούχα θα είναι ακόμα αποστηρωμένα, έτσι, σίγουρα. Λοιπόν, να πούμε ότι η υποδιεύθυνση δίωξε ξεκίνησε εγκλημά των Ηρακλείου από τις κινήσεις της, δεν ξέρω τώρα, είχαν την πληροφορία, κάτι παίζει εδώ πέρα. Γιατί την έπιασαν πολύ μπαμ, ρε παιδί. Αλλά να σου πω και κάτι. Πόσο ηλίθιους θεωρείς τους Έλληνες, ρε Ισπανίδα, κοριτσάκι μου, που έφερες 19 κιλά μέσα από το αεροδρόμιο. Τι νομίζεις, ότι είμαστε Ουγκάντα εδώ, ότι περνάς από το αεροδρόμιο και από την πίστα του αεροδρομίου πας κατευθείαν εξω στο ταξί εξω. Τι νόμιζε, 19 κιλά χασίσει, ρε φίλε. Τι να πεις. Λοιπόν, έχει ένα δικηγόρο ο οποίος λέγεται Μαρκ Βίλα, πολύ ωραίος τύπος, από ό,τι είδα χθες εκεί στα δικαστήρια. Με τη συνδρομή της Ισπανικής Πρεσβείας, έχει έρθει και την Ισπανική Πρεσβεία άνθρωπος. Προσπαθούν να συνεργαστούν με τις αρχές. Τι να σε. Πες μας που τα βρήκες, να πάει να τους πιάσουμε για αυτούς. Και λόγω, ή να πάει η Ισπανική ή τέτοια να τους πιάσει. Λοιπόν. Λοιπόν, για να το πάμε λίγο πιο σοβαρά, η κοπέλα μάλλον φαίνεται ότι δεν φταίει, από ό,τι λένε. Ίσως ήξερε, δεν ήξερε, αυτό είναι ήξης αφήξης. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Ήρθε και η μητέρα της από την Ισπανία, ήρθε και δικηγός από την Ισπανία. Βλέπετε ότι έχουν πέσει πάνω με τα μούτρα για να τη βοηθήσουν. Τι να πεις τώρα, 19 χρόνια κοριτσάκι. Και αν τα έχει κάνει αυτά, τι να πεις, τι να πεις. Θα το πω, ρε Δημήτρη, ηρέμησε. Λοιπόν, μόλις γυρίσουμε, θα σας πω την γκάφα που έχουν κάνει κάποιοι εδώ πέρα τοπικοί συνάδελφοί μας για ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει εμείς εδώ και τρεις μέρες, αλλά σήμερα το σκέφτηκαν. Θα το πω, εντάξει, θα το πω, εντάξει. Θα το πω, έγινε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε Πολιτικά 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 είναι το Viber του Πολιτικά. Όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν με τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε σε αυτό το διάβασμα που λέμε. Υπάρχει μια πρωτοβουλία πολιτών, λέει, εκεί στα Χανιά, η οποία κάνει, λέει, πολύ μεγάλη ζημιά σε επιχειρήσεις. Τι εννοούμε? Υπάρχει λοιπόν μια πρωτοβουλία πολιτών, λέει, σε υφαλάσσενα, η οποία κάνει λόγο για, πώς το λένε, μια έτσι συστηματική υποβάθμιση, λέει, των παραλιών εκεί στα Χανιά, και συγκεκριμένα στα Φαλάσσανα, στο Ελαφωνήσι, στον Πάλο, ότι υπάρχει, λέει, πολύ έτσι μεγάλη άνθηση σε μαγαζιά, ομπρελοκαθίσματα, λέει, που βάζουν, και μιλάμε, λέει, για φαινόμενα, λέει, αφαιρεσίας και υπερεκμετάλλευσης και περιβαλλοντικής πίεσης εκεί στα Χανιά. Τι να πω, ρε φίλε.

Δηλαδή, μην δεις μια περιοχή να αναπτύσσεται, κατευθείαν μπαμ να τη χτυπήσεις, να την ξέρεις. Λοιπόν, στα Φαλάσσανα υπάρχει πάρα πολύ χώρο για να πάτε να καθίσετε, αν δεν θέλετε να πληρώσετε ξαπλώστα ή ομπρέλα ή οτιδήποτε, ή καφέ. Ή... Φτάσετε μόνοι σας, παιδί μου. Υπάρχουν χώροι σε όλα τα Φαλάσσανα που μπορείς να κάτσεις. Τώρα, αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών για, για την περιοχή, του νοιάζει να μην υπάρχουν μαγαζιά ή και καλά ότι υπάρχει περιβαλλοντολογικός έτσι. Πώς να το πούμε. Υπάρχει έτσι βάρος περιβαλλοντολογικό και καταστρέφει την παραλία με τις πιο ωραίες στον κόσμο. Λοιπόν, τους πείραξαν λέει τα jet ski, τους πείραξαν οι περιβαλλοντικές μελέτες που βγαίνουν από πίσω. Έχουν λέει πολλαπλασιαστεί τα beach bar, που σύμφωνα λέει με υπουργικές αποφάσεις πρέπει να γκρεμιστούν. Έχουν πάρει άδεια, έχουν πάρει ρεύμα, έχουν πάρει τα πάντα. Κάποιοι λένε ότι είναι παράνομα. Πώς παίρνεις ρεύμα και είσαι παράνομος? Είναι ένα περίεργο αυτό έτσι. Λοιπόν, είναι μια ευθεία επίθεση εκεί πέρα προς τους επιχειρηματίες που έχουν μαγαζιά στα Φαλάσσανα και στο Ελαφωνήσι και στο Μπάλο. Στο Μπάλο δεν έχει, έχει. Αφού είναι κόλπος, δεν είναι εκεί. Περίεργο. Τι να πω. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που νοιάζονται περισσότερο από εμάς, ξέρεις, για το περιβάλλον. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει να ζήσουμε σε ένα καθαρό κόσμο ή να έχουμε καθαρές παραλίες. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε κέρδος. Που δεν έχουμε μαγαζί. Ε? Τι λένε, φίλε. Έχεις φαλάσσα από τα τελευταία. Φανταστικά είναι. Έχει τα μαγαζάκια να φας να πιεις. Άμα δεν θες να φας να πιεις, κάθεσαι στην ξαπλώστα σου, στην πετσέτα σου κάτω. Φοβερή άμμος, ξέρεις εκεί πέρα. Σε φέρνουν με παρκάρεις πάνω, ψηλά, ξέρεις το πάρκινγκ που έχει πάνω, και σε κατεβάζουν με τρενάκι. Ξέρεις τι χαρά κάνουν τα παιδάκια με το τρενάκι. Φοβερό. Λοιπόν, τώρα εντάξει, πού τη βλέπουν αυτή την περιβαλλοντική τέτοια. Ξέρεις, είναι αυτοί που λένε όχι σε όλα. Ξέρεις, είναι αυτοί που. Μάλλον. Δεν ξέρω. Άδειξε. Πάντως, δεν βλέπω τον κόσμο να τον αγγίζει πολύ αυτή η κινητοποίηση κατά των μαγαζιών στα Χανιά. Στα Φαλάσσανα εννοώ, στο Ελαφωνήσι και στο Μπάλο. Πάντως αυτοί όλοι οι ξέσοι επαναστάτες που σηκώνονται και κάνουν φασαρίες και τέτοια, εμένα μου τη δίνουν εξαιριστή. Όταν δεν έχουν λόγο, δηλαδή πάνε και βγάζουν ένα δελτίο τύπου που, παιδί μου, ξεστηλιτεύουν τα πάντα, κοροϊδεύουν τα πάντα, χτυπάνε τα πάντα, ότι όλα τα, είναι κατά, ότι όλα είναι, είναι δάχτυλο τη κυβέρνηση για να βγάλουν λεφτά και όλα αυτά. Μιλάμε για επιχειρηματίες εκεί στα Φαλάσσανα που είναι χρόνια τώρα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τέλο, άμα δεν μπορούν, ρε παιδί μου, και άμα δεν γουστάρουν εκεί, ξέρει να κάθονται τα. Πώ το λένε, στι ξαπλώσει αυτά, πα και πέρα πετσέτε. Και σε μια χαρά. Γιατί να κάθεσαι να χώνεσαι τώρα από το πρωί, να βγάζει ανακοινώσει, να πηγαίνει εκεί με στη ζέστη. Ξέρει, πάνε να κάνουν πορεία. Θα πάνε να κάνουν πορεία, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Και με το που τελειώσει η πορεία, τσου μπλουμ, ξέρει, μέσα. Είναι σαν το άλλο που άκουσα, λέει, για την κινητοποίηση τώρα των αγωτών. Είπε κάποιο, μέσα στο καλοκαίρι θα πάμε, λέει, να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, ήταν ένας που το είπε, παιδί μου, τι να πούμε. Δεν θα είναι αυτό στην πορεία, μάλλον φαίνεται και στην κινητοποίηση. Λοιπόν, τα Φαλάσσανα είναι μια εμβληματική παραλία. Έχω πάει σε όλα τα μαγαζιά που είναι εκεί πέρα. Ξέρεις, μου τη σειρά, παιδί μου. Έχεις πάει. Λοιπόν, δεν είδα σε κανένα από αυτά τα μαγαζιά εκεί πέρα. Πώς το λένε, το ένα το Πλάγιο Παραΐσο, το άλλο είναι που είναι πάνω εκεί που ανεβαίνει πάνω το λοφάκι. Φοβερά μαγαζιά, έχουν φτιάξει μια πισινούλα πάνω εκεί. Φοβεροί, κάθονται, παίζουν τα παιδάκια, ό,τι λέω που τρως, τα βλέπεις μπροστά σου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτές οι επενδύσεις χαλάνε κάποιους επαγγελματίες επαναστάτες. Λοιπόν, για τους επαγγελματίες επαναστάτες θα μιλήσω σε λίγο και για άλλο θέμα στα Χανιά. Πάντως, εκεί στα Φαλάσσανα βλέπω και να την καθαρίζουν την παραλία αυτοί που έχουν τα μαγαζιά και να προσφέρουν αυτό που λένε τα σπορ, τα θαλάσσια σπορ και να τα κάνουν πολύ καλά και με τρομερή ασφάλεια. Έχω κάνει jet ski με το γιο μου εκεί πέρα. Έχω κάνει αυτό το άλλο που μπαίνεις μέσα και σε πάει γύρω-γύρω βόλτα. Λοιπόν, με τρομερή ασφάλεια. Δηλαδή του λέω, εντάξει, θα μην βάλω γυλαίκο. Όχι, θα βάλεις γυλαίκο, αλλιώς δεν παίρνει jet ski. Μα αφού μπορώ, ξέρω κολλή. Όχι, θα βάλεις γυλαίκο. Λέει. Κατευθείαν. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Οι επαναστάτες γυμναστές που κάνουν γυμναστική, ας προσέχουν λίγο την έννοια, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, επιχειρηματίες που δίνουν δουλειά σε ανθρώπους. Έτσι. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Για το ένα από αυτά τα μαγαζιά είδα άνθρωπο που, και επιχειρηματία που είχε να κάνει ανάρτηση στο Facebook, αυτή η επιχείρηση, που έλεγε 1500 ευρώ μισθό, συν φαγητό, συν διαμονή. Για να πάει να δουλέψει εκεί. Για πες μου, ξέρεις πολλούς τέτοιους.
για σεζόν 1500 φαγητό και διαμονή. Για πες μου, πού θα τα χαλάσεις τα λεφτά αυτό στα 1500. Είναι σαν τον Τζίπρα, και που θα σου δίνει 2.000, αλλά δεν τα χαλάγες. Εκεί δεν τα χαλάς έτσι κι αλλιώς. Τρως εκεί πέρα, κοιμάσαι εκεί πέρα, όλη τη μέρα στη δουλειά κομμάτια, αν τα κάνεις αμπανάκι, πόσα χαλάς την μέρα. Λοιπόν, βλέπεις όμως ότι υπάρχουν κάποιοι που δίνουν δουλειά εκεί. Λοιπόν, ας μην είμαστε αρνητικοί σε όλα αυτά. Λοιπόν, τα Φαλάσσα είναι μια από τις πιο ωραίες παραλίες στον κόσμο. Πηγαίνετε να την απολαύσετε. Μην ακούτε τώρα. Λοιπόν, ένα γρήγορο μουσικό έτσι αυτό, ταξιδάκι, γιατί πρέπει να μιλήσω στο τηλέφωνο εδώ, γιατί με έχει φάει ο Δημήτρης να πάω στο... Ρε Δημήτρη, θα το πω, είπαμε το θέμα. Γιατί άγχωρες, αγόρι μου. Γιατί, υπάρχει, θες να το πω έτσι, θες να το πω. Λοιπόν, άντε να το πω τώρα ή πει το τραγούδι. Τι θες. Μετά, εντάξει, μετά, άντε. Λοιπόν, μόλις γυρίσω σας λέω ιστορία φοβερή για τα Χανιά, την οποία την ανακάλυψαν σήμερα κάποιοι. Την έχουμε πει τρεις μέρες εμείς, δεν πειράζει. Μαθαίνετε, μαθαίνετε που να είναι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αφιταλαντεύομαι τώρα ανάμεσα σε δύο θέματα. Να πω για το Κυριαζίδη, να πω για τις μεταναστευτικές ζωές ή να πω για τα Χανιά αυτό που θέλεις εσύ τόσο πολύ να πω. Λοιπόν, ποιο θες? Χανιά, έχεις φαγωθεί. Λοιπόν, το γράψαμε στο politica.gr εδώ και δύο μέρες ότι έχει γίνει αναστολή καθηκόντων του ιατροδικαστή. Έτσι. Ο ιατροδικαστής ανέβαινε χαμογελαστός εκεί όταν πήγαινε για την απολογία του. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Γιατί είχε γίνει ήδη αναστολή καθηκόντων του. Θα πει καλά, ρε φίλε. Γίνεται αναστολή καθηκόντων και είναι ανώνυμος χαρούμενος. Μα και βέβαια θα είσαι χαρούμενος. Πριν ακόμα απολογηθείς, πριν ακόμα πας στον ανακριτή και στον εισαγγελέα να απολογηθείς για αυτά τα βαρύτατα θέματα που κατηγορείσαι, να γελάς. Γιατί έχει γίνει αναστολή του καθηκόντων σου. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Όταν γίνεται αναστολή καθηκόντων δύο μέρες πριν την απολογία και την κατάθεσή του στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, είναι μια ευνοϊκότερη κατάσταση για αυτόν που έχει συλληφθεί και κατηγορείται για κάποια πράγματα. Γιατί? Όταν λοιπόν έχει γίνει αναστολή του καθηκόντος σου πριν την απολογία σου, όταν πας στην απολογία σου λες: είμαι γνωστής ταυτότητας, διεύθυνση που μένω, ξέρετε ποιος είμαι, ξέρετε που είμαι, ξέρετε τι κάνω, δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγω από τη χώρα, δεν μπορώ να διατελέσω το ίδιο αδίκημα εφόσον δεν είμαι στα καθηκόντά μου, οπότε συντρέχουν όλοι οι λόγοι για τη μη προφυλάκησή μου. Σωστά. Αν δεν είχε γίνει αναστολή των καθηκόντων του, το εισαγγελέα ο ανακριτής θα έβαζαν μέσα στην διατάξη τους ότι κοίτα να δεις, είναι ακόμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν τον έχει πάψει, οπότε μήπως ξανακάνει το ίδιο, τον προφυλακίζεις. Εφόσον όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον απάλλαξε τον ιατροδικαστή και τον έβγαλε από τα καθηκόντα του πριν απολογηθεί, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξανακάνει το ίδιο αδίκημα. Έτσι είναι. Άρα είναι πιο εύκολη η μη προφυλάκησή του. Κάποιοι λένε, έγινε αναστολή καθηκόντων. Σήμερα το γράφουν. Κοίτα, σήμερα το γράφουν. Ότι έγινε αναστολή καθηκόντων. Εμείς το έχουμε πει εδώ και δύο μέρες. Εμείς έχουμε επισημάνει ότι θα πάει στην απολογία του ανακριτή και του εισαγγελέα χωρίς τα καθηκόντά του στην πλάτη του. Που σημαίνει ότι είναι ευνοϊκότερος ο τρόπος να μην μπει φυλακή για αυτά που κατηγορείται. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, είσαστε λίγο πίσω στην ενημέρωση, αλλά τουλάχιστον αφού είστε πίσω, γράψτε και την αλήθεια. Για ποιο λόγο? Έτσι. Όχι ότι έγινε απλά αναστολή του καθηκόντων και το έμαθε χθες. Δεν το έμαθε χθες. Το έμαθε πολύ πριν πάει να απολογηθεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας πω την είδηση που αφορά αυτή την έρευνα. Γράφετε, γιατί μετά θα το γράψω. Οπότε να πείτε ότι έχετε και αποκλειστικό, έτσι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγαλύτερη έρευνα αυτή τη στιγμή για την ιατροδικαστική υπηρεσία εδώ στην Κρήτη, καθώς πρέπει να ελεγχθούν κάποιες βεβαιώσεις και γνωματεύσεις που αφορούν παιδιά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Το κόβω εδώ. Γράψτε ό,τι θέλετε τώρα εσείς, σαν να το ανακαλύψετε εσείς το θέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και επειδή αν μιλήσω κι άλλο τώρα θα τα πάρω στο κανείο και θα πω πράγματα που δεν πρέπει να πω, ο Δημήτρης Σιφακής με προστατεύει και σας βάζει ένα τραγούδι να ακούσετε, έτσι για να ηρεμήσουμε.

0: Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη. Το ξέρεις αυτό, το Μπαρτσέλινο λέει του κόκκινου ελαφιού. Τι είναι, πώς τα ονομάζουν έτσι, ρε φίλε. Αρχίζει να περνάει το ελαφάκι του ο Ρούντολφ, ξέρω εγώ, πάνω από το φεγγάρι και το βλέπουμε. Εντάξει, ωραία είναι τα ονόματα, αλλά είναι και ένα ωραίο φαινόμενο αυτό που θα γίνει. Είναι από τα ξεχωριστά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Καθώς. Πάω, φεγγαράδα, ρε φίλε. Τι ωραίο πράγμα. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, γιατί μάλλον δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι. Αφέθηκαν ελεύθεροι τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος, που κατηγορούνται για πολύ έτσι. Έχουν πολύ βαριές κατηγορίες πάνω τους για αλλίωση αποτελεσμάτων, αλλίωση γνωματεύσεων, συνεννοήσεις με αστυνομικούς, τοξικομανίες, τρομερά θέματα. 30.000 ευρώ ο ένας, 20.000 ευρώ ο άλλος, εγκυοδοσία, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και. Όπως αναφέρει η διάταξη του εισαγγελέα και του ανακριτή, προκύπτουν, ακριβώς αυτή είναι η φράση, σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Και για τους δύο. Τώρα οι δικηγόρες λένε ότι θέλουν. Ναι, έτσι αυτό. Και να σου πω κάτι, η δουλειά τους είναι. Θυμάμαι εγώ τον αείμνηστο εκεί, τον Αλέξη Κούγια, σε μια υπόθεση στη Πελοπόννησο. Ένας τρελός εκεί στη Μονεβασία είχε πάρει με το αυτοκίνητο, είχε σκοτώσει 3-2 άτομα. Τους πήρε παραμάζουμε από κάτω από το αμάξι, τον έναν τον έσαινε για. Πάνω από 600 μέτρα, τον είχε πιαστεί από κάτω στον προφυλακτήρα και τον έσαιρνε. Μιλάμε για τρομερό σκηνικό. Και περιμέναμε να βγει έξω από τον εισαγγελέα ανακριτή. Ξέρεις, εκεί η φάση πια είναι. Τρελό τον άλλον, τον πας για ψυχιατρική για τέτοια και υπάρχει άλλη μεταχείριση. Και βγαίνει έξω ο Κούγιας και αρχίζει και μας λέει την ιστορία ότι. Και καταλαβαίνουμε εμείς όλα τα κανάλια. Τώρα μιλάμε όλα τα κανάλια, έτσι, απ' έξω. Καταλαβαίνουμε όλα ότι ο εισαγγελέας ανακριτής τους έβγαλε τρελούς και τον πάει ψυχιατρίο να κάνει εξετάσεις. Φεύγουμε λοιπόν και όμως είμαι με έναν συνάδελφο, είμαι με τον Μάνο Αλφέρη. Ο Μάνο στο Μέγκα τότε, εγώ στον Αντένα. Και πηγαίναμε και μου λέει: ρε Νίκο, λες μου λέει. Του λέω: ξέρω εγώ, ρε φίλε. Και παίρνουμε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, το αστυνομικό διευθυντή, Πελοποννήσου. Να το ρωτήσουμε. Και λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, ποιο ψυχία του. Δεν υπάρχει ψυχία. Αύριο λέει: πάει στον κύριο, δεν λέω κανονικά. Λέω: συγγνώμη, δεν τον έβγαλε τρελό. Και ψυχάκια και αυτά και τέτοια. Όχι, λέει: καμία σας. Κάνει μια φυλακή κορυδαλλού, λέει: εγώ θα κάνω την μεταγωγή. Και έχουμε πέσει κάτω και γελάμε. Γιατί. Ο Κουγιάς φοβερός ρητοράς, έτσι, δεν υπήρχε. Έτσι όπως το είπε, ήταν σαν να μας λέει ότι τέρμα τελείωσε, ρε παιδί μου, τη φορέα του γλωμαδία και το στέλνουν. Ψυχιατρίο. Καμία σχέση. Απλά το παρουσίασε έτσι, το παρουσίασε αλλιώς, για το δικό του λόγο και γεια σας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και εμείς μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου, να μην τα πούμε ακριβώς όπως είναι, να τα πούμε κάπως αλλιώς. Η ουσία όμως δεν είναι, αλλάζει. Έτσι είναι. Λες εγώ, ελεύθερη ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής. Πάπο, λέει ο άλλος, είδες, τίποτα δεν τους κάνω, τους άφησαν ελεύθερους. Διάβασε και τα γραμμάτα, τα άλλα που δεν σου λένε οι δικηγόροι όμως, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Αυτό είναι. Και θα δικαστούν. Άσχετο να βγει κανένα ελεύθερη τώρα. Έτσι. Άλλωστε υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα. Από την αρχή ξεπλήματος νόμικου χρήματος, την οποία δεν την είχε ψηφίσει ακόμα, δεν το έχουν διαβάσει ακόμα το πολιτικά. Θα το διαβάσουν σήμερα και το καταλάβουν. Το έχουμε γράψει από προχθές. Όπου έχουν έρθει κλιμάκι εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, και ξετινάζει τα πάντα. Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο από ό,τι κατάλαβα είναι το καθεστώς που λειτουργεί μια εταιρεία του τοξικολόγου. Αυτό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις. Τι έχουμε. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε. Λοιπόν, καθίστε να ακούστε. Μπορεί να μάθετε και κάτι και να το γράψετε μετά, έτσι. Έτσι δεν είναι. Πάμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα τώρα φίλοι και μου λένε: Νίκο, έχει κόψει τα βιντεάκια και δεν μπορούμε. Πρέπει να γελάσουμε λίγο μέσα από το 6. Παιδιά, είναι επικίνδυνο να γελάτε μέσα στα μάξι. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιώ πολλά πολιτικά θέματα πρωί-πρωί. Οδηγάτε, πάτε στη δουλειά τη. Α, σα κάνω εγώ να γελάτε τώρα με του πολιτικού, δεν γίνεται. Μου στέλνει ένα φίλο τώρα και μου λέει: Νίκο, πρέπει να γράψει για τη φόρα. Ποια φόρα? Είναι κάποια μηνύματα που τα απαντάω, ρε παιδί μου, γιατί μου μένουν εξή στο μυαλό και λέω: Ποια φόρα, τι λέει αυτό? Και τι μου απαντάει ο άτομο? Έχουν ξεμείνει, λέει, από φόρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε, λέει, με φόρα και τώρα. Τι πας και θυμάσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, να σου το πω τότε. Φαίνεται ότι τα ποσοστά αυτά που παίρνουν σε κάποιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν έχουν βγει ακόμα, υπάρχουν και αυτές που έχουν βγει όμως, δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν έχει φόρα εκείνη την περίοδο, δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα μιλάμε για. Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε. Ξεκινάς με φόρα, ρε παιδί μου, και ξαφνικά, άμα δεν πιστεύεις εσύ ο ίδιος στη δύναμη που έχεις, δεν συνεχίζεις με φόρα. Το χαλαρώνεις το έργο. Είναι σαν τις ανηφόρες. Λες, θα την ανέβω τώρα, έτσι. Και παίρνεις φόρα και φεύγεις. Παμ! Και αρχίζεις να ανεβαίνεις. Αν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, δεν θα φτάσεις στο τέρμα της ανηφόρας. Ή θα σταματήσεις το διάμεσο να πάρεις μια ανάσα και να συνεχίσεις. Όπως κάνω εγώ. Με πιάνει η ανηφόρα. Λοιπόν, έχω και τον ανηφοράκι που με τρέχει τώρα. Δύο μέρες συνεχόμενες με έχει τρελάνει, με έχει τσακίσει. Έχω ένα φίλο, ακούς, που λέει: Πάμε να περπατήσουμε. Και πάμε να περπατήσουμε και περπατάμε. Αυτός περπατάει, εγώ τρέχω. Είμαστε το ίδιο ύψος, δεν είναι, αλλά είναι πιο γυμνασμένος. Αυτός είναι πιο fit, ρε παιδί μου. Είναι. Και πηλάμε, λιώνω δύο μέρες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μήπως να τον πάρει ο Τσίπρας για να τον σπρώξει λίγο έτσι, να έχει φορά. Λοιπόν, αυτό έχω να σας πω έτσι για το φίλο που μου έγραψε για τη φορά. Ναι, φίλε, το πρόβλημα είναι μεγάλο για τον Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Καθώς φαίνεται ότι το φάντασμα αυτό του 2023 πλανάται πάνω από τη δυναμική που είχε ως κόμμα. Και τα ποσοστά του και η δυναμική του έχουν αρχίσει και πέφτουν. Ξέρεις τι, είναι επειδή γνώρισε ο κόσμος τους συνεργάτες τους καινούριους. Κάποιοι λένε, μήπως να κάνετε για τους παλιούς που έχουν και εμπειρία τηλεοπτική. Γιατί οι νέοι που βγαίνουν τα κάνουν λίγο. Σαλάτα. Τι νόμιζες, αδαγκώνεται ο Δημήτρης, όμως δεν θα πω άλλη λέξη. Όχι, σαλάτα θα έλεγα. Θα έλεγα με σαλάτα. Αλλά είπα σαλάτα. Λοιπόν, φαίνεται ότι επειδή είναι καλοκαίρι και έχει πολύ ψάρεμα ο Πολάκης μπροστά του με τη βάρκα εκεί που πάει και. Ξέρεις, μπορεί να πεις πολλά για τον Πολάκη, αλλά στο ψάρεμα δεν παίζεται. Χτυπάει τα πάντα. Τα καρφώνει τσά με δελφινιέρα, λέει, πετυχαίνει, πώς το λένε, σμένα. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω, δύσκολο αυτό. Μάλλον, επειδή η Σμένα είναι σαφίδι και η δελφινιέρα, ξέρεις, είναι μητεροένα, δεν είναι σαν την Τρίνα που λες, θα το πετύχω με μια από τις τρεις γωνίες. Το πετυχεί με δελφινιέρα, λέει, τη Σμένα. Και όταν δεις που ονειρεύεται τον Τσίπρα, Σμένα ο Πολάκης. Λοιπόν, εκεί θα έχουν πρόβλημα από Σεπτέμβριο που θα μπει δυναμικά το ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μαζέψει τα ποσοστά. Λοιπόν, εκεί θα έχουν πρόβλημα από Σεπτέμβριο που θα μπει δυναμικά το ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ,

Λοιπόν, ξέρεις, τα πάντα είναι εικόνα, ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή, και εντάξει και το. Πώς το λένε, το υπόβαθρο το υποστήριξης. Βλέπω τώρα εδώ στο Sky τη Μαρία τη Βούσουλα, αστέρι δημοσιογράφος, ρεπορτεράρα μεγάλη, και είναι μαζί με τον Λίτσο και μέσα στην εκπομπή και έχουν φέρει μια κοπέλα η οποία λέει, δίνει συμβουλές για την προστασία των παιδιών το καλοκαίρι. Δεν μπορείς να μην το δεις αυτό. Ξέρεις, βλέπεις τρία χαρούμενα πρόσωπα, ρε παιδί μου, που μεταχειρίζονται τις ειδήσεις και λες, κοίτα εδώ φάση. Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα την οποία έχω γνωρίσει, είναι αρετή Μανιώτη, είναι παιδίατρος. Όποτε ακούς συμβουλές της, βάλτε να το ακούσετε λίγο, όσο ακούτε εμένα, βάλτε και αυτό. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο συμβουλής τα παιδιά. Είναι φοβερή παιδίατρος, από τις πολύ καταρτισμένες. Και είναι αυτή που είχε κάνει αυτό με θυμάσαι το viral που είχε γίνει με ένα παιδάκι που του έλεγε γκάπ και του έκανε την ένεση. Και την κοίταξε το παιδάκι. Σαν να είναι ξένο βίντεο. Αυτή το έχει κάνει. Περίεργα πράγματα που σας λέω πρωί πρωί, Όχι, είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα και μου λένε για τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος εδώ στην Κέντη που έπιασε, λέει, αυτή την εγκληματική οργάνωση που είναι σε μια περιοχή εδώ του Ηρακλείου. Αλαγνίου λέγεται η περιοχή, την ξέρεις? Λοιπόν, οι περισσότερες καταγγελίες είναι σε βάρος κατοίκων στην περιοχή του Αλαγνίου. Έτσι μου την είπανε. Λοιπόν, σε αυτή την περιοχή λοιπόν υπήρχαν πολύ έτσι. Υπήρχε μια συμπεριφορά, λέει, νταβατζίδων. Νταβατζίδες τους φωνάζανε. Ο νταβατζής, Τι να σου πω. Λοιπόν, φαίνεται ότι σε έναν εγκατελειμμένο οικισμό εκεί πέρα, σε μια περιοχή, είχαν στήσει αυτό το στρατηγείο τους και κάνουν όλες τις επιθέσεις. Δηλαδή, παίρναν τα ζώα, τα κλέβανε, τα πήγαιναν σε άλλα μποστάνια. Τα πηγαίνανε από εδώ. Εκεί λοιπόν είχαν σε ένα παλιό κτίσμα, το οποίο είναι μισοχρέπει, ρε παιδί μου, γκρεμισμένο, είχαν πάρει και ρεύμα. Άγνωστο πώς. Είχαν κάνει εκεί την ρευματοκροπία, αυτό που κατηγορούνται, που σας είπα πριν. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε, καθώς θα έχουμε θεματάκι σε λίγο. Πάμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το μήνυμα, θα το διαβάσω Δημήτρη γιατί δεν γίνεται και μετά θα πάω στο θέμα που θες. Λοιπόν, μας έχει στείλει μήνυμα μια φίλη εδώ από τα Χανιά, η Αγάπη. Αγάπη τι λένε, έτσι, όχι η Αγάπη μου, η Αγάπη, έτσι λένε, Αγάπη το όνομα της. Λοιπόν, και μας λέει, γιατί είδα ένα βίντεο, λέει, που έχετε βάλει, λέει, με τους πυροβολισμούς εκεί στα Χανιά από τη μαφία της Κρήτης και σε είδα στο βίντεο, λέει, να μιλάς πάνω τους πυροβολισμούς. Γιατί δεν τους άφησες να μιλήσεις, γιατί δεν μιλάς, γιατί μιλάς, λέει, πάνω τους πυροβολισμούς και δεν τους αφήνεις να ακουστούν, όπως κάνουν, λέει, στην τηλεόραση. Γιατί άλλο η τηλεόραση, άλλο το TikTok, φίλοι μου, καλή, καλή μου φίλη. Άμα στο TikTok αφήσω τους πυροβολισμούς να πέσουν έτσι, όπως έκανε το βίντεο, θα μας το κλείσουν γιατί είναι για βία και καλά. Είναι ένα περίεργο έτσι σκηνικό. Πρέπει να μιλάς πάνω από τις σφαίρες αυτές και να είναι ρεπορτάζ. Εγώ δεν το ξέρα. Μου το μάθε Μαρία Μαυρομάτη χθες. Έπαθα πλάκα. Δεν το πίστευα ότι πρέπει να γίνει έτσι το μοντάζ. Και το μάθα χθες. Και μια και πήγαμε σε αυτό το θέμα, να σου πω, Δημήτρη Σφάκη, ότι όλα αυτά τα όπλα που φέρονται εκεί στις φωτογραφίες που έχουμε δημοσιεύσει στο πολίτη.gr, τα έχουν κατασχέσει οι αρχές. Έχουν κατασχέσει βέβαια και τα μηνύματα αυτά που θα δείτε σε λίγο στο πολίτη.gr, όπου υπάρχουν 52 μέχρι στιγμής συναλλαγές αγοραπολισίας όπλων και φυσικείων. Μάλιστα, υπάρχει και ένα μήνυμα, το οποίο το διαβάζω και πεθαίνω στο γέλιο, το οποίο λέει. Μπορείς να μου στείλεις, λέει, 50.000 σφαίρες, 762. 50.000 σφαίρες, 762 σημαίνει για Καλάσνικοφ, ξέρεις. Το μεγάλο τόπλο. Λοιπόν, και να μου κάνεις, λέει, μια καλύτερη τιμή. Δηλαδή, είχαν οι άκρη αυτοί οι άνθρωποι να σου δώσουν εσένα 50.000 σφαίρες. Έλα στον τόπο σου και μη γυρεύεις.

Εντάξει, το έχουν ονομάσει κάποιοι, πώς το λένε, τέτοιο, άκου, χανιώτικη μαφία. Όχι μαφία της Κρήτης όπως το λέμε εμείς ή όπως το λένε κάποιοι. Είναι γενικά η περιοχή, ξέρεις, να διαφημίσεις το μέρος σου.

Λοιπόν, ωραίο ήταν αυτό. Έτσι ήταν ωραίο διάλειμμα αυτό το τηλεφώνημα που είχα τώρα. Λοιπόν, εντάξει, όταν παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι που δεν ξέρουν καν το ποιος είσαι, τι είσαι, πού είσαι, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι και θέλουν να κάνουν το δικό τους, δηλαδή παραδείγματος να πουλήσουν κάτι ή να. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Έχουν ένα τραγουδάκι και το λένε, ξέρεις, μπροστά τους ένα κείμενο, το διαβάζουν με τον Παπαντή στο τηλέφωνο άλλους και δεν τους ενδιαφέρει, είσαι στο νοσοκομείο, είσαι κάπου. Λοιπόν, ωραίο, ωραίο πάνελ αυτό στο Sky. Μαλκογιαννάκη, Σπανάκης και Σαουλίδης. Πάω, γέλιο θα έχει. Λοιπόν, βάλει τραγούδι να τους ακούσω λίγο να γελάσουμε και επιστρέφουμε. Coming to the tree.

Λοιπόν, εκένωση ενιαϊκισμών. Το μόνο που φοβάται η πυροσβεστική, όπως μαθαίνω σήμερα, είναι η ενίσχυση των ανέμων. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια και κάποιες μικρές αποθήκες, αλλά είναι σε περιοχές οι οποίες ήταν διάσπαρτα τα σπίτια αυτά. Δεν κινδύνευσε δηλαδή κάποιος και είναι παλιά σπίτια τα περισσότερα από αυτά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε, σήμερα θα έχουμε θέμα μεγάλο. Σήμερα θα σκάσει θεματάκι. Πρέπει να αναφερθούμε λίγο στην υπόθεση αυτή με την κόντρα που είχαν. Έχει ξεκινήσει τώρα κάτι το οποίο δεν το περιμένει η Δημοκρατία να γίνει ξαφνικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριαζίδη κατά της Κωνσταντοπούλου. Είχε διαγραφεί τότε, είχε γυρίσει, τώρα τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας Κοκκυλαμάνης χωρίς να ενημερώσει το Μαξίμου. Υπάρχει ένα μπερδεγούε, ρε παιδί μου, ότι τους έχει εκθέσει τώρα ο κ. Κυριαζίδης, επειδή μίλησε πάλι ξανά για αυτό το θέμα που είχε μιλήσει και τότε και είχε γίνει διαγραφή του με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και λέει: δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να αφήσω να πάτε αυτά που μας λέει εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, παιδεραστές κτλ. Λοιπόν, και έχει προκληθεί ένα λαλούμ τώρα και ένα βραχυκύκλωμα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς θυμήθηκε αυτή τη σύγκρουση, ρε παιδί μου, που είχε πει ότι άντε κάνει κανένα παιδί. Τη είχε πει και τότε τον είχαν διαγράψει. Λοιπόν, και τώρα ξαναείπε κάτι ότι έγινε ηφηγένεια εγώ να θυσιαστώ και καλά. Και τέλος πάντων αυτό λίγο τσάντισε κάποιους έτσι βουλευτές και υπουργούς. Μάλιστα η κυρία Μενδώνη που ήταν στην αίθουσα εκείνη την ώρα πήρε αποστάσεις από αυτές τις δηλώσεις. Ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ο κ. Κερίδης, κράτησε πολύ έτσι ήπιες αποστάσεις από τις δηλώσεις αυτές του κ. Κυριαζίδη και υποστήριξε ότι ο βασικός και κατ' εξακολούθηση κακοποιητής των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και των υπόλοιπων βουλευτών είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μετά, ξέρεις, έγινε διαετσιολογή. Πήρε το λόγο ο κύριος Φωτήλας, ο υφυπουργός πολιτισμού, άδειασε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και του είπε: εδώ δεν χωρούν ούτε μεν ούτε αλλά, αλλά πρέπει να ξεκάθαρα να καταδικάσετε όπως έκανα εγώ τις λέω Κυριαζίδη. Και γενικά γίνει ένα μπάχαλο. Λοιπόν, την ώρα εκείνη λοιπόν ο πρωθυπουργός ήταν στη Λέρο. Πήγαινε στο Αγαθονήσι. Το μαθαίνει. Τι να κάνει τώρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παρέπεψε ο Νικήτας Ακραμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στην Επιτροπή Διοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη εκ νέου. Επειδή τι είπε, αυτό που είπε. Έγινε η ηφηγένεια εγώ. Μάλιστα, είπε κάτι πολύ σοβαρό ο κύριος Κυριαζίδης και πρέπει να το δουν λίγο σοβαρότερα και στη Δημοκρατία, γιατί δεν μπορεί να τηρούν αυτή την τακτική, να αφήνουν αναπάντητες έτσι κάποιες ύβρις, κάποια αυτά και να το παίζουν κυριλέ, να το πω έτσι απλά, όταν γίνεται αυτό το σκηνικό. Εντάξει, είπαμε. Δεν πρέπει. Όταν ακούς έναν πατέρα να λέει ότι πήγε το παιδί του από το σχολείο και του είπε «Μπαμπά, είσαι βιαστής», αυτό είναι το χειρότερο από όλα. «Μπαμπά, είσαι δολοφονός». Και έτσι υποστήριξε ο κύριος Κυριαζίδης ότι του είπαν τα παιδιά του ότι φύγανε με κλάπτα από το σχολείο επειδή άκουγε να του λένε για τις καταγγελίες και τους χαρακτηρισμούς της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, αν είναι χοντρό. Έτσι. Λοιπόν, έχουν αφήσει ανεξέλεγκτη τη ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει ό,τι θέλει και όταν κάποιος από την άλλη πλευρά λέει κάτι, αμέσως στελνιδεύεται. Όχι ότι το υποστηρίζω, έτσι, καμία σχέση. Αλλά θα μπορούσε να είναι λιγότερο, περισσότερο Φλωρίδης ο κύριος Κυριαζίδης. Γιατί ο Φλωρίδης έριξε κάτι φάπες, φάπες όμως έτσι στην Κωνσταντοπούλου που ήταν απίστευτες. Και το λέω έτσι καθαρά γιατί όταν λες τον άλλον δολοφόνο, πρέπει να πας να το αποδείξεις στο δικαστήριο. Έτσι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 9 άρσεις ασυλίας για μηνύσεις που τις έχουν κάνει. Δεν μπορεί να λέει κάτι και να είναι το δικό της το σωστό και να μην δέχεται τις μηνύσεις από άλλους. Ενώ όταν αυτή μηνύει, είναι αλλιώς. Είναι Τρίτη, Τετάρτη, τι είναι. Να, μου λέει ο φίλος ο Αγάπης τώρα εδώ πέρα. Αγάπης, ωραίο όνομα, Λοιπόν, μου λέει, πρέπει να προτείνει λέει, την αυτοδιαγραφή της εκεί, λέει, θα τα έχει κάνει όλα. Έρχεται ένα μήνυμα τώρα και λέει, πολύ ευαισθησία δείχνει η Νέα Δημοκρατία, νυν Πασόκ, απέναντι λέει σε κλινικές καταστάσεις. Εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό. Λοιπόν. Άλλο αν τη αρμόζει κάποια αντιμετώπιση όπως είπε ο Πρωθυπουργός, διαφορετική. Με κατανόηση όπως είπε. Μου λέει ένας φίλος, Νίκο, άστο αυτό μου λέει το θέμα, γιατί είναι πονάει λέει, να βλέπεις την Κωνσταντοπούλου να μιλάει για τέτοια πράγματα. Αλλά μου λέει, πες κάτι. Κάνει πιο πολλές μεταγραφές, λέει, η πολιτική σκηνή παρά την αθλητική. Φοβερό,
Δεν ξέρω, κάνανε μεταγραφές οι ομάδες. Κάνανε. Έχουν κάνει. Δεν ξέρω, εγώ μόνο για την έξερο. Πήρε ένα μάγο τώρα. Το ξέρεις. Φαντάσου στο κέντρο της επίθεσης, στο κέντρο, έτσι, του γηπέδου, Μόντριτς και Μάγερ. Και πίσω να τους δίνει την μπάλα ο Βίντα. Πήγανε σε ένα Μουντιάλ και ένα Euro έτσι. Αυτός ο τύπος είναι σε εμάς τώρα. Ε, το ξέρεις. Φοράει κίτρινα και μαύρα. Έβλεπα προηγουμένως σε κάτι φάσεις που βάζει στο YouTube, ξέρεις, που δείχνουν τώρα τους παίχτες και τέτοια, και είχε περάσει δύο με τον ίδιο τρόπο. Με την ίδια τρίπλα. Δηλαδή το ορμάει ο άλλος να του πάρει την μπάλα, κάνει μια τρίπλα κοφτή και την περνάει από κάτω το παιδί μου, και πάει και ο δεύτερος. Ο δεύτερος αμυντικός σήμερα είναι πιο υποψιασμένος. Έτσι δεν είναι. Ε? Και του κάνει την ίδια τρίπλα και αυτό. Είναι μάγος. Γιατί το λέω. Μια τέτοια τρίπλα πρέπει να κάνουν στην Δημοκρατία χθες και να μην γίνουν μπάχαλο. Γιατί πραγματικά γίνανε μπάχαλο χθες. Είναι απίστευτο αυτό. Να είσαι το πρώτο κόμμα. Να σε βρίζει κάποιος και να φτάνεις σε ένα σημείο να βρίσκεσαι σε μια θέση υπόλογου. Να απολογήσεις για κάτι που δεν το. Τι να πεις. Να απολογήσεις για τους σύμβουλους σου. Είναι απίστευτο. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι. Μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και καμία σχέση με το προηγούμενο θέμα. Εκεί στον παγασιτικό κόλπο πρέπει να πάθανε πλάκα. Μια απίστευτη έτσι όγκου εικόνας. Μια τεράστια φάλαινα στον παγασιτικό κόλπο. Κάνει παιχνίδια μέσα στο νερό. Αυτό δείχνει ότι είναι χορτασμένη, τεσμένη. Έτσι, να το ξέρεις αυτό. Όταν κάνει παιχνίδια, σημαίνει ότι έχει φάει και είναι καλά. Έτσι λένε κάποιοι ειδικοί εδώ πέρα.

Θυμάστε αυτές τις δηλώσεις του Γιάννη Παλιάρα με 4.000 γυναίκες και καλά και αυτά που έλεγε. Ε? Λοιπόν, υπάρχει ένας. Απίστευτο. Λοιπόν, ο Γιάννης Παλιάρας πρέπει να απαντήσει. Δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει ένας Αυστραλός τενίστας, ο οποίος λέει ότι τα είχε συγχρόνως με 400 γυναίκες. Συγχρόνως. Τι να πω, ρε φίλε. Ποδοσφαιριστής λέει ήταν αυτός. Australian Football League. Bailey Smith. 25 χρονών διατηρούσε, λέει, ταυτόχρονα σχέσεις με 400 γυναίκες. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Εδώ μία και σε τρέχει πανικόβλητο. 400. Τι να πεις. Α, και αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος. τι διαβάζουμε πρωί-πρωί και δεν το πετάμε το κομπιούτερ από τον μπαλκόνι. Έχεις δίκιο. Θα μας πλακώσω εξούλα μετά. Θα πετάξω το κομπιούτερ από τον μπαλκόνι.

Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τώρα, γιατί βάζει συνέχεια αυτό το τραγούδι, το Hunger Games που λέει και τέτοιο. Τώρα καταρχήν, εγώ δεν θυμάμαι το Hunger Games, έτσι. Το τραγούδι δεν το θυμήθηκα τότε. Το θυμήθηκα μετά την περίοδο εκείνη που ήταν να παίξει η ΑΕΚ με τη Ρέγιο Βαγεκάνο, όπου είχε χάσει 3-0 στην Ισπανία. Και λέγαμε όλοι οι αγγλίδες τότε ότι γίνονται περίεργα πράγματα, ρε παιδί μου, και μπορεί να κάνει την ανατροπή και να περάσει. Τότε λοιπόν τι κάνανε. Είχαν πάρει κάποιοι αγγλίδες αυτό το τραγούδι, Stranger Things That Happens, δηλαδή πολλά περίεργα πράγματα μπορούν να συμβούν, έτσι, αν το θέλει και η μοίρα, ξέρω και αυτά, και μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν και εγώ, επειδή μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα περίεργα, σα έδωσα το τραγούδι γιατί μου το θυμήθηκα και μου άρεσε, το γούσταρα. Άμα θέλετε, τα αλλάζουμε. Θες να βάλουμε το άλλο, για βάλε το No Easy Way Out, να δούμε, για να κλείσουμε.

Ωραίο, ωραίο. Ε, είναι πιο γρήγορο λίγο. Εδώ το παιχνίδι είναι αλλιώς. Στο Hunger Games είναι το no, Stranger Things. Παράξενα πράγματα μπορούν να συμβούν. Εδώ είναι το άλλο τραγούδι που έχει και αυτό νόημα. No easy way out. Δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος. Αυτό σημαίνει αυτό το τραγούδι. Από την ταινία του Ρόκη, ξέρεις που έκανε την προπόνηση τότε και δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για να νικήσεις, να καταφέρεις τον άλλον. Μιλάμε κομματάρα τώρα αυτό, έτσι, που έτρεχε ο άλλος εκεί στον δρόμο, φοβερό το βίντεο. Και μου στέλνει φίλος τώρα και μου λέει, με αυτό το τραγούδι φαντάσου να είναι η Μαρία Καριστιανού, βίντεο κλιπ που θα έρθει στην Κρήτη, λέει, το Σάββατο. Φοβερό μήνυμα, θα το διαβάσω. Θα πάει, λέει, σε καφενείο στο Ρέθυμνο. Κλείστε, λέει, θέση για τον καφέ σας και το παξιμάδι σας. Δεν έρχεται για κηφία, ρε φίλε, για μνημόσυνο. Εκτός για τα ποσοστά είναι τέτοια τώρα που την οδηγούν σε μνημόσυνο, έτσι. Εντάξει, μου αρέσει αυτό που γράφουνε. Μπήκα τώρα να δω τη σελίδα εκεί πέρα, να δω τι λέει η ανακοίνωση και λέει «Η επικεφαλής του ανεξαρτήτου κινήματος πολιτών». Είναι τόσο πολύ ανεξάρτητοι οι πολίτες που θέλουν τη Μαρία Καριστιανού πρωθυπουργού που δεν ξέρω το καφενείο αν θα έχει θέσεις να καθίσετε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το καλό βέβαια είναι ότι θα την υποδεχτεί και εδώ ο φίλος μας ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο δήμαρχος Ανογείων, γιατί θα πάει στα Ανόγια στις 10.30. Θα κάνει λέει, και μια στάση εκεί στην πλατεία με Ιντάνη για συζήτηση λέει, με τους κατοίκους. Όσοι μαζευτούν, έτσι, να τη δουν. Θα μαζευτούν πολύ, θα δεις. Αλλά της προτείνω κάτι της κυρίας Καριστιανού. Δεξιά, εκεί από την πλατεία, έχει ένα φοβερό καφενεδάκι, το οποίο έχει το πιο απίστευτο γαλακτομπούρικο που έχει φάει ποτέ ζωή σου. Το πιο απίστευτο. Αυτό πήρε στο γάμο εγώ, να ξέρεις. Αυτό είχαμε πάει εκεί και με το πήρε το γαλακτομπούρικο, γλυκό γαλακτομπούρικο στο γάμο. Και βάλαμε αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω πώς φάγανε. Εγώ έφαγα πάνω από 10 κομμάτια εκεί πέρα. Ναι, ρε, για να γλυκαθώ, ρε, όπως το έπαιζε, ναι, ρε. Λοιπόν, θα πάει στο Αρκάδι, στη Μονή Αρκαδίου, η κυρία Καριστιανού. Θα πάει στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου. Θα πάει λέει, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Εκεί, ό,τι πει είναι αλήθεια. Ό,τι πει εκεί, άστα. Στην αντιπεριφέρεια του Ρεθύμνου. Θα σας αντιμετωπίσω την αντιπεριφερειάρχη και τον αντιδήμαρχο Ρεθύμνου. Τους δημάρχους λέει Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου. Παρλαιοντάκης δεν θα πάει? Όχι. Καλά, εδώ δεν πήγε στο Τσίπρα θα μου πεις. Τον κάλεσε ο Τσίπρας και δεν πήγε. Καλά έκανε για μένα. Λοιπόν, εκδήλωση λέει στις 7.30 το απόγευμα στο σπίτι του πολιτισμού για χαιρετισμό λέει και συζήτηση με τους κατοίκους και τους φίλους του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εκεί μπορεί να βρείτε θέσεις. Στο καφενείο δεν ξέρω αν θα βρείτε θέσεις. Λοιπόν, βάλτε Sky, είναι η Χρύσα Μπάτου και ο Σταύρος Ιωαννίδης τώρα. Πολύ καλά παιδιά. Ξέρεις τι μου αρέσει το Sky, ρε φίλε. Γιατί το λέω και το ξαναλέω. Το κάνει και το Μέγκα τώρα αυτό. Βάζει τους ρεπόρτερ να κάνουν εκπομπή. Για να καλύψει ότι φεύγουν οι παρουσιαστές, έτσι. Μεν, είναι μια φάση. Αλλά απ' την άλλη, είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Γιατί βλέπεις, παιδί μου, τα νέα παιδιά αυτά που είναι στο δρόμο, ξέρεις, που κάνουν ρεπορτάζ και έτσι, να βγαίνουν μετά και να έχουν τη θέση παρουσιαστή. Και α πούμε και κάτι. Πολλές φορές είναι πιο καλές παρουσιαστές. Δεν το λέω έτσι. Είναι, κάποιες φορές είναι πολύ καλύτεροι. Μη σου πω όλες. Θα είναι υπερβολικό. Λοιπόν, μου το έστειλε ένας φίλος τώρα και λέει ότι δεν το πες αυτό. Ήμουν μπροστά λίγη την ώρα που πιάσανε λέει, έναν τύπο εδώ στο Ηράκλειο. Η ομάδα Δίας τους έπιασε, τον έπιασε. Ήταν ένας 38χρονος, ο οποίος τον πιάσανε να έχει κοκαίνη μέσα στο αμάξι. Και είχε μαζί του και ζυγαριά. Δηλαδή, μέσα στο αυτοκίνητο την είχε προσωπική του χρήση τη ζυγαριά. Ήθελε να ζυγίζει, ρε παιδί μου, το πόσο πίνει, ξέρεις, αυτό. Δηλαδή, τρελό. Δε φίλε, δεν υπάρχει. Τώρα, πού θα πάρει το τοξικολογική αυτός. Εξέταση ότι είναι χρήστης. Από πού θα την πάρει. Από κάπου θα πρέπει.

Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτό το τραγούδι. Όχι δα, Μαρία Ντάλμας έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια. Μια εμβληματική τραγουδίστρια του 60-70 σε πολλές ταινίες φοβερές. Άμα την ψάξετε λίγο, θα βρείτε πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Στο Τεμπελό, και εγώ θυμάμαι τον Παπαμιχαήλ και άλλα πολλά. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή, 80 χρονών. Κλείνουμε με αυτό το τραγούδι που ήταν ένα από τα καλύτερα της, το «Όχι δα»

Καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Πεχινάκη που ακούτε καθημερινά 10 με 12, γιατί η συνάδελφος βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Πάμε σιγά σιγά έτσι πιο χαλαρά σήμερα να δούμε την επικαιρότητα από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Να σας πω ότι πρέπει σήμερα να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Βρίσκεται σε επιφυλακή η πολιτική προστασία και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες φυσικά αρχής γενομένης της πυροσβεστικής. Η πολιτική προστασία ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, η κατηγορία που πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή ο πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι στο 4 και είναι ολάκερη η Κρήτη. Θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι απαγορεύεται η καύση οποιονδήποτε υπολοιμάτων, καλλιεργιών. Δεν πρέπει ούτε ψισταριά να ανάβετε στην Ήπεθρο, για να καταλάβετε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση σήμερα. Και φυσικά απαγορεύεται η παραμονή και η κυκλοφορία σε εθνικούς δρυμούς, σε δάση, και αυτό για να αποφευχθούν ακριβώς τα χειρότερα. Βλέπετε τι γίνεται στην Πάρο. Είναι βελτιωμένη, αλλά εξακολουθεί να είναι δύσκολη η εικόνα. Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλη τη νύχτα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες, γιατί τη νύχτα, όπως γνωρίζετε, δεν μπορούν να πετάξουν και να πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα. Ήταν 4-5, χάσαμε κάποια στιγμή το λογαριασμό, τα μηνύματα από τα 112, προκειμένου να φύγουν από τα σπίτια τους κάτοικοι των περιοχών που πλησίαζαν απειλητικά οι φλόγες. Μακάρι να πάει πάρα πολύ καλά. Είναι κρίσιμη όμως και αυτή η πυρκαγιά, γιατί σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πυροσβεστική υπηρεσία θα είναι αντιμέτωπη με την ενίσχυση των ανέμων, γιατί αυτό ήταν και το πρόβλημα από χθες. Η μάχη με τις φλόγες ήταν άνηση λόγω των ισχυρών ανέμων. Τα Καναντέρ έδιναν και έπαιρναν, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι εκεί και έκαναν διακοπές, έβλεπαν ξαφνικά στη θάλασσα, στην παραλία, όπου απολάμβαναν τον ήλιο, τα Καναντέρ, να γεμίζουν νερό για να φύγουν για την εστία της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς. Δύσκολη η κατάσταση, διαχειρίσιμη όμως σύμφωνα με την ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα στόχος είναι να μην αλλάξει η φορά της πυρκαγιάς, γιατί η ισχυρή άνεμη, ξέρετε, πάνε μια από εδώ, μια από εκεί, να μην κινδυνεύσουν κατά κύριο λόγο ανθρώπινες ζωές και να σωθούν περιουσίες και φυσικά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Μην το ξεχνάμε.

Πάμε στο politica.gr να δούμε τις ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Έχουμε τέτα ανακριτή για την επίθεση στον κτηνοτρόφο, θυμάστε, στο Βιλαδρέσο, στο Ρέθυμνο, το 2024. Ήταν αυτή η περίπτωση που είχε συγκλονίσει όλη την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί κάποιοι επιτέθηκαν εκεί στον κτηνοτρόφο και αφού τον χτύπησαν βάναυσα, του έκοψαν και τη γλώσσα. Αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο είχε συγκλονίσει περισσότερο από αυτήν την υπόθεση. Η αστυνομία λοιπόν 2 χρόνια μετά κατάφερε να τους ταυτοποιήσει και σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Να σας πω ότι πρόκειται για 4 άνδρες ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ηλικία τους. Για αυτούς εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και φυσικά για την νομοθεσία περί όπλων. Ένας μάλιστα εξ αυτών είναι έγκλειστο στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης για άλλη υπόθεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμη και μέσα από τη φυλακή, θα το πούμε άλλη μια φορά, όσοι θέλουν να εμπλακούν σε παράνομες ενέργειες μπορούν με ευκολία.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Εργαζάκη, που σκοτώθηκε εχθές στα Μάλια, 27 μόλις ετών. Σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή του, για άγνωστη αιτία, προσέκρουσε σε ένα σταθερό σημείο, όπως λέει η αστυνομία, σε ένα τυχείο, θα σας πω εγώ, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Παρά το γεγονός ότι έσπευσαν εκεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο νέος είχε χάσει ήδη τη ζωή του. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και στον πατέρα του, γιατί είναι εικονολήπτης ο Νίκος ο Εργαζάκης, πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλοί συνάδελφοι μαζί του. Πραγματικά δεν μπορεί κανείς να πει κάτι για αυτό το πόνο που μπορεί να νιώθει η οικογένεια, να χάνει ξαφνικά έτσι το παιδί της. Άλλο ένα θύμα στο βωμό της ασφάλτου της Κρήτης. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και πάλι σε όλη την οικογένεια.

πάμε στην καραβιά της ημέρας, γιατί όπως σας είπα μπορεί τα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να μειώνονται, γιατί λέει έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο όμως στην Κρήτη. Είχαμε άλλη μια τριπλή επιχείρηση μέσα σε λίγες ώρες στα νότια παράλια και αυτοί θα πάνε στο χώρο του πρώην ψυγείου στο Ηράκλειο. Είναι 38 Σουδανοί κατά δήλωσή τους, επέβαιναν σε Λέμβο και ήρθαν και εκείνοι νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα στους Καλούς Λιμένες. Τις τελευταίες ώρες όμως να σας πω ότι έχουν στηθεί συνολικά 3 ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Προφανώς ο καιρός ευνόησε τη μετακίνηση των μεταναστών στη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε 38 ακόμη μετανάστες που ήρθαν στην Κρήτη αναζητώντας καλύτερη ζωή. Δακτυλοσκοπήθηκαν, τους εξέτασαν οι διασώστες και οι γιατροί για να δουν αν είναι καλά στην υγεία τους. Φιλοξενούνται, αφού τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, νερό φυσικά και φαγητό, στο χώρο του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Και όταν έρθει η ώρα θα μπουν στο λιμάνι, θα μπουν στο πλοίο της γραμμής όπως γίνεται, για να μεταβούν στην Αττική και από εκεί θα φιλοξενηθούν σε κέντρα κράτησης που βρίσκονται ανά την Ελλάδα.

Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το politica.gr, γιατί έχουμε σύλληψη για κοκαίνη. Δίνουν και παίρνουν το καλοκαιράκι ένα παραπάνω τα ναρκωτικά. Έχουμε και τουρίστες, έχουμε και άδειες, έχουμε και ξεσάλωμα μέχρι το πρωί. Συνελήφθη λοιπόν ένας ακόμη άνδρας 38 ετών, γιατί έκοβε βόλτες με κοκαίνη μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν το αυτοκίνητο του. Οι άνδρες της ομάδας Δίας κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον σταμάτησαν. Ακολούθησε ο σωματικός έλεγχος, ακολούθησε ο έλεγχος στο αυτοκίνητό του και εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάμποσα γραμμάρια κοκαίνης 20,1, χρηματικό ποσό, και ζυγαριά ακριβίας. Δεν τον έκαψαν τόσο πολύ τα 20,1 γραμμάρια, να ξέρετε. Τον έκαψε το χρηματικό ποσό και ζυγαριά ακριβίας. Γιατί όταν κυκλοφορείς με κοκαίνη και ζυγαριά ακριβίας, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, την κάνεις δώση και την πουλάς. Όμως στο politica.gr δεν έχουμε μόνο ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε και τον πολιτικάντη, τη στήλη που έχει μπει στις καρδιές σας και τη διαβάζετε ανελιπώς. Έτσι λοιπόν, σήμερα ασχολείται με την κατάσταση στο κέντρο του Ηρακλείου, τα έργα και τις λακκούβες. Συγκεκριμένα μιλά για μια οδό κοντά στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, για τη Λοχαγού Καραγιάννη και Δρακοντοπούλου, όπου εκεί έχουν σπάσει τα τηλέφωνα στο Δήμο πολίτες, γιατί έχει σπάσει ένα σωλήνας νερού και χάνεται το πολύτιμο αυτό νερό που εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε για τη λειψιδρία και όλα αυτά που λέμε και τονίζουμε και φωνάζουμε. Προφανώς πέρα βρέχει η υπηρεσία και γι' αυτό οι πολίτες απευθύνθηκαν στον πολιτικάντη που έχει κάνει το καυστικό του παραπολιτικό σχόλιο και όλα αυτά προκειμένου να φτιαχτεί γρήγορα η ζημιά και να μην χάνονται πολύτιμα κυβικά νερού που τόσο τα έχουμε ανάγκη και δει το καλοκαίρι.

τώρα να σας πω ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, τώρα το αλίευσα γι' αυτό σας το μεταφέρω, ο καπνός από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο έφτασε μέχρι και την Κρήτη. Οι άνεμοι λοιπόν που πνέουν στην Πάρο οδήγησαν τον καπνό στην Κρήτη. Αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο στο δορυφόρο της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς λιγάκι πιο προσεκτικοί, αλλά τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να είσαι συνεχώς μέσα στο σπίτι κλεισμένος και να ζεις σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον? Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Όσο λοιπόν διαρκεί η φωτιά εκεί στην Πάρο, που ευχόμαστε όλοι να σβήσει γρήγορα, θα έχουμε τα επακόλουθά της λόγω των ανέμων που έρχονται από την Πάρο και πνέουν προς την Κρήτη, προς τα Χανιά εκεί. Δυστυχώς αυτά τα σωματίδια που έρχονται μαζί με τον καπνό και θα τα έχουμε στο νησί μας.

Να σας ενημερώσουμε εκ νέου ότι το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, γιατί έχουμε και τις αθλητικές μας ειδήσεις, μην το ξεχνάτε. Έτσι λοιπόν, ο Μανώλης Οσαρής παρακολουθεί από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν και καθημερινά στις 2 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 μαζί με τη φιλία της Αριδάκη σας μεταφέρει τις εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Συντονίστε λοιπόν καθημερινά στις 2 παρα 10 γιατί ο ανταποκριτής του Politica.gr και του Politica 89,8, ο συνάδελφος ο Μανώλης Οσαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας του Όφη. Μαζί μας για την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Politica 89,8 είναι τα φροντιστήρια Διακρότημα, τα οποία έχουν δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μην ξεχνάτε επίσης να βλέπετε το ρεπορτάζ που στέλνει ο Μανώλης ο Σαρής και στα social media του σταθμού μας και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok, να μπαίνετε στο athletic.gr, να ακούτε Sport FM και να γκουγκλάρετε επίσης και να πληκτρολογείτε γεντικουλέ.gr, γιατί σε όλα αυτά τα μέσα που σας προανέφερα υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την προετοιμασία του Όφη, γιατί είναι τα αθλητικά site και τα αθλητικά μέσα του ομίλου. Έτσι, από μας, από τον Πολίτικα ακούτε τις αθλητικές ειδήσεις, αλλά όχι σε αυτό το εύρος που μπορείτε να τα ακούσετε και να τα διαβάσετε από τα αθλητικά μέσα του ομίλου.

Πάμε να δούμε τι κάνει σήμερα η ΑΔΕ, γιατί ανησύχησα. Έχει κάνει σαφάρι στις τουριστικές περιοχές, έχει επιβάλει πρόστιμα πάνω του 1 εκατομμυρίου και έχει κλείσει 8 επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις. Η αλήθεια είναι να σας πω ότι γίνονται έλεγχοι σε πολλές τουριστικές περιοχές και είναι σε αναμένα κάρβουνα οι ιδιοκτήτες καφέ, μπαρ, εστιατορίων, που δεν θα έπρεπε βέβαια, γιατί αν είναι νομοταγείς πολίτες, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, αντιλαμβάνομαι τα έξοδα που έχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοροδιαφεύγουν. Έτσι λοιπόν δεν παίρνει διακοπές, δεν παίρνει άδεια για διακοπές η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, συνεχίζει τους ερωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Φυσικά, πού θα πήγαινε σε περιοχές που δεν έχουν κόσμο? Να σας πω, από τις 20, όπως διαβάζω στο politica.gr, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.500 έλεγχοι, βρέθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις και ανάμεσά τους βρέθηκαν αδήλωτα καθαρά έσοδα, πρόστιμα πάρα πολλά επιβλήθηκαν και ακριβώς για φορολογικές παραβάσεις μπήκε λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

Επανήλθαμε. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάστα σας, ακούτε Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Πάμε να δούμε λίγο και τις ειδήσεις που απασχολούν την επικαιρότητα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να βγούμε λίγο εκτός Κρήτης. Είχαμε μία έκρηξη σε ATM στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο υποκατάστημα. Κατά κύριο λόγο ήταν όμως η αναστάτωση των κατοίκων που γυτνιάζουν με την τράπεζα. 5 η ώρα το πρωί τα ξημερώματα έγινε η επίθεση με στόχο το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Με εκρηκτικό μηχανισμό προσπάθησαν να το παραβιάσουν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις ζημιές σε γειτονικά καταστήματα. Οχήματα σίγουρα έχουν χτυπηθεί από αυτήν την επίθεση. Οι δράστες δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν κατάφεραν να πάρουν τελικά τα λεφτά από το μηχάνημα ή τα εγκατέλειψαν στην προσπάθειά τους. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε τα ξημερώματα και στην Καλαμαριά. Τι να μας πούν μωρέ Δημήτρη και αυτοί. Έβαλαν εκρηκτικό μηχανισμό. Θα ξεχάσουμε εμείς τις παλιές καλές εποχές εδώ στην Κρήτη που κάποιοι δεν δίσταζαν να πάνε να τα ξυλώσουν με χωματουργικά μηχανήματα έτσι μπροστά στα μάτια όλων. Γιατί έχουμε ζήσει και τέτοιες εποχές εδώ στην Κρήτη, έτσι, να πάνε να το δένουν με γάντζους, τάκ, να το βγάζουν, να το παίρνουν, να το σηκώνουν και να το πηγαίνουν να το κρύβουν και να μην το βρίσκουν ποτέ οι αστυνομικές αρχές. Επαναλαμβάνω, εδώ δεν ξέρουν ακόμη αν έχουν πάρει χρήματα, τουλάχιστον δεν μας το έχουν πει. Εκτιμώ ότι το ξέρει η τράπεζα πόσα χρήματα είχε μέσα το μηχάνημα και αν τα πήρανε ή όχι. Αυτά με την έκρηξη στην Καλαμαριά. Πάμε να βγούμε, όχι θα παραμείνουμε λίγο στην Ελλάδα γιατί είχαμε και ένα σεισμό στα Ιωάννινα, 4,5 Ρίχτερ, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, έγινε κοντά στα Ασπραγγέλια Ζαγορίου, η δόνηση ήταν μικρού εστιακού βάθους, πιο πολύ στα Ιωάννινα έγινε αισθητή, κινητοποιήθηκαν εκεί όλες οι αρχές, ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή για τραυματισμούς. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον Ευθύμιο τον Λέκα, που λέει ότι είναι μια ακολουθία που βρίσκεται σε ευθύνουσα πορεία, να μην ανησυχεί δηλαδή ο κόσμος εκεί γιατί έχει και τουρίστες. Αλλά στην περιοχή τονίζει ότι είχε γίνει και το Φεβρουάριο σεισμός που είχε δώσει Ρίχτερ που έφτασαν τα 5,2. Και επαναλαμβάνω ότι εμείς εδώ στην Κρήτη σήμερα απ' άκρη σ' άκρη της πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατηγορίας 4 να τρέχει και να μην φτάνει η πυροσβεστική και εμείς μαζί της. Όμως να σας πάω μέχρι τη Γαλλία και την Ισπανία που πραγματικά εκεί η καταστροφή είναι βιβλική. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί επιχειρήσεις, έχουν καεί χιλιάδες εκτάσεις, έχουν καεί ζώα που δεν πρόλαβαν να απεγκλωβιστούν από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Είναι πραγματικά πολύ άσχημη η κατάσταση. Να σας πω ότι δεν έχουν σβήσει ακόμη βέβαια, έτσι είναι από τις... Μια εβδομάδα συμπληρώνονται σήμερα που καίνε αυτές οι πυρκαγιές, ανυπολόγιστες οι καταστροφές, χιλιάδες οι άνθρωποι που έφυγαν από τα σπίτια τους και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Κάποιοι από αυτούς, όσο οι φλόγες περνούν από την περιοχή τους και τελικά σβήνουν και πηγαίνουν σε άλλη περιοχή, πάνε στα καμένα να δουν τι έχει απομείνει. Όσων τα σπίτια δεν έχουν καεί επιστρέφουν, όσοι στάθηκαν άτυχοι προσπαθούν να ξαναστήσουν τη ζωή τους από την αρχή. Να σας πω ότι βοηθά και η Ελλάδα σε αυτές τις πυρκαγιές, έχει στείλει Καναντέρ. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα τα κρατήσει εκεί αν σκάσουν σοβαρές πυρκαγιές και στη χώρα μας. Δεν έχουμε και πάρα πολλά, θα βοηθήσουμε αλλά στο μέτρο και στο βαθμό που μπορούμε και δεν θέτουμε σε κίνδυνο
τις περιοχές της χώρας μας. Κατανοητό πλήρως νομίζω αυτό.

Μην ξεχνάτε να επισκέφτεστε τα social media του σταθμού μας, του politica.gr και του politica89.8, και να βλέπετε τα σύντομα βίντεο reels σε Instagram, TikTok και Facebook. Βλέπετε την επικαιρότητα με μια άλλη μορφή για όσους δεν θέλετε να μπείτε στο politica.gr και να διαβάσετε τα άρθρα και τις ειδήσεις. Μπορείτε να τα δείτε σε σύντομα βίντεο με την είδηση περιεκτική, μεστή, να έχετε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στον κόσμο, αλλά να δείτε και παράξενα, περίεργα βίντεο από όλο τον κόσμο που σας αρέσουν. Το ξέρουμε, το βλέπουμε στα στατιστικά μας και σας ευχαριστούμε θερμά.

Πάμε και σε μια πιο ευχάριστη είδηση. Αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να σας βρω κάτι πιο θετικό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πάω μέχρι την Αττική, την Αθήνα, γιατί είχαμε γεννητούρια σε ταξί. Έτσι λοιπόν, μια γυναίκα που δεν είχε άλλο μέσο μεταφοράς στο νοσοκομείο, στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα, εκεί ήταν ο γιατρός της, εκεί έπρεπε να σπεύσει όταν την έπιασαν οι πόνοι για να γεννήσει. Δεν πρόλαβε, δεν ξέρουμε αν είναι το πρώτο της παιδί ή αν είναι το δεύτερο ή το τρίτο. Κάλεσε η γυναίκα ταξί, μπήκε μέσα στο ταξί, σπάσαν τα νερά, το αντιλήφθηκε ο οδηγός, κάλεσε και το 100, τους είπε ότι έχει μία ετοιμόγενη μέσα στο ταξί και την πάει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Μπήκανε και οι αστυνομικοί μπροστά, ουσιαστικά ανοίξαν το δρόμο, γιατί ξέρετε τι κίνηση επικρατεί στην Αθήνα. Μπορεί τώρα να είναι Αύγουστος και να είναι καλύτερα, Ιούλιος και να είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά η κίνηση εκεί δεν παλεύεται. Άνοιξαν λοιπόν όλοι οι δρόμοι, ωστόσο το παιδί βιαζότανε. Ουσιαστικά ο οδηγός προσπαθούσε να διατηρήσει και αυτό στην ψυχραιμία του και να βοηθήσει τη γυναίκα να είναι και αυτή ψυχραιμή, γιατί παιδιά, θέλω να σας πω ότι στη θέση του συνοδηγού ήταν η γυναίκα. Με το μωρό να έχει δει ήδη το πρώτο φως του κόσμου και να έχει βγάλει το κεφαλάκι του, με αυτά και με αυτά κατάφεραν να την πάνε πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκεί αντιλαμβάνεστε περίμεναν στο Τμήμα Πηγών των Περιστατικών γιατροί νοσηλευτές. Το καλό είναι ότι παρά την ταλαιπωρία, το άγχος και το στρες μέχρι να γεννηθεί, το παιδάκι αυτό ήρθε στον κόσμο, είναι υγιέστατο, ήταν βιαστικό, αλλά τα κατάφερε.

Πάμε λίγο να δούμε και συνεντεύξεις που έδωσαν στον Πολίτικα 89,8. Εξαιρετική καλεσμένη των συναδέλφων. Πάμε λίγο σε μια συνέντευξη που έκανε ο Χρήστος ο Κώστας στον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, που μίλησε χθες στον Πολίτικα 89,8, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση με τον τοξικολόγο και τον ιατροδικαστή στην Κρήτη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είναι η κορυφή ενός πολύ ευρύτερου προβλήματος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, που επηρεάζει συνολικά την απονομή της δικαιοσύνης, και εκεί θα σταθώ κι εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν αποφασίσει να πορευτούν έτσι στη ζωή τους, να μην είναι νομοταγείς, να μην ακολουθούν αυτά για τα οποία ορκίστηκαν, αυτό το λειτουργήμα δηλαδή στο οποίο αποφάσισαν να κάνουν, έτσι, γιατί για λειτουργήμα πρόκειται. Ο κύριος Απατσίδης λοιπόν, επαναλαμβάνω, μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στο Χρήστο Κώστα, έκανε λόγο για μια διαχρονική αδράνεια των ελεκτικών μηχανισμών, για καταγγελίες που πάνε στο αρχείο και για ένα πλέγμα διαφθοράς που έχει διαβρώσει κρίσιμους θεσμούς του κράτους. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Απατσίδη ότι χρόνια τώρα κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Καλό είναι που όλες αυτές οι υποθέσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί διαφορετικά, αν δεν δουν το φως της δημοσιότητας, αν δεν πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης, δεν θα φοβηθούν και άλλοι που προφανώς κάνουν τέτοια πράγματα και που προφανώς είναι και κάποιοι που σκέφτονται να κάνουν τέτοια πράγματα, γιατί παιδιά πάντα σκοπός είναι το κέρδος. Δεν το κάνεις ούτε για την ψυχή της μάνας σου, ούτε για να πας στον παράδεισο. Όλοι αυτοί λοιπόν που σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις, έτσι, γιατί εμείς, να ξέρετε, δεν κοιμόμαστε το βράδυ εδώ και λέμε για να δούμε αύριο ποιους θα βγούμε να κακολογήσουμε, ας το πω έτσι. Αυτά που μεταφέρουμε είναι πάντα αυτά που μας δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η πυροσβεστική μας μιλάει για φωτιές, η αστυνομία μας μιλάει για εγκλήματα, το ΕΚΑΒ μας μιλάει για τραυματίες. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με την αστυνομία, αυτοί οι άνθρωποι προέβησαν σε αυτές τις πράξεις και γι' αυτό πήγαν στον εισαγγελέα, γι' αυτό πήγαν στον ανακριτή, έτσι. Και γι' αυτό θα έρθει και η δίκη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ελπίζω πριν παραγραφεί, γιατί έχουμε και μια καθυστέρηση διαχρονικά στην απονομή της δικαιοσύνης. Αξίζει να μπείτε στον politika.gr και στο YouTube και στο site μας για να διαβάσετε την εξαιρετική συνέντευξη του κ. Απατσίδη στον Χρήστο τον Κώστα.

και για όσους πάτε διακοπές, γιατί καλοκαιράκι έχουμε και τα κουνούπια δίνουν και παίρνουν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τουλάχιστον εδώ στην περιφέρεια Κρήτης για την πάταξη του φαινομένου με συχνούς ψεκασμούς. Για όσους βγείτε λοιπόν εκτός Κρήτης, να έχετε το νου σας στα κουνουπάκια και στα τσιμπήματά τους, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου καραδοκεί. Έχουμε νέα ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Έχουμε νέο αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά κύριο λόγο πρέπει να προσέξετε όσοι ταξιδέψετε στην Αττική και στη Θεσσαλία. Εκεί ο οργανισμός προσδιορίζει τις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου είναι πιο πιθανή η εμφάνιση να σας τσιμπήσει κάποιο κουνούπι και να είστε κι εσείς κρούσμα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, θέλει ψυχραιμία. Υπάρχουν στο εμπόριο πολλά προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποφύγετε τα τσιμπήματα, και φυσικά όσοι έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα, αν είστε αλλεργικοί, αν έχετε άλλα προβλήματα υγείας, να προσέχετε λιγάκι παραπάνω. Το γνωρίζετε, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ.

Πάμε να δούμε λίγο και τις οικονομικές ειδήσεις που κυκλοφορούν μέχρι αυτήν την ώρα. Η ΕΦΚΑ δίνει παράταση στην υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Πάμε να δούμε ποιους εργοδότες αφορά. Καταρχήν είναι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου η παράταση αυτή για την υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων για τους εργοδότες. Αν είναι και η προθεσμία για την υποβολή ίσχυε αρχικά μέχρι την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Ο φορέας αποφάσισε να δώσει παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για όλες τις κατηγορίες εργοδοτών και τονίζει ότι είναι κοινές επιχειρήσεις, οικοδομοτεχνικές και δημοσίου.

Ας περάσουμε τώρα στις πολιτικές ειδήσεις, να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Θα πάνε βέβαια και διακοπές κάποια στιγμή οι πολιτικοί μας. Μέχρι τότε όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, την προσχώρηση του πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο συντοπίτης μας, και όλα λένε εδώ οι πληροφορίες δείχνουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα ανακοινώσει και άλλες στοχευμένες μεταγραφές την αμέσως επόμενη περίοδο. Για την ιστορία, ο κύριος Χουρδάκης είχε διατελέσει εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Επιβεβαίωσε χθες όμως τις πληροφορίες που τον ήθελαν να περνά τις πύλες της Χαριλάου Τρικούπη και να μπαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο μέχρι χθες ανεξάρτητος βουλευτής αναμένεται να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης μαζί με τις δύο περσινές μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ για την περιοχή, που δεν είναι άλλες από τη Ράνια Θρασκιά και τον κύριο Πέτρο Παπά, που εξελέγησαν αμφότεροι με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανεξαρτητοποιήθηκαν μετά την αποπομπή του Στέφανου Κασελάκη και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ.

Είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να πλακώνεται. Είχαμε λοιπόν με τοπική Κωνσταντοπούλου αραμπατζή. Ακούστηκαν φράσεις όπως κατεβείτε από την έδρα, δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή. Ξέρετε ότι δεν πρέπει να συμβαίνει μέσα στη Βουλή. Όταν μπαίνει η Κωνσταντοπούλου, συμβαίνει, δεν γίνεται. Τους βγάζει όλους έξω από τα ρούχα τους. Είχαμε ακόμα ένα κλίμα ακραίας πόλωσης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή. Το λόγο είχε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Ενημέρωσε τους βουλευτές για την κατάσταση τη σημερινή του σιδηροδρομικού δικτύου και τα μέτρα ασφαλείας. Όμως με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με πρωταγωνιστές. Τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα υπόλοιπα μπορείτε να γκουγκλάρετε κόντρα Κωνσταντοπούλου Αραμπατζή και να τα δείτε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και τις κορώνες της κυρίας Κωνσταντοπούλου για άλλη μια φορά μέσα στη Βουλή.

Και πριν πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι εκτός από την Πάρο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια φωτιά να χτυπήσουμε ξύλο στην Κρήτη. Έχουμε όμως τον Τύρναβο. Φαίνεται να είναι μεγάλη. Προσπαθούν να την πιάσουν οι πυροσβέστες. Σηκώθηκαν 4 εν αέρια. Είναι εκεί η ομάδα πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι μια καινούργια ομάδα η οποία κατά κύριο λόγο σβήνει δασικές πυρκαγιές και η μέχρι στιγμής χαμηλή βλάστηση. Συνδράμουν και φυσικά υδροφόρες και εθελοντές από την περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και κατά κύριο λόγο να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και να μην καούν περιουσίες.

Και γιατί είναι καλοκαίρι και επειδή έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα σας πω μία που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί αφορούν και τη μνήμη του Βαγγέλη του Γιακουμάκη, του αγοριού που έγινε σύμβολο κατά του bullying στην Ελλάδα και άνοιξε το δρόμο για να αντιληφθούν όσοι δεν καταλάβαιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή τις συμπεριφορές αυτές που μπορούν να πληγώσουν βαθύτατα ψυχές και να τις οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο. Επιστρέφουν λοιπόν τα Αρμένια. Είναι ένας καταξιωμένος θεσμός στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν την κριτική φιλοξενία, την παράδοση και τον πολιτισμό. Οι εκδηλώσεις αυτές θα ξεκινήσουν 4 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως και τις 8 Αυγούστου και ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η διοργάνωση μιας διαδρομής στη μνήμη του Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Έτσι, η εκκίνηση θα δοθεί από το Σελί στην εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ευάγγελο, που έχτιστε η οικογένεια του Βαγγέλη του Γιακουμάκη για να τον θυμάται, για να πηγαίνει εκεί να ανάβει ένα κερί και να νιώθει κοντά στο παιδί της που έχασε. Και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων, μεταφέροντας ακριβώς το μήνυμα της μνήμης, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Για όσους δεν έχετε κάτι καλύτερο εκείνες τις ημέρες, μπορείτε να επισκεφτείτε το Ρέθυμνο και να λάβετε μέρος σε αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επαναλαμβάνω, θα γίνει και ένας αγώνας δρόμου στη μνήμη του Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Είναι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Σε αυτό το σημείο θα σας αφήσουμε για λίγα λεπτά να πάρουμε μια ανάσα, να περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.